0: Και πριν έλεγα για το φερινό κινηματογράφο, που νομίζω ότι φερινή, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου μετά κλείνουν και δίνουν τη σκυτάλη στους χειμερινούς κινηματογράφους. Μας πήραν στο λαιμό τους 1-2 ονόματα ηθοποιών. Η όλη υπόθεση απεδείχθη για κλάματα. Μείναμε ωστόσο. Πού να πηγαίνεις, περασμένη πια η ώρα, χάνοντας ίσως από πάνω και τη δροσιά και τα εισιτήρια καλοπληρωμένα. Αφρίσι ξαφρίσι που λέει ο λαός. Το πήραμε εξάλλου ελαφρά. Ωραίο καλοκαιρινό βράδυ, με τον κόσμο να σμαριάζει χαρούμενος στα μπαλκόνια και τα ουράνια πάνω μας ανοιχτά. Ξεχώριζαν κάτι αστέρια από το ένα στο άλλο, χωρίς να το καταλάβουμε καλά καλά. Ανεπιστήτως λοιπόν σχηματίσαμε, θα μπει στην αντάβια με μια νέα ομορφιά, τη μεγάλη Άρκτο ολόκληρη. Όχι, δεν ήταν μια χαμένη βραδιά η περιπλάνησή μας στο απρόπτο καλοκαιρινό σινεμά. Θερινός κινηματογράφος από την ποιητική συλλογή σχηματοποίηση του Λουκά Κούσουλα, που εκδόθηκε το 1962. Ο Λουκάς Κούσουλας έχει δημοσιεύσει συνολικά 8 ποιητικές συλλογές. Γεννήθηκε στη Σουβάλα του Παρνασσού το 1929, υπηρέτησε στη δημόσια μέση εκπαίδευση ως καθηγητής, γυμνασιάρχης και σχολικός σύμβουλος. Επιστροφή στην πολιτική σκηνή, στην εσωτερική πολιτική σκηνή, που διανύουμε μία περίοδο έτσι πολλών μεταγραφών, σαν αυτές του ποδοσφαίρου. Εμένα μου δίνεται η αίσθηση ότι τα κόμματα, και ειδικά στο χώρο της κεντροαριστεράς, είναι σαν να τελειώνει η ημερομηνία των μεταγραφών και σπέβδουν να πάρουν τους τελευταίους, προκειμένου να ενδυναμώσουν την ομάδα εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εν ώψη των εθνικών εκλογών, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί χρονικά από τον Πρωθυπουργό να γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο κύριος Αυλονίτης είναι μια καινούργια μεταγραφή που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Αυλονίτης προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα ρεπορτάζ λένε ότι στον προθάλαμο για ένταξη στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται η κυρία Νίνα Κασιμάτη, επίσης από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο ναύαρχος εν αποστρατεία. Και εκείνος είχε κάνει ένα πέρασμα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται και στην ελληνική αριστερά διάφορες μεταγραφές. Λέγεται ότι είναι θέμα ημερών η ένταξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα της Όλγας Γεροβασίλη. Τον ίδιο δρόμο λέγεται ότι θα ακολουθήσει η Ρόζα Βρετού, που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ για να πάει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κάποιοι άλλοι περιμένουν, όπως ο κύριος Καραμέρος ή η κυρία Αχτσιόγλου. Μεταγραφές όμως αναμένονται και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κυβερνών κόμμα, διαβάζοντας τα δημοσκοπικά δεδομένα και παίρνοντας και αυτές τις κρυφές λεγόμενες μετρήσεις που λαμβάνει κατά διαστήματα το Μέγαρο Μαξίμου, βλέπει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη φθορά εκ των δεξιών και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Και συζητάται έντονα η ένταξη στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Φράγκου Φραγκούλη, στρατηγός εν αποστρατεία, όπως και του κυρίου Κωνσταντίνου Φλόρου, επίτιμου αρχηγού ΓΕΘΑ. Και ενώ οι μεταγραφές γίνονται, οι δημοσκοπήσεις έχουν κάνει ξανά την εμφάνισή τους μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ κάποιοι βλέποντας μάλλον, κατά την άποψή μου, τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις, σκέφτονται πολύ έντονα το ενδεχόμενο συνεργασιών. Ο κύριος Πάνας, για παράδειγμα, βλέπει μια συνεργασία άνετα στο πλαίσιο της σοσιαλδημοκρατίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.

0: Η κυρία Αναστασίου το προχώρησε ένα βήμα παρακάτω, βλέποντας συνεργασία όχι με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά με τον ΣΥΡΙΖΑ που παραπέει δημοσκοπικά.
1: Ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά, έχοντας δει το πρόγραμμά τους. Μπορώ να σας πω ότι βλέπω συγκλίνουσες απόψεις.
0: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ όπως ανακοινώθηκε με τις προτάσεις που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Θεσσαλονίκη, αυτό που ξεχώρισε και έκανε γκέλ στην κοινωνία ήταν η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, προκύπτηκε από τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να δείξει στο εκλογικό σώμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να αποτελέσει ένα εναλλακτικό κυβερνητικό παράδειγμα, και γι' αυτό παρουσίασε και 7 έτοιμες νομοθετικές παρεμβάσεις, τις οποίες θα τις κάνει πράξη αν και εφόσον εκλεγεί στην κυβέρνηση. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης είναι συντονιστής του προγράμματος ΠΑΣΟΚ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται αυτό το πρωινό μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Καρχημάκη.
2: Καλή σας μέρα. Πάντα χαρά μου να είμαι κοντά σας. Η αλήθεια είναι ότι όσο σας άκουγα να μιλάτε για ποίηση και για τις εκθέσεις στην Αθήνα, ήμουν εκστασιασμένος. Πάρτε με και εμένα μαζί στο μεσημέρι.
0: Χαίρομαι. Είστε πρόσδεκτος. Εννοείται. Πραγματικά είναι πολύ σπουδαία αυτή η διεθνής εικαστική έκθεση που πραγματοποιείται στο καπνεργοστάσιο στην Ένωνα.
2: Είναι και με καλλιτέχνες οι οποίοι πολλές φορές δεν τους έχουμε υπόψη μας. Έχω στο μυαλό μου.
0: Να πάμε σε πιο πεζά πράγματα. Να σας πω, πώς είδατε τις δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν μετά την παρουσία και τη δική σας και όλων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Είστε ευχαριστημένοι από τα ευρήματα?
2: Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και αν δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, θα δούμε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις με μικρότερη ή μεγαλύτερη απόκληση, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο προβάλλει ως αντιπαραθετική πρόταση διακυβέρνησης εκείνη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, σε ορισμένες, το οικονομικό σκέλος των μέτρων τα οποία πρότεινε το ΠΑΣΟΚ ξεπερνάει σε αποδοχή και σε αξιοπιστία εκείνη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δείχνουν μια τάση. Η τάση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να πείσει ότι είναι αξιόπιστη πολιτική δύναμη και ότι μπορεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα προς όφελος μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και πόσο άλλωστε να μην ήταν έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο βασικούς πόλους, δύο βασικές προτάσεις της διακυβέρνησης. Η μία είναι της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει ότι τα καρτέλ είναι κάτι τα φυσικό φαινόμενο, το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Λέει ότι οι μισθοί θα παραμείνουν καθυλωμένοι και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ουσιαστικές όνειρο θερινής νυχτός. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος χτυπήθηκε στην κρίση και θέλει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, είναι ατομική του ευθύνη εάν του πάρουν το σπίτι. Από την άλλη, έχει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει, νομίζω, τα αυτονόητα. Λέει ότι πρέπει να μπουν κανόνες στην αγορά. Ότι τη στιγμή που σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο το κέρδος διήλυσης ανά βαρέλι είναι $10 και στην Ελλάδα είναι 50, μάλλον πρέπει να έχουμε έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Λέει ότι πρέπει να προστατέψουμε την πρώτη κατοικία, να υπάρχουν 120 δόσεις για όλους. Ότι θα πρέπει να μπουν κανόνες στα φαν. Ξέρετε, έχω προσωπικό παράδειγμα από μία φίλη μου στο Περιστέρι. Μονογονική οικογένεια, χώρισε, έχασε τη δουλειά της, έχει ένα μικρό υπόλοιπο στο δάνειό της, το οποίο το έχει πάρει ένα φαν. Η γυναίκα αυτή πήγε στο φαν και είπε: παιδιά, εγώ θέλω να πληρώσω, μικρό είναι το υπόλοιπο, αυξήστε μου τα χρόνια αποπληρωμής, μειώστε μου τη δόση, γιατί θέλω να είμαι συνεπής. Αλλά έχασα τη δουλειά μου, βρήκα μια δουλειά με πολύ χαμηλότερο εισόδημα.
0: Ναι.
2: Προσπάθησα να βρω την πρώτη δουλειά που βρήκα μπροστά μου.
0: Λέτε λοιπόν ότι εσείς έχετε συγκεκριμένες.
2: Της είπανε, ακούστε, ναι. ακούστε. Και της είπανε: το ακίνητό σας έχει μεγαλύτερη αξία από το υπόλοιπο του δανείου σας. Προτιμούμε να πτωχεύσετε. Προτιμούμε να μην τα βγάλετε. Πρέπει να σας πάρουμε το σπίτι. Ανερυθρίαστα.
0: Ναι.
2: Εκεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ρύθμιση και κανόνες στα φαντ και προστασία της κατοικίας, νομίζω ότι είναι το αυτονόητο.
0: Ναι. Δεν διαφωνώ και ούτως ή άλλως το Πασόκ έχει και πιστώνεται και το νόμο της Λούκας Κατσέλη όταν ήταν στο Πασόκ, κυρία Κατσέλη, για την προστασία της πρώτης. Λέτε λοιπόν ότι έχετε ολοκληρωμένες προτάσεις για μια σειρά, για την αντιμετώπιση μια σειράς προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του ο Έλληνας πολίτης, αλλά παρόλα αυτά, ενώ λέτε υπάρχει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και η άλλη εναλλακτική είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, παρόλα αυτά οι δημοσκοπήσεις σας φέρουν στην τρίτη θέση. Πού το αποδίδετε αυτό?
2: Η τάση, γιατί ξέρετε, είναι δύσκολο από τη μία μέρα στην άλλη. Δείχνει μια ξεκάθαρη αντιπροσωπή.
0: Γιατί το λέτε αυτό τώρα? Αλλά θα έλεγε ακόμα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ότι εμείς έχουμε 2 μήνες ένα κόμμα και βγήκαμε δεύτερη. Στις δημοσκοπήσεις.
2: Και δεν κατάφερα να πείσουν τις προγραμματικές τους προτάσεις.
0: Ναι, αλλά δεν αποτυπώνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν θα μπω στη λογική αντιπαράθεσης με την Ελλάδα. Σε εμάς ο στόχος μας είναι η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και το να μπορέσουμε να, στις επόμενες εκλογές να είμαστε η δύναμη διακυβέρνηση σε αυτό το τόπο προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Ναι. Αλλά είναι ξεκάθαρο από τις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει μια αντιστροφή του κλίματος από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και από το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο βγαίνει αισθητά ενισχυμένο. Ναι. Θέλω να σας πω όμως ότι έχω βαθιά πίστη ότι αυτή η τάση θα εκφραστεί και πάνω από την κάλπη. Διότι πλέον οι πολίτες ψηφίζουν με βάση την ανάγκη τους. Με βάση το βίωμά τους, με βάση το ποιος μπορεί να τους λύσει τα προβλήματα.
0: Άρα θεωρείτε ότι η κάλπη θα ανατρέψει τα τωρινά δημοσκοπικά δεδομένα?
2: Δεν θα είναι η πρώτη φορά, ξέρετε. Και δεν μιλάω για το μακρινό παρελθόν. Μιλάω για πρόσφατα παραδείγματα τα οποία έχουμε δει είτε στην Ολλανδία είτε στις ΗΠΑ. Στην Ολλανδία, όπου το D66 ένα μήνα πριν τις εκλογές, το κεντρό D66 δεν ανήκει στην πολιτική οικογένεια των σοσιαλιστών, ήταν τρίτο ή τέταρτο κόμμα, στις εκλογές βγήκε πρώτο. Αντίστοιχα στη Νέα Υόρκη, ο Ζόραν Μαμντάνη στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών μέχρι και 1,5 μήνα πριν τις εκλογές τις προκριματικές ήταν στο 1%. Πλέον είναι δήμαρχος Νέας Υόρκης. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των δύο περιπτώσεων είναι ότι επιλέξανε να μην γίνουν σχολιαστές των δημοσκοπήσεων, αλλά να μιλάνε συγκεκριμένα για τα προβλήματα του κόσμου και να παίρνουν ξεκάθαρη θέση.
0: Μιας
2: δηλαδή,
0: λέτε,
2: για το ΠΑΣΟΚ, ναι, δεν υπάρχει μεσοδέζικη θέση σε ό,τι αφορά τη φορολογία του μεγάλου πλούτου.
0: Ωραία, να μείνουμε,
2: δεν θα δούμε θελοντική εισφορά, πατριωτική
0: να
2: εισφορά.
0: Να μείνουμε λίγο στο πρόγραμμα για ένα λεπτό, να μου εξηγήσετε το εξής, γιατί αυτή η εξαγγελία του κυρίου Ανδουλάκη είχε και το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία, η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, κάτι που απουσίαζε από τα μέτρα της κυβέρνησης και από τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ανδουλάκης είπε σταδιακά. Τι εννοείται? Γιατί η Νέα Δημοκρατία, που δεν το έβαλε στην ατζέντα της, έχει τάξει ένα πάγιο επίδομα της τάξης των 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, για παράδειγμα, το οποίο θα καταβληθεί το Δεκέμβριο του 2027. Εσείς πώς θα επαναφέρετε? Τι σημαίνει το σταδιακά η επαναφορά του 13ου μισθού?
2: Εμείς λέμε ότι για την 13η σύνταξη, τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης, θα δοθεί το μισό ποσό, το οποίο, αν θέλετε, είναι στην πραγματικότητα 60 εκατομμύρια επιπλέον από τις εξαγγελίες.
0: Το μισό ποσό της κάθε σύνταξης.
2: Το μισό ποσό της κάθε σύνταξης. Mm-hmm. Και στον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησής μας θα επαναφέρουμε το άλλο μισό. Στην πραγματικότητα αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος συνολικό κοντά στα όλη η πρότασή μας για το ασφαλιστικό μαζί με το ΕΚΑΣ και βεβαίως τις αλλαγές στα ασφαλιστικά ταμεία, έχει ένα κόστος συνολικό κοντά στο 1,2 δις. Χαρακτηριστική και η πρότασή μας για την επαναφορά των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, η οποία την τελευταία φορά που εφαρμόστηκε έφερε 50 εκατομμύρια το μήνα επιπλέον έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Αν κατάλαβα καλά, λοιπόν, η 13η σύνταξη το ίδιο θα ισχύει και στο 13ο μισθό.
2: Το ίδιο ισχύει και για το 13ο μισθό. Θα γίνει σταδιακά σε βάθος τετραετίας. Η μεγαλύτερη, αν θέλετε, αύξηση θα είναι τον τέταρτο χρόνο, αλλά το βασικό, επιτρέψτε μου να σας πω, διότι χανόμαστε στα νούμερα της μπακαλικής λογιστικής και δεν συζητάμε για το μεγάλο δημοσιονομικό ζήτημα. Ξέρετε, ακούμε για τον οροφή δαπανών, που υπάρχει και καλώς συζητάμε. Όμως, δεν συζητάει κανένας για το πώς προκύπτει αυτή η οροφίδα πάνω.
0: Ναι, να σας πω λίγο κάτι. Μισό λεπτά. Και αυτό τώρα είναι στο πλαίσιο της κοστολόγησης που δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς. Και καμία.
2: Όλο αυτό της είναι απλά τα πράγματα.
0: Για μένα είναι πιο. Για μένα, όπως μου είπατε τώρα, πώς θα δώσετε τη 13η σύνταξη, που είπατε ότι το 2027 θα δώσω το μισό της κάθε σύνταξης που λαμβάνει ένας ασφαλισμένος συνταξιούχος και τον τρίτο χρόνο θα δώσω την ολόκληρη. Στο μισθό πώς θα γίνει, μπορείτε να μου το πείτε και αυτό έτσι συγκεκριμένα όπως μου το είπατε.
2: Αντίστοιχα θα γίνει σταδιακά. Έχουμε δώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και στη δημοσιότητα, όπου η μεγαλύτερη αύξηση είναι τον τέταρτο χρόνο, αλλά θα επιμείνω. Διότι είναι μια
0: όχι, μην επιμείνω, θα επιμείνω
2: πρέπει,
0: και εγώ.
2: Πρέπει,
0: πείτε μου λίγο.
2: Πρέπει να δοθεί αυτή η απάντηση. Ξέρετε, το ταβάνι δαπανών προκύπτει ως κλάσμα της ανάπτυξης. Ο μόνος πολιτικός χώρος, ο οποίος ανέβηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έδωσε περιεχόμενο σε αυτό το οποίο ακούω από τα 15 μου χρόνια που μπορώ να έχω ενεργή ενασχόληση με την πολιτική και λέγεται παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου, ήταν το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Είπαμε μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα δίνει μικροπιστώσεις και μόνιμη.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν θέλω να μου πείτε το πρόγραμμά σας. Είναι γραμμένο, τα είπε και ο επικεφαλής της παράταξης στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σας ρώτησα για μια εμβληματική εξαγγελία που έκανε γκέν στον κόσμο.
2: Κάθε χρόνο θα δίνεται μια αντίστοιχη αύξηση σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, με τον βασικό κορμό του ποσού να δίνεται τον τέταρτο χρόνο.
0: Τον τέταρτο χρόνο, σαφές. Και κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Καρχημάκη. Ακούσαμε τον κύριο Πάνα να προτείνει συνεργασία ουσιαστικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούσαμε την κυρία Αναστασίου να προτείνει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανοιχτό το ΠΑΣΟΚ στις συνεργασίες αυτές ή είναι προσωπικές απόψεις?
2: Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του έχουν υπάρξει κρυστάλλινο σε ό,τι αφορά την πολιτική συνεργασιών. Εν ώψη της εθνικής κάλπης έχουμε μια αυτόνομη πολιτική πορεία. Και αυτό δεν είναι κομματικός πατριωτισμός. Είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή του προγράμματός μας και βεβαίως της κρίσης των πολιτικών στελεχών που θέλουν και μπορούν να το εφαρμόσουν. Τη αξιοπιστία, αν θέλετε, του πολιτικού μας χώρου. Από εκεί και πέρα διεκδικούμε την νίκη στις εθνικές εκλογές. Εφόσον είμαστε νικητές και χρειαστούν συνεργασίες, θα κρυφθεί από τη σύνθεση της επόμενης Βουλής.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Καρχημάκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

Αγαπημένος Μόμπι, lift me up στον αέρα του Mega News 104,6. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μη με ξυπνάς από τις 6. Πρωινή ενημέρωση κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το Σάββατο, 6 με 8 την Κυριακή. Τον είδα το Μόμπι φέτος στο Athens Release στην πλατεία νερού. Ήταν η τρίτη φορά στη ζωή μου που έβλεπα το Μόμπι. Νομίζω ότι ήταν sold out η συγκεκριμένη συναυλία, και πάντοτε ο Μόμπι όταν έρχεται στην Ελλάδα ξεπουλάει που λέμε. Αλλά η φετινή του παρουσία σε σχέση τουλάχιστον με τις δύο προηγούμενες που είχα δει τα περασμένα χρόνια ήταν εντελώς διαφορετική, διότι απουσίαζε από τη σκηνή η φωνή του Μόμπι. Αυτή τη δουλειά την είχε εκχωρήσει σε δύο καταπληκτικές τραγουδίστριες με καταπληκτική σκηνική παρουσία. Αλλά όλοι φύγαμε στο τέλος της συναυλίας με το παράπονο ότι δεν ακούσαμε και τόσο πολύ το Μόμπι. Όχι γιατί τρελαινόμαστε για τη φωνή του, αλλά όταν πας σε μια συναυλία θες να ακούσεις το Μόμπι, γιατί είναι η συναυλία του Μόμπι. Ποδολάτρες, ο τίτλος του πεζογραφήματος που προσφέρουμε στις ακροάτριες και στους ακροατές του Σπύρου Ματζαβίνου από τις εκδόσεις Πατάκη. Όσοι θέλετε να μετέχετε στο διαγωνισμό, το κάνετε μέσω αποστολής μηνύματος στο Viber στον αριθμό 698-104-104-6, όπως η συχνότητα του σταθμού. Γράφετε τον τίτλο του βιβλίου, αφήνετε κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

0: σύντομο μαγκαζίνο από την Αγγελική Καρδιόλακα. Εμείς θα τα πούμε μετά τις 8 και 4. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Σάββατο, σήμερα 19 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Δημήτρης Αρετάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Τζίτζη στα ηχητικά, κύριε Φίλη Πετράκου στην επιμέλεια της παραγωγής. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και σκόπο 20 πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's. Αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3. Την ίδια ώρα η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα 3Β, συν με σταθερές προοπτικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νέα ένταση καταγράφηκε χθες στο Αιγαίο με τουρκικά μαχητικά F-16 και μια επανδρωμένη αεροσκάφη να πραγματοποιούν υπερπτήσεις πάνω από την Ίσορο, στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου και την μικρονησίδα Ζουράφα στο Θρακικό Πέλαγος. Μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και στον δίζελ από την 1η Οκτωβρίου και προσωρινό πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Έκτακτη σύνοδο της G7 για την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, προανήγγειλε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Στην Ελλάδα, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αναμένονται από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Μηχάνημα κυταρικής θεραπείας σκόπευε να φέρει στην Ελλάδα ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αποκάλυψε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Moody's και την Scope Rating. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3. Η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα 3Β συν με σταθερές προοπτικές. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών. Η συμφωνία προβλέπει ενισχυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και αποκλείει σύμφωνα με τον Τραμπ τη δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτείων να αποκτήσουν εκεί στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για μια ιστορική συμφωνία. Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσε η Κοπενχάγη με τη Γροιλανδία, γνωστοποιώντας ότι η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η συμφωνία για τη Γροιλανδία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα ένταση καταγράφηκε χθες στο Αιγαίο με τουρκικά μαχητικά F-16 και μια επανδρωμένη αεροσκάφη να πραγματοποιούν υπερπτήσεις. Στο επίκεντρο της νέας έντασης βρέθηκαν δύο από τα πιο ευαίσθητα και κρίσιμα γεωστρατηγικά σημεία του ελληνισμού. Η νήσος Ρο στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου και η μικρονησίδα Ζουράφα στο Θρακικό Πέλαγος. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, δύο από τα μαχητικά που εισήλθαν στο FIR Αθηνών ήταν οπλισμένα. Δεν σημειώθηκαν εμπλοκές, ενώ τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Φωτιά έχουν πάρει οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη. Μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και στον ντίζελ από την 1η Οκτωβρίου και προσωρινό πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Ανακούφιση για πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, έκτακτη σύνοδο της G7 για την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας προανήγγειλε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν με τη συζήτηση να περιλαμβάνει ακόμη και το ενδεχόμενο αξιοποίησης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Στην Ελλάδα, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αναμένονται από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο.
0: Την ίδια ώρα οι παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι τα χειρότερα είναι μπροστά. Με τα τρόφιμα να υφίστανται άμεσα τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους. Να ακούσουμε τη δήλωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ο πρόεδρος της Πανατικής Ομοσπονδίας Πολιτών Λαϊκών Αγορών, ο κύριος Νίκος Σωτήριου.
2: Μετά τα Χριστούγεννα, εκεί θα φανεί έτσι, η μεγάλη αλλαγή. Αυτό παραπρολάβουμε.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μηχάνημα κυταρικής θεραπείας σκόπευε να φέρει στην Ελλάδα ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος. Όπως είπε, στις 13 Νοεμβρίου του 2025, ο 58χρονος δημιούργησε εταιρεία με έδρα το δεύτερο ιατρείο του στο Κολωνάκι για εισαγωγή μηχανημάτων αμφίβολης χρήσης για θεραπεία στο ιατρείο του. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται μεταξύ άλλων παλαιότερες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Την πλατφόρμα MedWatch για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε χθες το Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Θα γίνεται έλεγχος στα ιατρεία, στις αναρτήσεις των γιατρών και στις διαφημίσεις και θα διασταυρώνεται το περιεχόμενό τους με τις άδειες που έχουν προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί παραβάτες. Παράλληλα, δρομολογείται και εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρείου.
3: Καμιά φορά χρειάζονται κάποια γεγονότα για να σου βάλω να σου σκεφτείς λίγο πιο δημιουργικά.
4: Από το τέλος Ιουλίου και αρχές Αυγούστου στην Ελλάδα, αυτά όλα οι ιατρικοί σύλλογοι είναι κλειστοί. Όταν γυρίσαν από τις διακοπές τους, πολύ καλά και γρήγορα κινήθηκε υπάλληλος και όρισε ο ιατρικός σύλλογος σε 2 εβδομάδες συνεδρίαση ειδική για αυτό το θέμα. Δυστυχώς το τραγικό γεγονός έγινε στο ενδιάμεσο.
0: Μάλιστα, αυτά δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Τώρα, Σπέκουλα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης την καταγγελία της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση που είχε με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η γνωριμία του Υπουργού με το ζευγάρι των γιατρών δεν ξεκίνησε όπως ο ίδιος είχε αναφέρει το 2016, μετά από το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη σωματείου ιατρικών και νομικών ζητημάτων. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για το εν λόγω σωματείο, είπε ότι δεν ανέπτυξε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Είπε παράλληλα ότι δεν γνώριζε για τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης, ούτε του προτάθηκαν ποτέ, καταδικάζοντας τις πρακτικές και τη συμπεριφορά των δύο γιατρών.
5: Το ΠΑΣΟΚ εδώ κάνει μια σπέκουλα, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα θέμα, διότι το θέμα ποιο ήταν, ότι εγώ μίλησα με το συγκεκριμένο γιατρό και σας εξηγώ τι μίλησα, γιατί τον ήξερα και είχα αναπτύξει προσωπική του σχέση μαζί του ως θεράποντας ιατρός μου μια συγκεκριμένη περίοδο. Λέει το ΠΑΣΟΚ ότι εγώ βλέπω ότι αυτή η περίοδος, προσέξτε, δεν είναι την εποχή τώρα του Μαζονάκη να πεις ότι απέκρυψες ένα καινούριο στοιχείο τώρα, δεν είναι το 16, είναι πιο πίσω.
0: We'll be right back. Με το κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε επίσημα ξανά στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών μετά από 13 χρόνια παρουσία στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών. Πρωτοφανείς ροές καταγράφηκαν στον τραπεζικό κλάδο και στη μετοχή της ΔΕΗ. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική για την οικονομία και έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα. Αύριο στις 10 το πρωί από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά εκ των οποίων τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Ίδρυσε και ηγήθηκε της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου το 1983. Και να περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες νομοσχέδιο που προβλέπει ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με στόχο να ασκηθεί οικονομική πίεση στη Μόσχα και να περιοριστούν οι πόροι που διαθέτει για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Το νομοσχέδιο, το οποίο βρισκόταν υπό επεξεργασία για περισσότερο από έναν χρόνο, εγκρίθηκε με μεγάλη διακομματική πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και παραβίασε τα συστήματα τριών εταιριών κατά τη διάρκεια δοκιμής των δυνατοτήτων του στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε ένα περιστατικό που αποτελεί σύμφωνα με την Google το πρώτο γνωστό παράδειγμα συστήματος τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας που προχώρησε αυτόνομα σε τέτοια ενέργεια. Οι παραβιάσεις σημειώθηκαν το Μάιο. Κλειστές είναι οι παραλίες στη Δυτική Αυστραλία μετά την θανατηφόρα επίθεση καρχαρία σε κολυμβητή. Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στην παραλία Σορέντο, περίπου 20 χιλιόμετρα από το κέντρο του Πέρθ. Η θανατηφόρα επίθεση της Παρασκευής είναι το τελευταίο από μια σειρά περιστατικών με καρχαρίες που έχουν σημειωθεί στην Αυστραλία το τελευταίο διάστημα. Τη Δευτέρα ένα σέρφερ δέχθηκε επίθεση σε παραλία περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια του Πέρθ. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα και ακροτηριασμό στο πόδι. Αθλητικές ειδήσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι. Μας ενημερώνει ο συνάδελφος Γιώργος Νικοκύρης. Καλησούμέρα.
6: Καλημέρα. Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν θέλει να κατακτήσει απόψε στους 8 Ολυμπιακούς που αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στο Αμπουντάμπι στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας σε μια επανάληψη του περσινού τελικού της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ που πέτυχε 19 πόντους νίκης εχθές στον ημιτελικό της διοργάνωσης της Φενέρμπαχτσε με 92-90. Εξαιρετικό μάτς και από τον Ντόντα Χολ με 12 πόντους και 12 rebound. Πολύ καλή η Μοντέρο με 13 πόντους και Τζόζεφ με 10 πόντους. Η Ρεάλ απ' την άλλη επιβλήθηκε δύσκολα της Ντουμπάι με 98-95. Φενέρ και Ντουμπάι παίζουν στις 5 στο μικρό τελικό. Στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Telecom Center, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο τελικό στις 8. Οι πράσινοι επικράτησαν εύκολα στον ημιτελικό της Μπουργκ με 90-69, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε την Παρτιζάν με 199. Στη Super League ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής με τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή στις 7.30 να ξεχωρίζει. Στις 7 παίζουν Ατρόμητος και Φυσιά. Το κυρίως μενού είναι την Κυριακή με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζει στις 5 εκτός έδρας με τον Λεβαδιακό, ενώ στις 6 παίζουν Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφης Αστέρας, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Γνωστές θα γίνουν σήμερα οι επιλογές του Ομοσπονδιακού Προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα μάτς εθνικής μας στην πρώτη κατηγορία του Nations League που ξεκινάνε την ερχόμενη Πέμπτη στο Βελιγράδι με τη Σερβία, συνεχίζονται την Κυριακή στο Augsburg με τη Γερμανία, ενώ την 1η και 4η Οκτωβρίου υποδέχεται στην Τούμπα Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
7: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια βορειοανατολική πρόσκαιρα έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα γυρόρινα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τότε τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν σε περιοχές του Ιωνίου καθώς και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα θα κυριαρχήσει γενικά η ηλιοφάνεια. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Και στο σημείο αυτό το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στην παρέα σας επιστρέφει ο Κώστας Σαλατζάς.
8: Mega News 104,6. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
12: Hello, στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλτο Πέμπτος της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη αποτείουν ίστατο φόρο τιμής. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
13: Χώρα πάει τένον.
14: Για την τσέπη των Ελλήνων πολιτών έχει πάρει περισσότερα χρήματα επί Νέας Δημοκρατίας.
15: Θα φτάσει στα 3 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο. Κίνησης και θέρμανσης, δεν ξέρω εγώ.
14: Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως χώρα σε ένα περιβάλλον πολεμικών συγκρούσεων είναι καταρχάς να εξοπλίζουμε τις ενόπλες δυνάμεις ώστε να παραμένει η χώρα μας ασφαλής. Καταλαβαίνω ότι τα θέματα καθημερινότητας και είναι τους πολίτες. Για να μπορούμε όμως εμείς εδώ να καθόμαστε, να συζητάμε ελεύθερα, να λειτουργεί η οικονομία, να πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του, πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε μια χώρα ισχυρή.
16: Πάει, τελειώσαμε.
17: Σκέφτομαι πλέον να τα παρατήσω. Άλλαξε, πάει και εδώ.
18: If

0: Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Μη με ξυπνάς από τις 6. Πρωινή ενημέρωση κάθε Σαββατοκύριακο. Η χώρα πάει τρένο, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και για να ενισχύσουμε την άποψή του, σύμφωνα με έρευνα που έκανε πρόσφατα η Λαϊκή Βοήθεια, είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση με έδρα τη Γαλλία και δράσεις σε όλο τον κόσμο, είναι μια οργάνωση που δραστηριοποιείται στο χώρο των κοινωνικών και πολιτικών ερευνών τον τελευταίο αιώνα και έκανε μια έρευνα απευθυνόμενη σε 10.000 Ευρωπαίους πολίτες άνω των 18 χρονών σε 10 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες. Το 44% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δηλώνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής επισφάλειας. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση κατά τα άλλα που έχει υπάρξει ποτέ. Εν αντιθέσει με το μέσο όρο των υπόλοιπων κρατών, 10 κρατών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, που το ποσοστό αυτό είναι μόλις το 29%. Το 92% των Ελλήνων ανησυχεί για τους λογαριασμούς ρεύματος. Η χώρα πάει τρένο. Αυτό το ποσοστό στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι εντελώς διαφορετικό, πολύ πιο χαμηλό, στο 83%. Αυτό όμως δείχνει ότι γενικότερα στην Ευρώπη υπάρχει μία αναταραχή και μία ανησυχία για την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους. Και τα ζητήματα της οικονομίας είναι ψηλά στην ατζέντα, όχι μόνο στην ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά γενικότερα. Η μία μετά, μετά την άλλη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν και λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους. Ακούσατε νωρίτερα στο Δελτίο για τα μέτρα που λαμβάνει η Γερμανία από 1 Οκτωβρίου και έχουν να κάνουν με τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η Μελόνι ανακοίνωσε ένα μέτρο μηδενισμού των τελών κυκλοφορίας σε μια προσπάθεια να μειώσει το κόστος διαβίωσης των Ιταλών. Εμείς εδώ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Είπε, έκανε μια διπλή παρέμβαση κυβέρνηση στο ντίζελ και στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά αυτό που καίει τους Έλληνες πολίτες είναι τι θα γίνει με την τιμή της βενζίνης. Περιμένει το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διαπραγματευτεί τις οροφές της δημοσιονομικής πειθαρχίας με τους Ευρωπαίους εταίρους, ώστε να δώσει το πράσινο φως για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Θα έπρεπε να συζητάμε για άλλα πράγματα από αυτό της επιβίωσης, γιατί τίθεται ένα θέμα για σημαντικά τμήματα του πληθυσμού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και δυστυχώς η διολίσθηση του βιωτικού επίπεδου των Ευρωπαίων πολιτών έχει ως αποτέλεσμα, ως συνέπεια αν θέλετε, την άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία με φτηνά επιφανειακά επιδερμικά επιχειρήματα προσπαθεί να πείσει τους Ευρωπαίους πολίτες για το τι φταίει για τη διολίσθηση του βιωτικού τους επίπεδου. Θα έπρεπε να συζητάμε άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα το πώς οι νέες τεχνολογίες και η είσοδος του AI στη ζωή μας μετασχηματίζει την παραγωγή, την οικονομία και επιδρά είτε αρνητικά είτε θετικά στην αγορά εργασίας. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια μικρή αυτή την ώρα να ανοίξουμε αυτό το θέμα γύρω από τις επιπτώσεις, παύλα επιδράσεις του AI στην αγορά εργασίας. με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίλης Μέξη, η οποία είναι ειδική σύμβουλος εργασίας με έμφαση στο AI στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, τον ILO. Τη συναντάμε στη Γενέβη αυτό το πρωινό του Σαββάτου και την ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Καλημέρα σας, κυρία Μέξη.
1: Καλημέρα, κύριε Λαντζά. Καλή σεζόν και καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα. Έτσι, το Mega News Radio είναι ένα νέο εγχείρημα.
0: Ακριβώς. Είναι το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης και ελπίζουμε πολύ σύντομα να μπει στις καθημερινές συνήθειες των Αθηναίων πολιτών. AI. Ακούμε πολλά σε επίπεδο ασφάλειας το τελευταίο διάστημα, αλλά ακούμε λιγότερα, και σίγουρα στην Ελλάδα ακόμη πιο λίγα, για το πώς η είσοδος του AI μετασχηματίζει και επιδρά στην αγορά εργασίας. Γίνονται αρκετές έρευνες και από τον ILO αλλά και από πανεπιστήμια της Δύσης πάνω σε αυτό το θέμα. Εσείς έχετε εμπειρία. Δώστε μας μία εικόνα της επίδρασης, των συνεπειών αν θέλετε, της εισόδου του AI.
1: Ναι, βεβαίως. Να πω ότι πέρα από το ILO είμαι επικεφαλής έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ στη Νέα Υόρκη, όπου έχω μεγάλη εξοικείωση με τους μετασχηματισμούς που λαμβάνουν χώρα στην Αμερική, γιατί εκεί βλέπουμε μεγαλύτερο εύρος τις επιδράσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά να κάνουμε και μια σύνδεση, γιατί άκουσα την εκπομπή σας από πολύ νωρίς, έχω ξυπνήσει εδώ στη Γενέβη.
0: Σας ευχαριστούμε. Έχουμε και διαφορά ώρας νομίζω, ε.
1: Έχουμε μια ώρα διαφορά.
0: Άρα είστε ακόμη πιο πρωινή εσείς νομίζω από εμάς.
1: Είμαι λίγο, ναι, 7 ώρα το πρωί και κάτι. Αλλά η συζήτηση που είχατε για την ακροδεξιά, για παράδειγμα, η συζήτηση που είχατε για την ακροδεξιά δεν είναι αποσυνδεδεμένη από τις εξελίξεις που λαμβάνουν στην αγορά εργασίας και σε σχέση με το πώς η τεχνητή νοημοσύνη εκτοπίζει εργαζόμενους από συγκεκριμένους κλάδους και συγκεκριμένες βιομηχανίες.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει πάρα πολύ να βλέπουμε τις αλλαγές που αυτή τη στιγμή επιτελούνται σε επίπεδο πολιτικών προτιμήσεων και επιλογών σε σχέση με με τους εργαζόμενους.
0: Mm-hmm.
1: Και κυρίως την επίδραση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αυτή τη στιγμή επηρεάζει ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων.
0: Σε ποιους κλάδους?
1: Διεθνώς. Κυρίως στους κλάδους αυτή τη στιγμή, με βάση το δίκτυο της υιοθέτησης τεχνητής νοημοσύνης, στους κλάδους της πληροφορικής και επικοινωνιών, στις τράπεζες αρκετά, στον ασφαλιστικό κλάδο, στις λογιστικές και νομικές υπηρεσίες, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες πιο ευρύτερα. Αλλά ξέρετε, η επίδραση τεχνητής νοημοσύνης έχει ένα εγκάρσιο εύρος, με την έννοια ότι επηρεάζει επαγγέλματα όπου υπάρχει αυτό που λέμε κωδικοποίηση, επεξεργασία πληροφορίας και δεδομένων.
0: Mm-hmm.
1: Άρα μιλάμε για σημαντικές αλλαγές σε ένα σημαντικό εύρος κλάδων και επαγγελμάτων.
0: Ναι, που δεν είναι. Και είπατε, αναφέρατε κλάδους και επαγγέλματα με υψηλά τυπικά προσόντα, ενώ κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι οι κύριες συνέπειες της εισόδου, της υιοθέτησης του AI αφορούν επαγγέλματα και πεδία στα οποία εργάζονται εργαζόμενοι χαμηλών τυπικών προσόντων.
1: Ναι, ξεκινήσαμε από την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης σε θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης, δηλαδή αυτό που είδαμε όταν το ChatGPT επί της ουσίας πρωτοβγήκε στην αγορά τον Νοεμβρίο του 2022, είχε μια επίδραση κυρίως σε θέσεις εργασίας που αφορούν χαμηλή ειδίκευση, δηλαδή εξυπηρέτηση πελατών, διοικητική, γραμματιακή υποστήριξη. Αλλά τώρα σιγά σιγά βλέπουμε ότι έχει μια επίδραση σε πιο επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα να σας πω το εξής, ότι τα μοντέλα αυτά...
0: Όχι, θέλω να βάλετε μία άνω τελεία, γιατί στη συνεννόηση που κάναμε εκτός αέρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που που ξεκινήσατε να μας πείτε. Θα ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων με την Αγγελική Καριόλακα και μετά θα μας πείτε αυτό το πολύ ενδιαφέρον που ξεκινήσατε, όπως θα μας δώσετε και την άποψή σας, αν θέλετε, για το αν υπάρχει αναστροφή σε αυτή την πορεία που υπάρχει στον κόσμο με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Mega News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 10 το πρωί, Μυρτώ Λαλιούτη, Ελένη Ευαγγελοδήμου.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope. Ο οίκος πιστολιπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστολιπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3. Την ίδια ώρα, η Scope Rating αναβάθμισε την πιστολιπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα 3ΒΣ με σταθερές προοπτικές. Νέα ένταση καταγράφηκε χθες στο Αιγαίο με τουρκικά μαχητικά F-16 και μία πανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν υπερπτήσεις πάνω από την Ίσορο, στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου και την μικρονησίδα Ζουράφα στο Θρακικό Πέλαγος. Μείωση του ενεργειακού φορού στη βενζίνη και στον δίζελ από την 1η Οκτωβρίου και προσωρινό πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Έκτακτη σύνοδο της G7 την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας προανήγγειλε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Στην Ελλάδα, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αναμένονται από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μηχάνημα κυταρικής θεραπείας σκόπευε να φέρει στην Ελλάδα ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αποκάλυψε χθες μελώντας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική έως 31 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Οι δημιουργίες που εκτοξεύουν το στυλ του φετινού φθινοπόρου και οι τσάντες που θα κρατήσετε τώρα και για πάντα. Μαζί Βήμα Μαγκαζίνο. Αντώνης Ρέμος. Ένα αφιέρωμα στη μοναδική βραδιά για τα 30 χρόνια λαμπρής επαγγελματικής πορείας του ερμηνευτή. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.
5: Τελευταίες παραστάσεις μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μην το χάσετε. Προπόληση more.com και 211-1365. Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και καυστική σάτυρα.

0: Από πού προέρχεται η αγάπη για τις γυναικείες πατούσες? Είναι οι άνθρωποι που τα αγαπούν στα αλήθεια άνθρωποι των άκρων? Ακραίοι των οποίων το πάθος τους αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε ακρότητες? Μήπως ένα τέτοιο ζήτημα είναι στα αλήθεια υπερβολικά χαμερπές για να ασχοληθεί κανείς στα σοβαρά μαζί του? Ο Σπύρος Ματζαβίνος προφανώς έχει διαφορετική άποψη και έγραψε το πεζογράφημα «Ποδολάτρες». Ένα λοξό, λυρικό, ευρηματικό και παιγνιώδες πεζογράφημα για την αιμονή, τον πόθο, το φετίχ, ένα ύμνος στα γυναικεία πόδια. «Ποδολάτρες» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκι». Το προσφέρουμε σήμερα στο ακροατήριο της εκπομπής «Μη με ξυπνάς από τις 6», κάθε Σάββατο 6 με 9 και κάθε Κυριακή 6 με 8 στο Mega News 104,6. Όσοι και όσες ενδιαφέρεστε να μετέχετε στο διαγωνισμό, μπορείτε να το κάνετε γράφοντας τον τίτλο του βιβλίου «Ποδολάτρες», επαναλαμβάνω, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμα μέσω Viber στο 698-104-104-6, όπως και η συχνότητα του σταθμού. Η διεύθυνση θα κάνει την κλήρωση και την ερχόμενη Δευτέρα θα ειδοποιηθείτε όσοι είστε στον κατάλογο των νικητών ή των νικητριών με SMS στο κινητό σας, προκειμένου να παραλάβετε το βιβλίο από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Πατάκη Ακαδημίας 65 στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα σας Στέλλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανταμώνουμε. Εγώ στο λέγειν, εσείς στην ακρόαση. 211-016-1046 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε και μέσω Viber και WhatsApp στον αριθμό που προανέφερα νωρίτερα για τον διαγωνισμό, 698-104-104-6. Όσοι κάνετε διαδικτυακή ακρόαση μπορείτε να στέλνετε τα email σας στη διεύθυνση studio@meganews1046, μονοκόμματο είναι αυτό, .gr. Και με αφορμή το διαφημιστικό μήνυμα που άκουσα νωρίτερα για το βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί αύριο 20 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να σας πω ότι με το βήμα της Κυριακής αύριο δίδεται και ο πρώτος τόμος του έργου του Πλάτωνα «Πολιτικός». Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους πλατωνικούς διαλόγους, αρκετά επίκαιρος στις μέρες μας. Και επίσης από το βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί αύριο 20 του μηνός μπορείτε να λάβετε το νέο τεύχος του περιοδικού Harper's Bazaar Greece, αλλά και το ειδικό ένθετο, το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου. Και φυσικά όπως κάθε Κυριακή το βήμα Γκαζίνο. Πριν τους τίτλους ειδήσεων είχαμε ξεκινήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα κατά την άποψή μου συζήτηση με την κυρία Μαρίλη Μέξη, η οποία είναι επιστημονικός συνεργάτης του ILO, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, με έμφαση στο AI. Μας έλεγε για ποιους κλάδους και τομείς της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, ποιοι μάλλον κλάδοι επηρεάζονται από την υιοθέτηση του AI, και πήγε να μας πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα νέα επαγγέλματα, γιατί μιλάμε για τα επαγγέλματα που εξωστρακίζονται από την είσοδο του AI, αλλά υπάρχουν και κάποια επαγγέλματα που δημιουργούνται εξαιτίας της εισόδου του AI. Κυρία Μέξη, καλημέρα ξανά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ποια είναι λοιπόν αυτά τα επαγγέλματα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη κυρίως δίνει πλέον μια όθηση σε επαγγέλματα

0: τεχνητή νοημοσύνη, με τις εργασίες δηλαδή που εκτελεί η τεχνητή νοημοσύνη. Και όπως γνωρίζετε, κάποιες εργασίες μπορεί να εκτελέσει τεχνητή νοημοσύνη, κάποιες εργασίες διατηρούνται και εκτελούνται από τον άνθρωπο εργαζόμενο. Αλλά θα ήθελα να πω λίγα πράγματα σε αυτό το οποίο υπάρχει συζήτηση γενικά σε σχέση με το ποια επαγγέλματα θα εξαφανιστούν λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτή η συζήτηση έχει να κάνει περισσότερο με τον βαθμό έκθεσης των επαγγελμάτων στην τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει έκθεση? Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες εργασίες ενός επαγγέλματος οι οποίες δυνητικά μπορούν να εκτελεστούν με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα επαγγέλματα αυτά θα εξαφανιστούν, διότι εκείνο το οποίο πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη είναι η υιοθέτηση. Αν πραγματικά οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στις διαδικασίες τους. Δηλαδή, όταν ακούμε ότι το επάγγελμα του λογιστή ή το επάγγελμα του νομικού, για παράδειγμα, του δικηγόρου, έχει μεγάλο βαθμό έκθεσης στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξαφανιστεί, έτσι. Άρα θέλω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί έχω και φοιτητές του Πανεπιστήμιου που ζητούν μια συμβουλή σε ποιο επάγγελμα να προσανατολιστούμε. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί η υιοθέτηση εξαρτάται από πάρα πολλές μεταβλητές.
1: Ναι, τα επαγγέλματα που υιοθετούν, κυκλάδι που υιοθετούν το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό συνεπάγεται εξαφάνιση του επαγγέλματος, η πλήρης υιοθέτηση δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης?
0: Αυτό συνεπάγεται ότι θα υπάρχει μεγάλος βαθμός αντικατάστασης ανθρώπων εργαζομένων από την τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι άλλο υποκατάσταση, δηλαδή διατηρούμε τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση για να εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες, και άλλο η αντικατάσταση, δηλαδή τους απολύουμε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Τώρα, γιατί πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το βαθμό υιοθέτησης? Διότι αυτό θα εξαρτηθεί από διάφορες μεταβλητές. Για παράδειγμα, πολλές εργασίες ενός δικηγόρου, ενός λογιστή, μπορεί να υποστηριχτούν τεχνικά από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για παράδειγμα μια συγκεκριμένη δικηγορική εταιρεία μπορεί να μην χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για διάφορους λόγους. Υπάρχει ο λόγος του κόστους, τη συντήρηση αυτών των συστημάτων. Υπάρχουν οι κανονισμοί, η νομοθεσία, άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με την εμπιστευτικότητα και άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με την εμπιστευτικότητα, με την εμπιστοσύνη του εργαζόμενου.
1: Αντιλαμβάνομαι λοιπόν, κυρία Μέξη, ότι υπάρχουν μια σειρά από μεταβλητές και παράγοντες που δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα εξαφανιστεί το τάδε ή το δεινά επάγγελμα.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, αυτό είναι σαφές. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Θα πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτή τη νέα κατάσταση ή θα πρέπει, ας πούμε, να τρομάξουμε? Γιατί από αυτά που μου λέτε είναι μια φυσική εξέλιξη της εξέλιξης της τεχνολογίας και με αυτό θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε και να προσαρμοζόμαστε.
0: Κοιτάξτε, βάζω στο τραπέζι ένα πολύ σημαντικό θέμα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, υπάρχει ένα αφήγημα ότι διεθνώς, έτσι, ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να προσαρμοστούν στο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο, έτσι, δεν είναι ένα υπερφυσικό όν, είναι ένα εργαλείο. Αυτή τη στιγμή στον διεθνή διάλογο και στην έρευνα που κάνουμε, κυρίως στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ που είμαι στη Νέα Υόρκη, προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να επανασχεδιάσουμε το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης με γνώμονα να έχει ωφέλεια, αμοιβαία ωφέλεια και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει τεχνολογικό πεπρωμένο. Και για να το κάνουμε αυτό χρειάζεται πρώτα οι επιστημονικές κοινότητες, οι κοινωνικές επιστήμες, οι τεχνολόγοι να συνεργαστούν, και δεύτερον στον τομέα της εργασίας θα πρέπει να υπάρξει κοινωνικός διάλογος, και αυτό το βλέπουμε και γίνεται, δηλαδή οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες σε αρκετές χώρες πλέον στην

0: ομιλούν για να δουν με ποιον τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενσωματωθεί
1: και να εναρμονιστεί
0: εντός μιας επιχείρησης, και ο σκοπός της τεχνητής νοημοσύνης να μην είναι μόνο εξοικονόμηση κόστους, αλλά πώς θα μπορέσει τον εργαζόμενο να αναπτύξει τη γνώση, την εμπειρία, την ικανότητά του να επιλύει προβλήματα.
1: Σαφές.
0: Αυτή είναι η προβληματική.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούμε με την τεχνητή νοημοσύνη να κάνουμε κάτι πιο πολύτιμο από αυτό που κάναμε τώρα, μέχρι σήμερα, ως εργαζόμενοι?
1: Ακριβώς.
0: Ή απλώς θα είμαστε διορθωτές, δηλαδή θα διορθώνουμε τα σφάλματα της τεχνητής νοημοσύνης, του εργαλείου δηλαδή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, κυρία Μέξη. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Να μάθουμε στη μηχανή να αντιδρά ανθρώπινα. Το νέο μεγάλο βήμα αφότου μάθαμε στον άνθρωπο να ζει μηχανικά. Γιάννης Τρούμπας, τεχνητή ευφυΐα από την ποιητική συλλογή Λεπρές Ισορροπίες.

0: Radiohead Creeps στο Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο. Βρισκόμαστε και βρισκόσαστε στο πρωινό του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κυρία Αντωνάτου. Καλημέρα σας κυρία Παπουτσάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και χαίρομαι έτσι που το βγάζετε πηγαία, τουλάχιστον αυτό διαβάζω στα μηνύματά σας, το ότι ξανανταμώνουμε μετά από ένα μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα απουσίας μου από τα RGNA. Μη με ξυπνάς από τις 6, πρωινή ενημέρωση στο Mega News 104,6 κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το Σάββατο, 6 με 8 την Κυριακή. Και με δωροθεσίες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για τα επόμενα. Ποδολάτρες είναι το πεζογράφημα που προσφέρουμε στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες του Σπύρου Μαντζαβίνου από τις εκδόσεις Πατάκη. Γράφετε τον τίτλο του βιβλίου, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μέσω Viber το στέλνετε στο 698-104-104-6. Ο Εφιάλτης επιστρέφει είναι ο τίτλος του σημερινού πρωτοσέλιδου τα νέα Σαββατοκύριακο και αναφέρεται στο φάντασμα της κρίσης, όπως το λέει, που βρίσκεται προ των πυλών. Προφανώς αναφέρεται στην εκτόξευση του κόστους δανεισμού για μεγάλες οικονομίες, πολύ μεγαλύτερες από την Ελλάδα, στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων. Αυξάνονται ραγδαία οι μακροχρόνιες αποδόσεις και το κόστος δανεισμού και μερικοί θεωρούν ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπως είχαμε βρεθεί το 2008, τότε που ξεκίνησε μεγάλη παγκόσμια κρίση, μεγάλη κρίση του δημοσίου χρέους, και εμείς εδώ στην Ελλάδα το βιώσαμε ίσως περισσότερο από πολλούς στο πετσί μας. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης είναι καθηγητής οικονομικών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται αυτό το πρωινό μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Πετράκη.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αν και είχαμε κανονίσει...
1: Να διορθώσουμε κάτι στην παρουσίαση. Το 8 δεν ήταν κρίση δημοσίου χρέους. Ναι. Μόνο η Ελλάδα είχε κρίση δημοσίου χρέους. Οι άλλες που μπήκαν στο μνημόνιο, οι χώρες, και δεν ήταν μόνο ευρωπαϊκές, να σας θυμίσω και το Ντουμπάι είχε μπει λίγο πριν, ήταν ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή λόγω του των... subprimes που λέγαμε, δηλαδή των στεγαστικών δανείων, πάρα πολύ είχε δημιουργηθεί μια εξαιρετικά πολύ μεγάλη κρίση διεθνώς. Σε όλη αυτή την ιστορία η Ελλάδα βρέθηκε με πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος και γι' αυτό και η θεραπεία εντός εισαγωγικών
0: ήταν τόσο σκληρή.
1: Ήταν τόσο επώδυνη ακριβώς.
0: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διόρθωση. Πιστεύετε ότι διανύουμε μια αντίστοιχη περίοδο?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Υπάρχουν ομοιότητες, υπάρχουν και διαφορές. Ποια είναι η ομοιότητα? Ότι ανεβαίνει το κόστος δανεισμού. Όταν ανεβαίνει το κόστος δανεισμού, πέφτει η αξία των ομολόγων, πέφτει η αξία του χρέους, δηλαδή, με λίγα λόγια. Πέφτοντας η αξία του χρέους, δημιουργείται πρόβλημα στο ενεργητικό των μεγάλων εταιριών, των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών, των κρατών και όλων, παρόλο που τα κράτη προφέρουν από αυτήν την διαδικασία πολύ λιγότερο, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται αυτά τα χαρτοφυλάκια να πουλάνε περισσότερα ομόλογα και περισσότερα στοιχεία χρέους. Πέφτει περισσότερο η τιμή του χρέους και αυτό δεν τελειώνει ποτέ αυτή η διαδικασία και οδηγούμεθα σε πολύ μεγάλη κρίση. Από την περιγραφή που σας έκανα, φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένες συγγένειες σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πράγματι έχουν συμβεί αυτά τα γεγονότα, αλλά ακόμα δεν έχουν πάρει μια κατακλυσμιαία μορφή. Προς το παρόν, αυτό που παρατηρούμε με ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι ανεβαίνει το κόστος χρέους, δηλαδή ανεβαίνουν οι ανάγκες δανεισμού, πάρα πολύ των μεγάλων κρατών και οικονομιών, και όταν λέω αυτές, να πω για την Ευρώπη να αναφέρω τη Γαλλία, για την Αμερική βέβαια τις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες,
0: και τη Γερμανία,
1: την Ιαπωνία,
0: στην Ευρώπη.
1: Και τη Γερμανία δεν έχει ανέβει τόσο πολύ η σχέση χρέους με ΕΠ, και γι' αυτό δεν θα λέει κανείς ότι έχουμε φτάσει ακόμα στην σε ένα κρίσιμο σημείο κρίσης. Αλλά αυτό συμβαίνει στην Ιαπωνία. Και δεν ανεβαίνουν μόνο λόγω του ότι ανεβαίνουν οι πραγματικές συνθήκες, αλλά ανεβαίνουν και διότι οι προσδοκίες που έχουν οι αναλυτές και οι αγορές και οι άνθρωποι απέναντι στην προοπτική είναι αρνητικοί. Δηλαδή δεν βλέπουν τελειωμό σε αυτή τη διαδικασία. Άρα καταλαβαίνει κανείς τώρα και πάει και στο πολύ απλή σκέψη, καλά, και ποιος θα βρεθεί να αγοράζει όλο αυτό το χρέος, δηλαδή να χρηματοδοτεί όλο αυτό το χρέος.
0: Ναι.
1: Ότι σιγά σιγά δημιουργούνται αντίθετες δυνάμεις. Και αυτές είναι εκείνες οι οποίες δημιουργούν το χρέο.
0: Η ελληνική οικονομία είναι προστατευμένη απέναντι σε αυτές τις πιέσεις των αγορών.
1: Ναι, γιατί είναι προστατευμένη σε αυτή τη συγκεκριμένη κρίση. Για ποιο λόγο? Διότι το χρέος είναι, λόγω του μεγάλου της κρίσης χρέους που είχαν περάσει, είναι σταθμισμένο σε μη διάρκεια γύρω στα 18-19 έτη. Είναι πολύ μεγάλο χρέος, πολύ μεγάλη διάρκεια για να έχει πρόβλημα, και έχει και ένα μέσω κόστος γύρω στο 1,9. Αυτά όλα στο υπάρχον χρέος. Αν πάει τώρα να δανειστεί, θα πρέπει να δανειστεί με τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, είναι στο 4,95, κοντά και αυτό. Στο 5 βέβαια εμάς είναι ευρωπαϊκό, του στην Αμερική είναι δολαριακό το μέγεθος. Άρα υπάρχουν ομοιότητες, αλλά ποιος είναι ο κίνδυνος που, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, φλοχωρεί σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε? Το θέμα της κρίσης χρέους είναι ένα γεγονός. Νομίζω ότι οι Αμερικάνοι ανεβάζουν το χρέος τους κάθε μέρα 9 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι τέτοιο.
0: Τρομακτικός ο αριθμός.
1: Ένα απίστευτο μέγεθος. Βγήκε τώρα ο Τραμπ, υποσχέθηκε ότι όποιος τον ψηφίσει, από ό,τι κατάλαβα, θα δώσει
0: 5.000 δολάρια.
1: Ένα τρισεκατομμύριο 250 δισεκατομμύρια αύξηση του χρέους. Άμα τα βλέπει κανείς.
0: Αν δώσει το 5.000, λέτε.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: ένα δισεκατομμύριο 250.
0: Χαίρομαι που κοστολογούμε τα προγράμματα και τις εξαγγελίες των Αμερικανών.
1: Αυτό ήταν και εύκολο να κοστολογήσει, ξέρετε. Όλα τα λένε και
0: όχι σαν τα δικά μας εδώ πέρα, που είναι λίγο πιο
1: δύσκολα.
0: Πιο δύσκολα. Μάλιστα.
1: Αλλά η ουσία τώρα είναι η εξής, ότι αν συμπέσει αυτή η κρίση χρέους μία χειροτέρευση της κρίσης του κόλπου.
0: Ναι.
1: Και με μία μείωση των προσδοκιών αναφορικά με την απόδοση των επενδύσεων στο AI, που εκεί έχουν συγκεντρώσει οι μεγάλες εταιρείες τεράστια ποσά, αν συμβεί δηλαδή αυτή η σύμπτωση των δυνάμεων των αρνητικών γεγονότων και έχετε παραδείγματος χάρη και μία πολιτική κρίση η οποία θα αγνοεί τα πραγματικά δεδομένα και θα σου λέει να αυξήσουμε το χρέος, να αυξήσουμε το χρέος, τότε ναι, υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούμε σε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Δεν σας κρύβω, μην ξεχνάτε ότι και οι αγορές είναι πολύ ψηλά, δεν σας κρύβω ότι αυτός είναι ο φόβος τον οποίο έχουμε, αλλά προς το παρόν σε αυτό το στάδιο περνάμε. Ζούμε με υψηλότερο κόστος χρέους,
0: αυτό να
1: μη δανειζόμαστε.
0: Ναι, μη δανειζόμαστε, λέτε. Και καλώς κάνουμε που, όπως διατείνεται και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, που αποπληρώνουμε και γενναιόδωρα το χρέος.
1: Είναι λίγο διαφορετικό το θέμα αυτό. Σχετίζεται, μάλλον το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας, το ότι αποπληρώνουμε, μας βοηθάει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Mm-hmm. Ο λόγος για τον οποίο αποπληρώνουμε είναι λίγο πιο σύνθετος. Έχει να κάνει πρώτον με το ότι διατηρήσαμε αποθέματα και δεν υπάρχει κανείς λόγος να διατηρούμε ένα υψηλό ταμείο όταν έχει ακριβήνει τόσο πολύ τα επιτόκια, άρα με την άδεια και των δανειστών που έχουμε συμβάλει στη δημιουργία του ταμείου τα αποπληρώνουμε. Δεύτερον, και να θέλουμε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε τίποτα άλλο τα χρήματα αυτά, διότι υπάρχει το ζήτημα των δημοσιονομικών κανόνων. Τρίτον, πραγματικά πρέπει να διογκώνουμε την αξιοπιστία μας, διότι κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον έρχονται λίγο δυσκολότερη κυρία από ό,τι είχαμε φανταστεί.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Όχι φανταστεί, τους έχουμε εκτιμήσει.
0: Τους έχουμε εκτιμήσει.
1: Συμβαίνει. Ναι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας. Με συγκινείτε και το λέω από καρδιάς. Καλημέρα Μαρία. Μου λέτε να είμαι σιδερένιος και καλορίζικος και ότι σας είχα λείψει πολύ. Καλημέρα Μάτα. Και εμένα μου είχατε λείψει. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ανδρέα από την Αύπακτο, που προφανώς κάνει διαδικτυακή ακρόαση. Για τα λίγα δευτερόλεπτα που απομένουν μέχρι ο Κούκος να δείξει ακριβώς 9, μπορείτε να δηλώνετε τη συμμετοχή σας για το πεζογράφημα που προσφέρουμε στο πρωινό ακροατήριο του Mega News 104,6. Ποδολάτρες, ο τίτλος του βιβλίου του Σπύρου Μαντζαβίνου από τις εκδόσεις Πατάκη. Γράφετε τον τίτλο, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε μέσω Viber στο 698-104-104-6. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα και καλή δύναμη.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3. Την ίδια ώρα, η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα 3Β με σταθερές προοπτικές. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Νέα ένταση καταγράφηκε χθες στο Αιγαίο με τουρκικά μαχητικά F-16 και μη επανδρομένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν υπερπτήσεις. Στο στόχαστρο των τουρκικών δυνάμεων βρέθηκαν η νήσο Ρο, στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου και η μικρονησίδα Ζουράφα, στο Θρακικό Πέλαγος. Όπως υπογράμμισε η ελληνική πλευρά, δύο από τα μαχητικά που εισήλθαν στο FIR Αθηνών ήταν οπλισμένα. Σε επίπεδο ρεκόρ, οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη, μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και στον ντίζελ από την 1η Οκτωβρίου και προσωρινό πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από το 2027, ανακοίνωσε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Η ανακούφιση για πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Την ίδια ώρα, έκτακτη σύνοδο της G7 για την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας προανήγγειλε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, με τη συζήτηση να περιλαμβάνει ακόμη και το ενδεχόμενο αξιοποίησης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Στην Ελλάδα, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αναμένονται από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών. Η συμφωνία προβλέπει ενισχυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και αποκλείει, σύμφωνα με τον Τραμπ, τη δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν εκεί στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν η Κοπενχάγη με τη Γροιλανδία, γνωστοποιώντας ότι η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μηχάνημα κυταρικής θεραπείας σκόπευε να φέρει στην Ελλάδα ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, και όπως αποκάλυψε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος. Όπως είπε, στις 13 Νοεμβρίου του 2025, ο 58χρονος δημιούργησε εταιρεία με έδρα, το δεύτερο ιατρείο του στο Κολωνάκι, για εισαγωγή μηχανημάτων αμφίβολης χρήσης για θεραπεία στο ιατρείο του. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, ενώ αναμένονται κρίσιμα πορίσματα και καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Στη σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, ο οποίος φέρεται να μετέφερε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα παραδώσει σε αλλοδαπούς μετανάστες, προχώρησαν στελέχη της ασφάλειας του λιμεναρχείου Σάμου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας έφτασε στη Σάμο με πτήση από την Αθήνα. Στελέχη της ασφάλειας τον έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση μέχρι τη συνάντησή του με άτομα, στο οποίο επρόκειτο να παραδώσει τα πλαστά έγγραφα. Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της πόλης. Ερευνάται το ενδεχόμενο ο συλληφθής να συνδέεται με ευρύτερο κύκλωμα που δραστηριοποιείται στη διακίνηση και διάθεση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Με ηγέτη τον Εβάν Φουρνιέ, που πέτυχε 19 πόντους, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρμπαξε 92-90 στο πρώτο χρονικά ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Σε μια επανάληψη του περσινού τελικού, οι Ερυθρόλευκοι θα διεκδικήσουν σήμερα στις 8 το βράδυ το τρόπαιο απέναντι στη Ρεάλ, που επικράτησε της Ντουμπάι με 98-95. Για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο έργο με αντίπαλο την Μπουργκ, κερδίζοντας 90-69. Στον τελικό θα βρει μπροστά του τον ΠΑΟΚ, που νίκησε με 199 την Παρτιζάν, χάρη σε τρίποντο στο φινάλι του Φόστερ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια βορειοανατολική πρόσκαιρα έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα γυρόρινα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τότε τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν σε περιοχές του Ιωνίου καθώς και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα θα κυριαρχήσει γενικά η ηλιοφάνεια. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 9.30. Στα μικρόφωνα έρχονται Μυρτώ Λιαλούτη και Ελένη Ευαγγελούτη μου.
1: Mega News 104,6.
3: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Διαβαστέ στα νέα Σαββατοκύριακο. Το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών. Ο εφιάλτης επιστρέφει. Πεντάγωνο. Τα σενάρια επί του πεδίου. Αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο. Περίεργες κάλπες. Όταν ο Μαζό ανοιχνεύεται στις μετρήσεις. Και πέντε εκλογές που επηρεάζουν και την Ελλάδα. Ασπίδα του Αχιλέα. Ένα υπερόπλο από την Ιλιάδα έως το Αιγαίο. Euroleague. Τα στοιχήματα ο Μπράντοβιτς και Μπαρτζόκα. Μαζί ο θρυλικός Μπλεκ. Όλα μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
9: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μεγάλες στιγμές. Με τη Μυρτώ Λιαλούτη και την Ελένη Ευαγγελοδήμου.
10: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
11: Μεγάλη στιγμή.
12: Είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης από σένα?
13: Από μένα δεν νομίζω.
14: Είμαστε και πάλι μαζί.
15: Θα ψηφίζω Πασόκ. Καταρρυπάς. Πασόκ.
16: Πρώτη βραδιά.
17: Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω. Τον θέλω. Είναι ένας κούκλος.
18: Πάρα πολύ καλά.
19: Έχετε ταινίες να δείτε, βιβλία να διαβάσετε, περιοδικά να ανοίξετε και να καθίσετε να δείτε και στα credits ποιος είναι ποιος, τι κάνει και τι πρεσβεύει.
20: Τι είναι ρε παιδιά, πώς βγήκανε και από πάνω τώρα?

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις μεγάλες στιγμές. Ακούτε Μέγα News 104,6, το μεγάλο ραδιόφωνο. Ελένη Ευαγγελοδή μου στο ένα μικρόφωνο και απέναντί μου πάντα το τέρι μου, η Μυρτώ Λιαλιούτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί δεν είχαμε φίλες και φίλοι αυτή την εβδομάδα, θα τα δούμε όλα στην πορεία της εκπομπής. Είχαμε όμως, Μυρτώ, και την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου, πλήρης ημερών, έφυγε.
1: Στα 103.
0: 103 συμπληρωμένα.
1: Όχι, λίγες μέρες πριν τα κλείσει.
0: Μάλιστα.
1: Και...
0: Εξού και το τραγούδι, έτσι λίγο...
1: Μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια της.
0: Είναι χειραφέτησης. Ναι, μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια της, όντως.
1: Και επειδή ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου και ήταν αυτή που ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα για το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα, αποφασίσαμε να την τιμήσουμε λέγοντας όλα τα πράγματα που θα είχαν, που δεν θα είχαν οι γυναίκες στην Ελλάδα, αν δεν υπήρχε η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αμβλώσεις. Θα μας ζητούσαν πρίκα για να μας παντρευτούν. Δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε διαζύγιο. Δεν θα μπορούσαμε να διαλέξουμε τον πολιτικό γάμο. Δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε το επώνυμό μας αν παντρευόμασταν. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κηδεμονία των παιδιών μας.
0: Καλά, τι δυστοπία είναι αυτή.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά κυρίως... Δεν θα ξέραμε ότι ακόμα κι αν ο σύζυγός μας μας παρατήσει μπροστά σε πανελλαδική μετάδοση, εμείς όχι απλά δεν έχει σημασία για μας, δεν έχει σημασία ούτε για τη διαδρομή, ούτε για την πορεία μας, ούτε για την αξία μας.
0: Ακριβώς. Να κάνουμε τις συστάσεις, παιδιά. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Αρετάκης, μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος, παραγωγή Ερυφίλη Πατράκου, Λεώνη Λογοθέτη, Κωνσταντίνα Τζιτζι. Και να δούμε τους τρόπους της επικοινωνίας. Μυρτώ, σημειώνει ο κόσμος, πες.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο που θα απαντάει η Κατερίνα Τσουκαλά στο 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 6981-041046. Μας βρίσκεται και ως Mega News 104,6. Και δεν ξεχνάω ποτέ το mail. Studio παπάκι meganews1046.gr.
0: Πάντα το ξεχνάς το ρημάδι το mail.
1: Ποτέ δεν το ξεχνάω.

0: Παιδιά, αυτή η εβδομάδα, δεν ξέρω, είχε τα πάντα. Προφυλακίσεις είχαμε. Των δύο γιατρών λέμε τώρα, του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έφυγε τόσο άδικα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αποφυλάκιση είχαμε του Ήλια Κασιδιάρη, ύστερα από 7 χρόνια έμεινε στην φυλακή. 7 ναι, από την ποινή των 13.
1: Καλή διαγωγή.
0: Ναι, ναι, την είδαμε και βγαίνοντας τη διαγωγή του. Mm-hmm. Είχαμε δει πολιτικούς καυγάδες, είχαμε εντός Βουλής, εκτός Βουλής. Καλά, εντός Βουλής τώρα δεν το συζητώ, Μυρτώ. Είδαμε τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση που νομίζω πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Α, εγώ πέρασα καταπληκτικά όταν την είδα. Μπορεί να ήμουν η μοναδική Ελληνίδα που την είδε, αλλά ήταν καταπληκτική.
0: Βαρέθηκα, προεκλογική μάχη τώρα ήταν.
1: Ήδη βαρέθηκες, ήδη.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι καμιά γιορτή. Σήμερα, Μυρτώ, έχουμε κάτι να ευχηθούμε. Νομίζω δεν είναι γιορτή. Είναι όμως, όπως βλέπω, Παγκόσμια Μέρα Δότη Μυελού των Οστών. Και παιδιά, ας το κάνουμε όλοι. Πραγματικά είναι μια μπατονέτα. Λίγο σάλιο και νομίζω πλέον οι σύλλογοι όλοι, η Όραμα Ελπίδας και οι διάφοροι, αν τους ψάξετε θα τους βρείτε. Σας φέρνουν το kit στο σπίτι σας. Δεν χρειάζεται να κουνηθείς. Δίνεις δώρο. Αυτό είναι.

0: Εντάξει, επειδή όντως ακούσαμε πάρα πολλά αυτή την εβδομάδα.
1: Τα αυτάκια μας, τα αυτάκια
0: πάμε
1: μας.
0: Να δούμε τι άκουσαν τα αυτάκια τα δικά μας, να τα ακούσουν και οι ακροατές μας.
1: Και να τα σχολιάσουμε όλοι μαζί.
2: Χριστέ μου, τι ακούω και δεν σωριάζομαι.
1: Δεν σωριαζόμαστε, η αλήθεια είναι.
0: Ακόμα όχι, γιατί είναι ακόμα, πάρα πολύ νωρίς.
1: Ακόμα όχι, ναι, είναι νωρίς, είναι νωρίς. Ούτε 9.30 δεν έχει πάει.
3: Τελικά κάποιες ανηλυμένες σοβαρότερες υποχρεώσεις που είχα μου βγήκαν σε καλό, γιατί μιλάω από τους τελευταίους και βέβαια έχοντας απολαύσει όχι μέσα από την αίθουσα φυσικά και τους υπόλοιπους, ιδιαίτερα τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη, σε αυτή την ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν σήμερα και γι' αυτό προφανώς κάναν αυτή τη συζήτηση, την προκάλεσαν, αλλά δεν τους βγήκε. Και βέβαια διάφορους άλλους να μιλούν περί ανέμων και υδάτων. Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει, αλλά αυτοί είστε.
1: Την είπε την Ατάκα.
0: Αυτό
1: είπε.
0: Ήτανε.
1: Αυτοί είστε.
0: Ξεκινήσαμε.
1: Άνοιξε σεζόν.
0: Να σου πω κάτι. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι το spirit animal μου. Τον ακούω και λέω πραγματικά αυτό που θέλω είναι να μιλάω σαν κι αυτόν. Και να λέω έτσι αργά και να ξέρει ο άλλος ότι αυτή τη στιγμή σε εκτήρω.
1: Έτσι, εγώ θεωρώ ότι πάντα πρέπει κάθε συνεδρία της Βουλής να ανοίγει με το «αυτή είστε από το Κουτσούμπα», τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Πάμε να δούμε τι άλλο ακούσαμε.
4: Εξέφρασα μία καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα, ο ίδιος έδωσε αυτή την απάντηση όταν εξέφραζα τη θέση αυτή. Η απάντηση είναι όχι.
0: Φίλος μου, ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Είσαι στους φίλους, γιατί μέτρησε φίλους.
0: Είμαι
1: και
0: στους φίλους, γιατί επιτέλους ελευθερία στην έκφραση και στην προσωπική άποψη. Τι σημαίνει, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορεί να έχει ο άνθρωπος μια αποψούλα για το πότε θα πάρουμε και πόσο θα πάρουμε επίδομα ανεργίας. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Γιατί την έκρηξή σας όλων όνων, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν πρέπει να έχει συμβεί ποτέ, αλλά ποτέ όμως, υπουργός να μαζεύει δήλωση κυβερνητικού εκπροσώπου, του εκπροσώπου του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Η Νίκη Κεραμέως, που είναι υπουργός εργασίας, βγήκε και μάζεψε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Πάντα υπάρχει πρώτη φορά.
1: Βγήκε και ο Μητσοτάκης. Ναι, υπάρχει πρώτη φορά. Την είδαμε, μα βγήκε ο Μητσοτάκης.
0: Τελικά δηλαδή, ο Μητσοτάκης κάλυψε τον Μαρινάκη, αλλά άδειασε την Κεραμέως.
1: Δεν άδειασε κανέναν και στήριξε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε εκπρόσωπο. Δεν μπορεί να. Παιδί μου, δεν είναι εποχή να αδειάζουν τώρα, να αδειάζει τα στελέχη του. Δεν γίνεται, δεν τον παίρνει. Πώς να σου πω.
0: Έρχεται και ο Αντώνης, έρχεται.
1: Έρχονται γενικώς εκλογές, Μερτώ, δεν είναι για αδειάσματα. Αλλά είπε ο Πρωθυπουργός ότι το κατάλαβε ο Παύλος Μαρινάκης, ότι ρε παιδί μου είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και ξέρεις, δεν μπορεί να λέει την άποψή του, ας πούμε, ότι εκφράζει τις θέσεις κυβέρνησης. Τρία χρόνια
0: στο 7ο έτος της κυβέρνησης. Κυβερνητικός εκπρόσωπος κατάλαβε ότι είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Έτσι. Πάμε σε κάτι ακόμα ωραίο.
5: Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει η επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
6: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
5: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
6: Άρα περικοπή.
5: Δύο λεπτά. Περιμένετε λίγα.
6: Εντάξει.
5: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητα.
1: Δεν είναι απλή η ζωή, Μυρτώ.
0: Άσε, βάλουμε τον μπακαλοτεύτερο κάτω να δούμε ο καημένος ο άνεργος πόσα επιδόματα παίρνει. Γιατί ο κύριος Βορύδης, δηλαδή, πια. Okay, εντάξει.
1: Σαν life coach δεν ακούστηκε ο πρώην υπουργός Βορύδης, που είναι στους φίλους Μαρινάκη, από ό,τι είδαμε, γιατί είπε μια χαρά η πρόταση να την ανοίξουμε.
0: Μόνο
1: τη συζήτηση. Βέβαια, όλοι αυτοί ήθελαν.
0: Όλοι οι φίλοι Μαρινάκη έτσι και στην κυβέρνηση είναι ονομαζομένοι. Δεν ξέρω κανέναν άλλον εκτός.
1: Μην το λες. Θα σου δώσω αύριο παρασκήνιο. Μην το λες ότι όλοι είναι φίλοι μέσα στην κυβέρνηση. Επίσης να πω κάτι, όλο αυτό με το επίδομα ανεργίας πραγματικά έχουν πέσει ποτέ, τώρα που το συζητάμε, υπουργοί βουλευτές πάνω σε έναν εποχιακό εργαζόμενο που δουλεύει 2 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες, 7 μήνες και έχει ανάγκη προφανώς ο άνθρωπος τον υπόλοιπο χρόνο να παίρνει επίδομα.
0: Όχι.
1: Γιατί η αγορά όντως το ζητάει αυτό ή το συζητάει. Αλλά μάλλον δεν πέσανε, ναι, δεν πέσανε. Ε, Αρκετά με την κυβέρνηση. Πάμε σε κάτι άλλο ωραίο.
7: Είναι η προσωπικότητα, είναι ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος, πάρα πολύ ευφυής, με απίστευτο χιούμορ. Το καλό του Προέδρου, του Αλέξη του Τσίπρα, είναι ότι δεν θα κάτσει ούτε πάνω από τον άνθρωπο ούτε απέναντι. Θα κάτσει δίπλα και θα κάτσει δίπλα να τον ακούσει. Yeah. Και ο άνθρωπος που είναι δίπλα του και θα συζητήσει μαζί του θα το νιώσει αυτό το πράγμα. Ότι δεν μιλάει σε έναν τοίχο, δεν μιλάει σε έναν άνθρωπο που απλά είναι εκείνη την ώρα για να κάνει μια απλή συζήτηση. Το νιώθει και μια απλή κουβέντα που θα κάνει με έναν συνομιλητή του στον δρόμο μπορεί να την πάρει και να προσπαθήσει να φτιάξει κάτι.
0: Ελένη. Έχεις 2 λεπτά να σου μιλήσω για τον Ιησού Αλέξη Σωτήρα μας.
1: Τι ακούσαμε τώρα, συγγνώμη, τι ακούσαμε. Κυβέλη Μάρδα ήταν.
0: Κυβέλη Μάρδα. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει στους Ελασίτες και στην Ελλάς γενικότερα. Ελπίζω να τους περάσει μέχρι τις εκλογές, γιατί θα είναι πρόβλημα. Εντάξει, καταλαβαίνω πόσο πολύ αγαπάνε τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνω ότι αυτός είναι ο λόγος που πήγανε σε αυτό το κόμμα. Γιατί δεν. Εντάξει, μεταξύ μας. Δεν ξέρω πολλά άλλα πράγματα κόμμα, ναι. Για αυτό το κόμμα ακόμα. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει.
1: Βασιλιάς Μίδας ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μαντικά.
1: Ό,τι πιάνει χρυσόφι γίνεται. Χρυσός.
0: Αλλά έχασε η ΠΑΟΚ άρα όταν πήγε ο Τσίπρας στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, σωστά. Πάμε στη Βουλή να δούμε.
8: Να μου πούνε μια χώρα στο δυτικό κόσμο όπου ένα κόμμα το οποίο έρχεται πρώτον και πολλές φορές μακράν αλλά δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν είναι ο πρωθυπουργός από το κόμμα αυτό. Ας μου πούνε μια.
0: Λοιπόν, δεν πήγαμε στη Βουλή.
1: Ναι,
0: πήγαμε
1: βουλή.
0: Στον κύριο Φλωρίδη όμως που έχει πάει και στη Βουλή γιατί πηγαίνει πολύ συχνά και μάλιστα κάνει και καυγάδες. Αλλά βλέπουμε ότι ο κ. Φλωρίδης έχει βγει από τους πιο μουτζαχεντίν αυτής της κυβέρνησης, έτσι.
1: Ναι, ισχύει. Πάντως για αυτό που είπε, λέει δεν υπάρχει ούτε μια χώρα στον κόσμο που να γίνονται εκλογές και ο αρχηγός του πρώτου κόμματος να μην είναι πρωθυπουργός. Και Μυρτώ, τι βρήκαμε τη χώρα.
0: Υπάρχει χώρα,
1: είναι στο
0: είναι η χώρα,
1: δυτικού
0: Ελένη.
1: Κόσμο.
0: Είναι δυτικού.
1: Δυτικού, οπωσδήποτε, είναι και πολύ κοντά.
0: Είσαι σίγουρη ότι είναι δυτικού. Μήπως είναι ο Καναδάς που μπαίνει τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ποιος Καναδάς, ρε Μυρτώ.
0: Δεν μετράει
1: Ιταλία,
0: Καναδάς.
1: Ιταλία,
0: δεν το μετράω.
1: Παιδί μου, αγαπημένη Ιταλία, 2018. Τότε λοιπόν είχαν εκλογές. Εντάξει, και γενικώς μια πολιτική κρίση. Δεν θα μείνουμε τώρα στις λεπτομέρειες. Όμως, 2 κόμματα, ένας από τη μία, ένας από την άλλη. Βγαίνει το πρώτο, το κίνημα 5 αστέρων. Και μάντεψε, επειδή δεν μπορούσαν να τα βρουν οι 2 αρχηγοί, δεν έγινε πρωθυπουργός ο πρώτος που ήταν ο Λουίτζι Ντιμάιο ήταν ο αρχηγός του κόμματος τότε και ο Ματέο Σαλβίνι απέναντί του. Σφάχτηκαν, φωνάξανε λοιπόν ποιον, τον Κόντε, Τζουζέπε Κόντε, τεχνοκράτης, νομικός ο άνθρωπος, τότε δεν ήταν καν πολιτικό πρόσωπο και ανέλαβε τα ηνία της χώρας, ανέλαβε τα ηνία 2 κυβερνήσεων συνεργασίας. Διαδοχικών εννοώ, γιατί τα είπαμε σφάζονταν.
0: Δηλαδή όχι 1-2 φορές έγινε. Σε μια χώρα που δεν τη γνωρίζω. Είναι η Ιταλία χώρα δυτικού κόσμου.
1: Ιταλία. Μισό να ψάξω λίγο χάρτη. Μισό. Έλα, πάμε τώρα στη Βουλή όμως. Θέλω να πάμε στη Βουλή.
0: Βέβαια, είναι η ώρα για τη Βουλή.
1: Πάμε.
9: Τεκμέρεται ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη! Κι άσε που κατατήσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει!
0: Εγώ αυτούς τους καυγάδες δεν μπορώ να τους ακούω. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορώ να σταματήσω να τους ακούω.
1: Λοιπόν, από τη μία πλευρά Φλωρίδης, καθόταν στα υπουργικά έδρανα, από την άλλη πλευρά ο Δουδονής.
0: Παναγιώτης Δουδονής, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτοί
0: οι δύο.
1: Τι θες εδώ.
0: Φίλοι, έτσι, κάποτε ήταν φίλοι, να ξέρετε.
1: Α, καλά, εντάξει, μου έρχεται στο μυαλό ή δεν θυμάσαι την επική ατάκα ο Νέαρ της Βάσιας Τριφίλη. Δεν χαλάνε.
0: Στον Απόστολο Γκλέτσο στο Μέγκα.
1: Δεν χαλάνε οι φίλοι για τα κόμματα, ρε. Ρε, δεν χαλάνε.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και κάτι που θα το. Τι να σας πω, θα το ευχαριστηθείτε. Ειδικά οι κάτοικοι συγκεκριμένης περιοχής θα το καταχαρούν. Θα το καταχαρούν.
1: Εσείς θα νοικιάσατε σε αυτή την πολυκατοικία?
2: Αν με ρωτάτε αν θα νοικιάσα τώρα με τις συνθήκες που είναι, όχι, δεν θα νοικιάσα προφανώς. Το ξέρω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Σιγά καλέ, μην νοικιάζε ο υπουργός Ταχιάος στην Κυψέλη, όπου εκεί πέρα οι άνθρωποι μπαίνουν και βγαίνουν στα σπίτια τους με πρώτη έγνοια να κοιτάνε τείχους, πατώματα. Μην τυχόν δουν καμιά ρογμή, γιατί είναι αυτή η γνωστή ιστορία, φίλες και φίλοι, με τις εργασίες του μετρό, για τη γραμμή 4, για την επέκταση, που δημιουργήθηκαν εκεί προβλήματα. Έχουμε ρογμές σε πολυκατοικίες, πορίσματα περιμένουμε, εμπειρογνώμονες έχουν πέσει μέσα, οι κάτοικοι είναι στα κάγκελα. Ο Ταχιάος δεν πάει να νοικιάσει, σου λέει. Δεν θα νοικιάσει, δεν θα νοικιάσει.
3: Εσύ είναι ο Ταχιάος, θα πήγαινε να νοικιάσει την Κυψέλη.
0: Μα καλέ, ο ίδιος Ταχιάος λέει δεν θα πήγε. Τι αν ήμουν ο Ταχιάος, ο ίδιος δεν πάω.
3: Μα ο άνθρωπος το λέει ξεκάθαρα. Φύγετε από αυτή την περιοχή. Κάντε πρώτα ένα ευχέλαιο, γιατί τα προβλήματα όλα έχουν πέσει εκεί πέρα. Πέφτουν πολυκατοικίες, γίνεται χαμός. Δεν ξέρουμε να φτιάξουμε το μετρό και μετά βλέπουμε.
0: Καλέ να φύγουν να πάνε που οι άνθρωποι χρειάζονται λύση. Και εδώ χρειάζεται ταχύτητα. Τώρα, σοβαρά μιλώντας, δεν παίζουμε με τον πόνο των ανθρώπων τώρα εκεί πέρα. Είναι σοβαρά.
3: Εμείς δεν παίζουμε. Μάλλον παίζει ο υπουργός όμως.
0: Ναι, μάλλον.
3: Λοιπόν, και επειδή το πρώτο μας μήνυμα σήμερα ήταν από έναν σιγαβρό φίλο Αντρέα, ο οποίος ρώτησε καλημέρα, τι ώρα παίζει η Ολυμπιακάρα αύριο.
0: Καλημέρα Αντρέα,
3: και έψαξα ενδελεχώς και έμαθα ότι η Ολυμπιακάρα παίζει με το Λεβαδιακό αύριο στις 5.

0: θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, μιας και αναφερθήκαμε στον ακροατή μας νωρίτερα. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Επίσης στο τηλεφώνο μας 211-016-1046. Το Κατερινάκι μας είναι εκεί. Σας λέει τις καλημέρες. Κατερίνα Τσουκαλά.
1: Λοιπόν, και τα μηνύματα σε Viber και WhatsApp. Στο νούμερο 6981-041046 μας βρίσκεται και ως Mega News 104,6.
0: Μυρτώ, δεν μ' ακούς.
1: Ξαναείπα.
0: Έδωσα το νούμερο.
1: Αχ, δεν τ' άκουσα.
0: Δηλαδή, σίγουρα θα το έχεις σημειώσει τώρα η μαμά μου, γιατί κάθε φορά μου λέει: παιδί μου, μην τονίσεις τόσο γρήγορα τον αριθμό.

0: Πείτε μου μια καλή μάρκα καφέ, ρε παιδιά, για να χρησιμοποιώ το πρωινά. Γιατί βλέπετε ότι ο άνθρωπος δεν επικοινωνεί.
1: Μα πραγματικά.
0: Πριν τις γεμίσει, δεν επικοινωνεί.
1: Θα σου πάρω παγουρίνο να στο γεμίζω.

0: Λοιπόν, η Αγγελική Καρδιόλακα μπήκε ήδη στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων. Επομένως, πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Mega News 104,6.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 11 το πρωί. Ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με το Χρήστο Βασιλόπουλο.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων αυτή την ώρα στην οδό Περικλέους από το ύψος της οδού Λέκα στο κέντρο της Αθήνας λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's & Scope. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3. Την ίδια ώρα η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα 3Β με σταθερές προοπτικές. Λίγες ώρες πριν, στο Δουβλίνο, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλτης Ντομπρόφσκης, έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου για δημοσιονομική προσοχή, τονίζοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμετωπίσει με νέες πιέσεις. Χθες το βράδυ, η Γερμανία ανακοίνωσε μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και στο ντίζελ από την 1η Οκτωβρίου και προσωρινό πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από το 2027. Έκτακτη σύνοδο της G7 για την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας προανήγγειλε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Στην Ελλάδα, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αναμένονται από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ναι, ένταση καταγράφηκε χθες στο Αιγαίο με τουρκικά μαχητικά F-16 και μια επανδρωμένη αεροσκάφη να πραγματοποιούν υπερπτήσεις πάνω από την Ίσορο, στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου και την μικρό νησίδα Σουράφα, στο Θρακικό Πέλαγος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μηχάνημα κυταρικής θεραπείας σκόπευε να φέρει στην Ελλάδα ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αποκάλυψε χθες, μελώντας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος. Και ο καιρός, αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10 όλες ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε στο Mega News 104,6 και να πω λίγο τις καλημέρες μου κι εγώ. Γεια σου Εμμανουήλ, γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Να χαιρετήσουμε επίσης την Αλεξία που μας ακούει οδηγώντας την Εθνική Οδό, που ζηλεύω, πάει ταξιδάκι μάλλον η Αλεξία, για χαρά.
1: Και την Ελίνα, η οποία μας έστειλε μόλις τώρα, ωραία εκπομπή σας, μπράβο, σας ακούμε. Ελένη, καλημέρα, έχει προσωπική καλημέρα για σένα η Ελίνα.
0: Ω, καλημέρα Ελίνα, καλημέρα.
1: Και μας έστειλε μήνυμα και η Ελένη που ήθελε να διαμαρτυρηθεί γιατί είπαμε ότι η συζήτηση στη Βουλή είναι βαρετή. Εκείνη τη βρήκε συναρπαστική. Μάλλον είναι η μοναδική.
0: Μπράβο, βλέπει η Βουλή.
1: Μπράβο, Ελένη.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό.

0: Λοιπόν, είχαμε πει και στην αρχή, είχαμε αποφυλάκηση Κασιδιάρη, βγήκε από την φυλακή. Είχαμε χθες, Μυρτώ, συμπληρώθηκαν 13 χρόνια
1: 13
0: από τη
1: χρόνια.
0: Μαύρη επέτειο
1: της δολοφονίας
0: ακριβώς του Παύλου Φίσα, από τα τάγματα τότε της Χρυσής Αυγής, της Νίκαιας. Πάμε λίγο να δούμε,
1: να ακούσουμε τη Μάγδα Φίσα.
0: Τη Μάγδα Φίσα από τις χθεσινές εκδηλώσεις.
2: Είμαι σίγουρη ώστε στο μυαλό σας, όπως φυσικά και στο δικό μου, υπάρχει η αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Θα μου επιτρέψετε αυτές τις μέρες να μην λερώσω το στόμα μου με εκείνους που λέρωσαν τα χέρια τους ξανά και ξανά με αίμα.
1: Πολύ καλά κάνει η Μάγδα Φίσα και δεν μιλάει για τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Φυσικά.
1: Όμως εμείς, επειδή δεν είμαστε μέσα στο πρόβλημα, είμαστε οι άνθρωποι που πρέπει να μιλήσουμε για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα.
0: Και
1: θα το κάνουμε μόνο για έναν λόγο. Γιατί τα παιδιά που ψηφίζουν για πρώτη φορά το 2027, το 2013 ήταν 3 και 4 ετών.
0: Βέβαια.
1: Ήταν ενήπια και μπουσουλούσανε. Δεν θυμούνται ούτε τον Ηλία Κασιδιάρη να ξυλοκοπεί τη Λιάνα Κανέλη σε ζωντανή μετάδοση. Δεν θυμούνται τα ευρήματα μέσα στο σπίτι του και στον υπολογιστή του με νεοναζιστικά κοιμήλια και νεοναζιστικές φωτογραφίες. Δεν ξέρουν τι έκανε πριν γίνει βουλευτής, και γι' αυτό έχουμε κοντά μας να μιλήσει ο άνθρωπος που έχει παρακολουθήσει όλη τη δίκη της Χρυσής Αυγής και ζούσε την Αθήνα από πολύ κοντά εκείνη την περίοδο πριν η Χρυσή Αυγή μπει στη Βουλή, ο Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Λευτέρης Παπαγιαννάκης. Κύριε Παπαγιαννάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την επικοινωνία.
1: Θα μας πείτε ποια ήταν η πρώτη φορά που ακούσατε το όνομα του Ηλία Κασιδιάρη?
3: Νομίζω ότι ήταν την εποχή εκείνη κοντά στην... Μάλλον όταν άρχισε να βγαίνει τηλεόραση και να δίνει τις συνεντεύξεις lifestyle, την οποία παρουσιαζόταν αυτή η πιο ανθρώπινη προσέγγιση. Προφανώς ξέραμε το κόμμα, τη δραστηριότητα πιο πριν, αλλά δεν είχαμε εικόνα. Όταν αυτό έγινε εικόνα, εντάξει.
0: Ναι.
3: Αρχίσαμε να έχουμε κι εμείς μια πιο καλή εικόνα, εννοώ πράγματι. Οπτικοποιήθηκε αυτό που ξέραμε ως...
0: Οπτικοποιήθηκε
3: γιατί
0: και
3: άνθρωποι,
0: ναι,
3: οι άνθρωποι που δουλεύουν, που ασχολούνταν με το πεδίο, οι πιο ακτιβιστές που ήταν στον δρόμο κτλ. Τα ξέραμε αυτά. Είχαμε επεισόδια μεταξύ των κινηματικών και των ακροδεξιών φασιστών κτλ. Αλλά το πιο mainstream κομμάτι της κοινωνίας το έμαθε κυρίως τότε, θα έλεγα.
1: Πώς κινούνταν η Χρυσή Αυγή στην Αθήνα πριν γίνει κοινοβουλευτικό κόμμα? Δηλαδή, θυμόμαστε τις ιστορίες με τον Άγιο Παντελεήμονα που πήγαιναν και περνούσαν τις γιαγιάδες απέναντι και λέγανε ότι θα σας προστατεύσουμε.
3: Ναι, τελικά βέβαια αυτό με τη γιαγιά σας αποδείχθηκε ότι ήταν μια πολύ ωραία ψευτική εικόνα και απλά βοηθούσε το αφήγημα και τη δημιουργία αυτής της εικόνας. Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι στον Άγιο Παντελεήμονα, λόγω της κρίσης και της πραγματικότητας της γειτονιάς, εκεί τέλος πάντων αναπτύχθηκε αυτή η διαδικασία. Όπως γίνεται συνήθως, θέλω να πω.
0: Εντάξει,
3: στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες έγινε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Αλλά παρόλα αυτά η κρίση, η οικονομική βοήθησε πάρα πολύ.
0: Η οικονομική κρίση και μεταναστευτικό, κύριε Παπαγιαννάκη, αν
3: εκείνη την εποχή δεν ήταν νούμερο ένα, γι' αυτό λέω ότι ήταν λίγο διαφορετικό. Νομίζω ότι ήταν η αμφισβήτηση του συστήματος λόγω της κρίσης και που οδηγηθήκαμε κτλ. Όλα τα υπόλοιπα μπήκαν εύκολα στο αφήγημα. Ανάλογα με το πώς εξελίσσονταν. Δηλαδή το 2014, όταν είχαμε την πρώτη εικόνα ξανά ανθρώπων που είχαν κάνει κατάληψη στην πλατεία Συντάγματος και ήθελαν χαρτιά για να φύγουν κτλ. Όλα αυτά μετά έδεσαν, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, και δημιουργήθηκε αυτό το πιο κλασικό αφήγημα που ξέρουμε, που και η μετανάστευση είναι μέρος αυτής της συζήτησης.
0: Στον
3: Άγιο Παντελεήμονα, βέβαια, υπήρχε συζήτηση για τη μετανάστευση, πολλοί ξένοι κτλ. Αλλά όχι με την έννοια της μετανάστευσης ότι οι άνθρωποι έρχονται. Είναι ήδη εδώ και δεν θέλουμε άλλο.
0: Ναι. Μα θυμόμαστε το 2011, νομίζω ότι ήταν ένα ανατριαστικό πογκρόμ τότε. Βέβαια, κατά μεταναστών στο κέντρο της πόλης, της Αθήνας.
1: Θυμάστε να μας πείτε για αυτό την αιμοδοσία και το συσίτιο που έκανε η Χρυσή Αυγή μόνο για Έλληνες, που τότε είχε γίνει και η επίθεση στον τότε δήμαρχο, τον Γιώργο Καμίνη.
3: Η αιμοδοσία και το συσίτιο έγιναν πριν μπω εγώ στο Δήμο. Και ήταν μια ιστορία που τη βρήκα εκεί, γιατί μετά έγινε η επίθεση σε αυτό το

0: Η διαδικασία ήταν πάρα πολύ διακριτική, θα έλεγα, και πολύ έτσι άμεση και πολύ επαγγελματική. Αυτό ήταν και μία από τις, ένας από τους λόγους που ο Δήμαρχος ήταν και μάρτυρα στη δίκη της Χρυσαυγής, αυτή η επίθεση.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ήταν μία πολύ γενναία απόφαση τότε το να απαγορεύσει αυτή τη διαδικασία ως ρατσιστική, γιατί δεν γίνεται να κάνουμε διακρίσεις σε αυτή την πόλη. Και νομίζω ότι έδωσε και τον τόνο για το τι έγινε στη συνέχεια.
2: Από τη δίκη της Χρυσής Αυγής υπάρχει ένα σημείο, ένα στιγμιότυπο που θυμάστε περισσότερο?
0: Θα σας πω, νομίζω ότι ένα πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, επειδή όλοι έχουμε στο μυαλό μας την κυρία Μάγδα να καταθέτει πολύ δυνατές στιγμές, έτσι. Η κυρία Μάγδα ήταν κάθε μέρα και τα λοιπά. Τους ανθρώπους που ξέρουμε, δηλαδή τους συναδέλφους δημοσιογράφους, τον Ψαρά, τον Μπασκάκη, εγώ θυμάμαι θυμάμαι τον Δήμαρχο να καταθέτει, την Έλπο Παχελά που ήταν και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τα λοιπά. Νομίζω όμως ότι μια πάρα πολύ δυνατή σκηνή ήταν όταν ένας από τους Αιγύπτιους αλληργάτες αναγνώρισε τον επιτιθέμενο φασίστα. Φοβερά. Και του παυτό είναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι άνθρωποι που είναι άλλοι, συνήθως δεν έχουμε, πώς να το πω, την αίσθηση ότι θα μπορούν να σταθούν τόσο γενναία και ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει. Ξέρετε, έχουμε όλοι αμφιβολίες, αν θα αντέξει κτλ. Ήταν μια πολύ, την έχει περιγράψει πολύ ωραία ο Θανάσης Καμπαγιάννης σε μια από τις. Σε ένα από τα κείμενά του, να στέκεσαι απέναντι σε αυτόν που σχεδόν σε σκότωσε, σχεδόν σε δολοφόνησε, και να τον αναγνωρίζεις ως αυτόν επιτιθέμενο. Νομίζω ότι είναι μια.
1: Ναι, και να στέκεσαι με σθένος με πάρα πολύ δύναμη.
0: Ακριβώς. Σε ένα χώρο που δεν είναι δικό σου, με ένα κοινό που δεν είναι δικό σου. Απλά στηρίζει, είναι αλληλέγγυο κτλ. Και να στέκεσαι εκεί και να ξέρεις ότι μετά από αυτή την ιστορία θα είσαι πάλι μόνο στο σπίτι σου και μπορεί. Υπάρχει κίνδυνος να ξανά. Είσαι θύμα.
1: Βέβαια. Να στοχοποιηθείς, βέβαια.
2: Γιατί τα ξεχνάμε και λίγο τα άλλα θύματα. Επειδή στεκόμαστε πολύ στον Παύλο Φύσα και δικαίως το κάνουμε, ξεχνάμε ότι υπήρχαν και άλλα θύματα.
1: Βεβαίως υπήρχαν και άλλα θύματα. Βεβαίως. Και μετανάστες.
0: Υπήρχαν πάρα πολλά θύματα πριν. Αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή υπάρχει μια αποκρισία με την ιστορία της Χρυσής Αυγής, την έχουμε πει. Πρέπει να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή πιο σοβαρά, με την έννοια πια ότι έπρεπε να γίνει η δολοφονία του Παύλου Φύσα για να ξεσηκωθεί το σύστημα. Ο Παύλος Φύσας είναι Έλληνας. Προφανώς, έτσι, και καλά κάνουμε, γιατί είναι μια πολύ άγρια δολοφονία.
1: Βέβαια.
0: Και πάρα πολύ συμβολική σε εισαγωγικά και με πολλές επιπτώσεις. Υπήρχαν όμως θύματα και πριν, σαν του Λουκμάν, όλοι οι άνθρωποι που ήταν θύματα επιθέσεων, ξυλοδαρμών, οι Αιγύπτιοι, φοιτητές. Υπήρχαν δεκάδες υποθέσεις, τα συρτάρια κτλ. Που ενοποιήθηκαν και έγινε η μεγάλη υπόθεση Χρυσής Αυγής. Αυτές οι υποθέσεις όμως υπήρχαν και προϋπήρχαν. Και υπήρχε μια αίσθηση ότι κάτι γίνεται. Κανείς δεν κάθεται να ασχοληθεί. Ξεσκώθηκε το σύμπαν. Και μετά ενοποιήθηκαν οι υποθέσεις.
2: Στα παιδιά που ψηφίζουν πρώτη φορά φέτος, το 2027, τι έχετε να πείτε? Γιατί βλέπουμε ότι είναι σαν να μην καταλαβαίνουν, να μην ξέρουν τι ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης και τι έχει κάνει ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Κύριε Παπαγιαννά, και κάτι από μένα, για αν θέλετε να απαντήσετε συνολικά. Ναι. Επειδή θέλω να σας θυμίσω και μια φράση που είχε πει ο Κασιδιάρης τότε σε μια δήλωση στην επίσημη, ας το πούμε, εφημερίδα της Χρυσής Αυγής που έβγαζε τότε. Είχε πει λοιπόν: όσο παραμένουμε εκτός κοινοβουλίου, θα κυριαρχούμε στο καθιερωμένο πεδίο δράσης μας, στο πεζοδρόμιο. Αν ανησυχείτε ότι αυτό, ας πούμε, τώρα γιατί τον είδαμε να βγαίνει και από τη φυλακή, πρωτού κλείσει την πόρτα πίσω του, ας πούμε, θέλησε να το παίξει παράγοντας του πολιτικού μας βίου. Αν αυτό τώρα κινδυνεύουμε, και επειδή και συμπληρωματικά σε αυτό που είπε και η Μυρτώ, ότι οι 17άριδες δεν έχουν εικόνες από αυτά που συζητάμε τώρα και νομίζω πρέπει να τα θυμίζουμε.
0: Κοιτάξτε, για τη δική σας ερώτηση. Νομίζω ότι το πεδίο έχει αλλάξει. Δεν είναι πια το πεζοδρόμιο. Τώρα είναι online.
1: Αυτό
0: κατάφερε. Ναι. Κασιδιάρης, ακόμα και μέσα από τη φυλακή που τον άφησαν να κάνει αυτά τα βίντεο. Ναι. Υπήρχε καταγγελία, υπήρχαν προειδοποίησεις κτλ.
1: Ναι.
0: Άρα το πεδίο νομίζω έχει αλλάξει. Προφανώς η μάχη εναντίον των Κασιδιαρίων θα είναι και στο πεζοδρόμιο. Αλλά χρειάζεται και κάτι παραπάνω.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, χρειάζεται μια ρύθμιση του περιεχομένου στο online ή μια απάντηση από κάποιους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι δουλειά. Πρέπει να ασχοληθούμε. Γιατί ήδη η ακροδεξιά στην Ευρώπη, το είδαμε και στην Αμερική, όπου ο Τραμπ έκανε μια online καμπάνια σχεδόν. Δεν έγραφε σε mainstream εφημερίδες, δεν έβγαινε στα κανάλια.
1: Ναι,
0: έκανε όμως online στοχευμένες παρεμβάσεις ανάλογα τη γειτονιά. Γειτονιά-γειτονιά σχεδόν στην Αμερική, έτσι. Φανταστείτε πόσο περίπλοκο και πόση δουλειά χρειαζόταν και βεβαίως πόσα λεφτά.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, η χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε. Ποιος δίνει λεφτά και για ποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Τι θυμόσαστε στη διάρκεια. Γενικώς στην ακροδεξιά το ξέρουμε.
1: Mm-hmm.
0: Επομένως, νομίζω ότι το παιδί έχει αλλάξει και εκεί χρειάζεται μια απάντηση την οποία δεν μπορεί να την κάνει η πολιτεία μόνο.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να γίνει με έναν τρόπο οργανωμένο, ακτιβιστικό, αλλά online. Για την ώρα.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Τώρα για το πρώτο κομμάτι, για το αν μπορεί να είναι παράγοντες και τι πρέπει να λέμε στα παιδιά. Στα παιδιά νομίζω ότι δεν πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στον Κασιδιάρη ή στη Χρυσή Αυγή και στη δράση. Πρέπει να κάνουμε και λίγο ιστορία. Τι σημαίνει

0: ναζισμός, ποιο είναι το κόστος του ναζισμού στην Ελλάδα, πού οδηγούν συνήθως αυτού του είδους ιδεολογίες έως πάντα, τη βία, την καταστροφή, στο να πλουτίσουν ξανά αυτοί που συνήθως πλουτίζουν το σύστημα, και ότι δεν υπάρχει καμία αντισυστημικότητα επί της ουσίας, είναι εντελώς συστημικό και είναι εντελώς κατευθυνόμενο. Και δεν είναι κινηματικό όπως κάποιοι νομίζουν, δεν υπάρχει καμία ρομαντική διάθεση. Έτσι, υπάρχουν θύματα, νεκροί, δολοφονημένοι, θύματα που είναι άνθρωποι που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, σκεφτικές μειονότητες ή οτιδήποτε άλλο αδύναμο, όπως το ονομάζουμε ευάλωτες ομάδες. Ναι. Αυτό πρέπει να διδάξουμε, ναι, και όχι μένω μέσω του Καστιδιάρη. Βεβαίως τα παιδιά ξέρουν τον Καστιδιάρη και έχει μια εικόνα που τους, και κυρίως τα αγόρια θα πω εγώ,
1: ένα
0: μεγάλο ζήτημα με τα αγόρια και το ποια εικόνα θέλουν να έχουν για τον εαυτό τους, ναι, και ποιος είναι ο ρόλος τους τώρα, που όλα αυτά που θα πρέπει κάποιος να τα συζητήσουν επίσης σοβαρά και όχι με όρους σεξισμού και είστε όμορφοι και σταματήστε στην ηχεία να χαμογελάτε. Αυτά κάπως κάποια στιγμή πρέπει λίγο να το σταματήσουμε. Να πω και ένα, επειδή ήθελα να το πω πάρα πολύ καιρό τώρα. Δείτε αυτή την ιστορία με την ΕΡΤ που δείχνει μια εκπομπή και είναι ένας κύριος και μια κυρία, έτσι, αδελφός σας. Ο κύριος παίρνει το λάπτοπ του και τα χαρτιά του και κινείται πολύ αποφασιστικά προς το στούντιο. Για την συνάδελφό σας τη βάλω να κοιτάξει και λίγο το μακιγιά της. Ναι, δεν γίνεται.
2: Ναι.
0: Δεν, καταλαβαίνω ότι μπορεί να μοιάζει πολύ υπερβολικό. Έλα τώρα, εντάξει, μωρέ και τα λοιπά. Δεν γίνεται να είναι αυτή η εικόνα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να κάνουμε αναπαραγωγή αυτού του προτύπου. Όπως έγινε και με τη διαφήμιση του Σουίνι, ότι οι αθλήτριες γενικώς είναι γυμνές.
2: Ναι. Έχουμε δουλειά μπροστά μας, κύριε Παπαγιάννα, και αυτό καταλαβαίνουμε σαν κοινωνία.
0: Επομένως, νομίζω θέλει μια πίσω, να πάμε λίγο πίσω και μετά να δούμε πώς συνδέεται ο καθηγητής με όλο αυτό το πράγμα.
2: Κρατάμε αυτό.
0: Και το σχολείο έχει μια ευθύνη.
1: Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα.

0: Και πάμε τώρα στην αγαπημένη μας συνήθεια του Σαββατοκυριακού, γιατί εμείς είμαστε παιδιά των εφημερίδων και διαβάζουμε κάθε Σαββατοκυριακό εφημερίδα. Εφημεριδόπεδα. Να μας διαβάζετε. Παιδιά, άμα διαβάζεις εφημερίδα, έχεις και συνολική άποψη του τι συμβαίνει και τι έχει συμβεί όλη την εβδομάδα, να ξέρετε. Το Σάββατο στα Νέα, όμως, άμα δεν θέλετε να διαβάσετε, ρε παιδί μου, τα θέματα, είστε λίγο πιο light άνθρωποι, μπορείτε να διαβάσετε το περιοδικό κόμιξ που κυκλοφορεί μαζί με τα Νέα Σαββατοκύριακο σήμερα, το Black.
1: Black.
0: Και αύριο, για το Βήμα της Κυριακής, υπάρχει ο πρώτος τόμος του έργου του Πλάτωνα Πολιτικός, ένα από τους κορυφαίους πλατωνικούς διαλόγους που είναι πολύ επίκαιρο στις μέρες μας, για την τέχνη της διακυβέρνησης, τα χαρακτηριστικά του πραγματικού πολιτικού και τις ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος να κυβερνά και να διοικεί την πόλη. Εγώ θα το πρότεινα αυτό και σε κάποιους άλλους ανθρώπους.
1: Έχει και άλλα το Βήμα,
0: Α, ναι, βέβαια. Έχει και το Harper's Bazaar Greece.
1: Έτσι.
0: Και το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου και το Βήμα Γκαζίνο.
1: Ωραία.
0: Αλλά ειδικά για τον πρώτο, εγώ θα το πρότεινα να το διαβάσουν και διάφοροι στη Βουλή. Να το στείλουμε.
1: Μια χαρά.

0: Λοιπόν, επειδή είπαμε για τα νέα, ξεφυλίζω τώρα εδώ και βλέπω ένα πολύ ωραίο άρθρο της θέως Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου. Μας έχει γράψει λοιπόν στην εφημερίδα, κυρία Σακελαροπούλου, για το Καστελόριζο. Είχε επισκεφτεί προφανώς το νησί ως πρόεδρος τότε. Μεταξύ, το Καστελόριζο έχει έρθει στην δημόσια συζήτηση πάρα πολύ έντονα και λόγω της επίσκεψης του Μητσοτάκη προημερών και λόγω των τουρκικών προκλήσεων. Μυρτώ, εκεί πέρα έχουμε διάφορα.
1: Και έγινε και το beef μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γιώργου Παπανδρέου, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο για να πει ότι θέλει να δημιουργήσει διαφορετικές εικόνες για το νησί μετά από, από την προηγούμενη εικόνα που έχουμε, που είναι ο Γιώργος Παπανδρέου να αναγγέλει την είσοδο μας στα μνημόνια.
0: Άρα πήγε ο Μητσοτάκης και είπε και έδωσε, έκανε εξαγγελίες για να αλλάξει αυτή την εικόνα. Ναι, ναι, τα πήραν κρανίο από ό,τι κατάλαβα στο.
1: Τα πήρε κρανίο ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος το απάντησε προσωπικά, νομίζω 800 λέξεις έχει γράψει.
0: Δήλωση.
1: Ναι. Γιατί να μην ξεχνάμε για το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία έχει φέρει την κρίση. Την έφερε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να υπερασπιστεί την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή αυτή την περίοδο.
0: Πώς το βλέπεις, εύκολο το βλέπεις αυτό?
1: Το βλέπω δυσκολάκι.
0: Δεν ξέρω αν. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψω όμως σε αυτό, επίτρεψε μου Μυρτώ, στο άρθρο της Σακελαροπούλου. Θέλω να σας διαβάσω δύο αποσπάσματα. Γράφει λοιπόν για το Καστελόριζο τότε, για την επίσκεψή της. Είχε γίνει το 2020 πανδημία τότε, μάσκες και δεν συμμαζεύεται. Με την ιδιότητα της Προέδρου πήγε εκεί. Μας γράφει λοιπόν στα νέα. Διέκρινα στους κατοίκους συγκίνηση αλλά και έκπληξη και το γεγονός ότι για πρώτη φορά μια γυναίκα που δεν προερχόταν μάλιστα από την πολιτική είχε εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και βρισκόταν στο νησί για να τους εκφράσει τη στήριξη όλων των Ελλήνων. Στο παραδοσιακό καφενείο της πλατείας, γράφει η Κατερίνα Σακελαροπούλου, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη, συζήτησα με όσους βρέθηκαν εκεί, που μου μίλησαν για τις καλές σχέσεις με τους απέναντι, που διαταράχθηκαν τον τελευταίο καιρό. Και τότε δηλαδή είχαμε διάφορες πιο χοντρά επεισόδια. Και συνεχίζει η Κατερίνα Σακελαροπούλου, μου μίλησαν και για τη μοναξιά και τα προβλήματα του χειμώνα, όταν οι τουρίστες επιστρέφουν στους τόπους τους. Και καταλήγει για άλλο ένα αποσπασμά, καταλήγει το άρθρο της, όπως γράφει ο Οδυσσέας Ελίτης, υπακούουν τα πράγματα στα ονόματά τους. Και το Καστελόριζο, η μεγίστη όπως είναι η επισημή ονομασία του, παρά τη μικρή του έκταση, ήταν και παραμένει μεγίστη.

0: Να σας πω βέβαια, φίλες και φίλοι, ότι δεν ήταν μόνο η Κατερίνα Σακελαροπούλου τότε στο νησί, ήταν και κάποιος άλλος εκεί που χασκογελάει τώρα απέναντί μου. Η Μυρτώλια Λιούτη ήταν φυσικά στο νησί με τη Σακελαροπούλου.
1: Και ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, πρέπει να σου πω.
0: Έλα, πες
1: και,
0: τώρα, τι κάθομαι και διαβάζω.
1: Και δημοσιογραφική εμπειρία, τρομερή. Mm. Ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκα σε Σινούκ. Γιατί δεν έχω ανέβει ποτέ σε Σινούκ.
0: Α, πήγατε με ελικόπτερο.
1: Πήγαμε με ελικόπτερο του στρατού. Ήταν η περίοδος που γινόταν η κρίση με το όρο του Ρέι. Η κρίση με το όρο του Ρέι που κατέγραφε, το ερευνητικό πλοίο που κατέγραφε γύρω-γύρω στα σύνορα. Τελείωσε δύο μέρες πριν Σακελαροπούλου φτάσει στο Καστελόριζο. Οπότε εμείς ήμασταν σίγουροι, ήταν μια τεράστια αποστολή που είχε πάει μαζί της. Ήταν η πρώτη πρόεδρος της Δημοκρατίας που πήγαινε στο Καστελόριζο, είχε πέντε χρόνια νομίζω.
0: Και παραπάνω.
1: Ίσως και παραπάνω.
0: Και ήταν και ξένοι συνάδελφοι. Είχε πάει από το CNN, αν θυμάμαι,
1: CNN, να τα αποκρίσεις,
0: από το βρετανικό Channel 4. Δηλαδή είχε πολύ λαό τότε εκεί.
1: Είχε πολύ λαό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη στιγμή που ήταν ένα κοριτσάκι που ήταν στην αγκαλιά του μπαμπά της, την είχε πάρει στους ώμους και έλεγε, ήταν το drone του CNN και έκανε γύρους για να βγάλει πλάνα από το Καστελόριζο και έλεγε το κοριτσάκι, έλεγε ο μπαμπάς της, βλέπεις αυτή τη μαύρη βούλα στον ουρανό, δεν είναι πουλί, δεν είναι ρομπότ. Ήταν σαν να λες για τον Σούπερμαν,
0: ναι.
1: Δεν είναι πουλί, δεν είναι ρομπότ. Και έλεγε το κοριτσάκι, το ξέρω, ήρθε για την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήρθε για την πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Α, τι γλυκό.
1: Και ήτανε, φαινόταν ο τρόπος με τον οποίο υποδέχονταν έναν θεσμικό παράγοντα που όντως πίστευαν ότι δεν τους έχει ξεχάσει.
0: Ναι, και η ίδια και πολύ απλή γενικώς, ενώ πήγαινε πάντα στον κόσμο, τον πλησίαζε, ενώ να μιλήσει με τον κόσμο, να αγκαλιάσει κόσμο κτλ. Φαντάζομαι το ίδιο.
1: Ήτανε, ναι. Εκεί. Και ήταν πολύ διαφορετικός ο τρόπος που υποδέχτηκαν την ίδια τη Σακελαροπούλου και τους δημοσιογράφους. Mm. Τους δημοσιογράφους ήταν πολύ πιο επιφυλακτικοί, πολύ πιο καχύποπτοι. Το τελευταίο βράδυ στο Καστελόριζο, υπάρχει μια
0: εποχή ήταν. Τι
1: ήτανε, νομίζω ήταν φθινόπωρο. Ήταν αρχές των σχολείων. Ξεκινούσαν τα σχολεία. Υπάρχει μια προβλήτα στο Καστελόριζο που είναι όλες οι ταβέρνες εκεί μαζεμένες και το βράδυ μας είχαν βγάλει για φαγητό, όπως ήθιστε να γίνεται στις αποστολές. Και έχει φύγει η πρόεδρος τότε, έχουμε μείνει δημοσιογράφοι, μια παρέα εκεί, περιμένουμε να έρθει το επιδόρπιο και έρχεται ένα καρπούζι. Και το καρπούζι αυτό είναι τώρα συγκλονιστικό καρπούζι. Δηλαδή πάρα πολύ νόστιμο, παιδιά, καταπληκτικό. Ναι. Ήταν και κρύο εκείνη τώρα, ό,τι έπρεπε. Και κάνουμε τώρα μεταξύ μας πλάκα και πετάγεται κάποιος και λέει, αυτό το καρπούζι τώρα από πού να έχει έρθει? Και ο σερβιτόρος μαγκώθηκε, γιατί... Και εκεί εγώ συνειδητοποιώ ότι, όχι, μαγκώθηκε για συγκεκριμένο λόγο.
0: Γιατί
1: το καρπούζι αυτό δεν είχε έρθει από τη Ρόδο, που είναι 5 ώρες με το πλοίο. Mm. Δεν είχε έρθει με Σινούκ, δεν είχε έρθει με αεροπλάνο, δεν είχε έρθει με τίποτα. Είχε έρθει από απέναντι, από το ΚΑΣ.
0: Από την Τουρκία.
1: Γιατί αυτό γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι στο Καστελόριζο έχουν μια άτυπη συμφωνία, έχουν μια μικρή κοινότητα με τους ανθρώπους του ΚΑΣ.
0: Το ΚΑΣ έτσι βγαίνει αλλιώς, παιδιά. Είναι πολύ δίπλα το ΚΑΣ, πώς να πούμε.
1: Μιλάμε τώρα ότι μπορούν να περάσουν μέσα σε 10 λεπτά με το καΐκι.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Τόσο κοντά.
0: Ναι. Να πω μόνο ότι η επίσκεψη της Σακελαροπούλου, επειδή το είπαμε πριν και δεν θυμόμασταν τα χρόνια, ήταν η πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί μετά από 15 χρόνια τότε, το 2020.

0: Ωραία, πες για το Καστελόριζο τώρα. Εκεί πέρα φαντάζομαι παραδόσεις είναι. Τηρούνται, πώς να πω, full.
1: Ναι, γιατί παρότι η σχέση με τον γείτονα δεν μπορεί να σταματήσει ούτε σε περίοδο κρίσης. Αυτό που είπες πριν, ότι, που έλεγε και έγραψε και η κυρία Σακελεροπούλου, ότι δεν μπορούν μεταξύ τους. Διαταράσσονται οι σχέσεις όταν υπάρχει κρίση. Στην πραγματικότητα δεν διαταράσσονται οι σχέσεις μεταξύ τους. Δεν μπορούν να διαταραχθούν, γιατί όταν η σχέση έχει να κάνει με τα φάρμακα, έχει να κάνει με την καθημερινότητα, δεν μπορείς πάρα πολύ εύκολα να τη διαταράξεις. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο Έλληνες ή ότι δεν είναι αρκετά πατριώτες. Για την ακρίβεια, να μένεις στο Καστελόριζο χειμώνα είναι το πιο πατριωτικό, πράγμα που μπορείς να κάνεις. Εκεί η σημαία δεν είναι που τη βλέπουμε στην Αθήνα και παθαίνουμε λίγο τώρα. Τι είναι αυτός.
0: Ναι, γιατί την κρέμασε.
1: Εκεί η σημαία είναι σημείο αναφοράς. Και είναι και συγκινητικό να βλέπεις, ας πούμε, τότε το 2020 τα παιδιά στην πρώτη δημοτικού είχαν αυξηθεί, είχαν φτάσει στα 50, που σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι μένουν εκεί και επενδύουν εκεί και μεγαλώνουν τις οικογένειές τους σε ένα κριτικό νησί που το πιο κοντινό ελληνικό έδαφος είναι 5 ώρες μακριά.
0: Σπουδαίο.

0: είχαμε για σήμερα. Ραντεβού πάλι αύριο.
1: Θέλω να πάω στο Καστελόριζο τώρα, εγώ αυτό έχω πάθει.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να πα. Να κλείσει να πα το καλοκαίρι, αλλά πρόσεχε γιατί πρέπει να είναι 24 ώρε με το πλοίο από την Αθήνα.
1: Βέβαια, α ήταν και τι δύο μέρε. Και αν μπορούσα να φύγω αύριο, θα έφευγα.
0: Λοιπόν, στα μικρόφωνα ήταν η Ελένη Ευαγγελοδήμου.
1: Και η Μυρτώλια Λιούτη.
0: Στον ήχο μα ήταν ο Δημήτρη.
1: Ο Αρετάκης.
0: Ο Αρετάκης. Και ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα. Mm-hmm. Και μετά ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο.
1: Ραντεβού εμείς αύριο 9 το πρωί, 9 και κάτι.
0: Για να ζήσουμε μεγάλες στιγμές.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρφιόλακα. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Περικλέους από το ύψος της οδού Λέκα στο κέντρο της Αθήνας λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Εχθές, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Μούντις αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3. Παράλληλα, η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα 3Β με σταθερές προοπτικές. Λίγες ώρες πριν, στο Δουβλίνο, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλτης Ντομπρόφσκης έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου για δημοσιονομική προσοχή, τονίζοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες πιέσεις. Χθες το βράδυ, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και στον ντίζελ από την 1η Οκτωβρίου και προσωρινό πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από το 2027. Η ανακούφιση για πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Έκτακτη σύνοδο των G7 για την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας προανήγγειλε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, με την συζήτηση να περιλαμβάνει ακόμη και το ενδεχόμενο αξιοποίησης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην Ελλάδα. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αναμένονται από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Στην ανάγκη άμεσης θωράκισης των αποθεμάτων φυσικού αερίου και στην εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου, εστιάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ζητώντας από τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για την προστασία των καταναλωτών απέναντι σε απρόβλεπτες διακοπές εφοδιασμού. Σε έκθεση του, ο Διεθνής Φορέας προτείνει μεταξύ άλλων τη διερεύνηση σχημάτων κοινής αγοράς LNG, όπως και διακρατικές συμφωνίες που θα επιτρέπουν την άντληση πρόσθετων φορτίων σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Νέα ένταση καταγράφηκε χθες στο Αιγαίο με τουρκικά μαχητικά F-16 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν υπερπτήσεις στο στόχαστρο των τουρκικών δυνάμεων. Βρέθηκε η νήσος Ρος στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου και η μικρονησίδα Ζουράφα στο Θρακικό Πέλαγος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών. Η συμφωνία προβλέπει ενισχυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και αποκλείει, σύμφωνα με τον Τραμπ, τη δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν εκεί στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μηχάνημα κυταρικής θεραπείας σκόπευε να φέρει στην Ελλάδα ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αποκάλυψε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΚΟ ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος. Όπως είπε, στις 13 Νοεμβρίου του 2025, ο 58χρονος δημιούργησε εταιρεία με έδρα το δεύτερο ιατρείο του στο Κολωνάκι για εισαγωγή μηχανημάτων αμφίβολης χρήσης για θεραπεία στο ιατρείο του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, ενώ αναμένονται κρίσιμα πορίσματα και καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Πολεμικό Μουσείο εξυγχρονίζεται, αντικαθιστώντας το πλαίσιο του 1972 και θέτοντας στο επίκεντρο την ψηφιακή τεχνολογία, την επιστημονική εξειδίκευση και την πλήρη προσβασιμότητα. Η μεγαλύτερη καινοτομία του νέου οργανισμού είναι η έμφαση στην ψηφιακή μετάβαση και την τεχνολογία.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Άρης και Ηρακλής θα βρεθούν αντιμέτωποι στις 7.30 στο Κλεάνδης Βικελίδης για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Μισή ώρα νωρίτερα ξεκινάει το Ατρόμητος Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Τα 100 γκολ σε 98 παιχνίδια έφτασε χθες το βράδυ ο Χάρι Κέιν με την φανέλα της Bayern, η οποία διέλυσε 7-0 την Union Βερολίνου στο Μόναχο για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga. Ο Άγγλος επιθετικός σκόραρε δύο φορές, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία του Τζαμάλ Μουσιάλα που είχε γκολ και ασίστ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια βορειοανατολική πρόσκαιρα έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα γυρόρινα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τότε τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν σε περιοχές του Ιωνίου καθώς και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα θα κυριαρχήσει γενικά η ηλιοφάνεια. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις της ιστοσελίδας στα νέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 10.30 ακολουθεί ο Χρήστος Βασιλόπουλος με τις ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου.
0: Mega News 104,6. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευχωθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6.
6: Διαβαστέ στα νέα Σαββατοκύριακο. Το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών. Ο εφιάλτης επιστρέφει. Πεντάγωνο. Τα σενάρια επί του πεδίου. Αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο. Περίεργες κάλπες. Όταν ο Μαζό ανοιχνεύεται στις μετρήσεις. Και πέντε εκλογές που επηρεάζουν και την Ελλάδα. Ασπίδα του Αχιλέα. Ένα υπερόπλο από την Ιλιάδα έως το Αιγαίο. Euroleague. Τα στοιχήματα ο Μπράντοβιτς και Μπαρτζόκα. Μαζί ο θρυλικός Μπλεκ. Όλα μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Έφτασε η ώρα για μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Ακούτε Mega News 104,6, το μεγάλο ραδιόφωνο, στην ηχοληψία ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για τους κουμπογιαννίτες ή όπως συνηθίζουμε επίσης να τους αποκαλούμε, τους τσαρλατάνους. Θα μιλήσουμε για διάσημες υποθέσεις που απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία και σε ορισμένες περιπτώσεις πήραν διαστάσεις πραγματικής, μαζικής ιστερίας. Άνθρωποι που υποσχέθηκαν θεραπείες, ίαση από βαριές ασθένειες, ανακούφιση από τον πόνο, ακόμα και θαύματα. Άλλοι επικαλέστηκαν την πρακτική ιατρική, άλλοι χρησιμοποίησαν το μανδύα της επιστήμης και άλλοι τη θρησκευτική πίστη. Και γύρω τους βρέθηκαν άνθρωποι πρόθυμοι να πιστέψουν. Άρρωστοι που αναζητούσαν μια τελευταία ελπίδα, συγγενείς που ήταν διατεθειμένοι να δοκιμάσουν τα πάντα, αλλά και άνθρωποι που φοβούνταν την αρρώστια, το νοσοκομείο, το χειρουργείο και αναζητούσαν αλλού μια εύκολη λύση. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως πίσω από την υπόσχεση υπήρχε και οικονομικό όφελος. Η αφορμή για τη σημερινή έρευνα έρχεται από την επικαιρότητα και την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση. Η υπόθεση επανέφερε ένα παλιό ερώτημα. Τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος που αναζητά θεραπεία συναντά κάποιον που του υπόσχεται ότι διαθέτει λύση? Μια οποιαδήποτε λύση. Μια ακραία λύση. Αυτή είναι μια πολύ παλιά ιστορία και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε από την ίδια τη λέξη. Κομπογιαννίτης. Τη χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Λέμε αυτός είναι κομπογιαννίτης για κάποιον που παριστάνει τον ειδικό που ισχυρίζεται ότι γνωρίζει πράγματα που στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει και ειδικότερα για εκείνον που εμφανίζεται ως γιατρός ή θεραπευτής χωρίς να διαθέτει τις αντίστοιχες γνώσεις. Η λέξη δημιουργήθηκε από το ουσιαστικό κόμπος και το ρήμα γιένο, που σημαίνει θεραπεύω, και αναφερόταν στους πρακτικούς γιατρούς που θεράπευαν με πατροπαράδοτους τρόπους του Μεσαίωνα. Οι κομπογιαννίτες φορούσαν στο λαιμό τους ένα μεγάλο μαντίλι, το οποίο έδαιναν σε κόμπους και στον κάθε κόμπο τοποθετούσαν από ένα διαφορετικό βοτάνι. Με αυτά τα βότανα παρασκεύαζαν τις συνταγές τους για διάφορες παθήσεις. Είχαν για τροσόφια, για τον πυρετό, για τον πονοκέφαλο, για τις πληγές, ακόμα και για τη φαλάκρα.
1: Βέβαια, ματιασμένο. Και είναι και από γαλανό μάτι ματιασμένο.
2: Γαλανό?
1: Φως φανερό.
2: Και είναι κακό.
1: Κακό. Τα μαυρομάτικα ματιάσματα, καθώς και τα μαυρομάτικα πασόλα, δεν είναι τίποτα. Το γαλανό μάτι όμως είναι άτιμο μάτι. Φτάνει μέχρι το μεδούλι.
2: Και τώρα τι θα γίνει, κύριε μαμί μου, δεν θα μου το ξεματιάσεις.
1: Μα γίνονται αυτά τα πράγματα, κυρία Σοφία, μες στο δρόμο. Τι είμαι εγώ, καμιά πλανόδια? Τι στα κομμάτια το κοκοτζά μου ιατρείο?
2: Να έρθω τώρα?
1: Και βέβαια να έρθεις. Άντε πάμε.
2: Πάμε.
1: Ωραία, είναι καρφωμένο το παιδί. Στα όριστα αύριο. Στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στις θάλασσες, στα βάθη. Απ' τη σικιά να πεις. Του χαρά στο μάτι, κυρία Σοφία μου. Αυτό δεν είναι μάτι. Αυτό είναι καρφί. Αχ, παιδάκι.
0: Η πρακτική θεραπεία, το γιατροσόφι, το ξεμάτιασμα, ο άνθρωπος που πιστεύει ότι κάθε πόνος μπορεί να έχει μια μεταφυσική εξήγηση, έγιναν υλικό κωμωδίας. Όχι απαραίτητα για να δικαιολογηθούν, πολλές φορές ακριβώς για να σατιριστούν η δυσιδαιμονία και η καθυστέρηση που εξακολουθούσαν να επιβιώνουν μέσα στην κοινωνία. Υπήρχαν και οι λεγόμενοι φαρμακοτρίφτες, αυτοί που επινοούσαν κάθε είδους συνταγή για τις αρρώστιες. Και φαίνεται ότι μία από αυτές ήταν διαχρονική. Θεραπεία για τη φαλάκρα. Η απώλεια των μαλλιών απασχολούσε ιδιαίτερα τους άνδρες. Μία συνταγή για την τριχοφυΐα, η οποία μάλιστα προερχόταν από το Άγιο Όρος, προέβλεπε την παρασκευή αληθής με βδέλες ψητές, φλούδα φτελιάς, απίγανο, αχινούς, σαύρες, ρίζες από καλάμι, μέλι και ξύγκι από λούτσο. Αυτό ήταν το υποτιθέμενο φάρμακο για να ξαναβγουν τα μαλλιά.
1: Να βάλεις μια κατσαρόλα νερό στη φωτιά και μόλις πάρει την πρώτη βράση να πάρεις δύο πρέζες καλές από αυτό εδώ το χορτάρι και μόλις φουσκώσει να το κατεβάσεις και να με φωνάξεις.
2: Μάλιστα.
1: Σε 5 λεπτά θα σε έχω κάνει εγώ περδίκη, κύριε Δήμαρχε. Μη φοβάσαι όσο είμαι εγώ εδώ.
3: Εμένα να με επιτρέψετε.
2: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου?
3: Μα νομίζω, κυρία μου, ότι δεν έχω πια καμιά δουλειά εδώ. Εγώ ήρθα γιατί μου είπαν ότι ο κύριος Δήμαρχος είναι άρρωστος. Μια όμως και τον ανέλαβε η κυρία μαμή από εδώ, φαίνεται ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά ετοιμόγενος. Καλή ελευθερία, κύριε Δήμαρχε. Και άμα γεννήσετε με το καλό, κρατήστε μου και εμένα ένα κουταβάκι. Κάτσε, γιατρέ, τώρα πού πας? Τι να κάτσω να κάνω, φίλο μου? Είναι κατάσταση αυτή. Ερωτώ, είναι κατάσταση αυτή?
2: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου? Καθίστε να τον εξετάσετε.
3: Τι να κάτσω να κάνω, κυρία μου? Να συνεργαστώ με την κυρία μαμή από εδώ, να τον ξεματιάζουν παρέα? Εγώ δυστυχώς ούτε να ξεματιάζω ξέρω, ούτε ματσούνια φτιάχνω, ούτε βότανα πουλάω κι άλλα μαγικά.
1: Γιατί επιμένεις, κυρία Ελένη, και τον στενοχωρείς τον κύριο? Ας τον να πάει στην ευχή της Παναγίας. Άλλωστε τι μπορεί να κάνει ο κύριος για τον κύριο Δήμαρχο? Εξ όσων έχω ακούσει, ο κύριος είναι κτηνίατρος. Εκτός κι αν ο κύριος Δήμαρχος είναι μοσχάρι.
3: Εσύ τον πέρασε τον κύριο Δήμαρχο για μοσχάρι? Γι' αυτό του βρίσκεται το χόρτο. Εκτός κι αν ήταν κουτόχορτο.
1: Για μάζεψε τη γλώσσα σου, κακομοίρη μου. Γιατί αν αφήσω ελεύθερη τη δικιά μου, δεν θα ξέρεις που δεν αφήγεις.
3: Να σου πω, μωρή πυραμίδα του χαίου, πώς...
1: Άκουσες τι σου είπα. Και μετρημένα τα λόγια σου μαζί μου.
3: Άκουσες, σου είπα εγώ. Και πρόσεξε, μη σε ξεματιάσω. Και εγώ δεν ξεματιάζω έτσι. Εγώ ξεματιάζω έτσι.
2: Γιατρέ μου.
3: Τσόκαρο.
0: Εδώ μπορούμε να χαμογελάσουμε. Αλλά αυτό είναι και το σημείο που πρέπει να κάνουμε ένα σαφή διαχωρισμό. Άλλο μια παράδοση αιώνων, ένα γιατροσόφι που περνά από γενιά σε γενιά, όσο παράλογο και να μας φαίνεται σήμερα, και άλλο η συνειδητή εκμετάλλευση του αρρώστου για οικονομικό όφελος.

0: τέλη του 19ου αιώνα, οι κομπογιανίτες και οι κάθε λογής αυτοαποκαλούμενοι θεραπευτές είχαν ανακαλύψει πλέον και τη δύναμη της διαφήμισης και οι εφημερίδες δημοσίευαν αγγελίες ανθρώπων που υπόσχονταν ότι μπορούσαν να θεραπεύσουν σχεδόν τα πάντα. Μάλιστα, μια τέτοια περίπτωση εντοπίσαμε στην εφημερίδα Ακρόπολης του 1896, όπου ένας ιδιοκτήτης καφενείου, το ονόμαζε Λακωνία στο Θησείο, μπορούσε να θεραπεύσει τα πάντα και είχε ολόκληρο κατάλογο ασθενειών που υποτίθεται ότι μπορούσε να αντιμετωπίσει χωρίς εγχείρηση και χωρίς πόνο.
1: Δική μου έδρα στιγμή και θα στην κάνω πάνω από τα ρούχα.
2: Άχου και δεν μου τα λες καλά.
1: Έλα, μη διστάζεις, δεν πρόκειται να σε πονέσω.
2: Άχου και σε είχα και σε εκτίμηση.
1: Ξάπλωσε και μη φοβάσαι.
2: Όχι.
1: Δεν θα πονέσεις.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Πάνω από τα ρούχα. Πάνω από τα ρούχα.
3: Τον βρήκες πάλι αυτό το σουγιά.
1: Άσε με να έχει ρίξει.
4: Κλείστε εσύ από μόνο σου.
1: Κλείστε. Άσε με να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου, ιστορίες με τσαρλατάνους, κομπογιανίτες, που είναι πολλές. Αλλά στη συνέχεια της εκπομπής θα γρέψουμε, γιατί οι υποθέσεις θυμίζουν σε πολλούς σκληρές αλήθειες που προέκυψαν μέσα από τις καταγγελίες αυτής της κοινωνίας. Μια τέτοια ιστορία είναι της αυτοαποκαλούμενης Αγίας Αθανασίας του Εγάλεω. Η ιστορία αυτή ξεκινά το 1933 στην παλιά Μανολάδα, στην Ηλία. Εκεί γεννιέται η Αθανασία Σάμαρη, σε μια φτωχή, πολύτεκνη οικογένεια. Ο πατέρας της είχε 7 παιδιά, 6 κορίτσια και ένα αγόρι. Και για να μπορέσει να επιβιώσει η οικογένεια έπρεπε να δουλεύουν όλοι. Η μικρή Αθανασία έγινε βοσκοπούλα. Το 1945 στην εφηβεία της ισχυρίστηκε ότι την ώρα που έβοσκε τα πρόβατα εμφανίστηκε μπροστά της η Παναγία. Αργότερα υποστήριξε ότι είναι το Χριστό και διάφορους άλλους Αγίους. Έβλεπε οράματα και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Για λίγο αργότερα η νεαρή βοσκοπούλα άρχισε να λέει ότι η Παναγία δεν εμφανιζόταν απλώς μπροστά της. Η Αθανασία έλεγε ότι η Παναγία της έστελνε και γραπτά μηνύματα. Και τα μηνύματα αυτά, όπως υποστήριζε, εμφανίζονταν πάνω στο στήθος της. Φαινόσανται γράμματα και μας εφάνηκε ότι κάτι έβλεπε η γυναίκα. Κάποια δύναμη Θεού είχε. Κάτι είχε. Έτσι έλεγαν οι συγγενείς της. Πολύ αργότερα θα δοθεί επιστημονική εξήγηση για το φαινόμενο της δερματογραφίας. Δηλαδή μια αντίδραση του δέρματος κατά την οποία η πίεση, το χάραγμα με ένα αντικείμενο μπορεί να αφήσει για ώρα έντονα σημάδια τα οποία γίνονται ορατά και παραμένουν μέχρι να σβηστούν κάποια στιγμή. Στη μικρή κοινωνία στη Λία εκείνης εποχής τα γράμματα στο στήθος μιας νέας κοπέλας προκαλούσαν τεράστια εντύπωση. Το 1948 ο θείος της, Γιώργιος Κίντος, την πήρε μαζί του στην Αμαλιάδα για να τον βοηθήσει στο καφενείο. Εκεί, σύμφωνα με την Αθανασία, συνέβη κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Η Παναγία χάραξε ένα σταυρό στο στήθος της. Η είδηση εξαπλώθηκε, ο κόσμος άρχισε να πηγαίνει στο σπίτι για να δει το κορίτσι και το σταυρό. Το θέμα δεν έμεινε εκεί, η είδηση έφτασε στο Μητροπολίτη Ηλίας Γερμανό, ο οποίος συνοδευόμενος από ιερείς πήγε στο σπίτι να εξετάσει ο ίδιος την περίπτωση. Και όλα αυτά τα βλέπουμε, τα μαθαίνουμε και τα διαβάζουμε, καθώς ο ανταποκριτής εφημερίδας Πατρίς του Πύργου περιέγραφε τον Μητροπολίτη να βγαίνει από το δωμάτιο της Αθανασίας κατασυγκινημένος, ύστερα από περίπου 10 λεπτά. Και ακολούθησε ακόμα κάτι πιο εντυπωσιακό. Λιτανία στην Αμαλιάδα. Σύμφωνα με το υλικό της έρευνας συμμετείχαν ο κλήρος και οι αρχές της πόλης, δήμαρχος, δημοτικό συμβούλιο, δικηγόροι, δικαστικοί, αστυνομικοί. Ακολουθούσαν την πομπή. Και ο τύπος εποχής περιέγραφε προσκυνητές να σταυροκοπιούνται, να ανοίγουν διάδρομο να περάσει η νεαρή Αθανασία. Και εκεί που θα περίμενε κανείς ότι η ιστορία θα είχε φτάσει στην κορύφωση, συνέβη το περιστατικό που θα έκανε τη νεαρή βοσκοπούλα ακόμα πιο γνωστή, στο Πανελλήνιο. Και πάμε τώρα στην ενότητα. Είναι νεκρανάσταση της Βοσκοπούλας. Μία εβδομάδα αργότερα, η Αμαλιάδα αναστατώνεται. Πάλι. Αυτή τη φορά διαδίδεται ότι η Αθανασία πέθανε. Οι ιερείς και αστυνομικές αρχές πηγαίνουν στο σπίτι του θείου της. Η Αθανασία είναι στο φέρετρο. Υπάρχουν μάλιστα φωτογραφίες της εποχής που απεικονίζουν τη νεαρή κοπέλα μέσα στο φέρετρο. Είναι η έρευνα που έχουμε κάνει τόσα χρόνια. Και τότε, σύμφωνα με τις εφημερίδες, συμβαίνει το νέο θαύμα. Η Αθανασία ανασταίνεται. Και δεν λέει απλώς ότι επέστρεψε από τον άλλο κόσμο. Διηγείται και τι είδε εκεί. Ένα κορίτσι ισχυριζόταν ότι έβλεπε την Παναγία, τώρα όμως παρουσιαζόταν και ως άνθρωπος που είχε επιστρέψει και από το θάνατο. 2-2. Η φήμη της πλέον είχε εδρεωθεί. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι μπορούσε να κάνει θαύματα, ακόμα και να υποδεικνύει σημεία όπου υπήρχε νερό, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για μια αγροτική κοινωνία που έψαχνε να βρει πού θα χτυπήσει για να πάρει νεράκι. Τα οράματα σταμάτησαν για ένα διάστημα, η ίδια επέστρεψε στη δουλειά, στο κατάστημα του θείου. Το 1951 παντρεύτηκε το συγχωριανό της Σπύρο Κρικέτο και πήρε το επώνυμο με το οποίο θα γινόταν αργότερα γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μετά από οικογενειακές προστριβές, το ζευγάρι εγκατέλειψε το χωριό και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, στην οδό Λησπόντου 54, στο Εγάλαιο. Και εκεί θα σας διηγηθούμε τη συνέχεια της ιστορίας μετά την ανάσα τη μουσική.

0: Σας διηγούμαστε την ιστορία της Αγίας, συσσαγωγικά Αθανασίας του Εγάλεω, της Βοσκοπούλας από την Αμαλιάδα, που έβλεπε οράματα και η Παναγία άφηνε στο στήθος της ανορθόγραφα μηνύματα για να αποδείξει ότι επικοινωνεί μαζί της. Έφυγε από την Ηλία, παντρεύτηκε, εγκαταστάθηκε στο Εγάλεω. Και εκεί η ιστορία ξεκινά ουσιαστικά από την αρχή. Άρχισε και πάλι να λέει ότι βλέπει οράματα. Η φήμη της εξαπλώθηκε. Σύντομα έγινε γνωστή ως η γυναίκα που μιλά με την Παναγία, σε απευθεία σύνδεση, κάνει θαύματα και θεραπεύει αρρώστους. Στο σπίτι της Αθανασίας άρχισαν να καταφθάνουν εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά, κυρίως άρρωστοι. Άνθρωποι που πονούσαν, άνθρωποι που ζητούσαν να τους σταυρώσει, να τους απαλλάξει από τον πόνο τους. Και οι πιστοί δεν πήγαιναν πάντοτε αμάδια χέρια, άφηναν και το λαδάκι τους, άφηναν χρυσαφικά στις εικόνες, κάναν τάματα που γέμισαν το σπίτι. Κάποια στιγμή η ίδια εμφανίστηκε μπροστά στους πιστούς και ανακοίνωσε ότι η Παναγία είχε γράψει ένα νέο μήνυμα στο στήθος της. Το μήνυμα έλεγε, αλλά πάντα ανορθόγραφα, να το τονίσουμε αυτό. Η Αγία γεννήθη 14 Αυγούστου. Το Αυγούστου όπως το αυγό, αλφαβήτα γάμα. Το εγεννήθη είναι απερίγραπτο. Δεν έχει πετύχει ούτε ένα γράμμα. Η Αθανασία μετακόμισε στη συνέχεια στην οδό Βαρδουσίων 31, εκεί στο Εγάλεω, κοντά, στο πρώτο σπίτι. Και τι γίνεται, τόπος προσκυνήματος. Το περιοδικό Επίκαιρα περιέγραφε ανθρώπους να γονατίζουν μπροστά της, φωτογραφίες να βρίσκονται ανάμεσα σε εικόνες και πιστούς να ψάλουν ύμνους προς τιμήν της. Και το καλοκαίρι του 61 η Αθανασία αποφασίζει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. 30 Ιουλίου 1961 καλεί Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους αλλά και ανθρώπους που δεν την πιστεύουν στο λόφο του Εγάλεω. Τους καλεί για να παρακολουθήσουν κάτι που αν συνέβαινε θα έβαζε τέλος σε κάθε αμφισβήτηση. Η Αθανασία ανακοίνωσε ότι θα καλούσε την ίδια την Παναγία να κατέβει στο λόφο του Εγάλεω.
1: Mega News 104,6.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι, Άρης Ραβανός, Δημήτρης Χόνδρος.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Μέγα News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Περικλέους από το ύψος της οδού Λέκα στο κέντρο της Αθήνας λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Η νέα δίπλη αναβαθμίση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει σε ανάρτηση εδώ ο Πρωθυπουργός. Εχθές ο οίκος Μόντις αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές εφετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3. Παράλληλα, η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα 3ΒΣΥΝ με σταθερές προοπτικές. Λίγες ώρες πριν, στο Δουβλίνο, ο πρόεδρος της Κομισιόν Βάλτιος Ντομπρόφσκης έκροε τον κόδωνα του κινδύνου για δημοσιονομική προσοχή, τονίζοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες πιέσεις. Χθες το βράδυ, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και στο ντίζελ από την 1η Οκτωβρίου και προσωρινό πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από το 2027. Έκτακτη σύνοδο της G7 για την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας προανήγγειλε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν στην Ελλάδα. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αναμένονται από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης για τα ελληνικά αεροδρόμια το πρώτο οκτάμηνο του 2026. Συνολική επιβατική κίνηση εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 60 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση άνω του 4,5% σε σχέση με πέρυσι. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Hello, στο νέο τεύχος, αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο V της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη από τη ουνίστατο φόρο τιμής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Επιστρέφουμε στις μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Βασιλόπουλος, στους ήχους ο Γιώργος Κουρδογλανιάν και σας διηγούμαστε την ιστορία της Αθανασίας από το Αιγάλεο που βαφτίστηκε Αγία επειδή η Παναγία της έγραφε στο στήθος ανορθόγραφα μηνύματα. Είμαστε στο καλοκαίρι του 1961. Η Αθανασία Κρικέτου έχει καλέσει Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους αλλά και ανθρώπους που αμφισβητούν τα οράματά της στο λόφο του Αιγάλεο. Η υπόσχεσή της είναι εντυπωσιακή. Θα καλέσει την ίδια την Παναγία να κατέβει στο λόφο ώστε να τη δουν και οι άπιστοι. Και τι συνέβη εκείνη την ημέρα? Η Παναγία δεν εμφανίστηκε. Αλλά εμφανίστηκε η χωροφυλακή. Η υπόθεση είχε πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις και είχε παρέμβει η Εκκλησία. Η Αρχιεπισκοπή απευθύνθηκε στη χωροφυλακή και η Αθανασία προσήχθη για να δώσει εξηγήσεις για την παράνομη συγκέντρωση που είχε οργανώσει. Και εδώ η ιστορία αποκτά σχεδόν σουρεαλιστικές διαστάσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, η προσαγωγή της έγινε με ιδιαίτερη ευγένεια. Παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ. Οι εφημερίδες έγραφαν μάλιστα ότι η Αθανασία είχε καταφέρει να κερδίσει την πίστη ακόμα και του διοικητή της χωροφυλακής, αλλά και των ανδρών της δύναμής του. Μέσα στο γραφείο του διοικητή, μπροστά στους δημοσιογράφους, η Αθανασία μεταφέρει ένα ακόμα μήνυμα. Η Παναγία μου είπε ότι ο πόλεμος δεν θα γίνει. Τώρα, προφανώς δεν είχαμε σε εξέλιξη κάποιο πόλεμο, είχε τελειώσει και ο δεύτερος παγκόσμιος. Που να αναφερόταν στη Μέση Ανατολή, άγνωστο. Μετά την αποχώρησή της από το τμήμα, οδήγησε τους δημοσιογράφους στο σπίτι της στην οδό Βαρδουσίων. Εκεί δέχτηκε τους πιστούς και εκεί θα δημιουργηθούν αργότερα τα γραφεία του σωματείου της, του Σωματείου Ορθοδόξων Χριστιανών Παναγία η Φανερωμένη. Σύμφωνα με την έρευνα, τα μηνύματα φαίνεται να εμφανίζονται συχνά όταν η Αθανασία βρίσκεται αντιμέτωπη με προβλήματα εμφυσβήτηση. Τότε εμφανίζεται δηλαδή το σήμα. Όχι, SMS τότε δεν υπήρχαν, ήταν κατευθείαν πάνω στο δέρμα. Το 1959, ενώ δικάζεται για απάτη, γιατί συνέβη και αυτό, εμφανίζεται το μήνυμα. Κανείς δεν θα δυνηθεί να τη δικάσει. Το κανείς είναι γραμμένο όπως το κανείς, το σκυλάκι. Κανείς, με γιώτα. Στο στήθος της. Σε άλλη δίκη, το 1960, θα εμφανιστεί μήνυμα. Μην αδικείτε αθώα ψυχή. Το αθώα όμικρον, το ψυχή, όλα ύψιλον. Το τελείωσε. Καλά, για το αδικείτε δεν έχει περιγραφή. Είναι απερίγραπτο. Τα ανορθόγραφα μηνύματα γίνονται πλέον ένα από τα βασικά στοιχεία του φαινομένου της Αγίας Αθανασίας. Και όσο η φήμη της μεγαλώνει, μεγαλώνει και το ερώτημα. Πώς εμφανίζονται αυτά τα γράμματα στο σώμα της? Και η απάντηση θα αναζητηθεί πλέον από την επιστήμη. Έπρεπε κάποιος να πει τι είναι αυτά τα μηνύματα. Φωνάξαν τους ιατροδικαστές. Το 1961 γίνεται η εξέταση. Οι ιατροδικαστές είναι δύο. Ο γνωστός Καψάσκης και ο κύριος Αγιουτάντης, ο νούμερο 2 της εποχής. Το πόρισμα δίνει μια εντελώς διαφορετική εξήγηση στα περίφημα θεϊκά μηνύματα. Συντάσσουν έκθεση και αναφέρουν με την ιατροδικαστική.

διατηρουμένης επί μακρόν. Το κρίσιμο λοιπόν στοιχείο είναι ο δερματογραφισμός. Πρόκειται για αντίδραση του δέρματος κατά την οποία η πίεση ή το χάραγμα μπορεί να αφήσει σημάδια που γίνονται έντονα, ορατά και διατηρούνται για κάποιο διάστημα. Αλλά η επιστημονική εξήγηση δεν ήταν αρκετή για να διαλύσει τον κύκλο των πιστών. Οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να συγκεντρώνονται γύρω της, να παρακολουθούν τις παρακλήσεις και να περιμένουν να εμφανιστούν τα γράμματα στο σώμα της. Και τότε παρεμβαίνει επίσημα η Εκκλησία. Η Ιερά Σύνοδος διατάσσει έρευνα για όσα συμβαίνουν στο Εγάλιο. Το πόρισμα, όπως καταγράφεται στο αρχείο της έρευνάς μας, είναι κατηγορηματικό. Πρόκειται περί επιτίδειας αγύρτιδος. Με άλλα λόγια, η επίσημη Εκκλησία δεν αναγνώριζε ούτε την αγιοσύνη της, ούτε τα υποτιθέμενα θαύματα. Και εδώ βρίσκεται ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία ολόκληρης αυτής της ιστορίας. Η επιστήμη έχει δώσει εξήγηση για τα γράμματα, η Εκκλησία έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς της και όμως οι πιστοί παρέμεναν στο πλευρό της. Ο κύκλος γύρω από την Αθανασία σταδιακά μεγάλωνε και μαζί του μεγάλωναν τα ακίνητα, τα χωράφια, οι προσφορές και να δημιουργείται μια ολόκληρη περιουσία. Από εδώ και πέρα, η ιστορία της Αγίας Αθανασίας πάβει να είναι μόνο μια ιστορία για οράματα και θαύματα, γίνεται μια ιστορία για το χρήμα.

καταγγελία της, αλλά οι πιστοί εξακολουθούσαν να σειραίουν. Στο σπίτι ναό της οδού Βαρδούσιων δημιουργήθηκαν τα γραφεία του Σωματείου Ορθοδόξων Χριστιανών Παναγία Φανερωμένη. Είχαμε και σφραγίδα πλέον. Και πλέον γύρω της δεν υπάρχουν οπιστοί, υπάρχει και ένα σωματείο. Υπάρχει μια οργάνωση. Μια οργανωμένη κοινότητα ανθρώπων που πιστεύουν ότι υπηρετούν ένα θρησκευτικό και φιλανθρωπικό έργο. Ξεκίνησε και φιλανθρωπίες. Και όσο μεγάλωνε ο αριθμός των πιστών, άρχισαν να μεγαλώνουν και οι προσφορές. Άλλοι προσέφεραν χρήματα, άλλοι κοσμήματα, άλλη προσωπική εργασία. Σημαντικό, γιατί σε λίγο θα έχει και χωράφια. Κάποιοι μεταβιβάζουν ακόμα και περιουσιακά στοιχεία στο σωματείο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί χρόνια αργότερα θα αποτελέσει κεντρικό ζήτημα στις δικαστικές περιπέτειες που είχε η γυναίκα αυτή. Στην απαλλακτική απόφαση, όπως την περιέγραψε ο δικηγόρος Γιάννης Παπαδογιαννάκης, με τον οποίο είχαμε τότε μια συνεργασία για την έρευνά μας, εξετάστηκε ακριβώς το ερώτημα εάν τα υποτιθέμενα φαινόμενα ήταν εκείνα που οδηγούσαν τους ανθρώπους να γράψουν την περιουσία τους στο σωματείο. Η ακίνητη περιουσία εκτείνεται σταδιακά σε γάλλιο, μάνδρα και λιβανάτες. Ναι, στις λιβανάτες. Είχαμε πάει τότε εκεί για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Η έρευνα κατέγραψε μεγάλες αγροτικές εκτάσεις, σπίτια, αγροτικά μηχανήματα, χωράφια και καλλιέργειες. Και εδώ εμφανίζεται ένα ακόμα χαρακτηριστικό του μηχανισμού που είχε δημιουργηθεί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που καταγράψαμε, τις εκτάσεις δεν καλλιεργούσαν απλώς αμοιβόμενοι εργάτες, τις καλλιεργούσαν εθελοντικά οι πιστοί της Αθανασίας. Ένας κάτοικος, θυμάμαι, χαρακτηριστικά μας έλεγε: αυτή άμα θέλει να φυτέψει κρεμμύδι, φέρνει δύο λεωφορεία από κάτω με γυναίκες, πλακώνονται και σε μια μέρα βγάζουν 15 στρέμματα. Άλλη μαρτυρία που θυμάμαι είναι ότι οι καλλιέργειες είχαν αποκτήσει τέτοια έκταση και σημασία και απόδοση, ώστε τροφοδοτούσαν τη λαχαναγορά της Αθήνας με διάφορα προϊόντα. Δύναμη. Άρα δεν μιλάμε πλέον μόνο για δωρεές, μιλάμε για κινητή περιουσία, αγροτική παραγωγή, για ανθρώπους που προσφέρουν εθελοντικά εργασία, επειδή θεωρούν ότι υπηρετούν την Αθανασία και μέσα από εκείνη έναν ιερό σκοπό. Και από τις λιβανάτες η έρευνά μας οδήγησε στη Μάνδρα Αττικής. Σε λίγο.

Ακούτε στις μικρές και μεγάλες ιστορίες την υπόθεση της Αθανασίας του Εγάλεω, της Βοσκοπούλας από την Αμαλιάδα που έβλεπε οράματα και η Παναγία έγραφε στο στήθος της ανορθόγραφα μηνύματα. Η επιστήμη είχε δώσει την απάντησή της, η επίσημη εκκλησία είχε κάνει

Στη Μάνθρα Αττικής λειτουργούσε το Ίδρυμα της Αθανασίας, το οποίο φιλοξενούνταν ηλικιωμένοι και ανήμποροι άνθρωποι. Η ίδια παρουσίαζε αυτή τη δραστηριότητα ως φιλανθρωπικό και θεάριστο έργο. Όμως άρχισαν σταδιακά να συγκεντρώνονται σοβαρές καταγγελίες. Πρώην τρόφιμοι, συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής υποστήριζαν ότι άνθρωποι που κατέληγαν εκεί παραχωρούσαν περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να γίνουν δεκτοί και να τύχουν ιδιαίτερης φροντίδας από το Ίδρυμα. Το 1995 ο ευνίδιος θάνατος του ιερέα Μαλαθούνη μέσα στο Ίδρυμα έφερε και πάλι τη Μάνδρα στην επικαιρότητα. Ο γιος του τότε προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες, ενώ στην υπόθεση παρενέβη και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Ο τότε υπουργός Μανώλης Κουλάκης πραγματοποίησε ευνηδιαστικό έλεγχο στο γυροκομείο. Έφτασαν και τα τηλεοπτικά συνεργεία στη Μάνδρα, αλλά αυτή τη φορά οι πόρτες έμειναν κλειστές. Η Αθανασία, που στα πρώτα χρόνια καλούσε τους δημοσιογράφους για να παρακολουθήσουν τα θαύματά της, δεν επιθυμούσε πλέον καμία δημοσιότητα. Οι καταγγελίες όμως είχαν προϊστορία, καθώς ήδη από τη δεκαετία του 80 η υπόθεση είχε περάσει στη δικαιοσύνη. Η δικαστική διαδρομή κράτησε περίπου 7 χρόνια και έφτασε στην πιο κρίσιμη φάση της το Μάρτιο του 1986, όταν η Αθανασία Κρικέτου βρέθηκε στο εδόλιο με κατηγορίες για απάτη και σωματικές βλάβες. Στη δίκη επανήλθαν αναπόφευκτα και τα περίφημα μηνύματα που εμφανίζονταν στο σώμα της. Εξετάστηκαν δερματολόγοι, εξετάστηκαν ψυχίατροι και γραφολόγοι, αλλά το βασικό ερώτημα ήταν πλέον διαφορετικό. Είχαν εξαπατηθεί οι πιστοί από τα υποτιθέμενα υπερφυσικά φαινόμενα και γι' αυτό παραχώρησαν τις περιουσίες τους, ή τις είχαν προσφέρει οικειοθελώς επειδή πίστευαν στο θεάρεστο έργο του σωματείου? Στη νομική επιστήμη τα ερωτήματα έχουν σημασία, γιατί ανάλογα το τι θα απαντήσεις, ανάλογα την ποινή θα πάρεις ή θα οθωθείς. Και έτσι ήρθε απαλλακτική απόφαση. Η απαλλακτική απόφαση δέχθηκε ότι τα φαινόμενα αυτά δεν ήταν εκείνα που οδήγησαν τους ανθρώπους να γράψουν τις περιουσίες στο σωματείο, αλλά το έργο που θεωρούσαν ότι αυτό επιτελούσε. Δηλαδή μπορεί η Παναγία να στέλνει ανορθόγραφα μηνύματα, αλλά αυτό δεν είναι κολάσιμο, ούτε για την ορθογραφία. Η πιστή πάντως δεν την εγκατέλειψαν, γιατί όπως καταλαβαίνετε η Αθανασία είχε και ένα ατού πλέον στο χέρι της. Απαλλάχθηκε των κατηγοριών σε πρώτο βαθμό, το ίδιο συνέβη και στο εφετείο. Η συγκεκριμένη υπόθεση έκλεισε το Μάρτιο του 1987, ενώ και μεταγενέστερες δικαστικές υποθέσεις είχαν απαλλακτική κατάληξη. Θυμούνται οι ρεπόρτερ της εποχής στο δικαστικό ότι έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώνονταν οι πιστοί για να τη στηρίξουν. Μάλιστα καταγράφηκε ότι κάποιοι την έρεναν με χαρτονομίσματα για να συνεχίσει, όπως πίστευαν, το θεάρεστο έργο της. Τι να σου κάνει και η δικαιοσύνη, τυφλή είναι. Και με αυτήν την εικόνα κλείνουμε την πρώτη μας εκπομπή για τους κομπογιανίτες και τους τσαρλατάνους. Ξεκινήσαμε από τα παλιά γιατροσόφια και τις απίθανες υποσχέσεις θεραπείας και φτάσαμε στην Αγία Αθανασία του Εγάλεου, μια γυναίκα που συγκέντρωσε γύρω της χιλιάδες πιστούς και δημιούργησε ένα φαινόμενο που κράτησε για δεκαετίες. Στην επόμενη εκπομπή μας συνεχίζουμε με εκείνους που ισχυρίστηκαν ότι είχαν βρει ακόμα και τη θεραπεία για τον καρκίνο. Την πικραγκουριά, το περίφημο κίτρινο υγρό, τον χυμό από τα καβούρια και βέβαια το θαυματουργό νερό του Γιώργου Καματερού. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε μικρές ή μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Βασιλόπουλος και στην ηχοληψία του Mega News ήταν ο Γιώργος Κουρδογλανιάν.

0: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Περικλέους από το ύψος της οδού Λέκα στο κέντρο της Αθήνας λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκόμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Εχθές, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3. Παράλληλα, η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα 3Β στη ΣΥΝ με σταθερές προοπτικές. Την ίδια ώρα, νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσταίνει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Σχεδόν 9 στους 10 κατοίκους της Ελλάδας δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, με το 87,1% να δηλώνει το 2025 ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία. Ενδεικτικό είναι ότι το ποσοστό στο πληθυσμό σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2025 στην Ελλάδα άγγιξε το 27,5% έναντι 26,3% το 2022. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο μετά την Βουλγαρία, η οποία ωστόσο βελτίωσε τη θέση της στο ενδιάμεσο διάστημα. Στην ανάγκη άμεσης θωράκισης των αποθεμάτων φυσικού αερίου και στην εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου, εστιάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ζητώντας από τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για την προστασία των καταναλωτών απέναντι σε απρόβλεπτες διακοπές εφοδιασμού. Σε έκθεση του, ο Διεθνής Φορέας προτείνει μεταξύ άλλων τη διερεύνηση σχημάτων κοινής αγοράς LNG, όπως και διακρατικές συμφωνίες που θα επιτρέπουν την άντληση πρόσθετων φορτίων σε περίοδους έκτακτης ανάγκης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και στον δίζελ από την 1η Οκτωβρίου και προσωρινό πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Η ανακούφιση για πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια. Έκτακτη σύνοδο της G7 για την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας προανήγγειλε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, με τη συζήτηση να περιλαμβάνει ακόμη και το ενδεχόμενο αξιοποίησης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Στην Ελλάδα, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αναμένονται από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 5 άτομα, εκ των οποίων τα 2 έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις διαρρήξεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μηχάνημα κυταρικής θεραπείας σκόπευε να φέρει στην Ελλάδα ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος. Όπως είπε, στις 13 Νοεμβρίου του 2025, ο 58χρονος δημιούργησε εταιρεία με έδρα το δεύτερο ιατρείο του στο Κολωνάκι για εισαγωγή μηχανημάτων αμφίβολης χρήσης για θεραπεία στο ιατρείο του. Στο Ηρακλείο της Κρήτης, εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση για τον εντοπισμό 78χρονου Γάλλου. Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να βρισκόταν στην παραλία Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά του λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη, ντρόουν της πυροσβεστικής και ιδιώτης δίτης.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ελληνική μονομαχία στην Premier League ανάμεσα στον Μπάμπη Κουστούλα της Brighton και τον Χρήστο Τζόλι της Arsenal στην αμέτρηση των δύο ομάδων στις 5 στο Amex Community Stadium για την 5η αγωνιστική. Επιστροφή για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην αποστολή της Dortmund και την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Στουγκάρδη που ξεκινά στις 7.30 για την 4η αγωνιστική της Bundesliga. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 83 ετών ο θρύλος του Ιταλικού ποδοσφαίρου και της Ίντερ Σάντρο Ματσόλα. Στην καριέρα του είχε κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και 2 Champions League με τους Νερατζούρι, ενώ ήταν μέλος της Σκουάντρα Τζούρα στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1968 και στην πορεία μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ το 1970. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική πρόσκαιρα έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα γυρόρινα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τότε τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν σε περιοχές του Ιωνίου καθώς και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα θα κυριαρχήσει γενικά η ηλιοφάνεια. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Δημήτρης Χόνδρος και Άρης Ραβανός.
0: Mega News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
4: Το Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Το Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
5: Θα πνιγείτε στα γέλια.
4: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Διαβαστέ στα νέα Σαββατοκύριακο. Το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών. Ο εφιάλτης επιστρέφει. Πεντάγωνο. Τα σενάρια επί του πεδίου. Αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο. Περίεργες κάλπες. Όταν ο Μαζό ανοιχνεύεται στις μετρήσεις. Και πέντε εκλογές που επηρεάζουν και την Ελλάδα. Ασπίδα του Αχιλέα. Ένα υπερόπλο από την Ιλιάδα έως το Αιγαίο. Euroleague. Τα στοιχήματα ο Μπράντοβιτς και Μπαρτζόκα. Μαζί ο θρυλικός Μπλεκ. Όλα μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
7: Το Βαρόμετρο με τον Άρη Ραβανό και τον Δημήτρη Χόνδρο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Mega News 104,6, εκπομπή Βαρόμετρο.
1: Ναι.
0: Δημήτρης Χόντρος.
1: Και τι άλλο.
0: Ποιος είναι άλλος.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Ποιος είμαι εγώ.
1: Φοβήθηκα στην αρχή, να σου πω την αλήθεια. Ο Άρης Δραμανός.
0: Εγώ είμαι.
1: Λέω, μήπως λέω, μου την κάνει ο Άρης το πρωί. Γιατί είναι περίοδος μεταγραφών.
0: Τι ποδοσφαιρικών μεταγραφών ή
1: όχι, στα κόμματα.
0: Στα κόμματα.
1: Μήπως πήγε σε κανένα κόμμα.
0: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε.
1: Και ψάχνω σε ευρώ.
0: Περίμενε, φίλε μου, περίμενε. Στις μεταγραφές έχει ένα όριο, λέει ρε παιδί μου, ο πρόεδρος Χ.
1: Ναι.
0: Θα πάρω 5 παίκτες γιατί έχω Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Πότε σταματάνε οι μεταγραφές, ξέρω εγώ, 10 Σεπτεμβρίου, 15, ξέρω εγώ, αν έχει και Ευρώπη, κρατάει λίγο, επιμηκύνεται η περίοδος.
1: Σταματάνε οι πολιτικές μεταγραφές.
0: Εδώ οι πολιτικές μεταγραφές δεν με σταματάνε. Τι είναι
1: δεν
0: αυτό
1: σταματάνε.
0: Το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Κάνει και... μάνα το παιδί.
0: Για το παιδί τη μάνα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γίνεται αυτό.
1: Τώρα τι γίνεται για διάφορους λόγους, κόλπα είναι.
0: Κόλπα, κολπάκια.
1: Έτσι, από ένα σημείο και πέρα έχουν και ουσία, αλλά κάποια πράγματα κάνουν μπαμ ότι γίνονται για επικοινωνιακούς λόγους.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, μην τα.
0: Όχι, θα τα πούμε σιγά σιγά αυτά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θες ένα.
1: Χαλαρά, θες ένα χαλαρά. Κέρμα. Γιατί.
0: Οπότε θα ξεκινήσουμε. Κοράνε γράμματα.
1: Τουρά γιαζί, έτσι το λένε. Τουρά.
0: Οκ. Γράμματα.
1: Γιαζί δηλαδή. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Να πούμε τώρα ποιοι είμαστε.
1: Χαλαρά. Έχουμε δύο ώρες μπροστά μας.
0: Έχουμε δύο ώρες. Έχουμε
1: πάντα.
0: Να πούμε πάρα πολλά. Θα ανοίξουμε την πολιτική κουζίνα. Θα πούμε πάρα πολλά παρασκήνιο. Θα πούμε το βαρόμετρό μας. Θα ακούσουμε συνεντεύξεις ενδιαφέρουσες. Θα βάλουμε μια σειρά ζητημάτων τα οποία τα είδαμε την προβδομάδα και μας απασχόλησαν. Αλλά θα μας ακολουθήσουν και την επόμενη και θα δούμε και αυτά τα οποία έρχονται. Γιατί είπε ο Δημήτρης νωρίτερα για τις μεταγραφές.
1: Θα γίνουν κι άλλες.
0: Θα γίνουν κι άλλες.
1: Είναι
0: και έχουμε
1: ανοιχτό
0: να πούμε
1: το μπαζάρι τώρα.
0: Και έχουμε να πούμε και πάρα πολλά και για τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, που έχουν βγει για διάφορα άλλα που λέγονται στο παρασκήνιο, σε όλα τα κόμματα.
1: Εδώ είμαστε. Όμως, δεν είμαστε οι δυο μας.
0: Και δεν πρέπει να είμαστε οι δυο μας.
1: Στη ρύθμιση του ήχου την Ευαγγελία Κοβέου, στη μουσική επιμέλεια τον Νίκο Νικολακόπουλο, στην αρχή συνταξία της εκπομπής τη Στεφανία Τσακώστα, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-16-1046 απαντά η Κατερίνα Τσουκαλά.
0: Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 6981-04-1046. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Υπάρχουν και τα email και βεβαίως, όπως είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά στο 211-016-1046.
1: Λοιπόν, από σήμερα το πρωί αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος και περήφανος.
0: Τι έγινε.
1: Αναβαθμίστηκα.
0: Τι αναβαθμίστηκες. Τι έγινε.
1: Καλά, δεν έχεις ακούσει την είδηση.
0: Τι έγινε.
1: Αναβαθμίστηκε η ελληνική οικονομία.
0: Έγινε
1: υπουργός. Όχι,
0: υπουργός.
1: Ρε παιδί μου. Η ελληνική οικονομία
0: υπουργός
1: αναβαθμίστηκε.
0: Συστηνάει υπουργός του Κυριάκου.
1: Μην κακό μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να είμαι υπουργός γενικά.
0: Κυριάκου.
1: Όχι του Κυριάκου.
0: Α, γενικώς
1: θέσαι. Κυριάκου.
0: Μα είσαι του Κυριάκου, έχει μια έγκλη, ρε παιδί μου.
1: Γιατί?
0: Έχει έγκλη τώρα. Του Κυριάκου. Προηγείται στις δημοσκοπήσεις.
1: Εσύ τα λες αυτά.
0: Προηγείται.
1: Εσύ τα λες
0: αυτά. Προηγείται. Πού προηγείται.
1: Πώς θα διαβάζω.
0: Προηγείται. Τι
1: θα διαβάζω. Πας να χαλάσεις σουπά. Πρωί-πρωί στο βήμα.gr. Εδώ αναβαθμιστήκαμε.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ με άλλο πρόσωπο.
0: Και εγώ τι γράφω.
1: Τρέμετε τιμές.
0: Και τι γράφω.
1: Οι τιμές πρέπει να τρέμουν. Θα πάω, θα τις κοιτάω και θα σου πω: έρχεται
0: επειδή
1: η ώρα σας.
0: Επειδή δεν έχω πάει ακόμα σούπερ μάρκετ.
1: Μην
0: πάω αργότερα. Δεν πάω.
1: Λέω.
0: Θα πάρω, επειδή μου θα πάρω τη δήλωση του Πιερακάκη, του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και θα πω: παιδιά, μας αναβάθμισε η Μούντις.
1: Α, κακώς θα πάρει τη δήλωση του Πιερακάκη.
0: Τι να πάρω, του Μητσοτάκη.
1: Βέβαια.
0: Αν πάρω το Μητσοτάκη, φίλε Δημήτρη, θα μείνω σε αυτό που είπε στον Τασούλα. Έρχεται δύσκολο χειμώνα. Τι λες, Πρόεδρε, τι λες, Πρόεδρε.
1: Ναι, τι
0: δεν το ξέραμε.
1: Εδώ γράφεις,
0: κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Εδώ γράφεις.
0: Ότι θα έρθει δύσκολο χειμώνα. Δύσκολο χειμώνα,
1: λέει.
0: Ναι,
1: και όχι, δεν λες μόνο αυτό.
0: Τι λέω.
1: Λες η πίεση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Από πού πιέζονται.
0: Πιέζονται.
1: Από τον ψηφοφόρο.
0: Δεν έχει οργείο ψηφοφόρο.
1: Γιατί.
0: Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, δεν
1: αναβαθμίστηκε.
0: Ένα πάνω το οποίο. Πήρε
1: και επίδομα θέρμανση.
0: Το πήρε,
1: και
0: το πήρε.
1: Ε, βέβαια.
0: Στα λόγια. Πότε το πήρε, γιατί πότε ξεκίνησε.
1: Συγγνώμη.
0: Είπε προχθές, θα δώσω. Λέει, έχω ένα δημοσιονομικό χώρο. Πού το βρήκε το δημοσιονομικό χώρο.
1: Καβάτσα.
0: Πότε πρόλαβε.
1: Καβάτσα. Αφού δεν υπήρχε.
0: Από τη ΔΕΘ μέχρι προχθές, πότε άλλαξε.
1: Σε 10 μέρες μέσα, του θα φράγκα.
0: Τι είναι, ο μάγος Χουντίνη είναι.
1: Γιατί όχι.
0: Του ξέρει το Χουντίνη.
1: Πώς δεν το ξέρω το Χουντίνη.
0: Κάτι τέτοιο μου θυμίζει ο Μητσοτάκης δηλαδή.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι.
0: Εμείς συγχωρίζω όμως τώρα Δημήτρη. Τι είναι.
1: Είναι πολιτικός που βλέπει μπροστά.
0: Το μέλλον, μακριά.
1: Που εξασφαλίζει οικονομική σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη.
0: Θα κοιμηθούμε
1: ήσυχοι. Αυτά δεν λένε
0: τουλάχιστον δεν θα μπουν οι Τούρκοι μέσα δηλαδή.
1: Οι Τούρκοι.
0: Λέω, αν έχουμε σταθερότητα, λέω και πρωθυπουργό τον Κυριάκο, δεν θα μπουν οι Τούρκοι.
1: Εννοείται. Αυτό είναι αυτονόητο.
0: Δηλαδή, μην πάθουμε τίποτα.
1: Λύθηκε το δίλημα Φλωρίδη.
0: Α, ναι.
1: Άμα δεν είναι κυβερνήτης ο Μητσοτάκης της χώρας, θα μας κάνουν οι Τούρκοι. Οπότε μετά τι θα γίνουμε.
0: Φοβερό.
1: Ε,
0: λοιπόν.
1: Πέρα από την πλάκα.
0: Και είναι καθόλου πλάκα, γιατί ξέρεις, πολλές φορές τα πιο σοβαρές απαντήσεις, οι επισημάνες γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί υπάρχει ο λαός, ο κόσμος, ο οποίος μας ακούει και το ξέρεις πολύ καλά, γιατί περπατάς και εσύ στον δρόμο και έχεις ρεπορτάζ και σου λένε διάφορα, ότι ο κόσμος τα βγάζει δύσκολα πέρα. Και δεν μπορεί να ακούει τον Υπουργό Οικονομικών και την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για την αναβάθμιση του Μούντις, όταν ξέρει ότι σε όλο τον κόσμο το χρήμα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ακριβό. Δεν σήμερα το πρωτοσέλιδο των νέων, παραδείγματος χάρη. Εδώ, αν δεις τα μηνύματα, τα σύννεφα, δεν πες ότι είσαι ο Χουντίνι, αλλά έχεις μια σφαίρα μπροστά σου και μπορείς να διαβάσεις αυτό που έρχεται. Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Κρίση ανάλογη του 8-9.
1: Εγώ βλέπω το εξής. Δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις για κρίση ανάλογες του 8.
0: Τι μισή είναι, δεν ξέρω, δεν είμαι.
1: Αλλά βλέπω ότι ο κόσμος τα βγάζει δύσκολα πέρα και αυτό που προέχει για τον απλό πολίτη είναι αναβάθμιση όχι της ελληνικής οικονομίας, αλλά αναβάθμιση της τσέπης του για να μπορέσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια και παραμένει η ακρίβεια. Από εκεί θα κριθούν όλα. Έχει χάσει όλες τις μάχες της τελευταίας πενταετίας. Ναι. Να δούμε τι μπορεί να κάνει τώρα.
0: Δημήτρη,
1: και νομίζω ότι από εκεί θα κριθεί.
0: Δημήτρη μου, έχει κερδίσει μάχες.
1: Ναι.
0: Αυτή τη μάχη δεν μπορεί να την κερδίσει.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορεί πρώτα απ' όλα.
1: Δεν θέλει.
0: Κοίταξε,
1: ή δεν μπορεί.
0: Δεν θέλει κιόλας σε πολλές φορές.
1: Γιατί?
0: Οι ελεγκτικοί του μηχανισμοί που είναι τόσο καιρό να ελέγξουν την ακρίβεια. Δηλαδή, πάνω σου χάρη, αυτό που λέει τώρα, έτσι, για το ενηδικό φόρο κατανάλωση. Ωραία, θα θέσω, λέει, το θέμα με την επιτάσσεω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ωραία. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλες δαπάνες. Γιατί δεν μπορούσε να περικόψει παλού να κάνει κινήσεις διορθωτικές.
1: Είναι θέμα προτεραιοτήτων.
0: Είναι θέμα ακριβώς, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Όταν επίσης ακούω, λόγω της αναταραχής των ομολόγων, έτσι, που έχουμε παγκόσμια, έτσι, ότι είμαστε προστατευμένοι στις πιέσεις, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Κάποια χρόνια πίσω, ότι η χώρα ήταν
1: θωρακισμένη και
0: θωρακισμένη, έτσι. Και ουσιαστικά πέσαμε στα βράχια, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και μας ήρθαν τρία μνημόνια μετά.
1: Ναι, το ένα χειρότερο από το άλλο.
0: Ναι, και τώρα αποπληρώνουμε και τα δάνεια.
1: Γι' αυτό.
0: Καλά, προφανώς έχουμε ευθύνες.
1: Γιατί άλλες χώρες βγήκανε με ένα μνημόνιο στο κεφάλι. Εμείς φάγαμε τρία, αν δεν
0: κάνω. Τον Γεωργίο της Ελστά, τον θυμάσαι?
1: Τον θυμάμαι. Τον κυνηγούσε Νέα Δημοκρατία και τελικά ο άνθρωπος αθώθηκε.
0: Μετά από πόσα χρόνια, Δημήτρη? Το Αύγουστο, τώρα, τον Αύγουστο, μέσα Αυγούστου.
1: 16 χρόνια, 15.
0: Αλλά πρώτα τόσα χρόνια αυτή την ιστορία. Έτσι, που είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία όλο αυτό με το χρέος, το τι έγινε και το έλλειμμα εκείνα τα χρόνια. Έτσι, τώρα μην ξέρουμε τώρα πληγές.
1: Όχι, να μην ξέρουμε πληγές, να ακούσουμε ένα τραγούδι και εδώ είμαστε.

0: ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Get Back των Beatles. Μια από τις μεγάλες τους επιτυχίες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Είστε διαβασμένος, κύριε Δημήτρη.
0: Διότι ο Τζο λέει άφησε τη σιγουριά από Σαν Καλιφόρνια κτλ. Ας μην τα λέμε και έτσι, δείχνουμε και διαθέσεις και προθέσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Επανερχόμαστε και πάμε στο πολιτικό σκηνικό όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται μετά την ΔΕΘ και τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν τα φως της δημοσιότητας. Σκούρα τα πράγματα.
1: Γιατί?
0: Για όλους.
1: Για όλους.
0: Ναι.
1: Όλους όλους.
0: Για όλους όλους.
1: Για να ξεκινήσουμε.
0: Η κυβέρνηση.
1: Τι κάνει?
0: Είναι μακριά την αυτοδυναμία. Κάτι πήγε να κάνει με τις τάξεις ΔΕΘ, δεν τα κατάφερε. Έρχεται με νέα μέτρα, δεν τσιμπά το μαγαζί. Ο Τσίπρας έχει λαχανιάσει στο 15-16%. Έχει κάνει διάφορα κόλπα και διάφορα πράγματα, αλλά ήταν μάλλον απογοητευτική η εμφάνισή του στη ΔΕΘ και αυτό φαίνεται να περνά στον κόσμο. Τώρα, και ο Ανδρουλάκης δεν είναι και στα καλύτερά του. Τσίμπησε κάτι λόγω της παρουσίας του στην ΔΕΘ, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα προβάδισμα της Ελλάς, το οποίο κυμαίνεται από δύο μονάδες, αν πιάσω την GPO, μέχρι και 4-5 αν πιάσουμε τις άλλες εταιρείες. Νομίζω ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση, και επέτρεψα να το πω, δεν έχει κριθεί ακόμα.

0: Εντάξει, εγώ θα μείνω στη.
1: Έλα, διαφωνείς, πες το.
0: Τι να
1: διαφωνώ μαζί σου.
0: Προφανώς διαφωνώ μαζί σου. Τι ήρθα τώρα να συμφωνήσω.
1: Λοιπόν,
0: οπότε θα φύγω μετά.
1: Διαφώνα και ρίχτα.
0: Πρώτα απ' όλα. Δύο στου τρει αξιολογούν αρνητικά τι εξεγγίσει με του δάξει στη ΔΕΘ. Ναι. Συμφωνούμε.
1: Αυτό είπα.
0: Εδώ συμφωνούμε. Πάμε. Τελειώσαμε. Ωραία. Τώρα, εσύ θεωρεί λοιπόν ότι αυτή η διαφορά των δύο καλύπτεται. Αυτό μου λε τώρα.
1: Ποιον
0: Πασόκ, Ελλάς.
1: Ναι.
0: Καλύπτεται.
1: Ναι, καλύπτεται, ναι.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Θεωρώ ότι το παιχνίδι είναι ανοιχτό.
0: Αν σοβαρευτούν στο Πασόκ όμω.
1: Καλά, το θέμα
0: υπάρχει
1: είναι
0: εκεί υπάρχει ομόνοια.
1: Τι ομόνοια. Ποιο στο Σύνταγμα που πάνε καλά.
0: Όχι ομόνοια, όχι δύο ομάδε Κύπρου. Τι ομόνοια στην πλατεία ομονία.
1: Τι.
0: Έτσι, να πάνε σε κάποια άλλη πλατεία, ξέρω εγώ. Όχι κλάθο μόνο, γιατί θα κλαίνει σε λίγο, αν συνεχίσουν έτσι. Ναι, μεν, ωραία τα λες οι δημοσκοπήσεις, αλλά δεν μπορώ, ξέρεις, να έχω διαφορετικές γραμμές στο τι κάνω την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Πού είναι οι διαφορετικές γραμμές.
0: Όχι από την ηγεσία, από διάφορους.
1: Γιατί υπάρχουν κόμματα που δεν έχουν γραμμή.
0: Ποια δηλαδή.
1: Συγγνώμη.
0: Ποιος δεν έχει γραμμή.
1: Δηλαδή μου λες τώρα δεν έχει γραμμή τον Πασόκ.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Και έχει γραμμή.
0: Όχι, δεν είπα, δεν είπα για τον Πασόκ.
1: Δηλαδή συγγνώμη.
0: Όχι, περίμενε, δεν είπα αυτό. Περίμενε, δεν είπα αυτό. Είπα η ηγεσία έχει γραμμή. Αλλά κάποιοι άλλοι σκέφτονται και κάποια άλλα πράγματα. Γιατί όταν έχεις γραμμή και είσαι με τοπικά με τη Νέα Δημοκρατία,
1: ναι,
0: αυτή τη γραμμή θα πρέπει να την ακολουθούν όλα τα στελέχη σου.
1: Εννοείται πώς όλα τα
0: στελέχη. Στο ίδιο τέμπο, στον ίδιο ρυθμό.
1: Καλά, μπορεί να υπάρξει αυξομοιώσει.
0: Εντάξει, αλλά όχι να εμφανίζεσαι χαλαρός.
1: Μην πάμε να βάλουμε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν.
0: Δεν βάζω θέματα.
1: Αν κάποιο πρέπει να προσέξει τι θα κάνει, αυτή είναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, η οποία με έχει μπερδέψει.
0: Τι έκανε ο Τσίπρα.
1: Με έχει μπερδέψει.
0: Τι έκανε πάλι.
1: Πάλι και χθες. Συγγνώμη.
0: Ναι, τι έκανε.
1: Εδώ βγαίνει και λέει θα νικήσουμε.
0: Πότε το είπε αυτό. Εδώ έχει μέρες να εμφανιστεί.
1: Ποιος.
0: Τσίπρας.
1: Γενικά από τη ΔΕΘ. Τι έλεγε. Θα νικήσω, θα κάνω, θα ράνω. Πήγε ο άνθρωπος του χθες στα ραδιόφωνα,
0: ναι,
1: και είπε τον εκλογικό στόχο της Ελλάς.
0: Ο γραμματέας του κόμματος.
1: Ναι.
0: Α, ο κ. Χατζηγιαννάκης, ναι.
1: Τι είπε, ποιος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος, ναι, είπε, εντάξει.
1: Υπάρχει μία δήλωση.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Που λέει τι στόχο έχετε στις εκλογές. Λέει το 2 να έχουμε μπροστά. Και ευχαριστημένοι είμαστε.
0: Κοίταξε, ο στόχος τώρα αντικειμενικά έτσι.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: αντικειμενικά πες.
0: Θες τώρα το ρεπορτάζ. Ας πω το ρεπορτάζ.
1: Το ρεπορτάζ.
0: Ο στόχος ποιος είναι λοιπόν. Μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει δύο μπροστά. Μπορεί να έχει δύο μπροστά.
1: Εγώ άκουσα ότι σε εκλογές να έχει δύο μπροστά. Όχι τα Χριστούγεννα.
0: Εγώ ξέρω.
1: Άλλο
0: ότι
1: τώρα,
0: ο στόχος
1: άλλο
0: είναι σιγά σιγά να πάμε να φτιάξουμε, να φτιάξουμε συνθήκες να έχουμε δύο μπροστά. Αν τα έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα ακόμα καλύτερα. Θα πάμε και πολύ καλύτερα στις εκλογές.
1: Αυτό είπε.
0: Κοίταξε, το 2 μπροστά στις εκλογές, Δημήτρη, μπορεί να είναι 21,
1: αυτό
0: μπορεί να είναι 20,01,
1: ναι,
0: και μπορεί να είναι και 29, π.χ.
1: Αυτό, ναι, είπε.
0: Εντάξει,
1: αυτό είπε. Δεν είναι 29. Το 2 μπροστά στις εκλογές για μένα είναι μια ομολογία ότι πάμε να χάσουμε τις εκλογές, τις πρώτες.
0: Πάλι.
1: Βέβαια.
0: Τις πρώτες.
1: Συγγνώμη,
0: τις
1: με πρώτες. 2 μπροστά θα πάρεις την κυβέρνηση.
0: Όχι.
1: Όταν Νέα Δημοκρατία είναι 25, 26, 27, 28.
0: Δεν βγαίνουν.
1: Ωραία.
0: Τα νούμερα.
1: Άρα λοιπόν τι πάει να κάνει.
0: Και επειδή είπες τώρα και κάτι άλλο, πρόσεξε το. Επειδή είπες για τη Νέα Δημοκρατία, ότι η αυτοδυναμία είναι μακριά. Είδα και τον γκάλωπ της GPO σήμερα για τα παραπολιτικά. 30,3. Πρώτα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εδώ όμως δεν έχεις βάλει τον παράγοντα Σαμαράς.
1: Μέσα.
0: Ο Σαμαράς λοιπόν με ένα 5, 6, 7, δεν ξέρω πώς θα είναι, θα του κόψει. Άρα η αυτοδυναμία πέταξε.
1: Δεν θα κόψει από τον Πασόκ.
0: Βγαίνει στην Πειραϊκή.
1: Δεν θα κόψει από τον Πασόκ, γιατί όποιο κόμμα βγαίνει από τον Πασόκ κόβει.
0: Ο Σαμαράς δεν κόβει τον Πασόκ.
1: Δεν ξέρω, έτσι λέει ο μετρήσει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι πολύ βουλικό.
1: Ο ένα βγαίνει πέρα από τον Πασόκ, ο δεύτερο βγαίνει πέρα από τον Πασόκ, ο τρίτο βγαίνει από τον Πασόκ, παίρνει.
0: Όλοι θέλουν υπουργού του Πασόκ. Όλοι θέλουν στελέχη του Πασόκ.
1: Λοιπόν,
0: γιατί νομίζουν ότι αν πάρουν στελέχη του Πασόκ.
1: Εγώ λέω άλλο. Ότι όταν ομολογεί ότι πα στι εκλογέ να έχει δύο μπροστά. Σημαίνει ότι πας για να χάσεις στις πρώτες εκλογές. Τι σε ενδιαφέρει να είσαι πάνω από το Πασόκ για να μπορέσεις μετά στις δεύτερες εκλογές να το εξαϊλώσεις εκλογικά. Ωραίο το σενάριο, δεν λέω, αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του 2026 και του 2015. Τότε ο Τσίπρας γεννούσε μια ελπίδα στον κόσμο. Τώρα, εγώ δεν βλέπω έξω ένα κλίμα να έρθει ο Τσίπρας να πάρουμε τα πάνω μας. Έχει κυβερνήσει, έχει μελανά σημεία στη διακυβέρνησή του, έχει και θετικά σημεία στη διακυβέρνησή του, αλλά είναι δοκιμασμένος. Δεν είναι το νέο που έρχεται να τα σαρώσει όλα.
0: Και καλά, νέο να τα σαρώσει όλα δεν είναι.
1: Αυτό δημιουργεί
0: 15 χρόνια πρόεδρος.
1: Ζήτημα έχει λαχανιάσει στο 15, 16, 17%.
0: Θα σου πω τώρα ένα ψήμα σε αυτό, έτσι. Πολλές φορές δεν είναι και θέμα αρχηγών. Δηλαδή, ακούω πολλές φορές και στο Πασόκ, ξέρεις, για τον Ανδρουλάκη διάφορα κτλ. Δεν είναι θέμα και του αρχηγού μόνο. Είναι και υπόλοιποι, είναι και γύρω-γύρω. Είναι και η ομάδα που φτιάχνεις. Έτσι.
1: Μα η Ελλάς είναι ο αρχηγός της.
0: Η Ελλάς είναι.
1: Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Η Ελλάς αυτή τη στιγμή είναι το πιο αρχηγοκεντρικό κόμμα.
1: Το πλέον αρχηγό. Συγγνώμη, δεν έχει όργανα, συγγνώμη.
0: Απλώς,
1: είναι και... όλοι διορισμένοι και τα πάνε στις εκλογές με τέτοιο σχήμα. Δεν πρόκειται να κάνει συνέδριο, να εκλέξει όργανα.
0: Ό,τι φαίνεται θα κάνει, θα κάνει μια εθνική συνδιάσκεψη.
1: Άρα λοιπόν, εντάξει, δύο να έχω μπροστά και τελείωσε η ιστορία. Και με δύο μπροστά ο Τσίπρας θα φύγει ο Μητσοτάκης. Λέει. Αυτός δεν είναι ο στόχος του.
0: Κοίταξε, και ο στόχος και του Ανδρουλάκη του Τσίπρα αυτός είναι να φύγει ο
1: Μητσοτάκης. Ναι, αλλά τουλάχιστον ο Ανδρουλάκης λέει ότι εγώ θέλω να πάω στην πρώτη Κυριακή.
0: Με μια ψηφοδέλη.
1: Και να βρω πρώτος, δεν λέει θέλω να πάω να έχω δύο μπροστά.
0: Και αυτό είναι ανέφικτο όμως, το καταλαβαίνεις.
1: Ανέφικτο είναι. Το λέει όμως.
0: Είναι σαν να γίνω εγώ τώρα πάπα στη Ρώμη. Γίνεται, δεν γίνεται.
1: Είναι αδύνατον θεωρητικά ένα κόμμα του 13% να πάρει σε 6 μήνες, 7, 15 μονάδες και να πάει πρώτο.
0: Εδώ λοιπόν.
1: Παρ' όλα αυτά, ναι, επιμένει. Δεν λέει άλλα τη μία και άλλα την άλλη. Εγώ επιμένω ότι αυτό το δύο μπροστά,
0: ναι,
1: είναι ομολογία ότι δεν πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Πάμε να πλασαριστούμε δεύτερο κόμμα, να εξαλώσουμε το τρίτο στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και βλέπουμε
0: και
1: θα γίνει. Αυτό ακριβώς.
0: Και αυτό δύσκολο είναι να γίνει όμως. Αυτό έγινε. Το είχε κάνει ο Τσίπρας στο παρελθόν. Ερχόμενος το 2015, όπως είπες, που ξεκίνησε ουσιαστικά από το 2012, έτσι, ήταν
1: ερχόταν,
0: το μνημόνιο. Ναι, όμως τι είχαμε, όμως είχαμε ένα πρώτο μνημόνιο.
1: Ναι.
0: Άρα είχαμε μια αλλαγή του βιωτικού επίπεδου των Ελληνών.
1: Ναι.
0: Άρα είχαμε ένα ανάθημα. Είχαμε οργή. Είχαμε συσσωρευμένη οργή, πόνο κτλ. Μειώσεις μισθών κτλ, κτλ. Όλα αυτά τα οποία βιώσαμε και ξέρουμε. Και εκεί λοιπόν υπήρχε μεγάλη πίεση στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν και το κόμμα το οποίο σήκωσε, ναι, και το κύριο βάρος του πρώτου
1: μνημονίου. Υπήρχε ένα αντιμνημονιακό κύμα, ναι, το οποίο καβάλισε ο κύριος Τσίπρας για να έρθει στην κυβέρνηση.
0: Αυτό τώρα δεν υπάρχει, άρα είναι και πιο δύσκολο.
1: Λοιπόν,
0: έναντι του ΠΑΣΟΚ.
1: Οπότε περιμένουμε, ναι, το παιχνίδι το πολιτικό κατά τη γνώμη μου είναι ανοιχτό και ως προς τα ποσοστά που θα κάτσει η Νέα Δημοκρατία αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά που θα εμφανιστεί και ως προς την μάχη για την δεύτερη θέση. Τι ακριβώς θα γίνει στο επόμενο διάστημα.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι που έχουν γράψει τώρα πρόσφατα κάποιοι.
1: Ποιοι?
0: Τρέμει Κυριάκο.
1: Ποιο το έχει γράψει?
0: Κάτι φίλοι του Σαμαρά.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό? Τραγουδιέται κανονικά.
0: Σιγά σιγά τώρα το θα μιλήσουμε.
1: Τρέμει Μητσοτάκη, έρχεται ο Σαμαράς.
0: Όχι, τρέμει Κυριάκο, άσε το. Τρέμει Κυριάκο, όχι Μητσοτάκη, τρέμει Κυριάκο.
1: Μάλιστα.
0: Να ακούσουμε μια μουσική όμως εμείς.
1: Όχι, μια χαρά να μουσική, αλλά δεν το συζητώ.
0: Τι θες, μουσική?
1: Θέλω να πάμε σε μπλα μπλα.
0: Τι θες πάλι, α σου πω, με αυτές τις μεταγραφές τώρα. Νομίζεις θα ορθοποδήσει ο ένας και ο άλλος?
1: Μισό λεπτό να δούμε όμως τι νόημα έχουν οι μεταγραφές.
0: Τι μεταγραφές τώρα?
1: Κοίτα να δεις, παίζεις και μεταγραφολογία, ένα παιχνίδι.
0: Άκου να σου πω.
1: Είναι εντυπώσεις.
0: Είσαι φίλος του ποδοσφαίρου?
1: Πολύ.
0: Μπράβο. Πάντα όταν πριν τελειώσουν οι μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Γινόταν η περίφημη μεταγραφή αεροδρομίου, έλεγε.
1: Ναι.
0: Και έρχονταν κάποιος εδώ πέρα και έλεγε, α, είναι φοβερός. Πού ήρθε, ρε παιδιά? Είναι φοβερός. Και είναι ένα παλτό στο τέλος.
1: Παλτό κανονικά.
0: Ωραία, δεν υπάρχουν φυσικά παλτά.
1: Όχι
0: εγωγικών.
1: Μόνο παλτό. Ήθελε και κρεμάστρα.
0: Κρεμάστρα μετά. Έτσι. Πού να τον βάλει? Πού να βρει αν δεν έχει κρεμάστρα? Πού να τον βάλει?
1: Λοιπόν, μας λέει εδώ,
0: ναι, τι
1: ο συνάδελφος.
0: Φωνάζει.
1: Ότι εντάξει, πια αράχτε.
0: Άρα αράζουμε. Αράζουμε μουσικούλα. Ωραία. Και προχωράμε.
1: Εντάξει, το βουλώνουμε προς τον παρόν και εδώ είμαστε.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρφιολακά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Περικλέου, στο κέντρο της Αθήνας. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Εχθές ο οίκος Μούντις αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3. Παράλληλα, η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα 3ΒΣ με σταθερές προοπτικές. Την ίδια ώρα, νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διουλισθαίνει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Συνένεση και εγκράτεια στην κατανάλωση ενέργειας συνιστούν στους Ευρωπαίους πολίτες, εθνικές κυβερνήσεις και κομισιόν εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Σε έκθεση του Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει μεταξύ άλλων την διερεύνηση σχημάτων κοινής αγοράς LNG, όπως και διακρατικές συμφωνίες που θα επιτρέπουν την άντληση πρόσθετων φορτίων σε περίοδους έκτακτης ανάγκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις διαρρήξεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της, ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6. Την Κυριακή με το Βήμα, Πλάτων Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων Πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Τι ακούω, τι ακούω.
1: Τι ακούς?
0: Έβαλε πόδι ο Τραμπ στην Ιρλανδία. Για την ασφάλεια, λέει, της περιοχής. Από ποιον απειλείται η Ιρλανδία?
1: Η Ιρλανδία το ξέρει.
0: Όχι, από ποιον απειλείται η Ιρλανδία?
1: Από τους παγκαλιάρους Νορβηγίες.
0: Μάλιστα. Σοβαρή απειλή.
1: Σοβαρή απειλή. Κοίταξε, όλο αυτό όμως μπορεί να το λέμε αστευόμενοι, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί γενικώς ο πρόεδρος Τραμπ νομίζω ότι είναι σε ρήφη στις ευρύτερες περιοχές, και αυτό είναι ανησυχητικό για γενικότερα, έτσι. Εδώ είδες τι έγινε προχθές.
0: Ποιας ευρύτερες περιοχές?
1: Εδώ βγαίνουν, εδώ βγήκε μέχρι και ο Μάσκ, πρόσεξε, βγήκε μέχρι και ο Μάσκ και είπε για τους προβληματισμούς του και την τεχνητή νοημοσύνη και αυτό το unlink-selling του. Έγινε χαμός, είναι παγκόσμιο θέμα εδώ και πάρα πολλές μέρες. Άλλο δεν τα πολύ βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα, δεν τα συζητάμε.
0: Τα συζητάμε.
1: Τα συζητάμε στο βαθμό που πρέπει.
0: Διότι, ναι, αλλά δεν είμαστε Silicon Valley.
1: Καλά, σίγουρα, Δημήτρη μου, σίγουρα, σίγουρα.
0: Εκεί πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις και γενικά από τους σερίφιδες, όπως λες. Διότι εδώ υπάρχουν μηνύματα από επιστήμονες ανησυχητικά σε ό,τι αφορά την εξέλιξη τεχνικής νοημοσύνης. Λένε ότι πρόκειται για ένα πυρηνικό όπλο και όπως με τα πυρηνικά έχει γίνει μια συμφωνία πώς θα εξελιχθούν και σε ποια κατεύθυνση θα πάρουν, πρέπει να γίνει κατά αντίστοιχο και με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή δεν είναι επί της παρούσης.
1: Θα πιάσουμε το θέμα αυτό. Θα φέρουμε και ειδικό
0: στο στούντιο και να μιλήσουμε. Εγώ ξεκίνησα από τον Τραμπ που έβαλε πόδι στην...
1: Εγώ θα σε επαναφέρω στην τάξη όμως.
0: Να με επαναφέρεις.
1: Και θα σε πάω στα...
0: Και όποτε ξεφεύγω...
1: Στα πολιτικά. Εγώ είμαι ο σερίφης εδώ. Ξέρεις, εδώ μέσα εγώ είμαι.
0: Αυτά είναι.
1: Είσαι ο καουμπόι.
0: Ναι, καλά.
1: Είμαστε εκπομπή Βαρόμετρο με Δημήτρη Χόνδρο και Άρη Ραβανό. Να πούμε λίγο πάλι τον τρόπο επικοινωνίας, γιατί έχουμε ήδη μηνύματα αρκετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα και τη φίλη μας στην Ποθητεία από τη Σαντορίνη. Μας έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Σαντορίνη. Το Παναγιώτη πάνω, ο οποίος μας λέει ότι η Ελλάς πάσχει από πρόγραμμα και στελέχη. Το Πασόκ έχει το πρόγραμμα της κυβερνησιμότητας, αυτό το οποίο είναι ικανό να αλλάξει τα πράγματα στη χώρα. Και μάλιστα λέει όμως, και κάτι πολύ είναι σωστό και το είπαμε και οι δύο, αρκεί να βοηθήσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ενδιαφέρον. Πάμε όμως, γιατί έχουμε 211-016-1046, Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο, και Viber WhatsApp 6981-041046. Μην το καθυστερήσουμε άλλο.
0: Όχι. Τι να καθυστερήσουμε.
1: Πάμε στο καλεσμένο μας.
0: Έχουμε καλεσμένο.
1: Βέβαια.
0: Ακούω.
1: Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ένα από τα αξιόλογα στελέχη του Κοινοβουλίου. Ένας άνθρωπος που είτε διαφωνεί κανείς είτε συμφωνεί μαζί του, τουλάχιστον τον ακούει και προβληματίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα κύριε Γερουλάνο.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Πρέπει να τα λέμε σε αυτή την εποχή που τα πάντα ισοπεδώνονται και τους βάζουμε όλους στην ίδια μοίρα. Καλό είναι κάποια πράγματα να λέγονται και να αναδεικνύονται.
0: Τώρα δεν μου λέτε, κύριε.
2: Η ισοπαίδωση είναι η χαρά του μετρίου.
0: Σωστό αυτό. Το κρατάω για να το χρησιμοποιώ σαν ατάκα. Δεν μου λέτε όμως, θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα. Τελικά εσάς στο ΠΑΣΟΚ, ποιος είναι ο στόχος σας, ο εκλογικός? Να βάλετε το δύο μπροστά.
2: Μ' αρέσει που θέτετε θέματα εθνικού συμφέροντος, θέματα τεχνητής νοημοσύνης, και τελικά η πολιτική είναι μόνο τα κομματικά.
0: Εντάξει, απλά...
2: Ανοίγετε τόσο ωραία βεντάλια στην αρχή της εκπομπής και είναι πραγματικά θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν τον κόσμο, και καμιά φορά νιώθεις ότι εδώ πέρα κάνουμε σαν να μην τα βλέπουμε, το οποίο είναι πάντα ένα πρόβλημα, κυρίως επειδή ίσως δεν ξέρουμε πώς να τα χειριστούμε.
0: Μάλιστα,
1: αυτό σωστό είναι.
0: Ωραία, εγώ θα επιμείνω όμως για να ανοίξουμε μια πολιτική κουβέντα στενά πολιτική, αν τελικά ο εκλογικός σας στόχος είναι παρόμοιος της Ελλάς. Δηλαδή να βάλετε το δύο μπροστά, που σημαίνει ότι θα χάσετε.
2: Ο στόχος μας, όπως κάθε κόμματος το οποίο διεκδικεί την εξουσία, είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος, τον έχουμε πει χίλιες φορές και σε αυτόν θα παλέψουμε. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ότι εγώ, επειδή κοιτάζω πάντα τους συμπολίτες μας που δεν ψηφίζουν και ξέρω ότι αυτοί θα καθορίσουν το αποτέλεσμα, πιστεύω ότι όλα είναι εφικτά. Οπότε εμείς έχουμε δουλειά η οποία είναι να κοιτάμε μπροστά και να παλεύουμε για αυτά που θέλουμε να παλέψουμε.
0: Μήπως αυτό που λέτε ότι θα κερδίσετε τις εκλογές, για να χρησιμοποιήσω μια φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, είστε λίγο εθεροβάμονες?
2: Κοιτάξτε, όταν έχεις ένα μεγάλο στόχο μπροστά σου, πάντα μοιάζεις εθεροβάμονη. Και αυτό είναι λογικό, αλλά ο στόχος δεν πρέπει ποτέ να μειωθεί. Και γιατί το λέω? Αν θεωρούσα ότι το παιχνίδι είναι ένα κλειστό παιχνίδι και ότι η λογική είναι ο θάνατος σου, είναι η ζωή μου, θα σας έλεγα ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Επειδή όμως εδώ έχουμε μια κατάσταση πολύ διαφορετική, έχουμε μια κατάσταση όπου, καθώς θα προχωράμε προς τις εκλογές και κυρίως τον τελευταίο μήνα, περισσότεροι και περισσότεροι άνθρωποι θα αποφασίσουν δύο πράγματα. Πρώτον, αν θα πάνε να ψηφίσουν, και δεύτερον, τι θα ψηφίσουν. Εκεί λοιπόν το κόμμα το οποίο έχει αναδείξει θέσεις, με αιχμές που κάνουν μια διαφορά, αναδείξει στελέχη και πείσει ότι μπορεί να κυβερνήσει, και κρατήσει, όπως έχει κάνει το Πασόκ όλο αυτόν τον καιρό, μια θεσμικότητα που έχει και την αναδείξει σε σοβαρότητα σε ό,τι αφορά τις υποσχέσεις του, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα το ακούσει πολύ προσεκτικά. Και πάντως θα είναι μια επιλογή εξαιρετικά σοβαρή για τις εκλογές. Άρα η πιθανότητα ο κόσμος αυτός να πιστεί ότι εμείς έχουμε τις θέσεις, έχουμε τα στελέχη, έχουμε τη σοβαρότητα να κυβερνήσουμε τη χώρα, είναι πολύ μεγαλύτερη από να πιστεί από ανθρώπους που έχουν ήδη δοκιμαστεί και από την.
1: Κύριε Γερουλάνο, επειδή το λέτε συνέχεια, επειδή είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων, ο οποίος είναι αυτό που λέμε στον καναπέ, είναι αποστασιοποιημένος, τι είναι αυτό που μπορεί να τους κινητοποιήσει, πέρα από αυτά τα οποία είπατε, το πιο δυνατό επιχείρημα του Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι να κινητοποιήσει αυτόν τον κόσμο, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό είναι και ο κόσμος ο οποίος ψήφιζε κάποτε το Πασόκ και είχε απογοητευτεί, κυρίως μετά το 10 και την έλευση του πρώτου μνημονίου, του δεύτερου και τα όσα έγιναν στη συνέχεια.
2: Είναι διάφορα κοινά τα οποία βλέπουμε στους ανθρώπους που δεν έχουν ψηφίσει στις τελευταίες εκλογές. Ένα μέρος είναι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να φτάσουν στην κάλπη. Είτε μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν σε ζώνη, είτε μιλάμε για έναν ηλικιωμένο, είτε μιλάμε για ανθρώπους που είναι σε ταξίδια. Εκεί και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο μπορεί να οργανωθεί για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι και κάτι που η πολιτεία πρέπει επιτέλους να λύσει. Δεν μπορούμε να στερούμε ανθρώπους από το δημοκρατικό τους δικαίωμα μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούν να πάνε στην κάλπη. Ένα λοιπόν κοινό είναι αυτό. Ένα δεύτερο κοινό είναι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι δεν τους ακούει κανείς. Εκεί λοιπόν έχουμε εστιάσει πολύ στην Αθήνα. Στην Αθήνα έχουμε μεγάλα κοινά τα οποία νιώθουν ότι δεν τους ακούει κανείς.
0: Και έχετε έλλειμμα εκλογικό στην Αθήνα. Είστε πολύ πίσω από ό,τι λένε οι μετρήσεις.
2: Θα σας έλεγα

0: μα στο κέντρο τη Λαμία από ό,τι έξω από τη Λαμία. Άρα δεν είναι μόνο θέμα Αθήνα. Απλά η Αθήνα έχει τον πολύ κόσμο. Δεύτερον, σα θυμίζω ότι στην Αθήνα ήταν η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ελλάδα, που αυξήσαμε τον απόλυτο αριθμό των ψηφοφόρων που μα ψήφισαν στι ευρωεκλογέ σε σύγκριση με τι εθνικέ εκλογέ. Πράγμα το οποίο συμβαίνει σπανιότατα.
1: Σωστό είναι
0: αυτό. Το πετύχαμε, το πετύχαμε μιλώντας στους ψηφοφόρους, τους οποίους ακριβώς θέλαμε να φέρουμε στην κάλπη.
1: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Μήπως είναι και θολό το μήνυμα του κόμματος ή αυτές οι απόψεις πολλές φορές που είναι αντικρώμενες για το τι κάνετε την επόμενη μέρα των εκλογών σε επίπεδο συμμαχιών, συνεργασιών. Μήπως λίγο είναι μπερδεμένο το πράγμα. Και αυτό που καταλαβαίνω ο πολίτης ως μήνυμα είναι μπερδεμένο.
0: Η πολυφωνία στο Πασόκ δεν ήταν ποτέ θολούρα. Η πολυφωνία στο Πασόκ προερχόταν από το γεγονός ότι μέσα από το Πασόκ πέρασαν από τον Μπούτο και τον Μάνο μέχρι τη Δαμανάκη και τον
1: Ανδριανόπουλο.
0: Και ανθρώπους της αριστεράς, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν το Πασόκ και το όραμά του. Προφανώς θα έχει διαφορετικές απόψεις. Το ερώτημα είναι τι γίνεται μέσα στα όργανα. Όταν έχουν εκφραστεί αυτές οι απόψεις μέσα στα όργανα, έχουν απορριφθεί. Άρα είτε υπάρχει μια τάση προς μια κατεύθυνση, είτε υπάρχει μια τάση προς την άλλη. Το Πασόκ έχει πει ότι εγώ ακολουθώ το δικό μου δρόμο. Έχω τους δικούς μου στόχους. Θέλω να φέρω, να εμπνεύσω ο κόσμο να έρθει να ψηφίσει. Ξέρω ότι ο κόσμος δεν θέλει πια μια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θέλει μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι βαθιά η σύψη πια η οποία έχει επέλθει με την εξουσία την οποία διαχειρίζει η Νέα Δημοκρατία. Και άρα ψάχνω να βρω κάποιον που να πάρει τη θέση της. Εκεί λοιπόν, αυτό που είπα πριν, αυτό το τρίπτυχο, οι θέσεις μας, τα στελέχη μας και η σοβαρότητα που έχουμε αναδείξει, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ακουστούν. Οπότε θα είναι, σας λέω, πολλοί άνθρωποι θα αποφασίσουν τελευταία.
2: Μάλιστα. Να φύγουμε λίγο από τα στενά πολιτικά. Δεν ξέρω, Άρη,
1: όχι, μια τελευταία ερώτηση πολιτική. Παρακαλώ. Υπάρχει περιθώριο συνεννόησης ή συζήτηση, όχι συνεργασία, συζήτηση με το κόμμα της Ελλάδας του κ. Τσίπρα.
0: Εμείς έχουμε πει ότι ο δικός μας ο στόχος είναι μια πολιτική αλλαγή προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αν μπορούσα να σας πω, αν μπορούσατε να μου πείτε εσείς κόμματα τα οποία συμφωνούν σε αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάνω σε θέματα στα οποία έχουμε κοινά σημεία. Αυτό γίνεται μονίμως μέσα στη Βουλή. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας στα οποία εμείς μπορούμε να, στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεν είναι εκεί οι διαφορές μας. Οι διαφορές μας είναι στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη χώρα και η χώρα χρειάζεται κάποιες εξαιρετικά σημαντικές νομικές αλλαγές. Χρειαζόμαστε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, πρωτίστως στον τρόπο που εξασκείται η εξουσία στην Ελλάδα και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή ανέλεγκτα.
2: Μάλιστα.
0: Χρειαζόμαστε να μοιράσουμε εξουσία πιο κοντά στον πολίτη. Αυτά δεν ξέρω κατά πόσον συμφωνούν με τις θέσεις των άλλων κομμάτων. Αυτά είναι βασικά στοιχεία και δεν κρίνονται τα κόμματα μόνο από το τι λένε, κρίνονται και από αυτά που έχουν κάνει.
2: Μάλιστα. Οπότε με λίγα λόγια, αν κωδικοποιήσω αυτά που λέτε, είναι ότι αλλαγή του μοντέλου παραγωγής και αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κράτους. Φεύγω όμως από αυτό.
0: Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου δεν μπορεί να γίνει χωρίς την αλλαγή του διοικητικού μοντέλου.
2: Πάνε μαζί, μαζί αυτά.
0: Ναι, όσο είναι συγκεντρωμένη η εξουσία, τόσο και ο πλούτος θα συγκεντρώνεται στην Αθήνα. Πρέπει να σπάσουμε την εξουσία, αν θέλουμε ο πλούτος να καταλήξει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, για να μην ερημώνει περιφέρεια όπως ερημώνει σήμερα.
2: Μάλιστα. Να φύγω από τα πολιτικά. Χθες έκανατε μία ανάρτηση, την οποία διάβασα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συγκίνηση, για την Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από την ζωή. Έτσι, θέλω δύο λόγια γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε, μιλάμε για μια γυναίκα εκπληκτικού μεγέθους που στάθηκε δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου την εποχή των πολύ μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έκανε το ΠΑΣΟΚ σε διάφορα θέματα, από τον τρόπο με τον οποίο έγινε το οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα και αντιμετωπίστηκαν τα θέματα ισότητας που μέχρι τότε δεν ήταν καν στην πολιτική ζωή του τόπου, στον πολιτικό λόγο του τόπου. Μέχρι και το πώς η Ελλάδα πήρε πρωτοβουλίες ειρήνης στα πέρατα του κόσμου, φέρνοντας μαζί δυνάμεις οι οποίες συμπιεζόντουσαν αφόρητα από τον ψυχρό πόλεμο. και δημιούργησε

0: καταστάσεις οι οποίες βοήθησαν την Ελλάδα για δεκαετίες αργότερα. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και η δυνατότητά της να μιλάει με κάθε δύναμη σε όλα τα πέρατα του κόσμου ήταν κάτι το οποίο υπηρετήθηκε μετά από όλους τους αρχηγούς των κρατών μέχρι του κράτους μέχρι τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ανέτρεψε το δόγμα και το πήγε μονόματα, αν θέλετε να το πω σύντομα, γιατί μιλάμε για άλλα θέματα τώρα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν πίσω από πολλές από αυτές τις αλλαγές, όχι μόνο όντας η σύζυγος του τότε πρωθυπουργού, αλλά όντας μια ακτιβίστρια η οποία δεν είχε φόβο να πάει απέναντι ακόμα και ακόμα και στον άντρα της, αν ήταν για αυτά τα οποία πίστευε ότι πρέπει να αλλάξουν, και πολλά υιοθετήθηκαν. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για μας? Ξέρετε τι είναι να πηγαίνεις στο εξωτερικό και να μπορείς να είσαι περήφανος ότι το οικογενειακό σου δίκαιο εκείνη την εποχή ήταν μπροστά από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά.
1: Αυτό να
0: τι
1: λέγεται.
0: Σημαίνει να βγαίνεις, ας πούμε, και σε φόρα στα οποία, όπου το κύρος της Ελλάδας είναι ψηλό, διότι την Ελλάδα με τον Α ή τον Β τρόπο εκπροσωπούσαν τέτοιες προσωπικότητες. Ειδικά όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει υιοθετήσει αυτή τη χώρα σαν πατρίδα της, δεν έχει γεννηθεί εδώ από τα γενοφάσια της που λένε, όταν σε κάνει να νιώθεις έτσι περήφανος, χρειάζονται νομίζω διπλή ευγνωμοσύνη από έναν Έλληνα σαν και εμάς, που ο οποίος μας κάνει περήφανος. Λοιπόν, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε ακριβώς αυτό το ταλέντο και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να της είμαστε ευγνώμονες.
1: Και όχι μόνο αυτό, να πούμε και το άλλο, ότι στάθηκε δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου επί πάρα πολλά χρόνια και ήταν ουσιαστικά ο βράχος και της οικογένειας αλλά και ευρύτερα του τότε Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα Πρωθυπουργού.
2: Οπότε και εμείς την αποχαιρετάμε.
0: Και με αυτό που λέτε, και από εδώ τα συλληπιτήριά μου σε όλη την οικογένεια που, όπως λέτε, ήταν το στήριγμα της.
1: Και μάλιστα υπάρχει ένα, Δημήτρη, να το ακούσει ο κύριος Γερουλάνης, υπάρχει ένα τραγούδι που έχει γράψει, ένα ποίημα, ένας φίλος οικογένειας τότε στο γάμο του στην Αμερική, ο νομικός. Μια φράση από μόνο το έγραψε και η πατραϊκή: πέρασα ψηλά λόνια, πως του Ανδρέα την καρδιά φωλιάζουν αηδόνια.
2: Μάλιστα.
1: Τόσο έντονο ο έρωτος του Ανδρέα για τη Μαργαρίτα.
2: Πού πας και τα βρίσκεις.
1: Είναι το βιβλίο του Λακόπουλου, του λένε τα κύματα.
2: Με πεθαίνει.
0: Ναι, αλλά είναι τόσο όμορφο.
2: Είναι. Το έχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές, εννοείται, υποθέτω δηλαδή. Και σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
0: Θα είναι χαρά μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.
2: Πού πας και τα βρίσκεις όλα αυτά τα καλλιτεχνικά?
1: Δεν σου άρεσε? Πολύ, πολύ τρυφερό.
2: Είσαι καλλιτέχνης.
1: Πολύ τρυφερό.
2: Έχεις μια.
1: Κοίταξε. Όταν άκουσα την είδηση του θανάτου της Μαργαρίτας Παπανδρέου, ανέτρεξα σε βιβλία να διαδω και κάποια στιγμή, να θυμηθώ και κάποια τα οποία είχα διαβάσει του παρελθόν. Πήγα στο βιβλίο του Λακόπουλου, του Γιώργου, του συναδέλφου, του Μιλάνε τα κύματα. Ο Ανδρέας πριν μπει στην πολιτική.
2: Το έχω διαβάσει.
1: Πάρα πολύ ωραίο και διάβασα πολλά και μάλιστα θα μείνω και σε κάτι άλλο. Πόσο καταλυτικός ήταν ο ρόλος της Μαργαρίτας Παπανδρέου να μείνει ο Ανδρέας στην Ελλάδα. Και ένα απόσπασμα, αν μου επιτρέπετε, για μισό λεπτό. Το 1959 στην Αθήνα το πολιτικό θερμόμετρο είναι ψηλά. Στο Καστρί Μπαινοβγαίνουν γνωστοί πολιτικοί της εποχής. Η Μαργαρίτα γοητεύεται από την απήχηση του ονόματος του συζύγου της. Και ακούει με ικανοποίηση την επιθυμία του πεθερού της. Ο Ανδρέας πρέπει να μείνει στην Ελλάδα και να μπει στην πολιτική. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται. Σε κάθε ευκαιρία διευκρινίζει ότι όταν τελειώσει η δουλειά για την οποία ήλθε θα φύγουν. Εξάλλου η άδεια από το Μπέρκλι, πανεπιστήμιο, παρένθεση, ο Ανδρέας θα έχει πάρει Νόμπελ οικονομίας, έτσι. Θα λήξει. Η Μαργαρίτα το βολιδοσκοπεί. Εδώ μπορείς να σταδιοδρομήσεις. Είναι ήδη 40 ετών και έχει σταδιοδρομήσει. Εδώ δεν έχω να κάνω τίποτα, λέει κατηγορηματικά. Και συνέχεια έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και σε σχέση με τον Γεώργο Παπανδρέου για να μείνει στην Ελλάδα.
2: Είχε να κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Ελλάδα, την κυβέρνηση από σαν χρόνια. Θεωρείται ο καλύτερος πρωθυπουργός σύμφωνα τις μετρήσεις της μεταπολίτευσης.
1: Δημήτρη.
2: Έχω καλή γνώμη, αλλά δεν έχει σημασία η γνώμη.
1: Τι γνώμη έχεις?
2: Ότι ήταν άλλος ο καλύτερος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης.
1: Άλλος?
2: Ναι.
1: Θα μου το πεις μετά το τραγουδάκι που θα ακούσουμε.
2: Μπορώ να το πω και τώρα.
1: Πες το για να το συζητήσουμε στο διάλειμμα.
2: Για μένα ο καλύτερος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης
1: ήταν
2: ο Κώστας Σιμίτης, ναι.
1: Ενδιαφέρον, να το ακούσουμε μετά, θα το συζητήσουμε.

0: Επειδή με είδες κάπως και επειδή έχω αρχίσει να γίνεται χαμός,
1: θα σου πω,
0: μισό λεπτό, διότι δεν έκανα και κανένα έγκλημα, είπα την άποψή μου, η οποία στηρίζεται στο εξής.
1: Σε δικά σου.
0: Εγώ κοιτάω τι παραλαμβάνει ένας πρωθυπουργός,
1: ναι, και τι παραδίδει.
0: Και τι παραδίδει.
1: Ναι, τι παραδίδει.
0: Έτσι, δεν αμφισβητώ τις ιστορικές αλλαγές του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά στην κρίσιμη περίοδο της χώρας που έπρεπε να πάρουμε κατεύθυνση και να δούμε τι θέλουμε, είχαμε έναν άνθρωπο στο τιμόνι, ο οποίος μεθοδικά οδήγησε τη χώρα εκεί που έπρεπε. Λέω λοιπόν τι παρέλαβε ο Σιμίτης το 96 και τέτοιος το 2004. Να τα βάλουμε όλα στη ζυγαριά. Να βάλουμε και τη διαφθορά που υπήρχε σε μέλη της κυβέρνησής του, να βάλουμε και τους μεγάλους στόχους, πώς πέτυχε και τι πέτυχε, και εκεί να κάνουμε τη σούμα. Νομίζω λοιπόν ότι η σούμα είναι θετική. Αυτό.
1: Κοίταξε, εγώ θα...
0: σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν δεις μετά τι ακολούθησε το Σιμίτη, τι ακολούθησε.
1: Διακυβέρνηση Καραμαλή.
0: Εντάξει, φτάνει.
1: Η απογραφή, η δημιουργική, η λογιστική και τα λοιπά, όλα αυτά.
0: Και τέλος, 25 δις πρωτογενές έλλειμμα, για να ξέρουμε
1: ποιος
0: έπαιξε ρόλο
1: όμως
0: στη χρεοκοπία της χώρας.
1: Ξέρεις τι γίνεται όμως, αυτό δεν έχει καταγραφεί όμως στην συλλογική μνήμη του κόσμου, γιατί το ανάθημα το έπεσε στο Πασόκ με το πρώτο μνημόνιο.
0: Και εκεί, νομίζω,
1: και εκεί ήταν το λάθος του μεγάλου του Πασόκ τότε, που δεν ζήτησε αυξημένη πλειοψηφία για να ψηφιστεί το πρώτο μνημόνιο. Γιατί τότε θα είχαν ζωήσει τα πράγματα.
0: Ούτε καν αυξημένη πλειοψηφία. Κανονικά, όταν παίρνεις λαϊκή εντολή να εφαρμόσεις ένα πρόγραμμα και βλέπεις ότι τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως τα ήθελες και αναγκάζεσαι να κάνεις πράγματα τα οποία είναι έξω από αυτά που υποσχέθηκες στον κόσμο, τότε πολύ απλά
1: φεύγεις.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Πας ξανά
1: σε εκλογές.
0: Αυτό ήταν ένα ερώτημα και κάτι το οποίο έκανε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας
1: ήταν
0: υπέρ από
1: το μνημόνιο,
0: πήγε ξανά σε εκλογές.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστή πήγε,
0: κίνηση.
1: Σωστά πήγε.
0: Λοιπόν, και εκεί είδαμε το αποτέλεσμα.
1: Εκεί το Πασόκ όντως θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
0: Διότι σου θυμίζω ότι μέχρι τις νομαρχιακές επιτροπές εκλογές του 2010, το Πασόκ ήταν ακόμα μπροστά. Μετά,
1: ήταν, μετά.
0: Το πήρε κάτω βόλτα τα αντιμνημονιακά μέτωπα.
1: Μετά το πήρε κάτω βόλτα οι παρελάσεις και αυτά και όλα αυτά που έγιναν.
0: Χαμός.
1: Έτσι, ναι. Γινόταν και πώς έπεσε για να φτάσουμε στην κυβέρνηση Παπαδήμου.
0: Κάθε καρδιά καρύδι στο Σύνταγμα.
1: Όμως...
0: όλοι μαζί ήμασταν τότε. Εγώ, και εγώ. Όλοι μαζί ήταν δεξιοί, αριστεροί.
1: Καλά, ήταν πάνω και ήταν κάτω και πάνω πλατεία.
0: Ναι, τώρα, ναι, όταν δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Συντάγματος, λέμε Άρη, θα είμαι στον πάνω, στην πάνω πλατεία. Ή θα είμαι στην κάτω πλατεία. Αυτά τώρα τα γεωγραφικά, ναι, θα είμαι στην Τριβάνη. Μία είναι η πλατεία Συντάγματος, όλοι εκεί μαζευτήκανε. Και άσε τώρα τις κάτω και τις πάνω πλατείες. Στον Μπούγιο να γινότανε και ο Θεός βοηθός.
1: Για να γυρίσω λίγο στον Αντρέα, εγώ τώρα, έτσι μου επιτρέπεις, έτσι να κάνω να πω κάτι. Έτσι, δεν μπορεί να παραγνωρίσει και δεν το κάνει εσύ, δεν το λέω, απλώς το λέω γενικά γιατί ακούω διάφορα. Δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει τις μεγάλες τομές που έγιναν από το 1981, τον Οκτώβριο του 1981 και μετέπειτα. Να θυμίσω το εργατικό δίκαιο. Πότε άλλαξε, Δημήτρη? Πέρσι, επί της ουσίας. Από τότε ίσχυε και πολλά άλλα.
0: Νόμιζε τα πανεπιστήμια.
1: Πάρα πολλά άλλα. Έγιναν τομές μεταρρυθμίσει εκείνη την εποχή. Και εγώ θα διαφωνήσω και με κάτι άλλο που ακούω. Και επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και για τη δημοσιονομική κατάσταση που παρέδωσε το Πασόκ, θα τα πούμε μια μέρα γιατί θα έρθω εδώ με στοιχεία εδώ πέρα.
0: Τώρα θα μας λένε ότι παρελθοντολογούμε.
1: Όχι, όχι, όλα έχουν μια. Όχι. Κοίταξε, το βάζουμε στο πλαίσιο που πρέπει. Ότι δεν παρέδωσε η Καμενήγη.
0: Σε καμιά
1: περίπτωση. Παλαιοκρασά τα έλεγε στη Βουλή, τα έλεγα εγώ.
0: Εγώ θυμάμαι την διαφορά του 79-80 με τη διαφορά του 81-82.
1: Ούτε το περίφημο Τσοβόλα εδώ στα όλα είχε βάσει.
0: Εγώ τότε δεν καταλάβαινα από αυτά. Ναι. Εγώ τότε ήμουν μαθητής.
1: Ναι.
0: Μαθητής.
1: Ναι.
0: Γυμνασίου.
1: Μαθητής.
0: Ωραία. Λοιπόν, και βλέπουμε όσοι είναι της γενιάς μας τη διαφορά μεταξύ του 79-80 και του 81-82 στα σχολεία. Τι άνεμος απελευθέρωσης. Έτσι.
1: Πάμε τώρα.
0: Φύσηξε, αν και κάποια στιγμή πήγε στην άλλη πάντα. Έτσι παράγινε το κακό. Και κάπου μπερδέψαμε τα πράγματα και κάπου είχε χάθει μπάλα.
1: Πού θα σε πάω τώρα, πρόσεξε, θα σε ξαναγυρίσουμε μεταγραφές.
0: Δελτίο ειδήσεων θα πάμε.
1: Θα σε ξαναγυρίσουμε μεταγραφές, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Αλλά πρόσεξε όμως, τι. Πώς παντρεύεται αυτό που συζητάμε τώρα, Πασόκ Ανδρέας Σιμίτης, μεταγραφές, Πασόκ Ελλάς.
0: Πώς παντρεύεται? Με κουμπάρο.
1: Ποιος είναι ο κουμπάρος?
0: Δεν ξέρω.
1: Άκου. Τα περισσότερα στελέχη που πηγαιροφέρνουν, ναι. Αρκετοί, τι ήταν?
0: Τι ήταν?
1: Είναι όλα Πασόκ.
0: Α.
1: Τότε λοιπόν, το 96-95, ναι. Υπήρχαν μεγάλες συγκρούσεις.
0: Μεγάλες.
1: Οι προεδρικοί που στήριζαν τότε τον Άκη Τσοχατζόπουλο και κάποιοι που στήριζαν τον Κώστα Σιμίτη.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί, εντάξει, βρέθηκαν. μεγάλωσαν, πήραν πόστα, βρέθηκαν από εδώ, από εκεί. Αν δεις λοιπόν.
0: Φύγανε μετά, άλλοι πήραν ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι πήραν Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα αυτοί οι οποίοι ήταν
0: απέναντι στο σπίτι τους.
1: Και έτσι λοιπόν πάω στο Σιμίτι που έλεγες. Αυτοί λοιπόν που ήταν με το Σιμίτι κυρίως έμειναν.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ, οι περισσότεροι. Όχι, κάποιοι.
0: Εντάξει, κόψε
1: κάτι. Οι περισσότεροι που στήριζαν, τότε το Παπανδρεϊκό μπλοκ που στήριζε τον Άκη, η πληγόμενη προεδρική κτλ. Πήγαν με το Τσίπρα. Και μετά κάποιοι ξαναγύρισαν.
0: Πήγαν το φως στο Τσίπρα αυτή.
1: Εντάξει, αυτά είναι στην πολιτική.
0: Ο οποίος αξιοποίησε ο Τσίπρα, πρέπει να ξέρεις. Εδώ είχε κάνει υπουργό.
1: Εκεί την πατήσανε.
0: Είχε κάνει υπουργό στέλεχος Πηγέρβα, είχε πάρει το Πασόκ.
1: Γιατί...
0: Και ο οποίος δεν πήρε ποτέ ούτε χαρτοφυλάκιο, ούτε γραφείο. Γιατί... Ήταν υπουργός έτσι για να είναι.
1: Ούτε καρέκλα είχε τουλάχιστον.
0: Ούτε καρέκλα, τίποτα.
1: Τίποτα να έχει και καρέκλα.
0: Λοιπόν, απλά τον πήρε, τον ξεζούμισα και τελείωσε η ιστορία. Τόσο απλά. Θα πάμε να ακούσουμε κάτι δελτίο.
1: Να ακούσουμε και μουσικούλα και δελτίο. Αγγελική Καρδιόλακα, μετά τη μουσική ανάσα, έρχεται με το δελτίο ειδήσεων των 12.

0: ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανά τμήματα και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου. Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρώπη εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο να κληθούν έως και 300.000 επιπλέον Ρώσοι στο πλαίσιο νέας προσπάθειας ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες ότι η ρωσική υβριδική απειλή απέναντι στην Γαλλία και στην Ευρώπη έχει ενταθεί και έδωσε εντολή για την κατάρτιση σχεδίου που θα ενισχύσει την προστασία κρίσιμων υποδομών αλλά και εγκαταστάσεων της αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας απέναντι σε πιθανές επιθέσεις με ντρόουνς και κυβερνοεπιθέσεις. Στο ίδιο κλίμα και ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος έχει προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιχειρήσει πυραυλικές ή άλλες επιθέσεις εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία. Σύνεση και εγκράτεια στην κατανάλωση ενέργειας συνιστούν στους Ευρωπαίους πολίτες, εθνικές κυβερνήσεις και κομισιόν εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Σε έκθεση, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει μεταξύ άλλων τη διερεύνηση σχημάτων κοινής αγοράς LNG όπως και διακρατικές συμφωνίες που θα επιτρέπουν την άντληση πρόσθετων φορτίων σε περίοδους έκτακτης ανάγκης. Είναι αδίπλη αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας, επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Εχθές, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Μούντις αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3. Παράλληλα, η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα 3 β' με σταθερές προοπτικές. Την ίδια ώρα, νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διουλισθαίνει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Σχεδόν 9 στους 10 κατοίκους της Ελλάδας δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, με το 87,1% να δηλώνει το 2025 ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία. Ενδεικτικό είναι ότι το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2025 στην Ελλάδα άγγιξε το 27,5% έναντι 26,3% το 2022. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνολικά εξεχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις διαρρήξεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει τη οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αρχής για το ξέβλημα βρώμικου χρήματος στα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, όπως αποκάλυψε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ, ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός σκόπευε να φέρει στην Ελλάδα και μηχάνημα κυταρικής θεραπείας, δημιουργώντας εταιρεία Μέδρα, το δεύτερο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και παραβίασε τα συστήματα τριών εταιριών κατά τη διάρκεια δοκιμής των δυνατοτήτων του στο τομέα της κυβερνοασφάλειας, σε ένα περιστατικό που αποτελεί σύμφωνα με την Google το πρώτο γνωστό παράδειγμα συστήματος τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας που προχώρησε αυτόματα σε τέτοια ενέργεια. Οι παραβιάσεις σημειώθηκαν το Μάιο.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη στις 8 στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague που διεξάγεται στο Αμπουντάμπι. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα απουσιάσει λόγω της τενοντίτιδας που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα, ενώ η συμμετοχή του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου που βρίσκεται στη δωδεκάδα κρίνεται αμφίβολη εξαιτίας ενός προβλήματος στο γόνατο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια βορειοανατολική πρόσκαιρα έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα γυρόρινα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τότε τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν σε περιοχές του Ιωνίου καθώς και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Τερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην Ανατολική και Νότια νησιωτική χώρα θα κυριαρχήσει γενικά η ηλιοφάνεια. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 12.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Δημήτρης Χόνδρος και Άρης Ραβάνος.
0: Mega News 104,6.
3: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 06 700.

0: Επανερχόμαστε, δεύτερη μέρα της εκπομπής Βαρόμετρο. Δημήτρης Χόντρος, Άρης Ζαβανός. Τι έχεις, τι κάνεις, γυμναστική?
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τι κάνεις, σηκώνεις βαρύ?
1: Την κούπα.
0: Ποια κούπα?
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Τι κούπα?
1: Θα πάρουμε κούπα σήμερα.
0: Του καφέ.
1: Πιάνω καφέ. Την κούπα του καφέ τη σηκώνει εσύ.
0: Α,
1: όταν πει, εγώ τη σηκώνω την κούπα του καφέ.
0: Το μπάσκετ είναι.
1: Εγώ εννοώ την κούπα θα πάρει ο Ολυμπιακός σήμερα.
0: Τι είναι σήμερα?
1: Παίζουμε με τη Ρεάλ, με το. Εκεί στο τελικό Super Cup τη EuroLeague.
0: Επειδή είμαι τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Και εγώ είμαι μέλος της Μπαρτσελώνα.
1: Α.
0: Εντάξει, τώρα. Εντάξει, Ολυμπιακός δεν είναι μια ΑΕΚ, αλλά εντάξει. Σήμερα θα στηρίξω τον Ολυμπιακό. Τι να κάνω. Παίζει και με ξένη ομάδα. Εντάξει, λέω, όταν παίζουν ελληνικές ομάδες με ΑΕΚ.
1: Ελά, σου πω. Δεν έχω πρόβλημα. Άμα δεν θες, μην μας στηρίξεις.
0: Όχι, παιδί μου,
1: δεν έχουμε πρόβλημα. Κοιτάξει, μπορούμε και μόνοι μας, ξέρεις.
0: Κοιτάξτε, είμαι αντιρεάλ. Αν και θεωρείται η πιο συστημική ομάδα στην Ισπανία αυτή τη στιγμή.
1: Είσαι πιο πολύ αντιρεάλ από ότι αντιολυμπιακός. Δύο ομάδες υπάρχουν στην Ελλάδα. Ολυμπιακός και αντιολυμπιακός.
0: Α, έτσι.
1: Έτσι.
0: Α, ωραία τα λες.
1: Αν πάρουμε υπόψη μας τα όσα είπε ο Μητροπάνος. Ότι υπάρχουν δύο ομάδες στην Ελλάδα.
0: Ποιες?
1: Ολυμπιακός και τα δεύτερά του.
0: Καλά, θα τα πούμε στο τέλος εκπομπής αυτά που θα δώσουμε, θα πούμε διάφορα και ποδοσφαιρικά.
1: Γιατί, δεν κατάλαβα. Το ποδόσφαιρο δεν έχει σχέση με την πολιτική.
0: Εννοείται έχει.
1: Η πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου και η ποδοσφαιροποίηση τη πολιτική που λέγαμε κάποτε.
0: Πώς ξεκινήσαμε?
1: Δεν
0: ξεκινήσαμε σήμερα με τις μεταγραφές στην πολιτική.
1: Ναι.
0: Και λέμε πολλές φορές ότι αυτό που γίνεται με τις μεταγραφές ουσιαστικά απομακρύνει και τον κόσμο από την πολιτική, γιατί σου λέει ότι εδώ υπάρχει ιδιοτέλεια, ναι, συμφέρον, προσωπικές ατζέντες. Ποια προγράμματα, ποια ιδεολογική στόχευση κτλ.
1: Έχω ρεπορτάζ.
0: Ωραία, θα τα πούμε αυτά συνέχεια. Να πούμε όμως τώρα
1: από διάφορα εκεί γραφεία. Χαλιλά, Τρικούπη και όλα αυτά.
0: Θα μας τα πεις στη συνέχεια.
1: Θα σου πω τι κλίμα μεταφέρουν.
0: Ωραία, θα σου πω κι εγώ. Θα πούμε, πριν όμως πούμε όλα αυτά, γιατί έχουμε και τον καλεσμένο μας συνέχεια, θα πάμε να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ευαγγελία Κουβέο, γιατί χωρίς Ευαγγελία δεν βγαίνει η εκπομπή. Μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος, αυτές οι ωραίες μουσικές που ακούτε. Βεβαίως, αν δεν έχουμε και την Στεφανία Τζακώστα να συνδράμει την εκπομπή με το κλείσιμο του καλεσμένου και άλλα πολλά που κάνει, δεν θα έβγαινε η εκπομπή. Και βεβαίως. Ακούτε την Κατερίνα Τσουκαλά στο 211-016-1046 με τα μηνύματά σας. Επίσης, μηνύματα και άλλοι τρόποι επικοινωνίας είναι Viber, WhatsApp 6981-04-1046. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Δημήτρη μου,
1: έλα.
0: Τι εβδομάδα ήταν αυτή?
1: Μεταγραφών.
0: Πέρα από μεταγραφές, είχαμε και άλλα, έτσι.
1: Τι, βγήκε ο Ηλίας έξω?
0: Ο Ηλίας του 16ου.
1: Του 16ου, ναι.
0: Θυμάστε την ταινία αυτή?
1: Καλά μιλάμε.
0: Έγραψα τώρα, έτσι.
1: Πολύ ωραία ταινία. Μου έχει φύγει ο καφές. Μου έχει φύγει ο καφές από τα χέρια.
0: Ναι.
1: Από το νευρικό γέλιο.
0: Γιατί?
1: Όταν είδα μία φωτογραφία εκεί που είναι ο Κασιδιάρης έξω από τις φυλακές
0: Δομοκού
1: με κάτι ματραχαλάδες εκεί, αγκαλιές φυλιά.
0: Αρχές εβδομάδος μας πέρασε.
1: Και γράφει ένα. Κάνει μια θανατηφόρα ανάρτηση.
0: Ποιος? Φίλος του, ο παδός.
1: Η συνάδελφός μας. Η Τζίνα Μοσχολιού,
0: ναι.
1: Και βάζει τίτλο Δομοκός Pride. Τα είπε όλα. Με λίγα λόγια, έτσι μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ανάρτηση. Γέλασα πραγματικά. Να βλέπεις όλους αυτούς τους ματραχαλάδες τώρα.
0: Όταν συζητάμε, να σου πω κάτι εγώ.
1: Να κάνουν αγάπη.
0: Εξεπλάγει, Δημήτρη, από τα πάρα πολλά μηνύματα που υπήρξαν κάτω από διάφορες αναρτήσεις υπέρ του Κασιδιάρη.
1: Εντάξει.
0: Και λέω, είναι δυνατόν.
1: Είναι.
0: Και όμως είναι. Και όχι μόνο είναι.
1: Γιατί να μην είναι.
0: Είναι και είναι ένας κόσμος, ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών.
1: Μην αρχίσουμε παραπλανημένοι και σκοτωμένοι και ψευδεστείς και
0: αυταπάτες. Όχι, δεν είπα. Όχι, δεν είπα. Εγώ το έχω πει αυτό ποτέ. Όποιος.
1: Το λένε.
0: Όχι, δεν το λέω. Όποιος. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ βολικό.
1: Ξέρεις το ξηράφι το όκαμ.
0: Για να αθώνεις.
1: Το ξηράφι το όκαμ, το ξέρεις. Η πιο απλή εξήγηση είναι η καλύτερη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι ακροδεξιοί, τελειωμένοι. Τι να κάνουμε.
0: Δεν τους έλεγες μόνο ακροδεξιούς, αρκετούς θα τους έλεγες
1: και
0: αλλιώς.
1: Και ναζιστές και ό,τι θες και από εδώ και από εκεί. Υπάρχει αυτό το κομμάτι και στην ελληνική κοινωνία.
0: Όπως υπάρχει.
1: Ευτυχώς για μας. Δεν έχει την επιρροή που έχουν τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.
0: Βλέπεις τι γίνεται και στην Ευρώπη, βλέπεις τι γίνεται με το AfD. Εδώ έβλεπα χθες τη συζήτηση τώρα στη Γερμανία, που βάζει τώρα την ατζέντα του AfD και λέει να τα ξαναβρούμε τους Ρώσους, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Δηλαδή πράγματα, και θα δούμε και άλλο στο μέλλον. Αλλά μην μακρηγορήσουμε σε αυτό. Θα πάμε στο πρώτο μας, το πρώτο καλεσμένο της δεύτερης ώρας, στον καθηγητή μας, τον κύριο Βλαχόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καθηγητής ο κ. Βλαχόπουλος του Δημοσίου Δικαίου στο Αστυνομική Σχολή Αθηνών. Που έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε, κύριε καθηγητά. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε από την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Θα πάμε και συνταγματική αναθεώρηση συνέχεια. Αποφυλάκηση Κασιδιάρη και να πούμε και στον κόσμο ακριβώς τι γίνεται από εδώ και πέρα. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μπορεί να κάνει κόμμα, μπορεί να κατέληθος ανεξάρτητος. Τι ακριβώς συμβαίνει και ποιος θα πάρει την τελική απόφαση. Γιατί άκουσα τον Πρωθυπουργό προχθές να λέει στη δημόσια τηλεόραση ότι όλα αυτά είναι λυμμένα από μια τροπολογία που ήδη υπάρχει.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν έχει χάσει τα πολιτικά του δικαιώματα, γιατί κατά το Σύνταγμα και τον νόμο, για να χάσει κάποιος τα πολιτικά του δικαιώματα, θα πρέπει να καταστεί αμετάκλητη η καταδικαστική ποινική απόφαση. Δηλαδή να έχει περάσει και τον Άριο Πάγο. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί αίτηση ενέργεια στον Άριο Πάγο, άρα λοιπόν δεν είναι αμετάκλητη η απόφαση. Που σημαίνει ότι μπορεί να ψηφίσει, το ψηφιστή, αν μπορεί να ψηφιστεί, θα σου το πω αμέσως τώρα. Και μπορεί και να ιδρύσει και ένα κόμμα και να κάνει πολιτικές δηλώσεις. Πάμε τώρα να δούμε το εάν μπορεί να κατέβει στις εκλογές ή όχι. Μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος, μεμονωμένος, σε οποιαδήποτε, μία εκλογική περιφέρεια της Ελλάδος.
1: Δεν χρειάζεται 3% πανελλαδικά για να μπει στη Βουλή.
2: Αυτό ήθελα να πω το αμέσως επόμενο. Δηλαδή, λέω τυπικά τι μπορεί να κάνει. Προκειμένου όμως να εκλεγεί βουλευτής, θα πρέπει να συγκεντρώσει τόσες ψήφους. Όσες αντιστοιχούν στο 3% των ψηφοδελτίων των εκείνων ψηφοδελτίων πανελλαδικά. Δηλαδή, αν κατέβει στην πρώτη Αθηνών που λέμε, θα πρέπει να πάρει τόσες ψήφους, ώστε να αυτές αντιστοιχούν στο 3% των εκείνων ψηφοδελτίων πανελλαδικά. Ξέρω, μπορεί να είναι 150, 150, 150, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι πρακτικά δεν μπορεί να συμβεί. Άρα λοιπόν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος, δεν μπορεί όμως πρακτικά να εκλεγεί βουλευτής. Γιατί θα πρέπει να έχει το 3% όπως και οποιοδήποτε κόμμα πέρα από τους ανεξάρτητους προκειμένου να εκλεγεί. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας. Τώρα πάμε να δούμε αν μπορεί να κατέβει με κόμμα. Εδώ είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Υπό ποια έννοια? Ότι πιο δύσκολα εννοώ για τον Κασιδιάρη προφανώς. Υπό την έννοια ότι υπάρχει ρητή διάταξη στην εκλογική νομοθεσία, η οποία έχει κριθεί συνταγματική από τον Άριο Πάγο και σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να κατέβει συνδυασμός να ανακηρυχθεί από τον Άριο Πάγο, ο οποίος έχει δεδηλωμένη ή υποκρυπτόμενη πραγματική ηγεσία, λέει ο νόμος, πραγματική ηγεσία. Πρόσωπο που έχει καταδικαστεί, έστω και σε πρώτο βαθμό, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Άρα λοιπόν, αν ο Άριος Πάγος, αυτό είναι το όργανο το οποίο αποφασίζει, κατά την ανακήρυξη των συνδυασμών, κρίνει ότι ο Κασιδιάρης είναι καλά, αν είναι δεδηλωμένη ηγεσία, δεν το συζητάμε. Αν κρίνει ο Άριος Πάγος ότι είναι πραγματική ηγεσία του κόμματος, δεν μπορεί να ανακηρύξει τον συνδυασμό αυτό, στον οποίο συμμετέχει έστω και ατύπως.
0: Όπως είχε γίνει, παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση των Σπαρτιατών.
2: Όπως είχε γίνει στην περίπτωση των Σπαρτιατών το 2024 στις ευρωεκλογές, αν δεν κάνω λάθος, και όπως είχε γίνει επίσης, αν δεν κάνω λάθος, στις βουλευτικές εκλογές του 2023 με τους Έλληνες, με το κόμμα των Ελλήνων. Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, τυπικά μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψηφίος σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια. Πρακτικά δεν υπάρχει πιθανότητα εκλογή. Όσον αφορά το να κατέβει με συνδυασμό που να είναι αρχηγός, ούτε αυτό μπορεί να συμβεί.
1: Με λίγα λόγια, όπως το καταλαβαίνουν, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Κασιδιάρη, είτε να κατέβει στις εκλογές, είτε να είναι σε ένα συνδυασμό άλλου κόμματος. Έτσι.
2: Ακριβώς. Ξέρετε,
1: βέβαια το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία παρέμβαση νομοθετική, η οποία του περιορίζει τις επιλογές. Το ζήτημα είναι πώς αντιμετωπίζετε το φαινόμενο της ανώδυνης ακροδεξιάς, κατά τη γνώμη σας. Δηλαδή, να φύγουμε λίγο από τους νομικούς περιορισμούς και να δούμε για την πολιτική ουσία, κατά τη γνώμη μου. Πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα?
2: Εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι εμφανίζεται ένα παράδειγμα, όπως είναι σήμερα η κατάσταση. Λέω, ο Κασιδιάρης μπορεί να μιλάει, να κάνει δηλώσεις, να έχει κόμμα κτλ. Δεν μπορεί να εκλεγεί βουλευτής. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί έτσι μια παραδοξότητα, η οποία δεν είναι και εύκολα κατανοητή από τον κόσμο. Ή κάτι είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία και ενδεχομένως να πρέπει να το απαγορεύσει, ή κάτι δεν είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία, οπότε το αφήνει. Αυτό πάντως συντεμεί κατάσταση που κάποιος έχει την ελευθερία να έχει κόμμα, να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να εκλεγεί βουλευτής, καταλαβαίνετε ότι συνιστά μια παραδοξότητα. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με την γενικότερη προβληματική της μαχόμενης ή ανεκτικής δημοκρατίας. Εγώ θα μου αρέσει περισσότερο ο όρος αξιόμαχη δημοκρατία. Καμιά δημοκρατία δεν ζήτημα της ακροδεξιάς είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα. Να θυμίσω βέβαια αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι στις εκλογές στο Ζάξεν-Ανχάλτ το ΑΕΦΤ πήρε 44%. Συνδέεται με πάρα πολλά ζητήματα, γενικότερα με την κρίση της δημοκρατίας που υφίσταται αυτή τη στιγμή. Όχι με την έννοια της δικτατορίας, αλλά το βλέπουμε με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, σε πολλά κράτη της Ευρώπης υπάρχουν αυτό το οποίο λέγεται ανελεύθερη δημοκρατία. Δηλαδή, τυπικά έχεις εκλογές, αλλά ουσιαστικά ξέρεις ότι κάποιος ελέγχει, όπως συνέβαινε μέχρι πρόσφατα στον Όρμπαν. Υπάρχει ένα ζήτημα. Πολλοί λένε ότι η σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη θυμίζει την κατάσταση του Μεσοπολέμου, που επίσης υπήρξε μια κρίση του κοινοβουλευτισμού.
0: Η δημοκρατία της Βαϊμάρης και.
2: Ξέρετε
0: τι γίνεται. Παρακαλώ.
2: Ναι, όχι, υπάρχει γενικότερα μια απαξίωση η οποία συνδέεται, θα έλεγα, με πάρα πολλά ζητήματα. Υπάρχει, αν θέλετε, μια αμηχανία του πολιτικού συστήματος να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Και αυτό το οποίο, κατά την άποψή μου, λείπει είναι μια, αν θέλετε, πολιτική σχηματισμή. Και τώρα δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω πανευρωπαϊκά. Οι οποίοι να μπορούν να συγκεντρώσουν τους συντηρητικούς ψηφοφόρους.
0: Μάλιστα.
2: Σε μεγάλο φάσμα των ευρωπαϊκών κρατών δεν υπάρχουν συντηρητικά κόμματα τα οποία να τους κρατήσουν.
0: Μάλιστα.
2: Με αποτέλεσμα κάποιοι να πηγαίνουν στην ακροδεξιά. Αυτό δεν δικαιολογεί, κατά την άποψή μου, το να ψηφίζει ακροδεξιά, επειδή δεν υπάρχει υγιή, ας το πω έτσι, συντηρητικός λόγος. Αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να δούμε.
1: Υπάρχει και άλλη μια πραγματικότητα. Τουλάχιστον να πω ότι όσο διαβάζω, εγώ δεν ξέρω αν το διαβάζω καλά. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, γιατί εμείς έχουμε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη το πρόβλημα πολύ μικρότερο. Αλλά βλέπω ότι η ψήφος εκεί στη Γερμανία δεν ήταν μια ψήφος αποδοκιμασίας μόνο του πολιτικού συστήματος. Ήταν μια ψήφος που έλεγε ότι πιστεύουν όσοι ψήφισαν αυτό το κόμμα ότι μπορεί να τα καταφέρει και προγραμματικά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εκεί αλλάζει το πράγμα.
2: Αλλάζει το πράγμα και δυστυχώς για τη Γερμανία το ΑΕΦΤ έχει καταφέρει να πείσει ένα κομμάτι
1: αυτό,
2: των ψηφοφόρων. Ναι, ότι έχει προγραμματικό λόγο και μπορεί να κυβερνήσει. Βρέθηκα πριν από μερικά χρόνια στην παρακολουθούσα συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Βουλής στο Βερολίνο και παρατήρησα την δράση των βουλευτών του ΑΕΦΤ. Δεν ήταν γραφική, πρέπει να σας πω, αλλά ήταν πολύ συγκροτημένοι και παρενέβαιναν συνεχώς σε όλα τα ζήτηματα. Αυτό έχει καταφέρει δυστυχώς να πείσει πολλούς ψηφοφόρους στη Γερμανία ότι μπορεί να έχει έναν συγκροτημένο προγραμματικό λόγο και να κυβερνήσει. Αν και παρότι οι δημοσκοπήσεις στη Γερμανία δείχνουν ένα υψηλό ποσοστό γενικότερα, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και μπορούν να αλλάξουν. Έχουμε εκλογές σε λίγο στο κρατήδιο του Βερολίνου, όπου το αριστερό κόμμα, η Die Linke, επανήλθε αυτή τη στιγμή να προηγείται.
0: Ναι.
2: Και γενικώς τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν πολύ εύκολα. Το μεγάλο πρόβλημα με τη Γερμανία είναι ότι έχει καταφέρει το AfD, το οποίο παρεπτόντως να πω ότι παρακολουθείται από την Γερμανική Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, παρακολουθείται, γιατί και αυτό έχει επικυρωθεί από αποφάσεις γερμανικών δικαστηρίων. Γιατί έχει ακροδεξιό λόγο που πολλές περιπτώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις παραπέμπει και σε ναζιστικό λόγο, έχει καταφέρει να περάσει αυτό το οποίο λέει το προσωπείο κάποιου που μπορεί να κυβερνήσει αποτελεσματικά τη χώρα. Και αυτό είναι.
1: Αυτό είναι, καθηγητά, πάρα τώρα πιο επικίνδυνο από όλα τα υπόλοιπα.
0: Πάνω σε αυτό,
1: πιστεύουμε ότι μπορούν να δοθούν λύσεις από κόμματα τα οποία, αν μη τι άλλο, εκφράζουν απόψεις ξενοφοβικές, ομοφοβικές, ρατσιστικές. Και ό,τι άλλο εκφράζει τα κόμματα αυτά.
0: Πάνω σε αυτό που είπατε εσείς, κύριε καθηγητά, και είπε και ο Δημήτρης ο Χόντρος νωρίτερα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής τώρα για να το συνδυάσω και με το Σύνταγμα. Αυτή η κανονικότητα λοιπόν που φέρεται να δείχνει η ακροδεξιά στην Ευρώπη, και βάσει αυτά τα οποία συζητάγαμε νωρίτερα για τον Κασιδιάρη, θα μπορούσε το Σύνταγμα να λύσει το θέμα με διαφορετικό τρόπο? Και ποια είναι η άποψή σας για αυτό το οποίο έχει συμβεί τις τελευταίες, και στην ψηφοφορία προχθές? Μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για το Σύνταγμα να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές και να προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση ουσιαστικά και ανανέωση του Συντάγματος. Αν και έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές από το 1974.
2: Έχει τροποποιηθεί πάρα πολύ. Έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές. Έχει τροποποιηθεί φορές. Κοιτάξτε, όσον αφορά την αναθεώρηση του Συντάγματος και σε σχέση με αυτό που συζητάμε, εγώ δεν πολύ πιστεύω στις απαγορεύσεις. Τα ζητήματα είναι πολιτικά και πρέπει να λύνονται προηγόντως πολιτικά.
1: Ούτε κι εγώ, παρεπιπτόντως, έχετε δίκιο σε αυτό. Με απαγορεύσεις δεν λύνεται ζητήματα. Δεν λύνονται.
2: Αλλά θέτεται ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που θέτεται το ζήτημα της ανατέωσης του Συντάγματος που πέρασε στα ψηλά της δημοσιότητας. Δηλαδή, μεγαλύτερη δημοσιότητα είχε πει Θεδιάρης, ναι, παρά η ανατέωση του Συντάγματος που μας αφορά όλους. Κοιτάξτε, και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η δημοκρατία η ίδια οδηγείται σε αδιέξοδα και τρώει τις άρκες της. Δηλαδή, η ανατέωση του Συντάγματος πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους. Θα σας πω δύο παραδείγματα, δεν είναι τα μόνα, ίσως δεν είναι τα πιο σημαντικά, αλλά έχουν συζητηθεί και τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, έτσι. Αυτή τη στιγμή το Υπουργικό Συμβουλίο επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Όταν τίθεται το ζήτημα των υποκλοπών, ξέρετε, με τη μία ανακοίνηση του θέματος των υποκλοπών κτλ. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτεται ο κόσμος, ακόμα και αν δεν είναι πραγματικότητα, είναι πώς θα γινόταν αυτό να ξανανοίξει ο φάκελος των υποκλοπών όταν η ηγεσία του Αρείου Πάγου διορίζεται από την κυβέρνηση. Ακόμα επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν είναι ορθό. Βλέπει κανείς το άρθρο 86 του Συντάγματος και την ποινική ευθύνη των υπουργών, έτσι. Mm-hmm. Το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει και αυτό, γιατί υπάρχει κάποιος σε αυτή τη χώρα ο οποίος πραγματικά πιστεύει ότι έχει εφαρμοστεί σωστά η συνταγματική διάταξη, γιατί η διατύπωση του Συντάγματος δίνει τη δυνατότητα στις πολιτικές δυνάμεις να μην κινούν την ποινική δίωξη των υπουργών εκεί πέρα πρέπει να την κινήσουν. Και όταν έχεις μια συνταγματική αναθεώρηση τώρα η οποία ξεκίνησε, η οποία καμία πρόταση δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους, που σημαίνει ότι μετά τις εκλογές θα πρέπει για να γίνει αναθεώρηση οποιασδήποτε συνταγματική διάταξη να συγκεντρώσει 180 ψήφους. Αντιλαμβανόμαστε όλοι με την πολυδιάσπαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα, κάτι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι, αλλά αν δεν υπάρξει αναθεώρηση του άρθρου 86 και αν συνεχίσει το ελληνικό πολιτικό σκηνικό να μην αντιμετωπίζει τις παθογένειές του, τότε θα μιλάμε για άλλα πράγματα μετά.
2: Ναι. Και δυστυχώς, επιτρέψτε μου μια προσωπική άποψη, το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν δείχνει έτοιμο να αντιμετωπίσει τις παθογένειες.
0: Αυτό είναι το πιο σωστό από όλα. Τότε...
2: Ναι, να πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.
0: Ναι, και να κλείσουμε αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί μας πιέζει
2: το χρόνο. Το τηλεγραφικά, το ένα έχει να κάνει με τα πρόσφατα που συνέβησαν σε σχέση με το θάνατο του Μαζονάκη. Τώρα ανακάλυψε το πολιτικό σύστημα ότι υπάρχει μια χαοτική κατάσταση. Έτσι. Έπρεπε να πεθάνει κάποιος άνθρωπος και να είναι και celebrity αυτός άνθρωπος για να αντιμετωπίσει. Ο ΠΚΕ τώρα διαπίστωσε το πολιτικό σύστημα ότι υπάρχει πρόβλημα με τις επιδοτήσεις. Μετά κατόπιν ερωτήσεις, εκεί ο κόσμος τα βλέπει αυτά και εξοργίζεται. Αυτά πρέπει να δει, να δράσει πολιτικά το κράτος.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και φέρατε δύο παραδείγματα πολύ χαρακτηριστικά
1: και τα οποία εμείς θα τα έχουμε στην ατζέντα
0: και θα τα ξανασυζητήσουμε και πάλι. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος. Τον διαβάζετε και στο Βήμα για αυτά τα ωραία αφιερώματα που γράφετε, κύριε καθηγητά, ανατρέχοντας την ιστορία.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε για την συμμετοχή στην εκπομπή.
0: Έχει
1: δίκιο, διότι δεν γίνεται από τη μια να λες ευθύνες των υπουργών και να μην κάνεις κάτι, από την άλλη να βλέπεις οπεκεπέδες κτλ. Δηλαδή κάποια στιγμή και το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να προστατέψει τον εαυτό του αν μπορεί. Άμα δεν μπορεί, ξεκινά μια άλλη συζήτηση.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί, δεν μπορεί.
1: Και θα καταλήξει.
0: Εγώ μείνω σε αυτό που είπατε και οι δύο και ήταν και πολύ σωστό, ότι με τις απαγορεύσεις δεν λύνεις το πρόβλημα.
1: Καμιά φορά το γιγαντώνεις.
0: Να σου πει και κάτι. Είπε για την περίοδο του Μεσοπολέμου, που έχει χαρακτηριστικά σε μερικές χώρες, έχει χαρακτηριστικά Μεσοπολέμου. Και τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Γιατί ο Χίτλερ πώς γιγαντώθηκε, Δημήτρη.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι.
1: Μην ανοίγουμε κουβέντες.
0: Όχι, τώρα όχι, βέβαια.
1: Με Χίτλερ και τέτοια πράγματα. Σάββατο μεσημέρι.
0: Κλείνει τα μάτια στο πρόβλημα.
1: Δεν κλείνω τα μάτια στο πρόβλημα, αλλά εντάξει.
0: Θες άλλο καφέ.
1: Τι θέλω καφέ.
0: Θες καφέδα κι άλλο.
1: Πότε.
0: Δεν θες καφέ να πιες άλλο.
1: Μετά.
0: Μετά.
1: Μετά. Μετά.
0: Θα ακούσουμε μουσικούλα. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αγγλική Καρδιόλακα.
1: Θα μιλήσουμε για τις μεταγραφές.
0: Εννοείται.
1: Έχω παρασκήνιο σου.
0: Εννοείται. Εγώ έχω προπονητή.
1: Τι προπονητής.
0: Τι συνέχεια. Έχω φέρει
1: και παρασκήνιο.
0: Έχω φέρει και προπονητή.
1: Ναι.
0: Και γυμναστή.
1: Ναι.
0: Και φυσικοθεραπευτή.
1: Για πού ετοιμάζεσαι.
0: Δεν φτιάξω ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Μεταγραφών. Μεταγραφές δεν είπες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πολιτικές μεταγραφές. Έτσι έπεσε τον
0: ουρανό. Παλτάει κανονικές μεταγραφές.
1: Ωραία. Εντάξει. Οκ. Εδώ είμαστε. Θα το δούμε.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Χρήστος Χωμενίδης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Mega News 104,6.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τη τηλεδίσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου. Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρώπη εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και η απεραιτέρω ενίσχυση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο να κληθούν έως και 300.000 επιπλέον Ρώσοι στο πλαίσιο νέας προσπάθειας ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τη Moody's και την Scope επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει τη οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό 78χρονου Γάλλου που αγνοείται από νωρίς το πρωί, ενώ βρισκόταν στην παραλία Μάδε του Δήμου Μαλεβιζίου. Και ο καιρός έθριος σήμερα, στην Αττική έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Hello. Στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντ ο Πέμπτος της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη από τη ουνίστατο φόρο τιμής. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Διαβαστέ στα νέα Σαββατοκύριακο. Το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών. Ο εφιάλτης επιστρέφει. Πεντάγωνο. Τα σενάρια επί του πεδίου. Αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο. Περίεργες κάλπες. Όταν ο Μαζό ανοιχνεύεται στις μετρήσεις. Και πέντε εκλογές που επηρεάζουν και την Ελλάδα. Ασπίδα του Αχιλέα. Ένα υπερόπλο από την Ιλιάδα έως το Αιγαίο. Euroleague. Τα στοιχήματα ο Μπράντοβιτς και Μπαρτζόκα. Μαζί ο θρυλικός Μπλεκ. Όλα μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
8: με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Είμαστε χαμένοι στο διάστημα. Όχι, μεταφράζω τον.
1: Εσύ στο διάστημα, εγώ με από χέρι χαμένο.
0: Miller Band, το τραγούδι που ακούμε. Είναι του Steve Miller Band. Το Serenade. Και είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι που αξίζει τον κόπο και να το τραγουδάς και να το ακούσω.
1: Λες. Κοίταξε εδώ τι γίνεται όμως.
0: Τι είναι αυτό.
1: Πάσε εδώ. Σκεδέψω τα κέρματα εδώ. Πού υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν χρήματα.
0: Χρήματα είναι αυτά.
1: Ο μήνας έχει 19.
0: Και σου έχουν μείνει 6 ευρώ.
1: Τι να, πού να πας έτσι. Πού να πας έτσι.
0: Άκου το σερνί.
1: Πας σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό.
0: Did you feel the love.
1: Άκου.
0: Αγάπη και Άγιος ο Θεός.
1: Άρα θα φάμε αγάπη.
0: Θα φάμε αγάπη.
1: Ωραία, εντάξει, άμα να φάμε αγάπη, φίλε, ακούσουμε το τραγούδι και είμαστε ικανοποιημένοι, κοίτα, τουλάχιστον θα έχουμε να φάμε.
0: Κοίτα, τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εγώ βλέπω και ζηλεύω.
1: Υπάρχει κυβερνησιμότητα.
0: Το λέω, ζηλεύω, όχι με την κακή έννοια, τα ζευγαράκια που τα βλέπω, νέα παιδιά, με ένα φραπέ, κάθονται στα μπαγκάκια.
1: Τι
0: στο
1: ωραία,
0: πάρκο,
1: ναι,
0: τα λένε, φιλιούνται και από εδώ και από εκεί.
1: Και δεν ασχολούνται με την πολιτική.
0: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν ασχολούνται με την πολιτική, όχι. Αλλά κοίταξε, λέω κάποια πράγματα.
1: Ναι. Διαχρονικά.
0: Πολύ απλά.
1: Ωραία.
0: Πολύ λιτά και πολύ.
1: Μπράβο, βρε,
0: εύκολα.
1: Μπράβο.
0: Για να ευτυχείς.
1: Μπράβο, βρε Δημήτρη.
0: Τι αγάπη,
1: ωραία τα είπες. Όχι, τα είπες πολύ ωραία, γιατί σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Γιατί είναι όλοι με ένα, σκρολ, εδώ, με ένα κινητό στο χέρι και σκρολάρουν.
0: Ναι.
1: Και ο άνθρωπος δίπλα του μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και δεν ασχολείται καθόλου.
0: Η ζωή είναι αλλού.
1: Είναι ζωή, αλλά ακριβώς είναι αλλού.
0: Στον δρόμο.
1: Και γι' αυτό εμείς εδώ σε εκπομπή, έτσι, ναι, τώρα μην πενέψουμε τον εαυτό μας τώρα την εκπομπή. Νομίζω είμαστε μέσα στην κοινωνία.
0: Λοιπόν, αφού πανεύουμε την
1: εκπομπή. Είμαστε, δεν πρέπει να πούμε.
0: Κοίταξε, είμαστε μέσα στην κοινωνία, στον βαθμό που είμαστε.
1: Στον βαθμό που είμαστε.
0: Εντάξει,
1: τα λέμε και όλα, γι' αυτό θέλουμε και τη συμμετοχή σας με μηνύματα για να μας πείτε και τι γίνεται έξω από το οποίο έχουμε χάσει εμείς και δεν μπορούμε να το αναδείξουμε.
0: Μεταγράφες θα πούμε.
1: Εννοείται. Τι μεταγράφες θες.
0: Μεταγραφές. Εδώ έχει γίνει χαμός με τη Ρόζα Βρετού.
1: Ναι.
0: Να βάλουν τα πράγματα στη διάσταση.
1: Βουλευτής ήταν.
0: Ήταν, είχε κάνει ένα φεγγάρι.
1: Ένα φεγγάρι, επικρατείας.
0: Λοιπόν.
1: Γιατρός, καλή
0: πραγματικά,
1: γιατρός.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Ναι. Ναι, αλλά.
0: Τα κόλπα.
1: Ναι, ναι,
0: τα κόλπα της Ελλάς.
1: Της Ελλάς.
0: Βέβαια.
1: Τι έκανε πάλι η Ελλάς.
0: Συγγνώμη.
1: Η Ελλάς πατή.
0: Έχουν ένα όριο.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή δεν είμαστε χθεσινοί, ούτε παιδάκια.
1: Πώς τα λες έτσι.
0: Μια χαρά τα λέω. Ποιοι είχαν πρώτοι
1: ναι,
0: την επιστολή παρέτησης.
1: Α, τα ξέρω.
0: Της κυρίας Βρετού. Συγγνώμη, ρωτάω.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Την είχε ο γραμματέας του Πασόκ, ο κύριος Βαρδακαστάνης, ή οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν την Ελλάς.
1: Αυτό να ρωτήσει στο γραφείο τύπου της Ελλάς και τα κεντρικά στελέχη της Ελλάς.
0: Λοιπόν, όταν λοιπόν διακινείται πρώτα από όλους η επιστολή παρέτησης ενός στελέχου του ΠΑΣΟΚ από την Ελλάς,
1: το οποίο είχε φύγει επί της ουσίας
0: εδώ και μήνες. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
1: Είχε φύγει εδώ και μήνες, λέω εγώ.
0: Ναι. Διότι δεν έχει πάει στο συνέδριο.
1: Λέω μικρός εδώ. Ότι έχει φύγει εδώ και μήνες.
0: Θες να είσαι μικρός.
1: Του λέει που την είναι πια ότι αυτό ήταν ξέρεις το παρασκήνιο, το ξέρεις πολύ καλά και το πασοκικό.
0: Δεν ξανάγινε.
1: Έχει φύγει εδώ και μήνες.
0: Δεν ξανάγινε. Ένα κόμμα να μοιράζει την επιστολή παρέτησης στελέχους άλλου κόμματος.
1: Αυτά στα λύση Ελλάς.
0: Και μην μου πούνε εμένα άλλα κι άλλα.
1: Στα λύση Ελλάς.
0: Είναι καλατσεκαρισμένο 150%.
1: Αυτά στα λύση Ελλάς.
0: Τι σημαίνει αυτό. Να πω αυτό που θέλω. Δείχνει το αδιέξοδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Πού, ποιος έχει αδιέξοδο.
0: Να σου πω εγώ πώς το ερμηνεύω εγώ και πώς τουλάχιστον λένε κάποια πράγματα κάποιες πηγές.
1: Για πες.
0: Ότι μετά την παρουσία στη ΔΕΘ που δεν απέφερε τους καρπούς που θα ήθελε.
1: Ούτε για τον Τσίπρα,
0: ούτε
1: όπως
0: για τον
1: και
0: Τσίπρα,
1: για τον Μητσοτάκη.
0: Ναι. Ούτε για τον Αδουλάκη, ήταν λίγο ούτε πιο ενισχυμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρξε μια πιο μεγάλη αποδοχή.
1: Θέλουμε τη ΔΕΘ μετά.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Θεσκούμε.
0: Λοιπόν, βάλαν μπροστά τη βιομηχανία μεταγραφών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πήραμε τη Ρόζα τη Βρετού, ναι, στέλεχους του Πασόκ κτλ. Να αλλάξουμε λίγο την ατζέντα, να φύγουμε και από εδώ, να μην δούμε και τις δημοσκοπήσεις που είναι δύο μονάδες διαφορά τρεις. Και να κάνουμε παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και εγώ ρωτάω για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
1: Ναι.
0: Δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση, διότι τη γνωρίζω πάρα πολύ καιρό, εδώ και 20 χρόνια.
1: Μα είπαμε, είναι και καλή γιατρός.
0: Ακριβώς, είναι μια πάρα πολύ καλή γιατρός. Αλλά.
1: Πολιτικά τη φέρει στην Ελλάδα.
0: Να σου κάνω εγώ μια σύγκριση.
1: Μόνο,
0: να σου κάνω μια σύγκριση.
1: Ναι.
0: Η κυρία Βρετού είχε πάρει μέρος βουλευτής στις ευρωεκλογές.
1: Ναι.
0: Πήρε 10.000 σταυρούς.
1: Ναι.
0: Από τους 40 υποψηφίους του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και είχε στην 31η θέση.
1: Στην
0: 31η θέση.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είχε καλή μεγάλη επίδοση.
1: Όχι, χαμηλή, πολύ
0: χαμηλή. Πάμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Αν πιάσουμε
1: ναι,
0: μια μεταγραφή που έχει κάνει το Πασόκ.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Τον κύριο Φαραντούρη.
1: Α, μεγάλη, μεγάλη μεταγραφή.
0: Πόσο πήρε στις ευρωεκλογές? 140.000 σταυρούς.
1: Έχει πάει πολύ.
0: Δεύτερος. Άρα λοιπόν, τα μεγέθη, υπάρχουν νούμερα τα οποία συγκρίνονται και δείχνουν. Τώρα αυτή η τακτική βαράμε και.
1: Μπορώ να σου πω κάτι, Δημήτρη. Τώρα. Εγώ θα σου πω τώρα κάτι άλλο. Έχεις δίκιο.
0: Εμένα μου προκάλεσε αυτό ειδικά που μοίρασε,
1: ναι.
0: Μοίρασε πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο,
1: ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω.
1: Ναι.
0: Την επιστολή παράτηση τη κυρία Βρετού.
1: Να σου πω, έχεις πληροφορίες καλές.
0: Τι εννοείς?
1: Η Ελλάδα σου ουσιαστικά είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, αυτό θες να μου πεις τώρα.
0: Το λες
1: έτσι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τι.
0: Μην βάζε εμά τα πράγματα που δεν λέω.
1: Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ βλέπω εδώ τώρα μπήκα μέσα στο σύστημα.
0: Ναι.
1: Και τι είδα?
0: Ποιο σύστημα?
1: 189.222 ευρώ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Οι εισφορές στο κόμμα του Προέδρου.

0: Και μπράβο του.
1: Συγχαρητήρια.
0: Μισό λεπτό. Το να βάζεις στο λογιστήριο του κόμματός σου τον πολίτη,
1: ναι,
0: με την έννοια ότι προσπαθεί, από ό,τι έλεγε, σε χρόνο, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, θα μπορεί ο κόσμος να βλέπει τι εισραίει στα ταμεία του κόμματος και τι φεύγει από τα ταμεία του κόμματος. Είναι τι σεισμός.
1: Έπεσε κανένας φούρνος.
0: Γιατί?
1: Θετικά την Ελλάδα ακούω.
0: Βέβαια. Συγγνώμη. Είναι ένα μέτρο,
1: ναι,
0: το να ξέρει ο πολίτης.
1: Για πες. Ναι, τι
0: έκανε. Ποιοι χρηματοδοτούν το κόμμα.
1: Ναι.
0: Και πώς σκοδεύει τα χρήματα το κόμμα. Έτσι. Αυτό είναι για μένα.
1: Εντάξει, είναι μια
0: υγεία. Είναι μια υγεία.
1: Και μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτού που λέμε οικονομικά των κομμάτων.
0: Σωστή,
1: και καλώς το κάνανε.
0: Η σωστή αντιμετώπιση των οικονομικών των κομμάτων. Τι άρα όποιος, καλά λόγια.
1: Άρα
0: και
1: θέλει,
0: βέβαια θα πω καλά λόγια αυτό το πράγμα.
1: Όποιος θέλει λοιπόν μπαίνει donations.myelas.gr και βλέπει λοιπόν πόσα χρήματα έχουν αυτή τη στιγμή μπει στο ταμείο του κόμματος. 189.242 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Την ώρα που σου το είπα, μπήκαν άλλοι 20 ευρωδάκια.
0: Εντάξει.
1: Μπήκαν άλλοι 4 δώσαν. 5
0: μέλη, πόσα μέλη έχει.
1: Εντάξει, τώρα τα μέλη ακριβώς αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρωί, δεν είμαι σε θέση να σου πω.
0: Δεν έχει σημασία. Αυτό που έκανε πάντως η Ελλάς είναι πάρα πολύ καλό. Όχι μόνο καλό. Συμβάλλει στη διαφάνεια. Συμβάλλει στο να έχει ο πολίτης, ναι, μια εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα.
1: Σωστό.
0: Να το ελέγχει.
1: Ναι.
0: Να ξέρει ποιον τα χρήματα που δορίζει ή που παίρνει το κόμμα. Και είναι κάτι το οποίο δεν το πετάμε.
1: Και πρόσεξε,
0: είναι για μένα μια μεγάλη
1: κάνει,
0: ιστορία.
1: Και δεν το κάνει από υποχρεωτικότητα, γιατί το ορίζει η εκλογική νομοθεσία. Αλλά το κάνει προαιρετικά. Τώρα,
0: μπράβο στην Ελλάς.
1: Ξέρει τη δουλειά ο Τσίπρας.
0: Τι εννοείς.
1: Δεν ξέρει τη δουλειά.
0: Πώς δεν την ξέρει.
1: Την ξέρει.
0: Όλες τις δουλειές τις ξέρει.
1: Α, μπράβο. Άρα γιατί.
0: Όλες τις δουλειές έχει κάνει.
1: Θα έρθει το βράδυ.
0: Ποιο βράδυ.
1: Θα έρθει ένα βράδυ. Πώς θα έρθουν οι Τούρκοι.
0: Τι θα έρθει ένα βράδυ.
1: Οι Τούρκοι πέρα θα έρθουν ένα βράδυ.
0: Τι να μας βρει.
1: Ρε, έδωσε μια συνέντευξη, ξέρεις που έδωσε.
0: Πού.
1: Διαβάζει γαλλικά. Ξέρει γαλλικά.
0: Όχι.
1: Και εγώ δυστυχώς και ήθελα να μάθω, αλλά δεν έμαθα. Le soir.
0: Τι είναι αυτό.
1: Le soir.
0: Le soir.
1: Άμα το μεταφράζει, νομίζω το βράδυ σημαίνει κάτι.
0: Να, και τι λέει το βράδυ.
1: Έδωσε, είναι μια γαλλόφωνη εφημερίδα στο Βέλγιο.
0: Τι είπε.
1: Έδωσε συνέντευξη.
0: Και
1: ήρθε,
0: τι
1: τώρα, ήρθε τώρα.
0: Θα έρθω το βράδυ σαν τον Ερντογάν.
1: Όχι, το βράδυ είναι η εφημερίδα.
0: Α.
1: Ναι, και λέει: ξέρω καλά τη δουλειά. Την ξέρω όμως, λέει. Πρόσεξε. Την ξέρω τη δουλειά.
0: Ναι, την ξέρει.
1: Καλά τη δουλειά.
0: Την ξέρει καλά.
1: Και είμαι έτοιμος να ξαναγίνω πρωθυπουργός. Και απαντάω στον Δημήτρη Χόνδρου εδώ πέρα.
0: Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός.
1: Προφανώς
0: θα γίνει, θα γίνει.
1: Πάντα ο ελληνικός λαός θα κρίνει όλα.
0: Ξέρω ότι ο Τσίπρας.
1: Ο σοφός ελληνικός λαός.
0: Δεν ξέρω αν.
1: Πολλές φορές δεν είναι και σοφός.
0: Η πλειοψηφία νικά. Ανεξάρτητα αν έχει δίκιο ή όχι. Αυτό είναι κανόνα δημοκρατία.
1: Δημοκρατία έχουμε.
0: Δεν σημαίνει ότι πάντα έχει δίκιο η πλειοψηφία, αλλά νικά.
1: Κοίτα, α πούμε, άμα δεν νικούσε η δημοκρατία, και αυτό είμαστε θειασότητε τη δημοκρατία και τη απολυταρχία, θα είμαστε στην εποχή του μπλεκ.
0: Επικροτώ,
1: που έχουν τα νέα σήμερα.
0: Επικροτώ,
1: το όπου σου χέρι.
0: Τι μπλεκ.
1: Εγώ κάπου τα νέα κυκλοφορούν με το νέο τέχνο του συλλεκτικού κόμιξ μπλεκ.
0: Ναι.
1: Μπλεκ, τι είναι.
0: Έχω όλη τη συλλογή.
1: Κι εγώ έχω ένα όπλο στο χέρι.
0: Κάπτερ Μάρκ, έχει σωσή.
1: Εγώ να σου πω κάτι.
0: Λίγη τον Τάριο.
1: Εγώ όμπραξ διάβαζα. Που λέω.
0: Περισσότερο όμπραξ. Δεν μου άρεσε.
1: Με τα κεφτεδάκια.
0: Μην μου αλλάζει την κουβέντα τώρα. Έκανα κάτι το οποίο πραγματικά είναι άξιο επισήμανση.
1: Ωραία, το είπαμε. Μπράβο.
0: Το ξέρει ο άνθρωπο το σπορ.
1: Ναι, άρα μπορεί να ξέρει κυβερνήσει δηλαδή.
0: Αλλά από ό,τι λέει τώρα, άλλα λέει εδώ, άλλα λέει ο δικό του λέει. Θα βάλω τα δύο μπροστά και καθάρισα.
1: Α, εγώ μένω στο πλέον πρόεδρο.
0: Α.
1: Ό,τι πει ο πρόεδρος.
0: Α. Άμα υπάρχει παραφωνία στην Ελλάδα.
1: Ό,τι πει ο πρόεδρος.
0: Ό,τι πει ο πρόεδρος.
1: Αφού είπε ο πρόεδρος ότι
0: ναι,
1: είμαι έτοιμος να ξανακυβερνήσω, να γίνω πρωθυπουργός.
0: Άμα υπάρχει πολυφωνία στο Πασόκ, δεν είναι ότι πει ο πρόεδρος, είναι ότι που τα στελέχη.
1: Πρωτοκλασσά τα στελέχη.
0: Ναι.
1: Γιατί κοίταξε όμως τι γίνεται.
0: Γιατί ποια είναι η ποιοτική. Πρωτοκλασσά τα στελέχη.
1: Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Ο το Πασόκ
0: ναι,
1: διαχρονικά
0: ναι,
1: είχε πρωθυπουργήσιμους πάρα πολύ. Ακόμα και τώρα, άμα γυρίσει και πει. Ας τα ποσοστά. Και πεις έλα εδώ. Πες μου τρεις από το Πασόκ που μπορούν να είναι πρωθυπουργοί αύριο το πρωί.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου πω εγώ πέντε ονόματα. Όχι τρία. Πέντε μπορώ να σου πω.
0: Εγώ δεν μπορώ ούτε ένα.
1: Γιατί. Έλα, σιγά. Δεν έχεις δύο ονόματα.
0: Έλα, βλάκα. Βλάκα, σε τρολάρω.
1: Τι να πεις, να πεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε τρολάρω.
1: Με μπέρδεψες και εμένα τώρα. Αντί να πω Ελλάς, είπα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είδες.
1: Είστε έχω πάθει.
0: Εγώ το μεταξύ όταν ακούω Ελλάς.
1: Ναι, τι.
0: Λέω τι είναι. Είναι ο Ελλάς.
1: Α, ο Ελλάς. Είναι ο Ελλάς.
0: Ο Ελλάς.
1: Το άκουσα και στη δημόσια τηλεόραση. Λέει, ο Ελλάς δεν είναι ο Ελλάς. Είναι η Ελλάς. Ελληνική ή ελληνική. Δηλαδή ο ελληνική.
0: Ναι.
1: Αν αλλάξουμε τώρα το συντακτικό.
0: Εγώ μιλάω καμιά φορά, λέει Τσίπρας Ελλάς και λέω ότι στην αστυνομία πήγε. Τον πιάσανε.
1: Άκουσα μια μουσικούλα τώρα γιατί θα τρελαθώ εδώ πέρα. Πιω μια γουλιά καφέ.

0: 2000 έχει πέσει κι άλλο χρήμα.
1: Κοίταξε τώρα χρήματα.
0: Για να ξέρω τι ροή υπάρχει.
1: Για να δω τι γίνεται. Για να δω τι. Το κόμμα παίρνει χρήματα. Έχει για τον προεκλογικό αγώνα. Κοίταξε, έχουμε κολλήσει τα 189.242
0: ευρώ. Α, 200.
1: Καλά είμαστε. Είναι μια καλή κίνηση όμως, να το πούμε. Όσον αφορά το λεγόμενο πολιτικό χρήμα. Και άρα με αυτό και είναι και καλή εισαγωγή να πάμε και στον καλεσμένο μας, τον καθυστερήσαμε λίγο και ζητάμε συγγνώμη, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βουλευτή Ροδόπη τη Νέα Δημοκρατία, κοσμήτωρα νομική σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε Στυλιανίδη, γεια σας.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σεζόν σας. Εύχομαι να είστε καλά.
1: Εδώ θα έχουμε ευκαιρία να τα λέμε συχνά.
0: Τώρα δεν μου λέτε, διάβασα ένα ρεπορτάζ στο βήμα.gr του Άρτου Ραβανού. Λέει δύσκολος χειμώνας, υπάρχει λέει η γκρίνια στον κόσμο και πίεση στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, εντάξει, αντιμετωπίσιμα πιστεύω όλα.
0: Ναι.
2: Είναι μια πολυπαραγωγική κατάσταση. Δηλαδή είναι αλήθεια ότι σε ορισμένα θέματα δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις κυβέρνησης, αλλά από τη διεθνή εξέλιξη, όπως είναι η τιμή της βενζίνης. Αυτό σίγουρα θα επηρεάσει τα εισαγόμενα προϊόντα, αλλά ναι, και το καύσιμο, το οποίο έχει να κάνει και με το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός είναι λογικό. Δηλαδή, ξεκινούμε από τιμή χαμηλότερη από αυτήν από την οποία βγήκαμε και αφήνουμε και ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιο επιθετικής πολιτικής με τον ειδικό φόρο, για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην επιβίωση και των οικογενειών και των επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε όλα τα χαρτιά με τη μία, γιατί αν το κάνουμε θα είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας.
1: Αυτή τη στιγμή,
2: θα πρέπει να κρατούμε από θέματα.
1: Αυτή τη στιγμή το βασικό που σας λένε οι ψηφοφόροι, γιατί και εσείς είστε άνθρωπος ο οποίος εκλέγεστε σε μια περιοχή με πάρα πολλά προβλήματα, ποιο είναι το βασικό θέμα που θέτουν οι ψηφοφόροι?
2: Κοιτάξτε, εγώ όπως πέντε εκλέγομαι στη Ροδόπη, η Θράκη είναι ο τρίτος παραγωγικότερος κάμπος της χώρας μας. Υπάρχει το περσινό προηγούμενο με τον αγροτικό τομέα, το οποίο μας φοβίζει όλους. Οι προειδοποιήσεις που έχω εισπράξει και έχω μεταφέρει κιόλας και στους αρμόδιους κυβέρνησης, είχα πρόσφατα συζήτηση και με τον Κωστή Χατζηδάκη και με τον κύριο Πιτσιλή και με τον Μαργαρίτη Σχοινά και με τον Γιάννη τον Αδριανό, τον οποίο τον έφερα στη Θράκη να μιλήσει απευθείας με τους φορείς τους αγροτικούς. Είναι οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. Τι θα πει αυτό τώρα που μπορεί να μην το ξέρετε στα Αθήνα? Είναι οι δηλώσεις παραγωγής που πρέπει να μπουν μέσα στο σύστημα για να γίνουν νόμιμα και κανονικά οι πληρωμές εγκαίρως.
1: Και όχι νέος οπικεπέδες, επί της ουσίας.
2: Ναι, μέσα από το σύστημα πλέον της ΑΔΕ.
0: Ναι.
2: Αυτές οι δηλώσεις, οι δικαιούχοι θεωρητικά λένε 800.000, μπορεί να αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι λιγότεροι, ξέρω 650.000-700, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει απορροφηθεί μεγάλο ποσό αιτήσεων, γιατί διαπιστώνονται δυσαρμονίες μεταξύ των αποτυπώσεων, των παραμετροποιήσεων του κτηματολογίου με τα πραγματικά κτήματα που καλλιεργούν οι αγρότες. Οπότε αυτό το πράγμα μπλοκάρει την διαδικασία και δημιουργεί μια καθυστέρηση η οποία μπορεί να τεινάξει το σύστημα στον αέρα. Γιατί ο παραγωγός, όταν ξεκινάει η παραγωγή σεζόν, εάν δεν έχει στην τσέπη του τα χρήματα της προκαταβολής για να πληρώσει υποχρεώσεις, να πάρει τους σπόρους, τα λιπάσματα, τα εφόδια όλα και τα καύσιμα, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να την αχθεί στον αέρα, να μην μπορέσει να βγάλει την νέα.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί ουσιαστικά αντανακλά στην κυβέρνηση. Άρα ο παραγωγός δεν θα κοιτάξει τώρα αν λειτουργεί το σύστημα.
2: 100% αντανακλά και ευθέως αντανακλά, διότι είχαμε και το περσινό και πρέπει να είμαστε πάρα
1: είναι πολύ σοβαρό αυτό.
2: Ξέρω ότι έγιναν στις σκέψεις παρουσία του Πρωθυπουργού. Ξέρω ότι δόθηκαν διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους ότι θα προλάβουν να προσαρμόσουν το σύστημα. Εγώ είμαι αγωνιό όπως και οι ψηφοφόροι μου. Μεταφέρω αυτή την αγωνία και τον προβληματισμό αγκαίρως ώστε να κινηθούν γρηγορότερα τα συστήματα. Είναι βέβαιο ότι γίνεται προσπάθεια εξυγίαση του συστήματος, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι όσο και αν πας να κάνεις την εξυγίαση του συστήματος, αν παραλλήλως δεν μπορείς και να το τροφοδοτήσεις με καύσιμο, τέλος πάντων καύσιμο μεταφορικά το εννοώ,
1: με
2: χρηματοδότηση δηλαδή για να μπορέσει να λειτουργήσει, μπορεί να έχει μια έκρηξη και να σε πάει μετά σε μια έκρηξη κατάσταση στην οποία βεβαίως το δίκαιο θα είναι πάντοτε του αδυνάτου εκεί πέρα. Τώρα προσπαθούμε εν κινήσει να κάνουμε διορθώσεις τρευλώσεων πολλών δεκαετιών, έτσι. Δηλαδή εμείς είμαστε μια περιοχή που κατοικήθηκε μετά το 22 από πρόσφυγες. Πολλά κτήματα είναι επικιστικά που δεν έχουν ούτε τίτλους ιδιοκτησίας. Οι αποτυπώσεις είναι λάθος και σε σημαντικές δασικές περιοχές αλλά και σε καλλιεργούμενες περιοχές. Και αν αυτές οι αποτυπώσεις δεν συμφωνήσουν, όπως πρέπει σωστά να γίνεται, με το κτηματολόγιο, μπλοκάρουν όλη την χρηματοδότηση. Πολλές φορές και είναι επιδοτήσεις, επιβάλλουν πρόστιμα. Άλλες φορές δικαιώσεις, τις περισσότερες φορές αδίκως.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας πω σε κάτι πιο πεζό, αν μου επιτρέπετε. Είστε βουλευτής Ροδόπης, έτσι.
2: Σωστά.
0: Θεωρείτε ότι αν δεν ψηφίσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία θα έρθουν οι Τούρκοι να μας κάνουν ντουό?
2: Κοιτάξτε τώρα, αυτά τώρα είναι απλουστεύσεις που κάνει αντιπολίτευση για να μπορέσει να δημιουργήσει επιχειρήματα.
0: Δεν το είπε αντιπολίτευση, το είπε υπουργός της κυβέρνησης.
2: Τώρα, ναι, αλλά βλέπω πώς χρησιμοποιείται. Ναι, ναι. Μπορεί κάποιος να έχει πει οτιδήποτε.
0: Ναι.
2: Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δίλημα που τίθεται από τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη των επομένων εκλογών. Το αστάθεια ή η σταθερότητα τίθεται. Και είναι αυτονόητο, διότι πας σε μια πολυκερματισμένη βουλή που έχει σημασία το πρώτο κόμμα να είναι δυνατό για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Αλλά το Ερντογάν ή η Μητσοτάκη, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μια, θα έλεγα, υποκριτική έτσι, προβολή για να μπορέσουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
0: Αυτό το σύνθημα όταν το χρησιμοποίησε αντιπολίτευση το Μητσοτάκη σε Ερντογάν, το διάβασα σαν ανακοινώσεις του Πασόκ, αλλά δεν πάβει να καλύπτει την ουσία ότι υπάρχει μια τάση τουλάχιστον να μπουν διλήμματα υπερβολικά στον ελληνικό λαό εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Δηλαδή μην βάλουμε τα εθνικά θέματα στην καβάτσα εκεί. Διότι
2: αυτά
0: θύματα
2: πάντα γίνονταν.
0: Ναι.
2: Απλά θέλω τώρα να σας πω όμως ότι απέναντι σε αυτά τα διλήμματα υπάρχουν και κάποιες κατά τη γνώμη μου παράλογες αντιφάσεις. Ας μιλήσουμε παραδείγματα. Εγώ ξέρετε ότι συντώνησα κατά κάποιο τρόπο την αναθεωρητική διαδικασία
0: και
2: το 19 ως πρόεδρος και τώρα ως ηγητής. Μου φαίνεται λίγο περίεργο τώρα να βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη να μιλούν παραδείγματος χάρη για προσβάσιμη στέγη και να μην έρχονται να ψηφίσουν το αντίστοιχο άρθρο 21 το οποίο εμείς ζητήσαμε να αναθεωρηθεί. Να μιλούν για μεταφορά, για αποκεντρωμένη διοίκηση και για αποκέντρωση και να μην έρχονται να συζητήσουν το αντίστοιχο άρθρο 101 όταν ψάχναμε να θέσουμε από κοινού κανόνες για να μπορέσουμε να τους υπηρετήσουμε όλα τα κόμματα. Να μιλούν για την, είπε ο κ. Σαντουλάκης, να μην πηγαίνει καμία αρμοδιότητα στους Δήμους αν δεν συνοδεύεται από πόρους. Σωστό. Και το λέει και δε αυτό, το λένε όλοι οι Δήμοι.
0: Αυτό
2: το υποστηρίξαμε και εμείς. Το υποστηρίξαμε και εμείς. Αλλά όταν πήγαμε να το ψηφίσουμε στη Βουλή, δραπέτευση.
1: Έτσι όπως το βάζετε τώρα, επειδή ήταν και συγγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αναθεώρηση, ήταν μια χαμένη ευκαιρία πάλι. Επί της ουσίας.
2: Μα δεν, καταρχήν αυτή η ευκαιρία δεν τελείωσε. Για να την πούμε χαμένη.
1: Εντάξει, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Βλαχόπουλο. Και εντάξει, η επόμενη Βουλή θέλει αυξημένη πλειοψηφία. Θα υπάρχει
2: σε μια κατασκευή. Κάποιοι έσπευσαν να καυχηθούν από τώρα, για να μην πω από την αρχή της διαδικασίας, ότι αυτοί είναι που θα τη δολοφονήσουν.
0: Ναι.
2: Και θεώρησαν πολιτική επιτυχία το να το λένε αυτό. Αυτό είναι ευτελισμός για τη δημοκρατία και για το πολίτευμα. Σας θυμίζω ότι από το 1975 και μετά κτίσαμε μια ποιοτική συνταγματική παράδοση κάθε φορά όταν μπορέσαμε τα κόμματα να συνεννοηθούμε. Και μπορεί να είχαμε έντονες ιδεολογικές διαφορές, αλλά επειδή εγώ συμμετείχα σε όλες τις αναθεωρητικές διαδικασίες από το 1 και μετά, παντού στο τέλος ξέραμε να συνθέτουμε. Αυτό που γίνεται λοιπόν τώρα η οριζόντια άρνηση και λέει το Πασόκ ναι, προσχωρώ στη θέση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία ότι μιλάει για ιδιωτικά και βγαίνω εγώ και τους λέω παιδιά, τραβούμε την πρόταση πίσω και στηρίζουμε την πρόταση του Πασόκ και μας λένε εμείς δεν ψηφίζουμε την πρότασή μας. Βρέστε μου εσείς λογική σε αυτό. Βρέστε μου τρόπο να μιλήσουμε λογικά και πολιτικά για τη χώρα με μια τέτοια προσέγγιση που ο άλλος καταθέτει πρόταση, συμφωνούμε εμείς μαζί του και δεν την ψηφίζει. Γιατί θέλει να πει όχι στο Μητσοτάκη. Γιατί θέλει να πει ότι τίναξε στον αέρα την αναθεώρηση. Δηλαδή το καταλαβαίνω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έπειτα, γιατί τίναξε η αναθεώρηση. Η προτείνουσα βουλή πάντοτε είναι προεκλογική. Πάντοτε, γιατί πρέπει να μεσολαβήσουν τα εκλογές. Και δεν αποφασίζει το περιεχόμενο. Αποφασίζει τι θα αλλάξει. Λοιπόν, εδώ 33 άρθρα αποφασίσαμε να τα αλλάξουμε με 163 ψήφους. Η αναθεωρητική πρέπει να μας δώσει 180. Ωραία. Οι 180 δεν σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζονται από ένα κόμμα. Από περισσότερα κόμματα θα διασφαλιστούν.
0: Εννοείται.
2: Υπάρχουν κατά τη γνώμη μου θέματα, τα οποία είναι αυτονόητα, τα οποία αν δεν υπάρξει η κερδοσκοπία, η ψηφοθυρική και η μικροκομματική λογική, θα έπρεπε να συμφωνήσουν όχι ένα και δύο, αλλά πολύ περισσότερα κόμματα. Δηλαδή, ποιος δεν θέλει να προστατεύεται η ελληνική γλώσσα ως εργαλείο πολιτικό.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί θα κάνουμε μια μεγαλύτερη, να κάνουμε συζήτηση περισσότερο χρόνο για την αναθεώρηση. Γιατί έχουν έρθει και πολλά μηνύματα ακόμα και για το αν πρέπει να υπάρχει μια σταθερή διακομματική εθνική γραμμή σε βάθος χρόνου. Όταν όμως δεν μπορείτε να συζητήσετε για αυτά τα απλά, πόσο μάλλον για αυτά τα σύνθετα, θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα είμαστε πολλές φορές.
2: Υπάρχουν κάποια θέματα, αγαπητέ Άρη,
1: ναι,
2: τα οποία αν οι Έλληνες μπορούν να συνεννοηθούν, μπορούν να διαπρέψουν. Απλά τώρα ο καθένας ασχολείται με το TikTok και τα like που εισπράττει.
1: Αυτό είναι σωστό.
2: Και αυτό είναι το προβληματισμό μπροστά που πάει η πατρίδα και η κοινωνία.
1: Αυτό είναι σωστό που βάζετε.
2: Και βρισκόμαστε κάθε φορά ενώπιον ενός προβλήματος και έρχεται ο πανικός και πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Σε αυτό ο κ. Σιλιανής έχει
2: δίκιο. Μα άμα κάνουμε σχεδιασμό, όλοι ωφελημένοι θα βγούμε.
1: Υποκύπτει πολιτική όμως, δυστυχώς, Υπουργέ, υποκύπτει στα social media και στο σταθμό του like.
2: Εγώ είμαι πιο πολύ τη ουσία και λιγότερο τη εικόνα. Ενδεχομένως να έχω αδικήσει και τον εαυτό μου μέσα από αυτό που ακολουθώ τόσα χρόνια. Αλλά όταν παραδείγματος χάρη ασχολήθηκα με προβλήματα και λύθηκαν τα προβλήματα αυτά τις τέσσερις φορές που ήμουν υπουργός στη διάρκεια της πολιτικής μου διαδρομής, αυτό με δικαιώνει και με κάνει περήφανο και μου δίνει διάρκεια μέχρι σήμερα. Το να πηγαίνω σε έναν άλλο νομό της Ελλάδας, οπουδήποτε, και να βλέπω ένα σχολείο που έχει την πλακέτα της θεμελίωσης από μένα, ή να βλέπω έναν οργανισμό που έφτιαξε να συνεχίζει να λειτουργεί.
1: Να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί είμαστε ακριβώς.
0: Έχει έρθει το δελτίο ειδήσεων.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όμως. Και αν υπάρχει πρόσκληση για να έρθει στο στούντιο να κάνουμε μια συζήτηση σε βάθος και για τα θέματα συνταγματικής αναθεώρησης.
2: Ξέρετε ότι είμαι σε μια φάση που μιλάω έξω από τα.
1: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Να είστε καλά, κύριε Σιλιανή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Με αυτά και με αυτά, πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου άρεσε αυτό το σχόλιο.
0: Πάρα πολλά, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Μου άρεσε, έτσι.
0: Έχουμε και τροφή για αύριο να σχολιάσουμε.
1: Και επίσης αυτό που είπε, έτσι, το πρόβλημα που υπάρχει στον αγροτικό κόσμο.
0: Ήρθε για δελτίο ειδήσεων, είναι η γυναίκα.
1: Φεύγουμε εμείς, φεύγουμε. Πάμε στο κέρασο καφέ τώρα. Πάμε.
0: Άντε, πάμε. Γεια. Για χαρά, τα λέμε αύριο.

0: αγορά είναι μία. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου. Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρώπη οι εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο να κληθούν έως και 300.000 επιπλέον Ρώσοι στο πλαίσιο νέας προσπάθειας ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες ότι η ρωσική υβριδική απειλή απέναντι στη Γαλλία και την Ευρώπη έχει ενταθεί και έδωσε εντολή για την κατάρτιση σχεδίου που θα ενισχύσει την προστασία κρίσιμων υποδομών αλλά και εγκαταστάσεων της αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας απέναντι σε πιθανές επιθέσεις με drones και κυβερνοεπιθέσεις. Το ίδιο κλίμα, ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος έχει προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιχειρήσει πυραυλικές ή άλλες επιθέσεις εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία. Σύνεση και εγκράτεια στην κατανάλωση ενέργειας συνιστούν στους Ευρωπαίους πολίτες, σε εθνικές κυβερνήσεις και κομισιόν εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Σε έκθεση του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει μεταξύ άλλων τη διερεύνηση σχημάτων κοινής αγοράς LNG, όπως και διακρατικές συμφωνίες που θα επιτρέψουν την άντληση πρόσθετων φορτίων σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τη Moody's και τη Scope επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Σχεδόν 9 στους 10 κατοίκους της Ελλάδας δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, με το 87,1% να δηλώνει το 2025 ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία. Ενδεικτικό είναι ότι το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2025 στην Ελλάδα άγγιξε το 27,5% έναντι 26,3% το 2022. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια και διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις διαρρήξεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στο οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, όπως αποκάλυψε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός, σκόπευε να φέρει στην Ελλάδα και μηχάνημα κυταρικής θεραπείας, δημιουργώντας εταιρεία με έδρα το δεύτερο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και παραβίασε το σύστημα τριών εταιριών κατά τη διάρκεια δοκιμής των δυνατοτήτων του στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, σε ένα περιστατικό που αποτελεί, σύμφωνα με την Google, το πρώτο γνωστό παράδειγμα συστήματος τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας που προχώρησε αυτόνομα σε τέτοια ενέργεια. Οι παραβιάσεις σημειώθηκαν τον Μάιο.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Άρης και Ηρακλής θα βρεθούν αντιμέτωποι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Μισή ώρα νωρίτερα ξεκινάει το Ατρόμητος Κηφισιάς στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια βορειοανατολική πρόσκαιρα έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα γυρόρινα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τότε τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν σε περιοχές του Ιωνίου καθώς και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα θα κυριαρχήσει γενικά η ηλιοφάνεια. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Χωμενίδης.
0: Μέγα News 104,6. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης.

Show στο Νέο Τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντ ο Πέμπτος της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη αποτείουν ίστατο φόρο τιμής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

Είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, είναι ο αστάθμητος παράγων. Είμαστε στο Mega News 104,6. Και ακούμε Crosby, Stills, Nash & Young. Our House, το σπίτι μας.

Τηλεφωνικό κέντρο μπορείτε να καλείτε το 211-016-1046. Και επίσης μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber ή στο WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046.

Πάει και άλλη μια εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Μπήκε για καλά ο φθινόπωρο, με αποτέλεσμα ο αγαπημένος σας home, εγώ δηλαδή, να κρυολογήσει. Να πονέσει η γαργάντα του. Και για τους μη γνωρίζοντες ισπανικά, γαργάντα είναι ο λαιμός. Άρα ο θρυλικός ήρωας του Ραμπελέ Γαργαντούας είναι αυτός που έχει μεγάλο λαιμό ή αυτός που τρώει πάρα πολύ.

Δεν ήταν μια χαρούμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Ήταν μια μάλλον μελαγχολική εβδομάδα που ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ με την αγρυπνία στο Γιώργο Μαζονάκη, στην οποία παραβρέθηκα, διότι α, τον ήξερα και τον συμπαθούσα πάρα πολύ και τον εκτιμούσα, και κατά δεύτερο λόγο ήθελα να συμμετάσχω στο πένθος του, δηλαδή και να μην τον ήξερα προσωπικά, πάλι θα πήγαινε πιστεύω. Και αυτό το οποίο αντίκρισα στη Μητρόπολη της Νίκαιας ήταν κάτι που, σας το λέω ειλικρινά, δεν έχω ξαναδεί τη ζωή μου στην Ελλάδα, ούτε και πουθενά αλλού. Ήτανε ο επιτάφιος. Δηλαδή αισθανόσουν με τόσο κόσμο, τόση συγκίνηση, τόση θλίψη στα πρόσωπα, αυθεντική και γνήσια θλίψη, ότι είσαι στη Μεγάλη Παρασκευή. Έχουμε δει κηδείες στη Μητρόπολη Αθηνών με πομπές, με αγήματα, με επικηδείους, με λόγους, με στεφάνια, αλλά σαν την θλίψη, στην αγρυπνία του Μαζονάκη, η οποία ξεπηδούσε μέσα από τον ελληνικό λαό, μέσα από τον κόσμο, δεν έχουμε ξαναδεί.

Και το ερώτημα είναι, δεν χρειάζεται κανένα ερώτημα να τεθεί, γιατί προφανώς η απάντηση είναι ότι Α τον αγαπούσανε πάρα πολύ όλοι, βλέπανε στο πρόσωπό του δικά τους πράγματα, πενθούσαν ενδεχομένως και μια εκδοχή του εαυτού τους την οποία άφησαν πίσω. Και κατά δεύτερο λόγο ήταν συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα, όλη η κοινωνία ήταν συγκλονισμένη και είναι παραμένη από τον τρόπο με τον οποίο πέθανε ο Μαζωνάκης.

από τα όσα αποκαλύφθηκαν σε σχέση με, το, με αυτούς τους εντός ή εκτός εισαγωγικών γιατρούς, οι οποίοι όσα διπλώματα και αν έχουν ή δεν έχουν, σίγουρα πατούσαν καθημερινώς τον όρκο του Ιπποκράτη, διότι ο όρκος του Ιπποκράτη λέει πράγματα τα οποία είναι ακριβώς αντίθετα από αυτά που κάνανε. Αλλά ενώ ερευνώνται όλες τους δραστηριότητες και όλες τους οι διασυνδέσεις, αυτό στο οποίο στέκονται πολύ είναι πόση απήχηση είχαν, πόσοι άνθρωποι γνωστοί, λιγότερο γνωστοί, με μεγαλύτερη ή μικρότερη κοινωνική επιφάνεια και οικονομική επιφάνεια, με οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν όλα αυτά τα πανάκριβα που συνέστηναν οι γιατροί αυτοί, πόσοι συνοστίζονταν κυριολεκτικώς στο ιατρείο τους.

Και βέβαια αυτό το οποίο ακούσα, ας πούμε, από διαφόρους είναι πόσο χαζός είναι ο κόσμος, τι ανόητοι, τι ανόητοι που πηγαίνουν εκεί πέρα, ή πόσο με τι αφέλεια επεδίωκαν την και επιδιώκουν με διάφορα ματζούνια και με κομπογιανίτικα κόλπα την παράταση της εφηβείας του, της νεότητάς τους, ενδεχομένως και της εφηβείας, όχι, της νεότητάς τους. Και υπάρχουν όντως, φίλες και φίλοι, άνθρωποι που μιλάνε περιφρονητικά, όχι για τους ίδιους γιατρούς, αλλά για την, ας την πούμε, πελατεία τους. Εγώ σε αυτό θέμα είμαι κατηγορηματικός. Όλοι είμαστε αφελείς. Ο καθένας σε κάποιο σημείο. Όλοι έχουμε μία χίλιο πτέρνα. Ένα κομμάτι της προσωπικότητάς μας το οποίο μπορεί να το πιάσει κάποιος κότσο. Όλοι καταδεχόμαστε μάταιες ελπίδες φρούδες, είτε αποσκοπώντας την διαιώνιση της νεότητας, είτε στο να τα καταφέρουμε να πλουτίσουμε, είτε στο να έχουμε ερωτικές επιτυχίες κτλ. Το ζήτημα είναι ότι σε μια κοινωνία συντεταγμένη υποτίθεται ότι οι θεσμοί εγγυώνται την ασφάλεια του πολίτη. Του οποιοδήποτε πολίτη και του πιο αφελούς. Και του πιο απληροφόρητου και του πιο του προβάτου, ας πούμε. Και να το πω διαφορετικά, όταν μπαίνει σε ένα ιατρείο και απ' έξω υπάρχει ταμπέλα η οποία λέει ότι είναι πιστοποιημένο ιατρείο, θεωρείς καλόπιστα ότι έχει γίνει έλεγχος από την πολιτεία και κατά συνέπεια αν αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους θα αναθέσεις την φροντίδα της υγείας σου δεν είναι σκιτζίδες. Συνεπώς, όταν με κατηγορείς εμένα ότι είμαι πρόβατο και πηγαίνω εκεί, δεν έχει κανένα νόημα. Η πολιτική αυτό είναι. Γι' αυτό υπάρχει, για να προστατεύει τους πιο αδύναμους. Είτε οικονομικά, είτε κοινωνικά, είτε διανοητικά. Και αυτή η αίσθηση της ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα είναι γεμάτη τρύπες. Νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία ένθεν κακήθεν, δηλαδή όλοι, δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Δεν έχουν καταλάβει ότι το πρόβλημα των ανθρώπων οι οποίοι, για παράδειγμα, είχαν μαζευτεί πριν από 1,5 χρόνο στο Σύνταγμα, 1 εκατομμύριο κόσμος να διαδηλώσει, γιατί διαδηλώνανε. Δεν διαδηλώνανε μόνο για τα Τέμπη. Διαδηλώνανε για την αίσθηση που είχαν ότι κανείς δεν τους προστατεύει.

χρειάζεται καν να είσαι, ξέρω εγώ, σοσιαλδημοκράτης ή σοσιαλιστής για να τα πιστεύεις αυτά. Για να διαφορείς αντιθέτως παγερά για τους ανθρώπους και να λες ότι είναι άξιοι της μοίρας τους, πρέπει να είσαι ένας πάρα πολύ στιγνός άνθρωπος, σκληρός.

πεις στραβές συμβαίνουν. Οκ, συμβαίνουν στραβές. Αλλά εκεί παίζει το πράγμα. Να θυμίσω για κάτι το οποίο προφανώς οι νεότεροι δεν το ξέρουν καν. Όταν έγινε το φοβερό ναυάγιο της Άμυνας το 1999 νομίζω και πνίγηκαν δεκάδες άνθρωποι, ο πλειοκτήτης Σφινιάς αυτοκτόνησε. Και για να μην προτρέπω, για να μην παρεξηγηθώ, δεν προτρέπω κάποιον να αυτοκτονήσει. Λέω απλώς ότι η τελευταία, η πιο πάνω, η αντικειμενική ευθύνη είναι της κάθε μορφής ηγεσίας.

Συγγνώμη που έχω ανεβάσει την ένταση, αλλά πραγματικά βγαίνω από τα ρούχα μερικές φορές και σας βεβαιώ το θέαμα του να βγαίνω από τα ρούχα μου δεν είναι καθόλου ευχαριστώ. Εν πάση περιπτώσει, είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, είμαι στο Mega News 104,6. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι 211-016-1046. Και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε Viber ή σε WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046.

ακούμε τον καταπληκτικό Billy Joel, που μου, πολύ μου λείπει. Δεν έχει πεθάνει, απλώς πολύ μου λείπει. Και αυτό το τραγούδι είναι το αριστουργηματικό του The Piano Man.

Ελπίζω να σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές, είναι όλες δικές μου. Αντιχαιρετώ και αντικαλημερίζω τη Θάλια Δίγκα από τη Θεσσαλονίκη.

κάπως ευαίσθητο, κάπως περίεργο όπως το σκέφτηκα εγώ, έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Πανδρέου στα 103 της, μπράβο της, πλήρης ημερών. Γίνανε δηλώσεις, θα γίνουν και εκδηλώσεις μνήμης, υποθέτω. Αυτό το οποίο όμως είναι ελαφρώς παραπλανητικό, και το λέω με όλο το σέβας και τιμή σε αυτή τη γυναίκα, η οποία ήταν ιδιαιτέρως δραστήρια και ωφέλιμη για το φεμινισμό στην Ελλάδα, για το γυναικείο κίνημα κτλ. Αυτό το οποίο αποσιωπάται πλέον είναι ότι ο Ανδρέας Πανδρέου στα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε βρει τον έρωτα και το νόημα του κόσμου στα μάτια Δήμητρας Λιάνη. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να πενθούμε τη Μαργαρίτα Πανδρέου ως σύζυγο του Ανδρέα Πανδρέου. Δεν μπορούμε να ξαναγράφουμε την ιστορία σβήνοντας πρόσωπα τα οποία δεν μας αρέσουν. Ακόμα και αν δικαίως δεν μας αρέσουν.

Ευχαριστώ τον Αβραάμ Αβραμίδη που μου έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ένα. Από τη Θεσσαλονίκη, όχι από τη Θεσσαλονίκη. Από κάπου, εν πάση περιπτώσει, ένα μήνυμα. Λέει: Χρήστο, όλοι έξω από τα ρούχα μας είμαστε δυστυχώς. Και γι' αυτό και πιάσαμε την κορυφή. Πάτος, εργασιακό στρες και κατάθλιψη. Και μου δίνει και το. Μου συνάπτει και την απόδειξη. Δεν ξέρω ποια είναι πηγή, βέβαια. Λέει ότι η αρνητική κορυφή της Ελλάδας σε εργασιακό στρες και κατάθλιψη. Η Ελλάδα είναι πρώτη με 49. Η Φινλανδία έπεται με 45. Η Κύπρο με 41. Η Πολωνία με 41. Και τελευταία είναι η Σουηδία με 30. Τώρα, γιατί στη Φινλανδία είναι δεύτερη σε κατάθλιψη και η Σουηδία που είναι δίπλα είναι τελευταία, αυτό και ψυχή του.

Από Θεσσαλονίκη είναι όντως ο Αβραάμ Αβραμίδης. Τώρα που λέμε για Σκανδιναβία, παιδιά, να πάτε, αν δείτε, αν δεν έχετε πάει να το δείτε, το έργο, την ταινία Fjord. Είναι, θα σας προβληματίσει πάρα πολύ και πάρα πολύ γόνιμα. Αλλά πριν μιλήσω για το Fjord, θα σας πω ότι οι κοπέλες που ακούμε, οι κοπελίτσες αυτές, είναι οι Andrew Sisters. Το τραγούδι πασίγνωστο κάποτε, Room και Coca-Cola. Και τι είναι το χαρακτηριστικό, το ενδιαφέρον με τις Andrew Sisters, οι οποίες μεσουράνησαν προπολεμικά και αμέσως και αδιάκριτου πολέμου στην Αμερική? Ότι ήταν Ελληνίδες. Τρεις, νομίζω, πάρα πολύ γλυκές, χαριτωμένες, τσουποτές Ελληνίδες που διασκέδαζαν τον Αμερικάνικο στρατό, ο οποίος μαχότανε τον άξονα.

Λατινική Αμερική δίνεται με αυτά τα τραγούδια, τα οποία έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον, έχει αξιοποιήσει ο Woody Allen στις ταινίες τους, τα οποία είναι το soundtrack κατά γνώμη μου και του εμβληματικού βιβλίου του αριστουργήματος του J.D. Salinger, που δυστυχώς απαγορεύτηκε σε πολλές πολιτείες στην Αμερική, του φύλακα Σίκαλη, The Catch and the Rye.

από τις ημέρες ραδιοφώνου του Woody Allen. Μεγάλες ορχήστρες, jazz, με Coca-Cola. Από ό,τι θυμάμαι, διότι έχω πάψει να πίνω σκληρά ποτέ εδώ και δεκαετίες, ο συνδυασμός ρούμι Coca-Cola είναι όντως πολύ νόστιμος.

0: Νομίζω ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι τώρα. Να το ακούσουμε μετά τις ειδήσεις, μετά τις διαφημίσεις κτλ. Διότι είναι ένα τραγούδι, το προαναγγέλλω τώρα, που αν είχε βγει σήμερα θα το είχε απαγορεύσει η πολιτική ορθότηση. Σε αυτά τα δύο λεπτά που έχουμε, να σας πω για το Φιόρδ, τη ταινία που πήρε και το Χρυσό Φοίνικα. Είναι μια ρουμανο-νορβηγική παραγωγή. Είναι ο σκηνοθέτης, είναι Ρουμάνος, εξαιρετικός. Και η ιστορία είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον έχω δει το τελευταίο καιρό. Είναι μια οικογένεια από τη Ρουμανία που μεταναστεύει στην Νορβηγία. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν 5 παιδιά, πιστεύουν πάρα πολύ στον Θεό, στον χριστιανικό Θεό. Ανήκουν μάλλον σε κάποιο δόγμα περίεργο, ευαγγελιστές, δεν ξέρω τι είναι. Και εννοούν να αναθρέφουν τα παιδιά τους, να διαπαιδαγωγούν με γνώμονα, με πηξίδα τη βίβλο, ας πούμε. Ενδεχομένως δεν να τους επιβάλλουν και τιμωρίες, όχι ξεκάθαρα σωματικές. Το νορβηγικό όμως κράτος και η νορβηγική πρόνοια άλλα πιστεύει. Και η σύγκρουση των δύο πολιτισμών παράγει, δημιουργεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο που όταν θα πάτε με παρέα ή χωρίς θα έχετε πολύ υλικό για κουβέντα και για προβληματισμό.
1: Mega News 104,6.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με το Ζήση Μούσιο.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Χαίρετε, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη 1 το μεσημέρι στην Εύβοια. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή Προκόπη, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Από εχθές το πρωί έχουν σημειωθεί άλλες 2 σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,2 και 4,1 Ρίχτερ στη βόρεια Εύβοια, 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρώπη οι εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο να κληθούν έως και 300.000 επιπλέον Ρώσοι στο πλαίσιο νέας προσπάθειας ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τη Moody's και τη Scope επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, σε νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης, εμφανίζεται η Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Στο Ηράκλειο Κρήτη, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό 78χρονου Γάλλου που αγνοείται από νωρίς το πρωί, ενώ βρισκόταν στην παραλία Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3. Στο μικρόφωνο Χρήστος Χωμενίδης. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.
2: Τελευταίες παραστάσεις μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μην το χάσετε. Προπόληση more.com και 211-1365. Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και καυστική σάτυρα.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
4: Ένα τραγούδι που το έχει πρωτοποιεί ο Νίκος Γούναρης, ο θρυλικός Νίκος Γούναρης. Το ακούμε τώρα από το Γιάννη Πάριο και το Διονύση Σαββόπουλο. Είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, αστάθμητος παράγων, η εκπομπή μου, μας, σας, τους. Τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046. Και πείτε μου, αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτό το τραγούδι με αυτούς τους στίχους σήμερα θα περνούσε από τη λογοκρισία της πολιτικής ορθότητας? Πριν να κλείσει τα 16 ήταν όλοι της εντάξει, πού ακούστηκε?
5: Πώς το λένε σ' αγαπώ. Έλα, έλα. Έλα στο στενό που έχω δυο λόγια να σου.

0: Θα μου πείτε βεβαίως έχει επέλθει πρόοδος, τις γυναίκες δεν τις κοιτάμε σαν αντικείμενα, ένα 16χρονο οφείλει να ζει στην παιδική του ηλικία. Ωστόσο, με όλο το θάρρος έχω την εντύπωση ότι το 1950 που βγήκε αυτό το τραγούδι, την επαύριο του εμφυλίου, με συνθήκες φοβερές, ζωφερές, με μια δημοκρατία κατ' επίφαση, με τα ερείπια του εμφυλίου και, και το μισό κόσμο στην Ελλάδα πίσω από τον ήλιο, έχω την εντύπωση ότι εκείνη την εποχή, έχω την υποψία, γενικώς στο ευτυχόμετρο ήμασταν πολύ πιο χαμηλά, ας πούμε. Δεν ήμασταν στην πρώτη θέση της κατάθλιψης του εργασιακού στρες. Και προς απόδειξη αυτού του γεγονότος, αυτής της υπόθεσης μάλλον, ακούστε αυτό το τραγούδι.
1: Μητροπόλη, μια κατασπρίπλαδα.
0: Το λέει ο Νίκος Γούναρης, ο οποίος ήταν και ήρωας αντίστασης, είχε παρασημοφορηθεί. Είναι από μια ταινία, νομίζω, το Χαρούμενο ξύπνημα. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί, έχουν πεινάσει, έχουν περάσει διαπερώσεις και σιδήρου, σηκώνονται και χορεύουν σαν παιδάκια. Ένα τραγούδι με αριστοφανικούς στίχους, δε. Καταπληκτική τύπη. Νίκος Ρίζος, Ντίνος Ηλιόπουλος.

ο Νικός Μουναρίς ήταν τόσο μεγάλος τραγουδιστής, ώστε ο Τσιτσάνης είχε πει ότι όσο υπάρχει Γούναρης, το λαϊκό τραγούδι δεν θα επικρατήσει το ελαφρό τραγουδιό.

η μυθολογία των παλιών ελληνικών ταινιών ίσως είναι κάπως περιβολική να λέει τις χαρακτηρίζουμε αριστουργήματα. Αλλά πάντως άμα δείτε τους ανθρώπους τότε πώς παίζανε. Πώς παίζανε. Δηλαδή βγάλετε, κάντε ένα πείραμα σε μια παλιά ελληνική ταινία της Φίνος Φίλμα, ας πούμε. Κατεβάστε τον ήχο και προσέξτε τη γλώσσα του σώματος. Πόσο αριστουργηματικά κουνάν τα χέρια τους, τα πόδια τους, κάνουν μούτες κτλ. Ήταν πάρα πολύ πρικισμένοι άνθρωποι.

Και τώρα κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο, αφού υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μου είναι μια προσφορά της Magenta, της Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ Magenta, διότι η Telecom είναι εδώ και φαίνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Και αυτός είναι ο Παν-Παν, ο συνθέτης, τραγουδιστής και της ανισόπεδης δίσκο. Μουσικός και κομίστας, πιάνει και κόμιξ.

Ωραία πράγματα, ε. Ωραία πράγματα όταν έχει την ασφάλεια, όταν δεν είσαι στην Ουκρανία, όταν δεν φοβάσαι ότι θα υπάρξει μια ακόμα τερατώδης επίθεση από τον εχθρό. Τέλη Μαΐου είχα πάει στην Ουκρανία για μια εβδομάδα, Κίεβο και Οδυσσός. Είδα τον πόλεμο. Είδα τι σημαίνει πόλεμος, κυρίες και κύριοι. Είδα τι σημαίνει να βαράει πάρα πολύ δυνατά ο συναγερμός, ο οποίος υπάρχει και σε εφαρμογή στο κινητό που υποχρεωτικά κατεβάζει μπαίνοντας στη χώρα, και να πρέπει να τρέξει τα καταφύγια. Είδε πώς είναι να ξυπνάς το πρωί και να σου λένε ότι ένα εμπορικό κέντρο σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο που μένεις έχει καταστραφεί, και να πηγαίνεις, να σε πηγαίνουν και να το βλέπεις και να είναι πραγματικά σαν το μολ μετά από βομβαρδισμό. Και το πιο συγκλονιστικό πράγμα που αντίκρισα εκεί πέρα ήταν ένα παιδί 25-28 χρονών, το οποίο φωτογράφιζε τα ερείπια του μολ, και το ίδιο αυτό το παιδί δεν είχε πόδι, γιατί προφανώς το είχε χάσει το πόλεμο.

Είναι συγκλονιστική η ανθεκτικότητα, η ψυχική του ουκρανικού λαού. Πέρα από τα γεωπολιτικά, πέρα από την ουσία της σύγκρουσης, έχουμε έναν κόσμο ο οποίος αντιστέκεται. Υπάρχει μια λεπτομέρεια που δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Δεν επιστρατεύονται οι άνθρωποι από τα 18 μέχρι τα 24. Hold my hand. Δηλαδή κάτι το οποίο έχει φροντίσει, ας πούμε, η πολιτική τάξη εκεί πέρα, είναι τα πολύ νέα παιδιά να μπορούν να συνεχίσουν να ζήσουν μια πρώτη νεότητα και μετά να πάνε στα πόλεμα.

Τα είδα τέλη Μαΐου σας είπα. Βέβαια άλλο τέλη Μαΐου, άλλο τέλη Νοεμβρίου, οπότε η θερμοκρασία πέφτει στους μείον 24 στο Κίεβο. Και επειδή δεν υπάρχει θέρμανση, έχουν καταστραφεί τα περισσότερα εργοστάσια ενέργειας, οι άνθρωποι κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι τους, όπου έχει 9 βαθμούς Κελσίου, με παλτά, σκουφιά, γάντια, μέσα στο σπίτι τους, έτσι. Παρά τα αυτά, τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, πηγαίνουν στη δουλειά τους, πηγαίνουν στο θέατρο, στην όπερα, πηγαίνουν στα βιβλιοπωλεία, βγαίνουν στα μπαρ. Και αυτό είναι το στίχημα των Ουκρανών, να μην διαλυθεί η ζωή τους. Να μην ισοπεδωθεί η καθημερινότητα, η κανονικότητα που τη λέγαμε κι εμείς.

μια καταπληκτική επίσκεψη που έκανα με τους εξαιρετικά φιλόξενους ανθρώπους ελληνικής πρεσβείας ήταν στο Πολεμικό Μουσείο. Το Πολεμικό Μουσείο, όταν ακούς Πολεμικό Μουσείο, θεωρείς ότι θα μπεις εκεί μέσα, θα δεις κάτι ενθυμήματα από μάχες του παρελθόντος, από κάτι σκουριασμένα κανόνια κτλ. Το Πολεμικό Μουσείο στο Κίεβο είναι, φίλες και φίλοι, work in progress.

Δηλαδή βάζουν μέσα τα λάφυρα από τον πόλεμο με τους Ρώσους. Οι οποίοι οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί δεν τους λένε Ρώσοι, τους λένε Μοσχοβίτες. Οι Μοσχοβίτες λοιπόν, δεν ξέρω γιατί δεν χρησιμοποιούν τη λέξη Ρώσος και λένε οι Μοσχοβίτες. Εν πάση περιπτώσει, οι Μοσχοβίτες νομίζανε το 22 που ξεκίνησε ο πόλεμος, το Φεβρουάριο του 22, ότι θα μπαίνανε στο Κίεβο και θα καταλαμβάνανε την εξουσία εκεί πέρα και θα κάνανε κυβέρνηση των συλλόγων μέσα σε τρεις μέρες. Γι' αυτό και οι φαντάροι τους, οι καημένοι φαντάροι τους, είχαν μαζί τους μέχρι πιστωτικές κάρτες να κάνουν αγορές από τα μαγαζιά του Κίεβο. Και οι τρεις μέρες γίνανε 5 χρόνια. Και μπαίνεις στο μουσείο, εν πάση περιπτώσει, και βλέπεις, είναι τραγικό, είναι ανατριχιαστικό. Βλέπεις τις πιστωτικές κάρτες, τα διαβατήρια, τις οδοντόβουρτες αυτών των παιδιών που ήρθαν από τη Ρωσία να πολεμήσουν χωρίς να ξέρουν ακριβώς γιατί πράγμα. Και πέσανε ηρωικά κι αυτοί σε αυτό το πόλεμο.

Μετά πήγαμε στην Οδυσσό. Η Οδυσσός είναι ένα καταπληκτικό λιμάνι, το οποίο έχει και πάνω του ένα αποτύπωμα ελληνικό, διότι εκεί πέρα ήταν μια πολύ ισχυρή ελληνική κοινότητα πριν από πολλά χρόνια. Εκεί πέρα ιδρύθηκε και φίλοι.

0: Εκεί δραστηριοποιούνται ακόμα Έλληνες επιχειρηματίες. Εκεί λοιπόν καθόμασταν με τον Αλέξανδρο, τον Πρέσβη, τον Δημητρακόπουλο σε ένα μπαρ. Υπέροχα ήτανε, μέχρι που ακούστηκε ο συναγερμός 10:30 το βράδυ, έτσι κι αλλιώς μετά τα μεσάνυχτα, τα μεσάνυχτα ακριβώς απαγορεύεται η κυκλοφορία. Βεβαίως υπάρχουν κλαμπ όπου μπαίνεις μέσα στις, τα μεσάνυχτα, κλείνει πόρτα και μπορείς να μείνεις εκεί πέρα και να βγεις 5 το πρωί. Να παρτάρεις δηλαδή όλη νύχτα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν είμαστε τέτοιο πράγμα. Χτυπάει ο συναγερμός, λέμε πάμε στο ξενοδοχείο και μέσα σε δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι, γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή, ακούγονται βόμβες να σκάνε, πολυβόλα να βαράνε, λάμψεις. Εν μεταξύ, είναι και αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη, που σημαίνει ότι η ηχητική είναι παράξενη. Δηλαδή, ακούς έναν κρότο και δεν ξέρεις αν είναι στα 50 μέτρα ή στα 3 χιλιόμετρα. Γιατί κάνει αντιλάλους, καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή εκεί που πηγαίναμε σχεδόν τρέχοντας προς το ξενοδοχείο, ήταν σε μια απόσταση περπατητή στα 5 λεπτά, σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω ακριβώς από πάνω μας, στο ύψος της πολυκατοικίας, ένα ντρόν. Ένα ντρόν, τα ντρόν αυτά τα οποία είναι γεμάτα εκρηκτικά και πέφτουν στόχο και τους διαλύουν, ας πούμε. Λοιπόν, ήταν ανατριχιαστικό, διότι ήταν σαν ένα τεράστιο μπαμπούρι το οποίο πετούσε πάνω από το κεφάλι σου, πάνω από τα κεφάλια μας, και είχε κάτι πολλά μικρά κόκκινα φωτάκια που αναβόσβηναν σαν τρελάκευτα.
1: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto e senza cielo.
0: Αυτός είναι ο πόλεμος.

Και αυτό το τραγούδι που ακούμε, το Casa di Rene, Casa di Rene, μιλάει για την περιγράφει την κατάσταση σε ένα πορνείο, όπως το λένε, οίκο ανοχής στην Ιταλία, στη Σικελία. Που μπαίνει κόσμος, φεύγει κόσμος και πίνουν όλοι κρασί. Είχε γραφτεί, λέει, αυτό το τραγούδι όταν απαγορεύτηκαν τα μπουρδέλα στην Ιταλία. Μ' αρέσει αυτό το δραματικό ύφος των Ιταλών τραγουδιστών. Quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi

Καζαντιρένα, στο σπίτι της Ειρήνης. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φαίνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό θα δεις το σήμα Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο Telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Και αυτό το τραγούδι τώρα είναι ο ύμνος μου. Hope for the best, expect the worst. Να ελπίζεις το καλύτερο και να περιμένεις το χειρότερο.

Έχει σχέση με τον Οδυσσόδιο, την περιέχεται από την κοινογραφική μεταφορά του καταπληκτικού βιβλίου 12 καρέκλες, τον Νίλφ και Πετρόφ, το οποίο δραματίζεται στην Οδυσσό. Το τραγούδι το έχει γράψει ο σκηνοθέτης, ο πιο χαρισματικός ίσως από τους πιο χαρισματικούς ανθρώπους του σινεμά και του θεάτρου στην Αμερική, ο Μελ Μπρούκς. Ο οποίος έγινε 100 ετών και χρόνια του πολλά. Να τα χιλιάσει.

0: ώρα είναι 1 παρά 2 λεπτά. Ήμουν, είμαι και θα είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης. Ήταν ο αστάθμητος παράγων. Ραντεβού πάλι στη 1 το μεσημέρι. Αύριο Κυριακή μετά την εκκλησία να είστε όλοι εδώ. Φιλιά.
1: Mega News 104,6.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόλησιμόρ.com.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο V της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη από τη ουνίστατο φόρο τιμής. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο, είναι 19 Σεπτεμβρίου, είμαι ο Ζήσης Μούσιος και αυτό είναι το κεντρικό μαγκαζίνο στο Mega News 104,6. Στον ήχο η φίλη μου, η Ηλέκτρα Σιτιανάκη, η Στεφανία Τζακώστα και η Ρηφίλη Πετράκου στην αρχή συνταξία, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Νατάσα Φαλιάνου στο 211-016-1046. Πάμε να δούμε τους τίτλους των σημερινών ειδήσεων. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Συνεχίζεται το ράλι στιμές των καυσίμων, αγωνία στους καταναλωτές για τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Δανία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άμεσα μεταφέρονται στη Γροιλανδία αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Νέες καταγγελίες για τους γιατρούς που προφυλακίστηκαν κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζουν την έρευνα οι αρχές. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις ατόμων ηλικίας από 16 έως 28 ετών, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 3,5 κιλά κάναβης και κοκαίνης. Εξαρθρώθηκε σπήρα διαρρηκτών με λία πάνω από 180.000 ευρώ. Κατηγορούνται για τουλάχιστον 23 διαρρήξεις και απόπειρες σε Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη, Καλυθέα και άλλες περιοχές της Αττικής. Μεγάλη κινητοποίηση του λιμενικού, της πυροσβεστικής και ιδιωτών για τον εντοπισμό.

0: Σεισμό 78χρονου Γάλλου που αγνοείται στην παραλία Μαδέ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σεισμός 4,1 ρίχτερ στην Εύβοια, τα ξημερώματα έγινε αισθητός και στην Αττική. Το επίκεντρο εντοπίζεται βόρεια της Εύβοιας με εστιακό βάθος 16,8 χιλιόμετρων και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Να δούμε και τον καιρό. Με γενικά αίθριο καιρό και λίγες αραιές νεφώσεις με μικρή ανώδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει σημερινή μέρα σε ολόκληρη τη χώρα. Μήνυμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας έστειλαν δύο διεθνείς και αξιολόγηση σε μια συγκυρία που οι διεθνείς αγορές υφίστονται ισχυρές πιέσεις. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την υποστολιπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα 3β. Λίγο νωρίτερα, η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος στη βαθμίδα 3β Plus από 3β με σταθερές προοπτικές, αναδεικνύοντας την ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους, τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Πάμε στον Βασίλη Τσεκούρα, ο οποίος είναι μαζί μας. Βασίλη, αναβαθμιζόμαστε συνεχώς. Τι σημαίνει για την τσέπη μας, δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα να ζήσει, διότι ήρθε αυτή η διπλή αναβάθμιση σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία υπάρχει μια μεγάλη ενεργειακή κρίση παγκοσμίως. Αυτό δείχνει ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει μια ανεπτυκτικότητα. Αυτό λένε και δύο οίκοι αξιολόγησης στις εκθέσεις που συνόδευσαν την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Να σου πω την αλήθεια, μας ενδιαφέρει λίγο παραπάνω ο οίκος Moody's, διότι είναι από τους διεθνείς οίκους, από τους μεγάλους οίκους που μας έχει λίγο χαμηλότερα από τις υπόλοιπες. Το γεγονός και μόνο πάντως ότι αναβάθμισε την ελληνική οικονομία σε θετικές προοπτικές από σταθερές νωρίτερα, αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες μπορεί να αναβαθμίσει και συνολικά την ελληνική οικονομία. Άρα λοιπόν αυτό είναι μέσω μιας περίεργης περίοδου, όπως είναι αυτή που διανύουμε, με την ενεργειακή κρίση και δύο πολέμους σε εξέλιξη, δείχνει ότι η ελληνική οικονομία κάτι κάνει καλά σε ό,τι αφορά τα μακροοικονομικά της στοιχεία, σε αντίθεση φυσικά με τα όσα συμβαίνουν στην πραγματική οικονομία, δηλαδή την τσέπη όλων των πολιτών, με αυτή την ακρίβεια η οποία επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα συνεχιστεί και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση.
0: Δηλαδή το παράδοξο, Βασίλη, είναι ότι η χώρα πάει καλά, οι πολίτες της όχι τόσο, έτσι.
1: Ναι, αυτό δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχεία, διότι το πρώτο κομμάτι το βιώνουμε όλοι, δηλαδή την ακρίβεια στην ελληνική αγορά και το πόσο ακριβώς μπορεί να ανταπεξέλθει και το διαθέσιμο εισόδημα σε όλη αυτή την τεράστια πίεση που δέχονται όλοι οι φορολογούμενοι. Από την άλλη πλευρά όμως φαίνεται ότι τα δημόσια οικονομικά, δηλαδή το δημόσιο χρέος, τα πρωτογενή πλεονάσματα, το κομμάτι των επενδύσεων και της ανάπτυξης, γιατί αυτά μετρούν οι οίκοι αξιολόγησης, να σου πω την αλήθεια, αυτά φαίνεται ότι έχουν μια θετική τροχιά. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη αντίθεση την οποία βιώνουμε, να πηγαίνουν καλά τα οικονομικά της χώρας, να μην πηγαίνουν όμως καλά τα οικονομικά των πολιτών. Ούτως ή άλλως τα οικονομικά και οικονομία, δηλαδή τα οικονομικά του κράτους και η τσέπη των πολιτών, πάντοτε, το μάθαμε πάρα πολύ καλά αυτό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, απέχουν αρκετά χρόνια ώστε να μπορούν να συμβαδίσουν.
0: Μάλιστα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην τελευταία διπλή αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι δύο αποφάσεις αποτελούν ένδειξη ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μαζί μας είναι η Σοφία Φασουλάκη. Σοφία.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Ζήση. Θετικά, όπως ακούσαμε και από τον Βασίλη Τσεκούρα, τα σημερινά νέα για την ελληνική οικονομία. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Μετά τη διπλή αναβάθμιση από τη Moody's και τον Νίκο Σκόουπ, μετά τις οποίες ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε μια ανάρτηση περασπιζόμενος την, ας πούμε, οικονομική πολιτική μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, είπε, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημοσίου χρέους, είπε ο Πρωθυπουργός, χωρίς ζήσει να λείψουν και τα βέλη προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τους οποίους εμέσως ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε για μηδενισμό ή ακύρωση αυτής της προσπάθειας, η οποία, όπως είπε, δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αλλά πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Και επειδή βρισκόμαστε σε εκλογική χρονιά και η κυβέρνηση έχει στραμμένο το βλέμμα της στην κάλπη και στο κέντρο, το οποίο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα οι ψηφοφόροι του κέντρου για την οικονομία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μία ακόμα φορά για την αξιοπιστία και τη σταθερότητα που είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας. Παρ' όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, όπως είπε και ο Βασίλης, ο πονοκέφαλος για το χειμώνα που έρχεται είναι πάρα πολύ έντονος. Ήδη δύο φορές ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα εν όψη. Περιμένουμε τη διπλή παρέμβαση, ίσως και την τριπλή παρέμβαση, γιατί πριν από λίγο από το Υπουργείο Οικονομικό αναφέρθηκε σαφώς να εννοηθεί ότι θα υπάρξει εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ παρέμβαση και στη βενζίνη. Καταλαβαίνουμε ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στην ακρίβεια. Μπορεί η οικονομία, τα μακροοικονομικά της χώρας να πηγαίνουν πολύ καλά. Οι πολίτες, ωστόσο, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε ένα ποσοστό πάνω από 60%, 63-64%, λένε ότι το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια.
0: Ο Πρωθυπουργός φεύγει και για τις ΗΠΑ την Δευτέρα. Τι περιμένουμε να συμβεί εκεί?
2: Ζήση, θα σου πω ότι αρχικά την Κυριακή και τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει στο Σαν Φρανσίσκο με μεγάλους οίκους τεχνολογίας με επίκεντρο το θέμα του AI. Όλοι οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό είναι το επόμενο μεγάλο, θα έλεγα, μια μεγάλη πρόκληση που έχουν αντιμετωπίσει τα κράτη-μέλη. Και στη συνέχεια θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι συναντήσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Είναι βέβαιο ότι θα συναντηθεί με την Ομογένεια. Βέβαια, το βλέμμα στρέφεται, καταλαβαίνεις, στην τυχόν ενδεχόμενη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ταγίπ Ερντογάν.
0: Έστω και στο πόδι, έτσι.
2: Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αυτό ακριβώς ζήσει. Δεν συμπίπτουν μέχρι ώρα τα προγράμματα του Προέδρου της Τουρκίας και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ωστόσο, μπορεί έστω και για λίγες ώρες αυτή η συνάντηση στο πόδι, μέσα σε αυτό το κλίμα, όπου τα νερά δεν είναι ήρεμα, μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, ίσως μια τέτοια συνάντηση να αποδειχθεί χρήσιμη.
0: Μάλιστα, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με τις τιμές των καυσίμων να κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ και το πετρέλαιο να έχει επιστρέψει πάνω από τα $100 το βαρέλι, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ότι θα θέσει το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε πως ο Υφυπουργός Οικονομικών ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης που βάζει την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος.
3: Αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης ο οποίος βάζει την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος. Με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο υπουργός και πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, στο Eurogroup τοποθετείται και λέει ότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση. Μία ομάδα κρατών στην Ευρώπη, πολύ μεγάλη, ανθίσταται στην παρέμβαση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ανθίσταται γιατί δεν έχει καλά δημόσια οικονομικά. Δηλαδή το οικονομικό της πρόβλημα, η Ελλάδα δεν είναι σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό και κάνουμε παροχές.
0: Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope έρχεται την ώρα που και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχει σημάνει συναγερμός από την απότομη αύξηση της αποδόσης των κρατικών ομολόγων. Σύμφωνα με τα νέα, αυξάνονται ραγδαία οι μακροχρόνιες αποδόσεις και το κόστος δανεισμού. Μαζί μας είναι ο Πέτρος Κωνσταντινίδης, συνάδελφος από τα νέα. Πέτρο, τι σημαίνει αυτό?
4: Η κατάσταση αυτή είναι μια δύσκολη συγκυρία για την παγκόσμια οικονομία. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η κατάσταση αυτή είναι μια δύσκολη συγκυρία για την παγκόσμια οικονομία. Οι αυξήσεις των ομολόγων δείχνουν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσφορά χρήματος. Που γενικά κινούμαστε, φαίνεται, προς μια κατεύθυνση που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για κεφάλαια από επιχειρήσεις, όπως επιχειρήσεις που ηγούνται της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από κράτη που θέλουν να επενδύσουν ειδικά σε θέματα όπως η ενέργεια. Αυτό παράλληλα με την αύξηση των τιμών της ενέργειας και λόγω της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί μια συγκυρία που μπορεί να αποκαλυφθεί και ως η τέλεια καταιγίδα στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα, οι τιμές αυτές που βλέπουμε τα δεκαετή ομόλογα, στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων, είναι τιμές τις οποίες, για παράδειγμα, το αμερικάνικο δεκαετές ομόλογο κινείται σήμερα ελάχιστα κάτω από το 5%. Το 5% είναι ένα ψυχολογικό όριο, το οποίο τελευταία φορά είχε ξεπεραστεί τον Οκτώβριο του 2023, όταν υπήρχε η προσδοκία από τις αγορές για αλλαγή της νομισματικής πολιτικής προς μια πιο σφιχτή νομισματική πολιτική μετά από την περίοδο της χαλάρωσης που είχε ακολουθήσει την πανδημία. Πριν από το 2023, τελευταία φορά που είχαμε δει το αμερικάνικο δεκαετές ομόλογο πάνω από το 5% ήταν το 2007. Το 2007 τι μας θυμίζει βεβαίως τη μεγάλη οικονομική κρίση του 2008, την Goldman Lehman Brothers και βεβαίως την ελληνική δεκαετή κρίση.
0: Μάλιστα. Δυσίωνα λίγο φαίνονται όλα αυτά, έτσι.
4: Φαίνονται δυσίωνα. Αυτό βέβαια είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος λέει ότι απλά αλλάζει το καθεστώς. Δηλαδή, κινούμαστε προς μια οικονομία η οποία μέσω της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχει προσδοκία να γίνει πολύ πιο παραγωγική, να αυξηθεί κατακόρυφα η παραγωγικότητα, mm-hmm. να αυξηθεί το ΑΕΠ των χωρών και επομένως να μπορούν να αποπληρώσουν το χρέος που εκδίδουν σήμερα σε υψηλές τιμές, να μπορέσουν να το αποπληρώσουν όταν θα έρθει η ώρα και με μια σχετική άνεση, γιατί θα έχει υπάρξει μια τέτοια μεγέθυνση της οικονομίας.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό βέβαια είναι ένα στίχημα.
0: Με να το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Να είσαι καλά. Την ησυχία του για την παγκόσμια οικονομία εξέφρασε και ο Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, στο ραδιόφωνο του Mega News και στο Κώστα Λάζα.
5: Αυτό που παρατηρούμε με ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι ανεβαίνει το κόστος χρέους, δηλαδή ανεβαίνουν οι ανάγκες δανεισμού πάρα πολύ των μεγάλων κρατών και οικονομιών. Και όταν λέω αυτές, θα πω για την Ευρώπη, να αναφέρω τη Γαλλία, για την Αμερική βέβαια, την Ιαπωνία. Και δεν ανεβαίνουν μόνο λόγω του ότι ανεβαίνουν οι πραγματικές συνθήκες, αλλά ανεβαίνουν και διότι οι προσδοκίες που έχουν οι αναλυτές και οι αγορές και οι άνθρωποι απέναντι στην προοπτική είναι αρνητικοί. Δηλαδή δεν βλέπουν τελειωμός αυτή τη διαδικασία.
0: Και η Ευρώπη κινείται σε αυτό το περιβάλλον. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα φιλοξενήσει τις επόμενες εβδομάδες στη Σύνοδο των G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο τον καλύτερο συντονισμό αποθεμάτων και αποφυγή εντάσεων. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου, καθώς η ενεργειακή αγορά βρίσκεται υπό έντονη πίεση εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων. Τώρα πάμε στα καύσιμα, καθώς στην Ελλάδα έχουμε από τις ακριβότερες βενζίνες. Βρίσκεται στην έκτη θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τιμή της αμόλυντης με 2,158 ευρώ το λίτρο, περίπου 9,5 λεπτά πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Στο ντίζελ κατατάσσεται στη 12η θέση με 2,122 ευρώ το λίτρο. Στα 2 ευρώ είναι σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης και αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του στην πρεμιέρα της 15 Οκτωβρίου με βάση τα σημερινά δεδομένα. Μια παραγγελία 500 λίτρων θα φτάνει τα 1.000 ευρώ, ενώ μια μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης και πετρελαιοκίνησης έχει ήδη εκτοξευτεί στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Για να είμαστε δίκαιοι, τι λέει ο Μητσοτάκης και μπράβο. Να βάλουν το χέρι στη τσέπη τα δηληστήρια για να βάλει και το κράτος. Αυτό θα βοηθήσει την αγορά και τον καταναλωτή, τόνισε η Μαρία Ζιάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής.
6: Για να είμαστε δίκαιοι, γιατί ταχώνουμε τα χώνω. Εγώ προσωπικά ταχώνω, αλλά ταχώνω με αγάπη. Λοιπόν, τι λέμε, ότι να βάλουν το χέρι στη τσέπη τα δηληστήρια, γιατί 6 μήνες πόλεμος βγάλανε δισεκατομμύρια και τα δύο. Με τις ανατιμήσεις και όλα αυτά. Γιατί δεν αγοράζουν Δημήτρη κάθε μέρα. Μην τρελαθούμε. Mm-hmm. Έχουν τρίμηνα συμβόλαια. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει τελείως. Οπότε λέει ο Πρωθυπουργός, θα βάλουν το χέρι μπράβο και τα δηληστήρια και εμείς. Mm-hmm. Αυτό θα βοηθήσει και την αγορά και τον καταναλωτή.
7: Αναφέρεστε στο πλαφόν.
0: Θα κάνουμε δύο παρεμβάσεις. Θα αφήσουμε το ποσό του επιδόματος θέρμανσης για όλο τη χειμώνα. Το ποσό θα το δούμε μέσα στην εβδομάδα μαζί με το οικονομικό επιτελείο. Αυτό δήλωσε μιλώντας στο Μέγκα ο Παύλος Μαρινάκης.
8: Θα κάνουμε δύο παρεμβάσεις καταρχάς. Η μία φορά είναι η αύξηση του ποσού του επιδόματος θέρμανσης για όλο το χειμώνα.
9: Το έχουμε το ποσό.
8: Έτσι. Όχι, το ποσό θα το δούμε μέσα στη βδομάδα από το οικονομικό επιτελείο. Mm-hmm. Να πω εδώ ότι η κυβέρνηση αυτή επεκτείνει την επιδότηση, όχι τώρα, από τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτούς που θερμαίνονται, όχι μόνο με πετρέλαιο, αλλά με φυσικό αέριο, με ηλεκτρικό ρεύμα, με καυσόξυλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, η αντίστοιχη επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνησης θα γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανσης στην Αγγλία. Το πόσο θα είναι αυτά τα δύο, το ύψος τους δηλαδή, θα εξειδικευτεί. Παράλληλα,
9: άρα δεν περιμένουμε, δεν περιμένουμε μείωση του ειδικού φόρου αν δεν πάρουμε τυπικά έγκριση για τις δαπάνες που λέτε από την Ευρώπη.
8: Ακριβώς αυτό.
9: Το ξεχνάμε δηλαδή αυτό.
8: Ακριβώς αυτό πήγαινα να πω. Αυτό
9: και στην βενζίνη δεν έχουμε ακούσει τίποτα.
8: Αν δεν δοθεί η σχετική έγκριση να εξαιρεθούν οι δαπάνες αυτές, δεν μπορούμε να. Αν δοθεί, προφανώς και το συζητάμε.
0: Πάμε στην Αθανασία Ακρίβου. Αθανασία, μάλλον δεν θα βάλουμε πετρέλαιο φέτος, έτσι.
10: Έτσι φαίνεται προς το παρόν. Τουλάχιστον όπως είπες και εσύ, αν έβγαινε σήμερα, αν έκανε πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ. Τώρα, ο Πρωθυπουργός μέσα στην εβδομάδα προανήγγειλε κάποιες παρεμβάσεις. Ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο απόσπασμα πριν που έπαιξε ότι θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Να θυμίσω ότι υπάρχει ένα βασικό επίδομα για το πετρέλαιο και ανάλογα με το συντελεστή, δηλαδή που μένεις. Μένεις στην Αθήνα, μένεις στην Καστοριά, δηλαδή ανάλογα πόσο κρύο έχει η περιοχή όπου μένεις, αυξάνεται ή μειώνεται. Αυτό το βασικό ουσιαστικά επίδομα θέλουν να αυξήσουν. Θα το δούμε βέβαια κατά την εξειδίκευση πόσο μπορεί να πάει αυτό το επίδομα, ενώ και από δημοσιονομικούς όρους, δηλαδή αν χωράει στα δημοσιονομικά πόσο θα αυξηθεί. Είναι ότι θα υπάρξει μια επιδότηση κατευθείαν στην Αγγλία. Ο στόχος, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι να είναι η τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αυτή είναι ουσιαστικά η τιμή που είχε κλείσει πέρυσι τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Το ένα όσον αφορά τα καύσιμα είναι αυτά. Το δεύτερο είναι το ντίζελ κίνησης, το οποίο δίνουν πολύ μεγάλη σημασία και από την κυβέρνηση και είναι και αυτό που τους απασχολεί. Το ντίζελ, όπως έχουμε πει, είναι αυτό που τροφοδοτεί ουσιαστικά και όλη την οικονομία και αποτυπώνεται και στον πληθωρισμό. Επίσης, μέτρα τα οποία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός είναι ότι εξετάται η επαναφορά στο περιθώριο κέρδους. Να πούμε ότι τα καύσιμα και οι πρωτηριούχοι αλλά και η εμπορία των καυσίμων είχαν πλαφόν στα καύσιμα, το ξεφορτώθηκαν ουσιαστικά για πολύ λίγους μήνες και τώρα εξετάζεται ξανά η επαναφορά και βέβαια η μεγάλη συζήτηση είναι αν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ακούσαμε πάλι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Πρωθυπουργό που είπε ότι αυτό πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ουσιαστικά να δοθεί μια χαλάρωση, να μην μετράνε αυτές οι δαπάνες, ώστε να μπορέσει να γίνει η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση.
0: Εάν συμβούν όλα αυτά μαζί, το 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός ως στόχος μπορεί να πάει παρακατώ.
10: Λοιπόν, θα σου πω, στο πετρέλαιο θέρμανση ο ειδικός φόρος κατανάλωση είναι στο ελάχιστο σχεδόν σημείο, οπότε μην περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Για παράδειγμα, εκεί που πληρώνουμε πολύ ψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι η βενζίνη. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, η βενζίνη σήμερα είναι στο 2,18. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 70 λεπτά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τα 70 λεπτά που πληρώνουμε από τα 2,18 είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο ελάχιστος ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει ελάχιστο, δηλαδή ένα κατόφλι από εκεί που πρέπει να ξεκινάς, είναι περίπου 35 λεπτά. Αν πούμε ότι μειώναμε σε αυτό το κατώτατο όριο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα μπορούσαμε να το μειώσουμε δηλαδή 34 λεπτά. Μαζί με το ΦΠΑ, γιατί μπαίνει και ΦΠΑ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πάμε σε 42 λεπτά. Η νέα τιμή που θα πληρώναμε θα ήταν 1,76 ευρώ. Στο ντίζελ, επειδή είναι στα 41 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και εκεί ο ελάχιστος είναι
0: θα ήταν μικρότερη
10: λεπτά,
0: μείωση εκεί.
10: Θα ήταν μικρότερο, θα ήταν 2,08 θα πληρώναμε. Δηλαδή δεν θα βλέπαμε καμία
0: φοβερή
10: διαφορά.
0: Μάλιστα.
10: Δεν θα βλέπαμε τρελή διαφορά. Πάντως η συζήτηση που γίνεται, γιατί είχαμε και Eurogroup την εβδομάδα έτσι, που πέρασε την Παρασκευή, εκεί συζητήθηκαν οι τιμές της ενέργειας, γιατί δεν απασχολούν μόνο τη χώρα μας, απασχολούν όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες προτείνουν να μπει ένας φόρος στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Υπάρχουν και χώρες όπως υπάρχει ένα μπλοκ της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας, της Αυστρίας που ζητούν κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή, στο ίδιο μπλοκ δεν είμαστε εμείς βέβαια, να το τονίσω. Βέβαια η απάντηση και από τον Επίτροπο Οικονομικών της Ευρώπης, από τον κύριο Βάλντι Ντομπρόφσκις, ήταν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια τέτοια πρόταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αν περιμέναμε κάτι τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμη δεν έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις. Γίνονται απλά σίγουρα συζητήσεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Τώρα, πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελλάδας, Αλέξ Τσίπρα, σε συνέντευξή του που παραχώρησε στη βελική εφημερίδα Le Soir. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι με Μητσοτάκη έχουμε τιμές Γαλλίας και μισθός Βουλγαρίας και ξέρει καλά τη δουλειά και είναι έτοιμος να ξαναγίνει πρωθυπουργός ο ίδιος. Η αριστερά μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση χωρίς να χάσει τον προσανατολισμό της στα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων. Μαζί μας, Αντώνης Γιώκας. Αντώνη.
7: Με τοπική επίδεση, με επίκεντρο την οικονομία, όπως ήταν αναμενόμενο ο Ζης. Εξαπέλυσε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πληθωρισμός είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημείωσε ο επικεφαλής της Ελλάδας. Και είπε ότι η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση όσον αφορά το ΑΕΠ ανακάτοικο σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι, νομίζω ότι ξεχωρίζει η φράση που χρησιμοποίησες και εσύ εισαγωγικά. Ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ένας μέσος Έλληνας πρέπει να έχει δύο δουλειές να εργάζεται 12 ώρες την ημέρα για να τα βγάλει. Πέρα, εν ολίγης η μισθή μας είναι βουλγαρική, οι τιμές μας βελγικές και γαλλικές και οι συνθήκες εργασίας μας κινέζικες, σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, όσον αφορά, έκανε εκτενέστατη αναφορά στο πρόγραμμα το οποίο προτείνει ο ίδιος και από εκεί και πέρα ρωτήθηκε εάν είναι έτοιμος να ξαναγίνει Πρωθυπουργός. Ναι, είμαι έτοιμος, γνωρίζω τη δουλειά, την έχω κάνει ήδη. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να ασκήσω χωρίς τους περιορισμούς των μνημονίων που υπέγραψαν άλλοι πριν από μένα αυτό που ήθελα να κάνω. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας τους καρπούς αυτής της δουλειάς που έγινε την περίοδο 15-19 τους αποκόμισε όλους ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε Αντώνη. Πάμε τώρα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η έρευνα για το θάνατό του συνεχίζεται και ανοίγει και σε άλλα μέτωπα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ο υπνοθεραπευτής και οι διάφορες εκδοχές του για τη φωτογραφία του τραγουδιστή, αλλά και για τα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Οι ίδιοι περνούν πλέον τις πρώτες μέρες τους στον Κορυδαλό σε χωριστές πτέρυγες, με 56χρονη να αποδοκιμάζεται από κρατούμενες και το 58χρονο να επιμένει ότι δεν έχει καμία ευθύνη. Μαζί μας είναι ο Σωτήρης Μπαρσάκης, ο οποίος βρίσκεται στον Κορυδαλό. Σωτήρη.
11: Λέζε, καλό μεσημέρι. Για δεύτερο λοιπόν 24ωρο οι δύο γιατροί κρατούνται, ο ένας στην αντρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού και συγκεκριμένα στην έκτη πτέρυγα. Ο ίδιος φέρεται να εκφράζει στους κρατούμενους αλλά και στους φύλακες την απορία για την απόφαση της προφυλάκησης του, αναρωτώμενος για ποιο λόγο, ενώ από τις πρώτες ώρες δήλωσε ότι θα κάνει απεργία πείνας, κάτι το οποίο είδαμε ότι τις επόμενες ώρες δεν συνέβη, συζητήθηκε κανονικά, ενώ η σύζυγός του φιλοξενείται στην πτέρυγα όπου επιστεκελεί συγκεκριμένα της Ειρήνης Μουρτζούκου. Εκεί είναι πιο αυστηρά τα μέτρα, διότι οι κρατούμενες γενικότερα των φυλακών Κορυδαλού αγαπούσαν και αγαπούν ιδιαίτερα τον Γιώργο Μαζονάκη. Είδαμε ότι κρέμαζαν και κάποιο πανό με σύνθημα ενώ φώναζαν και το όνομά του, οπότε ο περιορισμός της είναι πιο αυστηρός και υπάρχουν πολύ πιο αυξημένα μέτρα στη συγκεκριμένη πτέρυγα για να μην υπάρξει κάποια συμπλοκή. Και οι δύο έχουν ζητήσει από τις πρώτες στιγμές τους τρόπους επικοινωνίας με τα οικογενειακά τους πρόσωπα, με τα κοντινά τους πρόσωπα, καθώς επίσης και για το πώς μπορούν να λαμβάνουν χρηματικά ποσά. Δεν έχουν εγκληματιστεί πλήρως στο περιβάλλον, ενώ να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα γιατρός αναμένεται να ζητήσει ψυχιατρική εξέταση. Δεν έχουν λάβει ακόμα κάποια επίσκεψη, δεν έχει επισκεφτεί ακόμα κάποιος, τουλάχιστον τις τελευταίες ώρες, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα υπόλοιπα πράγματα που αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως για παράδειγμα αναμένουμε την Δευτέρα να δώσει την κατάθεση ο γνωστός υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν και να έλαβε την φωτογραφία από την 56χρονη για να ζητήσει την άποψή του, καθώς επίσης και για τα οικονομικά τους. Έχει ανοίξει ειδική έρευνα για το αν υπήρχαν οικονομικές συναλλαγές, τις οποίες διευκόλυναν όσον αφορά το χρηματισμό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα σε εξέλιξη, όπως και επίσης στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς επίσης και για το χρηματοκιβώτιο το οποίο εντοπίσανε μέσα στο σπίτι. Οπότε όλα αυτά τρέχουν και αναμένουμε να δούμε τις επόμενες ώρες πώς θα εξελιχθεί όλη η έρευνα.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ Σωτήρη. Τώρα, μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν πλέον οι καταγγελίες για τη δράση των κατηγορουμένων γιατρών. Θύματά τους περιγράφουν στο Μέγκα πώς εκμεταλλεύονταν την απόγνωση ατόμων με σοβαρά προβλήματα, πώς παρουσιάζονταν ως σωτήρες για σχεδόν όλες τις ασθένειες, με τις τιμές των θεραπείων του ιατρίου να είναι ιδιαίτερα υψηλές.
12: Ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο. Δύο γιατροί που παρουσιάζονταν σαν παντογνώστες, έταζαν ευεξία και σίγουρα αποτελέσματα. συνθήματα των δύο κατηγορούμενων γιατρών σπάνε την ομερτά που επικρατούσε τόσα χρόνια και περιγράφουν στο Μέγκα όσα είχαν ζήσει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου.
13: Πήγα εγώ εκεί για να νιώσω ευαίσθητα, για να παρατείνω την νεότητά μου. Ενώ αισθάνθηκα πρώτη φορά με την υδροθεραπεία, Μετά μου λέγανε ότι πρέπει να ακολουθώ πρόγραμμα και να κάνω τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Διαπίστωσα ότι σε ένα δωμάτιο είχαν πολλά φάρμακα. Ήταν σαν αποθήκη, πρέπει λέει να παίρνεις κάποια φάρμακα, φυτικά υποτίθεται.
12: Κατά τη διάρκεια των θεραπείων διαπίστωσε ότι είχε αιμορραγία και κάπου εκεί ανακάλυψε ένα άλλο πρόσωπο των γιατρών.
13: Όταν άρχισα να ξεκόβω, συνεργάτης του και αυτά με διέγραψε από το Messenger. Είδα δηλαδή σαν να φοβηθήκανε κάτι, ότι κάτι θα κάνω, γιατί τους είπα έχω αίμα και όλα αυτά. Ξαφνικά ξεκόψανε. Και λέγανε μην κόψουμε απόδειξη και επειδή πλήρωνα στη μαύρη μου κάνανε καλύτερη τιμή.
12: Live News αποκαλύπτει ότι στο ιατρείο της Καρνεάδου βρισκόταν μηχάνημα που έκανε πλασμαφαίρεση από το 2021. Το 2025 φαίνεται πως αποκτήθηκε δεύτερο.
14: Έχω πέσει πολλά σε έλεγχο, ναι. Φυσικά όχι, γιατί δηλαδή να ανοίξω. Όχι και πέρα δεν ξέρω τι γινόταν. Το μηχάνημα πάντα σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν τριβόταν. Υπήρχε ένα site το οποίο ρυθμιζόταν από το μέχρι στην Αυστραλία.
12: Ο κατηγορούμενος γιατρός εμφανιζόταν και ως διατροφολόγος.
15: Είχε άποψη για όλα τα θέματα υγείας. Ήταν μια περσόνα Θεού. Είχε έναν τρόπο να σου γυρίσει το μυαλό ότι πρέπει να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Ήταν πολύ καλό σε αυτό. Είχε τα σπαθιά σαμουράι, είχε τις εικόνες. Ιατρείο γιατρού δεν ήταν σίγουρα. Δεν φοράγε κάποια στολή ή το προσωπικό ή γραμματέας του σε καμία περίπτωση.
12: Η 56χρονη σύζυγος υποστήριζε ότι μπορεί να δει μέχρι και την άβρα των ασθενών.
16: Με κάθισε σε καρέκλα, έβαλα αυτά τα ηλεκτρόδια που σας λέω και μέτρησε. Υποτίθεται στον υπολογιστή έβλεπε την άβρα. Να καταλάβετε πού πάνε οι απελπισμένοι άνθρωποι. Στο τέλος έδειχνε την άβρα, την έβλεπε έτσι στον υπολογιστή υποτίθεται. Την ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμουν, την κατάσταση του οργανισμού θεωρητικά. Η δικιά μου έβγαινε κίτρινη, άρα είχα κάτι που λέει γυναικολογικά προβλήματα, μου έλεγε. Μου είπε ότι έχω ευαισθησία στο στομάχι, ότι ψυχολογικό, έχω πάρα πολύ άγχος και ότι πρέπει μέσα στα φάρμακα να είναι οπωσδήποτε και ψυχολογικής υποστήριξης. Βάζεις στο κεφάλι κάτι ηλεκτρόδια, κάτι στα χέρια και στα πόδια νομίζω και μέτραγε υποτίθεται την άβρα.
12: Ίαση για κάθε νόσο με αναμφίβολα και άλλα επικίνδυνα αποτελέσματα.
0: Για τους γιατρούς του Γιώργου Μαζονάκη και όσα συνέβησαν στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, πριν από τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο, μίλησε και ο πρόεδρος εργαζομένος του ΕΚΑΒ και αντιπρόεδρος που εδίνει Γιώργος Μαθιόπουλος στο Earth News. Ο κ. Μαθιόπουλος αναφέρθηκε στις καταγγελίες που διατυπώθηκαν σε βάρος των διασωστών του ΕΚΑΒ από τους δύο γιατρούς. Υποστήριξε ότι το πλήρωμα ακολούθησε από την αρχή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενώ δεν είχε ενημερωθεί για τις ιατρικές πράξεις που είχαν προηγηθεί στον τραγουδιστή.
17: Εμείς βέβαια τηρήσαμε το πρωτόκολλο από την αρχή, μόλις φτάσαμε. Δυστυχώς όμως δεν μας ενημέρωσαν τι ιατρικές πράξεις γινόντουσαν και γενικότερα να μας ενημερώσουν ποιος είναι ο ασθενής και τι έχει συμβεί. Εμείς ξεκινήσαμε τον κύκλο της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης που προβλέπεται. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος και από τη στιγμή που δεν επανήλθε ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαζονάκης, εν συνεχεία τον διακομίσαμε στο ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο Εφημερεύων. Στην αρχή, ενώ όταν κατεβάζαμε το Γιώργο Μαζονάκη από το ιατρείο στο ασθενοφόρο, ακολούθησε ο γιατρός. Εν συνεχεία όμως, όταν τον ενημερώσαμε ότι θα πάμε στο Ελπίς, δεν ξέρουν διασώσεις, γύρισε πίσω και δεν ξαναήρθε ποτέ στο ασθενοφόρο. Εμείς, για να μην χάσουμε χρόνο, αμέσως ξεκινήσαμε και φύγαμε.
0: Τώρα, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, άρχισαν ξανά οι έλεγχοι σε κέντρα αναγεννητικής ιατρικής και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της εισαγγελικής έρευνας μπαίνουν πλέον και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για πλημελείς ελέγχους και παραλήψεις. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπάρχουν μηχανήματα πλασματαφαίρεσης σε άλλα ιδιωτικά ιατρία, τόνισε Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μιλώντας το πρωί στο Μέγκα. Διευκρίνησε ωστόσο ότι δεν αποκλείεται, καθώς θα γίνουν νέοι έλεγχοι, κάποια μηχανήματα να εξαφανιστούν.
18: Όσον αφορά σε άλλα ιδιωτικά ιατρία, αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα, εγώ γι' αυτό είπαμε ότι να δούμε πού υπάρχουν και τι γίνεται. Εάν υπάρχουν σε άλλα. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπάρχουν σε άλλα. Από εκεί και πέρα όμως, με το ψάξιμο που θα γίνει από εδώ και πέρα, που μπορεί και να εξαφανιστούν, γιατί τώρα με αυτό που έγινε, δεν νομίζω κανένας παθολόγος θα αφήσει πλασμαφαίρεση μηχάνημα στο ιατρείο του.
0: Είναι προϊόντα εισαγωγής, είναι καταχωρημένα. Δεν γίνεται αυτό.
18: Ναι, αλλά μπορεί να πει ότι δεν υπάρχουν εδώ. Μπορεί να το είπαμε.
19: Δεν λειτουργούν, θα πετάξουμε.
18: Η λειτουργία έχουν πεταχθεί. Δεν μπορεί να πει ότι αποκλείεται.
0: Πάμε να δούμε τώρα τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και την Ιρλανδία, η οποία προβλέπει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγική σημασία νησί της Αρκτικής και αποκλείει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτείων να αποκτήσουν εκεί στρατιωτικό οικονομικό αποτύπωμα. Την επίτευξη της συμφωνίας επιβεβαίωσαν και η Κοπεχάγη με την Γρυλανδία, γνωστοποιώντας ότι η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μαζί μας είναι η Αργυρό Κράια. Αργυρό, τι έχει αυτή η συμφωνία και αν ήταν μια έκπληξη τελικά?
19: Ναι, Ζήση, πρόκειται για μια ιστορική αμυντική συμφωνία η οποία αλλάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στον Αρκτικό κύκλο. Την ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τι προβλέπει αυτή η συμφωνία, επιγραμματικά να πούμε? Οι ΗΠΑ θα έχουν μόνιμο πλέον αμυντικό έλεγχο στην περιοχή. Εξασφαλίζεται στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις μόνιμη πρόσβαση, δικαιώματα υπερπτήσεων και η δυνατότητα να δημιουργήσουν νέες στρατιωτικές βάσεις στο νησί. Ενεργοποιείται μηχανισμός που μπλοκάρει ξένες επενδύσεις από μη συμμάχους όπως η Κίνα και η Ρωσία σε κρίσιμους τομείς όπως η εξόρυξη σπάνιων γεών και ορυκτός πλούτος του νησιού, ενώ τέλος διασφαλίζεται η κυριαρχία της Δανίας και της αυτοδιάθεσης του λαού της Γρυλανδίας, βάζοντας τέλος στα σενάρια αναγκαστικής εξαγοράς ή προσάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η νέα συμφωνία για την Γρυλανδία αποτελεί μια τεράστια ανάσα ανακούφισης για το ΝΑΤΟ. Ήδη ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ χαιρέτησε την ανακοίνωση αυτής της συμφωνίας, καθώς αποτρέπει αυτή η συμφωνία μια βαθιά εσωτερική κρίση στη συμμαχία και ταυτόχρονα θωρακίζει τη Βόρεια Πτέρυγα απέναντι στην Ρωσία και την Κίνα. Οι τρεις κυβερνήσεις, ΗΠΑ, Δανία και Γρυλανδία, αναμένεται να υπογράψουν τη συμφωνία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και απαραίτητες κοινοβουλευτικές διαδικασίες για να τεθεί σε ισχύ. Να πούμε εδώ ότι στην πραγματικότητα ο Τραμπ δεν πήρε όλα όσα έλεγε πως ήθελε από τη Γρυλανδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ήδη από τη συμφωνία του 51 εκτεταμένες στρατιωτικές δυνατότητες στο νησί. Τώρα ωστόσο η παρουσία ενισχύεται και αποκτά μόνιμο και θεσμικό χαρακτήρα. Το κρίσιμο πλέον είναι ότι η Ουάσιγκτον αποκτά ουσιαστικό λόγο για το ποιος άλλος μπορεί να πατήσει πόδι στη Γρυλανδία. Η συμφωνία κλείνει την πόρτα σε στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας και προβλέπει μηχανισμό περιορισμού των επενδύσεων αντιπάλων σε ευαίσθητους τομείς. Η Δανία φυσικά κρατάει την κυριαρχία, η Γρυλανδία το δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Ωστόσο, οι ΗΠΑ εξασφαλίζουν αυτό που για αυτούς είναι στρατηγικά σημαντικότερο. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό, ζήσει η μόνιμη στρατιωτική πρόσβαση και ανάχωμα τη ρωσική και κινέζικη παρουσία στην Αρκτική.
0: Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό. Επιστροφή στα δικά μας, καθώς είχαμε νέες παραβιάσεις του εθνικού FIR αλλά και υπερπτήσεις πάνω από λυκά νησιά. Έτσι λοιπόν συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Άγκυρα. Μαζί μου είναι ο Μαρίνος Ογκασιάμης, ο στρατηγικός μας συντάκτης. Μαρίνο, τι συνέβη με τα αεροσκάφη?
20: Καλό μεσημέρι, Ζήση. Η Τουρκία φρόντισε εχθές να επιβεβαιώσει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών που έλεγαν σε τοποθετήσεις τους στη δημόσια τηλεόραση και συνεντεύξεις ότι αγριεύουν σιγά σιγά τα νερά. Έτσι χθες ένα τουρκικό F-16 πέταξε πάνω από τη νησί Δαρό, που να θυμίσουμε τις προάλλες είχε επισκεφθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και ένα μήπο ανδρομέδαρο σκάφος της Τουρκίας πέταξε πάνω από την βραχονησίδα Ζουράφα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούνται οι υπερπτήσεις πάνω από αυτές τις νησίδες από το 2023. Είναι γεγονός βέβαια πως υπέρτιση είχαμε και σχετικά πρόσφατα τον περασμένο Ιούλιο σε άλλο ελληνικό έδαφος. Κάτι που έδειξε τότε ότι ξεκινάει η Τουρκία σιγά σιγά και επιστρέφει σε αυτό που λέμε στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις ως προς τα ελληνοτουρκικά. Αλλά ήταν οι πρώτες φορές που πέταξαν πάνω από τα συγκεκριμένα νησιά. Πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις, την κινήση της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Να θυμίσουμε πως σήμερα λύγει και τυπικά η άσκηση Μέδουσα και συντονίζεται η Αθήνα και με το Κάιρο. Να πούμε ότι την ερχόμενη Τρίτη θα μεταβεί ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, στην Αίγυπτο. Θα υπάρξει τριμερής με την Αίγυπτο και την Κύπρο για θέματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ ήρθε στο χώρο της δημοσιότητας και μια μυστική άσκηση, ναυτική άσκηση που έκανε η Ελλάδα με το Ισραήλ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και συγκεκριμένα μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, δείχνοντας και με αυτόν τον τρόπο ότι το Τελ Αβίβ παρακολουθεί και αυτό από την πλευρά της εξελίξης στην ευρύτερη περιοχή και ανισχύει για την επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό που δείχνει όλο και πιο έντονα η Τουρκία.
0: Μαρίνο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου που μίλησε στην ΕΡΤ, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, και θα επιστρέψουμε να μας πεις για το ρεπορτάζ σου στα νέα.
1: Εγώ θα έλεγα να είμαστε ψύχρεμοι. Δεν εκτιμώ ότι στην περιοχή κανένας επιθυμεί να δημιουργηθεί μια νέα κρίση. Ούτε η Τουρκία. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι η Τουρκία επιθυμεί να προκληθεί κρίση στο πεδίο και να αυξηθεί η ένταση. Προβάλλει για άλλη μια φορά τις θέσεις, οι οποίες, όπως σας είπα, παράνομες και νομικά έολες. Η Ελλάδα όμως τι κάνει? Συνεχίζει τη δική της τακτική, τη δική της πολιτική, η οποία έχει δύο στοιχεία. Πρώτον, εδράζεται απολύτως στο διεθνές δίκαιο και σε αρχές και αξίες. Και δεύτερον, σέβεται την καλή γειτονία ουσιαστικά και τις σχέσεις με τις άλλες χώρες. Εμείς δεν συμπεριφερόμαστε εδώ στην περιοχή ως ας πούμε ταΐδες, για να το πω εντός εισαγωγικών. Είμαστε μια δύναμη δικαίου, μια δύναμη σταθερότητας και προχωρούμε στην θωράκιση των εθνικών μας συμφερόντων και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων με τρόπο όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
0: Μαρίνο, διαβάζω στα νέα για το σχέδιο που έχει φτιάξει η Αθήνα σε περίπτωση που η Άγκυρα επιχειρήσει να παρεμποδίσει την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ανατολικά της Κάσου.
20: Πράγματι, και αυτό έγινε με αφορμή και την αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού στο ότι σύντομα θα επανεκκινήσουν οι δραστηριότητες, η βυθομέτρηση δηλαδή και η πόντιση του καλωδίου ανατολικά της Κάσου. Έτσι λοιπόν, με τα σχέδια που εξετάζουν οι Έλληνες επιτελείς, σε πρώτη φάση, όπως είναι αναμενόμενο, θα βγει η ΝΑΠΕΞ από την ελληνική πλευρά, ορίζοντας την πορεία των σκαφών που θα ποντίσουν το καλώδιο. Σε δεύτερη φάση, αναμένεται ότι κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα τουλάχιστον με την ρητορική που υπάρχει από την πλευρά της Άγκυρας, θα υπάρξει αντι-ΝΑΠΕΞ και στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται η Άγκυρα να στείλει σε πρώτη φάση σκάφη της ακτοφυλακής. Έτσι λοιπόν η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για την ελληνική αποχή από την πλευρά της, προκειμένου να μην είναι αυτή που θα στρατιωτικοποιήσει την όλη υπόθεση, να στείλει και αυτή από την πλευρά της σκάφη του λιμενικού για να παρακολουθούν την εξέλιξη των εργασιών και να παρεύουν όπου χρειαστεί. Και αν η Τουρκία αποφασίσει να κλιμακώσει έτσι περαιτέρω την κατάσταση και να στείλει και αυτή από την πλευρά της πολεμικά πλοία, θα υπάρξει η ανάλογη κινητοποίηση και του ελληνικού στόλου. Την ίδια στιγμή βέβαια θα υπάρξει κινητοποίηση και σε διπλωματικό επίπεδο. Θα υπάρξουν αναφορές τόσο στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρξει συντονισμός και με τις συμμαχικές χώρες, ειδικά την Γαλλία, η εταιρεία της οποίας έχει εμπλακεί άμεσα στην πώληση του καλωδίου. Ενώ θα είναι ανοιχτή η γραμμή και με το Τελαβίου.
0: Μάλιστα. Μαρίνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε και τον Άγγελο Σερίγο, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου.
21: Πρώτα απ' όλα, έτσι θα πάει η δουλειά, όπως το λέτε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε δύο ορόσημα μπροστά μας. Το πρώτο ορόσημο είναι η ψήφιση του νόμου για τη Γάλλη Πατρίδα. Αυτό μας λένε ότι θα είναι τον Οκτώβριο. Θα προκαλέσει διπλωματική ένταση, ρητορική αντιπαράθεση, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να περάσει αυτή στο πεδίο. Αντιθέτως, τα πράγματα είναι διαφορετικά με το θέμα του καλωδίου. Σας θυμίζω ότι στην περίπτωση του καλωδίου είχαν βγάλει μια σειρά από πολεμικά απέναντι σε ένα όπλο σκάφος, το οποίο έκανε έρευνες βυθού για να το εμποδίσουν. Υπ' αυτή την έννοια θα χρειαστούν εξαιρετικά λεπτές διπλωματικές διεργασίες για να αποφύγουμε μία κρίση. Αλλά αντικειμενικά το θέμα του καλωδίου έχει όλα τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν και σε κρίση.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Η πιο πρόσφατη της GPO δίνει τη Νέα Δημοκρατία με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου. Δεύτερη θέση η Ελλάς με 15,8%. Ακολουθεί το Πασόκ με 13,1%. Η Ελληνική Λύση 8,9%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 8,7%. Η Πλεύση Ευθερία στο 4,7%. Η Φωνή Λογική στο 4%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8%. Και το Μέρα 2,1%. Πώς καλή αφετηρία για να φτάσει η Νέα Δημοκρατία στον εφικτό στόχο της αυτοδυναμίας, χαρακτήρισε τις δημοσκοπήσεις ο εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
22: Είχαμε μια εβδομάδα δημοσκοπήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της και με αποκορύφωμα σήμερα τη δημοσκόπηση των παραπολιτικών. Το σύνολο των δημοσκοπήσεων τοποθετεί την Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, λίγο πάνω από το 30% με εξαίρεση του Όπεν που ήταν λίγο κάτω σε επίπεδο εκτίμησης ψήφου, μέσω σταθμικά δηλαδή 30 με 31%. Να το δούμε αυτό υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι είμαστε 7 χρόνια στην εξουσία, με πολλά σημαντικά που έχουν γίνει και λάθη τα οποία προφανώς διορθώνονται και πρέπει να διορθωθούν, είναι θεωρώ μια πάρα πολύ καλή αφετηρία για να φτάσουμε στον εφικτό στόχο, που μόνο εύκολος δεν είναι, προφανώς πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, που είναι η αυτοδυναμία. Αυτό οι πολίτες θα το αποφασίσουν. Όμως προσέξτε, έχουμε μπροστά μας 7-8 μήνες, όταν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να προκηρύξει εκλογές την τετραετία, όπως και πάλι θα επαληθευθεί, όπου δεν είναι για εμάς προεκλογική περίοδος. Για εμάς είναι μια περίοδος διόρθωσης και άλλων λαθών, περισσότερων παραδοτέων, όχι μόνο στην οικονομία. Περισσότερα σχολεία ανακαινισμένα, περισσότερα νοσοκομεία ανακαινισμένα.
2: Από την πλευρά του, ο συντονιστής του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης, δήλωσε το πρωί στο ραδιόφωνο του Μέγκα πως είναι ξεκάθαρο από τις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει αντιστροφή του κλίματος και πως το κόμμα του βγαίνει ενισχυμένο. Εξέφρασε και την ελπίδα ότι η τάση αυτή θα εκφραστεί και στην κάλπη.
3: Είναι ξεκάθαρο από τις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει μια αντιστροφή του κλίματος από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και από το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο βγαίνει αισθητά ενισχυμένο. Ναι. Θέλω να σας πω όμως ότι έχω βαθιά πίστη ότι αυτή η τάση θα εκφραστεί και πάνω από την κάλπη. Διότι πλέον οι πολίτες ψηφίζουν με βάση την ανάγκη τους, με βάση το βίωμά τους, με βάση το ποιος μπορεί να τους λύσει τα προβλήματα. Αν δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, θα δούμε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις με μικρότερη ή μεγαλύτερη απόκληση, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο προβάλλει ως αντιπαραθετική πρόταση διακυβέρνησης εκείνη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Τώρα, την Κυριακή, αύριο δηλαδή, στις 11 το πρωί, θα τελεστεί η κηδεία της Μαργαρίτας Παπαδρέου. Η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπαδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Μαζί μας είναι η Ιβόνη Κλάπα. Ιβόνη.
4: Για την ακρίβεια, ζήσε κυρίες και κύριοι, λίγο πριν, λίγες μέρες, την κλείσει τα 103 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπαδρέου. Μία γυναίκα με δράση, με παρουσία έντονη στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα μας. Γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923. Ήταν μία γυναίκα η οποία βγήκε μπροστά, πρωταγωνίστησε και τη θυμόμαστε γι' αυτό, για την επεξεργασία, για την πρόθεση της ιστορικής αναθεώρησης του οικογενειακού δικαίου του 1983. Αποτέλεσε τότε μία νίκη για την ισότητα των φύλων. Θα λέγαμε ότι πήγε 100 χρόνια μπροστά στην ελληνική κοινωνία σε πράγματα που σήμερα θεωρούμε δεδομένα. Κάποια από αυτά είναι η κατάργηση του θεσμού της Σπρίκας, η θέσπιση του συνενετικού διαζυγίου, η από κοινού γονική μέρημνα των παιδιών, αλλά και η νομιμοποίηση και το πτωνομικό πλαίσιο για τις αμβλώσεις. Γνώρισε τον ιστορικό ηγέτη και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμερική, όταν εκείνη έκανε το μεταπτυχιακό της και εκείνος ήταν ήδη αναπληρώτης καθηγητής οικονομικών στην Μινεσότα. Απέκτησαν μαζί 4 παιδιά, τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

0: ακόμα και με το, και με το εσωτερικό του τότε κυβερνώντος κόμματος και με την κοινωνία. Ωστόσο φαίνεται ότι σήμερα χάρη σε εκείνη πάρα πολλά πράγματα μπήκαν, ας πούμε, σε μια κανονικότητα. Αύριο είναι η πολιτική της κηδείας στις 11 η ώρα το πρωί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι αυτή την ώρα φαίνεται πως επικίδιος θα αναγνώσουν ο Νίκος Παπανδρέου. Υπάρχει μια πληροφορία ότι θα εκφωνήσει και ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι σίγουρα. Σίγουρα θα εκφωνήσει επικίδιος η Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βόνη. Πάμε λίγο ξανά στην Ευρώπη, γιατί στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή οι Γερμανοί ψηφοφόροι στα κρατήδια Βερολίνο και στην Πομερανία. Οι εκλογές αυτές είναι σημαντικές για τον καγκελάριο, καθώς μετά την ήττα στη Σαξονία Άνχαλτ, η AfD προηγείται ξανά στις δημοσκοπήσεις. Μαζί μας είναι η Αργυρό Κράγια. Αργυρό, τι θα γίνει πάλι στη Γερμανία?
2: Είναι πολύ κρίσιμες, όπως είπες και εσύ, αυτές οι εκλογές. Καλούνται οι Γερμανοί στις κάλπες στο Βερολίνο και στο κρατήριο Μέκλενβούργου Δυτικής Πομερανίας για να εκλέξουν στις τοπικές κυβερνήσεις δύο μόλις εβδομάδες μετά τη νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ, στο κρατήριο αυτό. Η κρισιμότητα αυτών των εκλογών είναι προφανής, καθώς η χώρα βρίσκεται μέσω μιας νέας ενεργειακής κρίσης, αλλά και με το Βερολίνο να ανησυχεί πολύ για το μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος καλείται να λύσει μια πολύ δύσκολη εξίσωση, καθώς η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ολοένα και οντανότερη πίεση στο εσωτερικό της χώρας. Τόσο η άνοδος της ακροδεξιάς του AfD σε συνδυασμό και με τις κακές επιδόσεις του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών στις δημοσκοπήσεις έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα για τη σταθερότητα της κυβέρνησης και την πολιτική τύχη του καγκελαρίου. Να πούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα οριακό προβάδισμα έναντι της ακροδεξιάς εναλλακτής για τη Γερμανία που εμφανίζει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του ZDF, οι σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού Μανουέλα Σβέζιχ ενισχύονται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες και φτάνουν στο 37%, ενώ η ακροδεξιά εναλλακτική για την Γερμανία του Λάιφ Έρικ Χόλμ υποχωρεί κατά μία μονάδα και βρίσκεται στο 36%. Είναι πολύ οριακό αυτό. Πρόκειται για την πρώτη δημοσκόπηση έπειτα από μήνες που εμφανίζουν οι σοσιαλδημοκράτες μπροστά την ακροδεξιά. Η διαφορά, ωστόσο, είναι μικρότερη από το περιθώριο στατιστικού σφάλματος,

0: θέλαν να σχηματίσουν κυβέρνηση.
1: Τώρα, Αργυρό, αυτή η πληροφορία του Reuters ότι στενό σύμβουλο του Πούτιν μιλά με την ηγεσία του ακροδεξιού κόμματο στη Γερμανία για να ξεκινήσει πάλι η εξαγωγή του φυσικού αερίου, πώς τη βλέπεις?
0: Ναι, έχουμε κάτι επαφές. Αυτά είναι βέβαια σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, για μια πιθανή επιστροφή του ρωσικού αερίου στη Γερμανία. Ότι φέρονται να την προετοιμάζουν ο Κύριλ Δημήτριεφ, ο στενός συνεργάτης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, που είναι και επικεφαλής του Ρωσικού Κρατικού Επενδυτικού Ταμείου, με την ακροδεξιά ηγεσία του ΕΦΔ, την Άλις Βάιντελ και την Χρουπάλα. Αυτή η κίνηση αναμένεται να προκαλέσει φυσικά αντίδραση στο Βερολίνο και την Ευρώπη. Αυτοί λένε, σύμφωνα με το Reuters, ότι πραγματοποιούν προπαρασκευαστικές ενέργειες για μια συνάντηση τέτα-τέ το ερχόμενο έτος, ακόμη και μέσα στο Μάρτιο, με αντικείμενο την επανέναρξη της τροφοδοσίας της γερμανικής αγοράς με το ρωσικό φυσικό αέριο. Τώρα, να θυμίσουμε εδώ ότι πριν από την επιβολή των κυρώσεων στη Μόσχα, εξαιτίας εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία προμήθευε πάνω από το 1/3 του πετρελαίου της Γερμανίας και πάνω από το μισό των ποσοτήτων φυσικού αερίου που κατανάλωνε. Σύμφωνα με το Reuters, αν και όποτε γίνει αυτή η συνάντηση, θα λάβει η χώρα αποκλειστικά εφόσον έχει προηγηθεί συμφωνία για ένα ειρηνευτικό πλαίσιο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ προσδοκούν να καθίσουν στο τραπέζι το AFD, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ως πιθανή τόπη διεξαγωγή, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, εξετάζονται το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή η Ινδία. Φυσικά εδώ το μεγάλο ζήτημα είναι αν το AFD θα είναι και πού θα είναι στη Γερμανία και αν θα έχει κάποιο λόγο.
1: Και θέλω, Αργυρό, να μου πεις επίσης και για την πόρτα που έριξε σε CNN, MS Now και Πολίτικο ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι. Μάλλον εκτός οίκου φαίνεται πως θα είναι, μάλλον εκτός λευκού οίκου φαίνεται ότι θα είναι τα τρία αυτά ειδησιογραφικά μεγάλα δίκτυα, το CNN, το MS Now και το Πολίτικο. Σε ανάρτησή του στο True Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την πρόσβασή του, επειδή όπως ισχυρίζεται, γράφουν ή μεταδίδουν διαρκώς φανταστικά σενάρια ή ψέματα σχετικά με τη διακυβέρνησή του. Ωστόσο, όπως προβλέπει η πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, δεν μπορεί να υπάρξει περιορισμός ελευθερίας του λόγου ή της ελευθερίας του τύπου. Αν και πολλοί αναλυτές θεωρούν πως μέρη όπως το Βαλ Γραφείο, το Air Force One ή το Mar-a-Lago δεν αποτελούν φόρουμ της πρώτης τροπολογίας. Τώρα, το CNN International κατακρίνει αυτή την ανάρτηση και τη χαρακτηρίζει ως παράνομη επίθεση κατά της ελευθερίας του τύπου. Ωστόσο, λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως μια πολύ απλή απαγόρευση, όπως είπε, χωρίς να διευκρινίσει πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Παραμένει ζήσει ασαφές εάν θα εμποδίζεται η είσοδος των εργαζομένων το συγκεκριμένο μέσο στους χώρους του Λευκού Οίκου.
1: Μάλιστα, Αργυρό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να δούμε λίγο και τις αστυνομικές ειδήσεις της ημέρας. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε κύκλωμα διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις ατόμων ηλικίες από 16 έως 28 ετών. Κατασχέθηκαν πάνω από 3,5 κιλά κάναβης και κοκαίνης. Εδώ τώρα στην Αττική, εξαρθρώθηκε σπήρα διαρρηκτών με λία πάνω από 179.000 ευρώ. Κατηγορούνται για τουλάχιστον 23 διαρρήξεις και απόπειρες σε Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη, Καλυθέα και άλλες περιοχές της Αττικής. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση του λιμενικού, της προσβεστικής και ιδιωτών για τον εντοπισμό του 78χρονου Γάλλου που αγνοείται στην παραλία Μαδέ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Όπως έγινε γνωστό, πριν από λίγο εντοπίστηκε νεκρός. Συναγερμός έχει σημάνει και για την εξαφάνιση. Η 16χρονη μαθήτρια στο Αίγιο, χάθηκε τέχνη της μετά το σχολείο, έφυγε από το σπίτι στο πρωί της Τετάρτης προκειμένου να πάει στο σχολείο της. Ωστόσο, από τότε δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της. Οι γονείς της έχουν ενημερώσει την αστυνομία και τώρα γίνονται έρευνες. Στο Βόλο, Ρώμα, έσπασε σκουπόξυλο με σκουπόξυλο το χέρι ταξιτζή που αρνήθηκε να επιβάσει τον ίδιο και τον πατέρα του και έτσι λοιπόν συνελήφθη. Στη σύλληψη ενός 18χρονου Λοδαπού που διακινούσε πλαστά δελτία ταυτότητας στη Λέσβο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία φέρεται πως ενεργούσε για λογαριασμού κυκλώματος. Στην ίδια υπόθεση συνελήφθη και 16χρονος Λοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και χρήση πλαστού εγγράφου. Πάμε να δούμε και τα αθλητικά μας. Χαίρετε, τι κάνετε?
2: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Είναι ο φίλος μας ο Λευτέρης Αμπατζής. Λευτέρη, στραχωρέθηκα πολύ που άκουσα για το θάνατο του Ματσόλα.
2: Του Ματσόλα, ναι.
1: Εντάξει, Σάντρο Ματσόλα.
2: Είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου.
1: Ηγέτης της Ίντερ επί χρόνια, έτσι, 83 ετών.
2: Και της Εθνικής Ομάδας Ιταλίας. Ήταν η δυσάρεστη είδηση της ημέρας. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 83 ετών. Ο θρύλος του Ιταλικού ποδοσφαίρου και της Ίντερ. ο Σάντρο Ματσόλα στην καριέρα.

0: Καριέρα του είχε κατακτήσει 4 πρωταθλήματα, 2 Champions League, πρωταθλητριών τότε, έτσι, δεκαετία 60 κιόλας. 2 λοιπόν Champions League με τον Νερατζούρι, ήταν μέλος της Σκουάντρα Τζούρα της Ιταλικής ομάδας, της Εθνικής ομάδας Ιταλίας, στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1968 και ήταν και στην πορεία μέχρι τον τελικό.
1: Και δεν είχε πάρει ποτέ μεταγραφή, έτσι.
0: Ναι, ναι, έπαιξε 17 χρόνια στην Ίντερ. 17 χρόνια. Και είχε πάει και με την Ιταλία σε εκείνον τον περίφημο τελικό, που για πολλούς είναι και ένα. Ίσως το μεγαλύτερο, το κορυφαίο μουντιάλ στην ιστορία. Το 1970 με εκείνη τη Βραζιλία του Πελέ που είχε νικήσει τους Ιταλούς με 4-1.
1: Τι θα δούμε σήμερα, έχουμε πράγματα. Έτσι.
0: Έχουμε πάρα πολύ, είναι γιατί είναι Σαββατοκύριακο, είναι η κίνηση του Σαββατοκύριακου με τα παιχνίδια, οι αποστολές που βγαίνουν για τα αυριανά ματς των ομάδων που πρωταγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ όμως, γιατί έχουμε τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη στις 8 στο τελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague που διεξάγεται στο Abu Dhabi. Είναι μια καινούρια διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός που προκρίθηκε μαζί με την Ρεάλ Μαδρίτη. Οπότε θα δούμε μια επανάληψη του τελικού της EuroLeague ουσιαστικά. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα απουσιάσει λόγω της τενοντίτιδας που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα, ενώ η συμμετοχή του αρχηγού του Κώστα Παπα-Νικολάου που βρίσκεται στη 12 κρίνεται αμφίβολη εξαιτίας ενός προβλήματος που δεν έχει ξεπεράσει απόλυτα στο γόνατο. Είναι γνωστό ότι ο Γιώργος Μπαρτζούκας δεν ρισκάρει με τη συμμετοχή παικτών, ειδικά τώρα σε διοργανώσεις οι οποίες είναι περισσότερο τεστ προετοιμασίας αυτός ο τελικός παρά ένα σημαντικό παιχνίδι, παρότι κρίνεται ένας τίτλος. Έχουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αναμετρώνται στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens, άλλο ένα μπασκετικό τουρνουά. Στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι η προπόνηση του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένη σήμερα για τις 3.30. Αμέσως μετά, ο Ιμανούλ Αλγουαθίλ θα ανακοινώσει την αποστολή για το αυριανό παιχνίδι στη Λιβαδιά, όπου ο Ολυμπιακός θα έχει και τη στήριξη 2.500 οπαδών του. Θα υπάρχει σίγουρα ένα φρεσκάρισμα στην ενδεκάδα σε σύγκριση με εκείνη που αντιμετώπισε την Τετάρτη τη Γιαγκελόνια στον Νικηφόρο 2-1 στο ξεκίνημα της League Phase του Europa League. Υπάρχει μια συνέντευξη στο BBC του Τζολάκη που λέει μεν για τη μεγαλύτερη πίεση στον Ολυμπιακό, γιατί παίζει πάντοτε για την νίκη, ότι είναι λιγότερη πίεση όταν παίζει για την παραμονή στη Χαλ, όπου το ποδόσφαιρο είναι και λίγο διαφορετικό στην Αγγλία, αλλά έχει να κάνει και κυρίως με τη διαφορά των δύο ομάδων, έτσι όσον αφορά τους στόχους. Ο Τζολάκης, ο οποίος επίσης, όταν τον ρώτησαν, επειδή αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Χάλαν, αυτό το δημιουργεί πίεση, είπε ότι αυτό δεν αφορά εμένα, αφορά τις ομάδες που είχαν τη συναλλαγή. Χαλαρός, ωραίος, έτσι όπως ξεκίνησε, χωρίς να δεχτεί γκολ στα 3 πρώτα μάτς. Δέχτηκε 2 γκολ με την Τσέλσι, ωστόσο είναι αίτητη η Χαλ. Έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα, ενώ θεωρείται πρώτο φαβορή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα τουλάχιστον για υποβασμό. Αυτή τη στιγμή είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Λοιπόν, η Χαλ, η οποία παίζει στις 5 σήμερα, να πούμε, θα είναι βασικός λογικά ο Τζολάκης, με την Newcastle εκτός έδρας στο St. James's Park. Τζέικομπ Νίστρουπ έβγαλε αποστολή για τον Παναθηναϊκό για το αυριανό μάτς στη Νεάπολη με την Καλαμάτα, παρόν ο Ισπανός αμυντικός μέσος Πέδρο Τσιριβέγια ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επιστρέφει. Είναι τραυματίας ο Ταμπόρδα, είναι εκτός για λόγους τακτικής ο Κάτρης. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση έκανε την τελευταία προπόνηση. Η ομάδα αναχώρησε για το Αγρίνιο, όπου αντιμετωπίζει αύριο τον Πανετολικό. Επιστρέφει πάντως κάτω από τα δοκάρια ο Παυλένκα και υπάρχουν πάντα οι σημαντικές απουσίες του Γιαννούλη, του Χατζηδιάκου, του Λουσέ, του Μεϊτέ και του Ντεσπότοφ. Σήμερα στο πρόγραμμα ξεκινάει η πέμπτη αγωνιστική, ανοίγει αυλαία στις 7 με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. 7.30, μισή ώρα αργότερα δηλαδή, Άρης και Ηρακλής θα βρεθούν αντιμέτωποι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, στο Κλεάνθης Βικελίδης, για την πέμπτη αγωνιστική, όπως είπαμε, μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Έτσι, έχουμε την επιστροφή του Ηρακλή. Είμαστε εν αναμονή της αποστολής που θα ανακοινώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας στο Nations League. Έχουμε 4 παιχνίδια, γιατί είναι 3 εβδομάδες η διακοπή που θα κάνουμε. Θα παίξουμε 2 φορές με τους Γερμανούς, μία με τη Σερβία και μία με την Ολλανδία. Είναι πλούσιο το πρόγραμμα σε αυτές τις 3 εβδομάδες. Έχουμε επίσης στις 5 ελληνική μονομαχία στην Premier League. Μπάμπης Κοστούλας στις Brighton εναντίον Χρήστου Τζόλη στην Arsenal. Βασική και οι δύο και κομβική και οι δύο στις ομάδες τους. Στο Amex Community Stadium στην έδρα της Brighton. Για την πέμπτη αγωνιστική αυτό το παιχνίδι. Επέστρεψε στην αποστολή της Dortmund ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη. Παίζουν στις 7.30 σήμερα.
1: Είναι καλά, ε.
0: Είναι καλά. Είναι καλά στην υγεία του, 100%. Τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga. Ξεχωρίζει η μάχη κορυφής στην Ιταλία, Ρώμα Ίντερ, για τη Σέρια στις 7 στο Ολύμπικο της Ρώμης. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν κάνει το 4 στα 4 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Απόλυτο, με νίκες. Αυτά τα πιο σημαντικά.
1: Πολλά. Ναι. Έχουμε πράγματα.
0: Πολλά και αύριο ακόμα μεγαλύτερη έτσι, κίνηση με.
1: Ωραία.
0: Περισσότερα παιχνίδια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε να δούμε τώρα και την είδηση που ήρθε για τις αυξήσεις στα ταξί. Αυξάνονται χρεώσεις προς το αεροδρόμιο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ωστόσο παραμένει σταθερή βασική ταρίφα, η μονή και η διπλή, το ταξί και ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Ως τονωτική ένεση της χαρακτήρισης της αυξήσεις αυτές, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος.
1: Έχουμε μια μικρή αύξηση, μια τονωτική ένεση θα έλεγα. Δέστε ότι εμείς για να πάρουμε αύξηση έχουμε από το 22 όταν είχε 130 το πετρέλαιο. Δέστε που έχει πάει, δεν καλύπτει δηλαδή τις ανάγκες 100% και σε όλη τη χώρα. Καλύπτει κατά ένα ποσοστό, περισσότερο την Αττική που έχει πολλή κίνηση, που η αύξηση στην αναμονή θα της δώσει μία ανάσα. Συν το αεροδρόμιο δεν βγαίνει το ταξίμετρο, δεν βγαίνει. Όπως έχει ανέβει τα καύσιμα, έπρεπε να πάρει και η μονή και η διπλή ταρίφα, έπρεπε να πάρουν αύξηση και η μικρότερη κούρσα. Αυτά είχαμε εισηγηθεί.
0: Και μια που λέγαμε για αυξήσεις στις διαδρομές προς τα αεροδρόμια, με ρεκόρ επιβατικής κίνησης έκλεισε το 8ο του 26 για τα ελληνικά αεροδρόμια, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες. Η αύξηση είναι πάνω από 4,5% σε σχέση με πέρσι και διακινήθηκαν περισσότερα από 60 εκατομμύρια επιβάτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μήνας Αύγουστος στο αεροδρόμιο της Αθήνας κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 4 εκατομμυρίων επιβατών σε μηνιαία βάση. Πάμε να δούμε τώρα και πώς θα είναι ο καιρός σήμερα.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γυρόρινα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιη 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι ειδήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο ενημερωτικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 μαζί σας ήταν ο Σύζυσμούς και ο Σμήντες. Συντονισμένοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και εκπομπή Θέλω να ξέρεις.
3: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρώπη εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο να κληθούν έως και 300.000 επιπλέον Ρώσοι στο πλαίσιο νέας προσπάθειας ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι η ρωσική υβριδική απειλή απέναντι στη Γαλλία και την Ευρώπη έχει ενταθεί και έδωσε εντολή για την κατάρτιση σχεδίου όπου θα ενισχύσει την προστασία κρίσιμων υποδομών αλλά και εγκαταστάσεων της αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας απέναντι σε πιθανές επιθέσεις με ντρόουνς και κυβερνοεπιθέσεις. Στο ίδιο κλίμα και ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος έχει προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιχειρήσει πυραυλικές ή άλλες επιθέσεις εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία. Σύνεση και εγκράτεια στην κατανάλωση ενέργειας συνιστούν στους Ευρωπαίους πολίτες, εθνικές κυβερνήσεις και κομισιόν εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Σε έκθεσή του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει μεταξύ άλλων τη διερεύνηση σχημάτων κοινής αγοράς LNG, όπως και διακρατικές συμφωνίες που θα επιτρέπουν την άντληση πρόσθετων φορτίων σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από Moody's και Scope επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, με το 87,1% να δηλώνει ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία. Ενδεικτικό είναι ότι το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2025 στην Ελλάδα άγγιξε το 27,5% έναντι 26,3% το 2022. Την πρότασή τους για το νέο νόμο περί προσιτής στέγασης παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να προσφέρει στους Δήμους νομική ασφάλεια και προστασία από τις πολυδάπανες και αβέβαιες δικαστικές διαμάχες με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Την ίδια στιγμή η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρωτοφανή κρίση, καθώς τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 30% από το 2010 και οι τιμές αγοράς κατά 60%, ενώ οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι. Η πρόταση περνά πλέον στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων ιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, όπως αποκάλυψε εχθές το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός, σκόπευε να φέρει στην Ελλάδα και μηχάνημα κυταρικής θεραπείας, δημιουργώντας εταιρεία με έδρα το δεύτερο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις διαρρήξεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται πως υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Χαιρέτησαν τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία, Γρυλανδία, δηλώνοντας ότι θα την υπογράψουν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με Δανία, Γρυλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί. Η συμφωνία προβλέπει ενισχυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και αποκλείει, σύμφωνα με τον Τραμπ, τη δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτείων να ανακτήσουν εκεί στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα, ενώ η Δανία και η Γρυλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά από τη μία το μεσημέρι στην Εύβοια. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης στο προκόπη Εύβοιας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Από εχθές το πρωί έχουν σημειωθεί άλλες 2 σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,2 και 4,1 αντίστοιχα στη Βόρεια Εύβοια, 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρης και Ηρακλής θα βρεθούν αντιμέτωποι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης για την 5η αγωνιστική της Super League. Μισή ώρα νωρίτερα ξεκινάει το Ατρόμητος Κηφισιάς στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.
3: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γυρόρινα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 3.30. Ακολουθεί η εκπομπή Θέλω να ξέρεις, στο μικρόφωνο η Εύη Βυσβάρδη.
3: Mega News. Κόσμος 104,6.
4: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
5: Αυτή την Κυριακή διαβαστε στο Βήμα. Αποκάλυψη. Η Αχίλλειος Πτέρνα των προσωπικών μας δεδομένων. Η μάχη του Σταυρού και οι γαλάζιες γκρίνιες. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη διαφθορά στα νοσοκομεία. Είναι η Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία. Σε κλειό αμφισβήτηση στα μη κρατικά ΑΕΗ. Ακόμα Science. Φυτά και ζώα ετών 250. Νέες εποχές. Η λέξη της εποχής. Στο Βήμα της Κυριακής.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Καλησπέρα σας. Θέλω να το πιστέψω αυτό, γι' αυτό το λέω τόσο έντονα. Mega News 104,6, Σάββατο μεσημέρι. As we do our thing, Allergies, αγαπημένο τραγούδι, το σήμα αυτής της εκπομπής, θέλω να ξέρεις λέγεται, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Τόσο απλά. Βέβαια, κάποιοι υποστηρίζουν ότι όσο περισσότερα ξέρεις, χάνεις την αθωότητά σου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πού να σας συναντώ αυτή την ώρα με αυτό το μαγικό χειριστήριο εδώ, το μικρόφωνο και με τα μαγικά κουμπάκια που χειρίζεται για σήμερα η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Ταξιδεύουμε και σας συναντάμε σε όλα τα σημεία του πλανήτη κυριολεκτικά. Μη σας πω και έξω από αυτόν, αλλά γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε αργότερα. Πάρα πολλά συμβαίνουν. Η ατμόσφαιρα ξεκαθαρίζει, η ατμόσφαιρα θολώνει. Παρατηρούσα χθες, σκρολάροντας, που είναι και το σπόρο αυτό το σύγχρονο, τους τίτλους στα sites και είδα ότι σε δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα, δηλαδή στο θέμα του θανάτου, της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, η μητέρα του είχε φωνάξει, αν θυμάστε, «Παύλου μου, τα κατάφερες». Οπότε κάπως έτσι έφυγε από τη ζωή μας η Χρυσή Αυγή, εγκληματική αυτή οργάνωση, και δίπλα ακριβώς ήταν οι τίτλοι για το πώς αλλάζουν στην υγεία αφού έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Να μην αναφέρω και άλλα θέματα, αλλά πάντα κάπως το έχω προσέξει τις τελευταίες δεκαετίες. Συνήθως χρειάζεται κάποιος να φύγει από αυτή τη ζωή για να αλλάξουν πράγματα. Κάτι σημαντικό να συμβεί, κάτι δυσάρεστο και κάπως έτσι παίρνουμε μπροστά. Λοιπόν, κάτι πολύ δυνατό συνέβη, που σε άλλη περίπτωση θα μας τρόμαζε. Ένα ηφαίστειο εξεράγει και καθάρισε η ατμόσφαιρα. Αυτό είναι αλήθεια που σας λέω, ένα ηφαίστειο που τα έβαλε με την κλιματική αλλαγή, όπως διαβάζω στα νέα, το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Χούγκα Τόγκα Χούγκα Χάι Πάι, το οποίο βρίσκεται στο νότιο Ειρηνικό ωκεανό και εξεράγει με τεράστια ισχύ. Οι επιστήμονες περίμεναν καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και το κλίμα, πυροδοτήθηκαν αντιδράσεις. Ένα κολοσιαίο ηφαιστειακό νέφος πυροδότησε μια μοναδική χημική αντίδραση στη στρατόσφαιρα και αυτό λειτουργήσε ως φυσικός καθαριστής απέναντι σε ένα από τα πιο ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου, το μεθάνιο. Με αυτά και μετά, αλλά θέλω να καταλήξω ότι καμιά φορά είναι αυτό να το σκεφτούμε έτσι, κάθε εμπόδιο για καλό, μπορούμε να πάμε παρακάτω χρησιμοποιώντας όλα όσα μάθαμε από κάθε τι που έχει συμβεί στη ζωή μας. Για να δώσει ένα τόνο η μουσική τώρα.

0: Μαρία Φαραντούρη, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, ή αλλιώς τα Καλογεράκια, και ένα τραγούδι που αγαπώ, τα Πατώματα. Τα Πατώματα, αυτά που μας χωρίζουν, που βάζουν όρια στις ζωές μας, που τα ανεβοκατεβαίνεις και κάνει καλό στην υγεία να ανεβοκατεβαίνεις σκάλες. Το θέμα είναι πόσο εύκολο για όλους είναι να ανεβοκατεύουμε πατώματα. Ας ξεκινήσω από αυτό για να πάμε και στα υπόλοιπα, και έχω μεγάλη χαρά γιατί σήμερα έχω στην παρέα μου την κυρία Κορίνα Θεοδωρακάκη, εδώ στην εκπομπή Θέλω να ξέρεις, η συνδικαλίστρια στο χώρο της αναπηρίας, δημοσιογράφος και καλή φίλη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Δίδης Βάρδη. Καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές. Καλό τάξιδο στα ραδιοκύματα, το ραδιόφωνο σας και βέβαια η εκπομπή σου, όπου και φτάνουν τα ραδιοκύματα, γιατί κάτι περιμένουν αποκαλύψεις.
0: Ναι, εμείς έχουμε ένα κοινό βίωμα, έχουμε καταλάβει και οι δύο πόσο δύσκολο είναι. Θα ξεκινήσω από το πολύ απλό, για κάποιους ανθρώπους να ανεβοκατεύουν ένα πάτωμα, να βγουν από το σπίτι, να κυκλοφορήσουν στο δρόμο. Αυτά τα έχουμε συζητήσει τουλάχιστον πριν 2 δεκαετίες. Έχω προσωπικό βίωμα για το πόσο δύσκολο είναι αν ένας άνθρωπος τα φέρει έτσι η ζωή και έχει πρόβλημα στην κίνηση, να μην μπορεί να πάει στη δουλειά του. Και μόνο αν είσαι έτσι σε μια πολύ ισχυρή εταιρεία να φτιαχτεί γρήγορα μια ράμπα για να μην χρειαστείς να αφήσεις τη δουλειά σου. Όλη τη γραφειοκρατία, τα προβλήματα μέσα στις πολυκατοικίες, στα πεζοδρόμια. Αυτά λοιπόν τα συζητούσαμε 20 χρόνια πριν και σκέφτηκα να μιλήσουμε μαζί γι' αυτό σήμερα. Τι έχει αλλάξει από τότε? Με αφορμή βέβαια ένα θέμα που διάβασα στο Βήμα για τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τον προσωπικό βοηθό.
1: Ωραία. Ας αρχίσουμε από το πώς ανεβαίνει στα πατώματα. Mm-hmm. Είναι ένα βουνό, και όχι μόνο τα πατώματα, αλλά ακόμα και ένα μικρό πεζοδρόμιο. Για να καταλάβουν οι ακροάτριες και οι ακροατές, να πούμε ότι εγώ κινούμαι με ένα πυρικό μαξίδιο. Τα πράγματα δεν έχουν φτιάξει εδώ και 2 δεκαετίες που τα συζητάμε. Η Αθήνα, για παράδειγμα, είναι μια πόλη αδιάβατη για ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, και όχι μόνο.
0: Θυμάσαι ότι πάντα αυτό ήταν το μεγάλο μου πρόβλημα, το γιατί δεν έβλεπα γύρω μου ανθρώπους με καρότσια να κινούνται όπως όλοι οι υπόλοιποι. Και σε ρώταγα πάντα, πού είναι κρυμμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι?
1: Είναι κρυμμένοι αναγκαστικά. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Όπως δεν μπορεί να κυκλοφορήσει και μια μαμά με ένα παιδικό καροτσάκι.
0: Αντίστοιχα.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δεν γίνονται πράγματα, δυστυχώς. Νομοθεσία υπάρχει, εν εφαρμογή πάσχουμε. Η Αθήνα, όπως είπα, είναι πολύ δύσκολη πόλη, και πολλές άλλες. Ως προς τα ανύπαρκτα πεζοδρόμια,
0: ναι, αλλά,
1: τις ράμπες.
0: Αλλά σε είδα κάποια στιγμή να ανεβαίνει στην Ακρόπολη, καλά θυμάμαι. Για πες μου γι' αυτό.
1: Η Ακρόπολη, μια ιστορία ολόκληρη. Ναι, όντως. Η Ακρόπολη, να πούμε ότι είχε από το 2004 ένα εργοστασιακό ασανσέρ που ανεβάζανε οίκα. Τελικά, κάπου εκεί μες στην πανδημία, απέκτησε ένα καινούριο, πολύ ωραίο ασανσέρ, έχω να πω. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια και αυτό το καλοκαίρι έδειξε ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Πολλές φορές ήταν εκτός λειτουργίας, και καταλαβαίνεις πόσο
0: απογοητευτικό
1: είναι. Mm-hmm. Για έναν άνθρωπο που είχε έρθει, ξέρω εγώ, από την άλλη άκρη του κόσμου για να ανέβει στην Ακρόπολη.
0: Σαφέστατα.
1: Και που λένε συγγνώμη, δεν λειτουργεί.
0: Όπως και εσύ άλλωστε, έχεις επισκεφθεί άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης και έχεις ζήσει αντίστοιχη η εμπειρία εκεί, ή ήταν καλύτερα τα πράγματα?
1: Η εμπειρία μου ήταν καλύτερη στις περισσότερες περιοχές που πήγα. Για παράδειγμα, η Ρωσία πραγματικά έχει κάνει τρομερά βήματα. Προσβάσιμα λεωφορεία, προσβάσιμα τρένα, προσβάσιμα πεζοδρόμια.
0: Και εδώ έχουμε πεζοδρόμια. Απλώς από ό,τι παρατηρώ τον τελευταίο καιρό, κινδυνεύεις αν δεν έχεις να αποκτήσεις κινητικά προβλήματα, γιατί ακόμη και οι ρίγες, τα ειδικά διαμορφωμένα πεζοδρόμια που είναι για τους ανθρώπους με προβλήματα στην όραση, μπορείς να σκοτωθείς, έτσι όπως είναι με λακκούβες και αυτά. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Με τις αστικές συγκοινωνίες, Κορίνα, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε?
1: Οι αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα θεωρητικά είναι προσβάσιμες. Έχουμε λεωφορεία προσβάσιμα πολλά πλέον,
0: ναι.
1: Αλλά το πρόβλημα είναι οι στάσεις. διότι δεν φτάνει να είναι προσβάσιμο το λεωφορείο. Πρέπει να μπορεί να πλησιάσει στη στάση, να έχει το κατάλληλο ύψος εκεί το επίπεδο του πεζοδρομίου.
0: Είναι ακόμη αυτό το πρόβλημα, τράπα. Υπάρχει ακόμη. Πόσα χρόνια είναι αυτό που το συζητάμε στην ειδησιογραφία?
1: Πολλά χρόνια. Έχουμε προσβάσιμα τρένα, να πούμε όμως.
0: Ναι.
1: Και έχουμε, οφείλω να πω, και μια πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση κινητικά αναπήρων και άλλων αναπηριών στο αεροδρόμιο της Αθήνας.
0: Τουλάχιστον μπορείς να φύγεις και να έρθεις. Μετά αναλαμβάνεις την ευθύνη.
1: Δεν ξέρω αν θα έρθεις. Ναι. Δεν ξέρω αν θα έρθεις ή αν θα μείνεις κάπου αλλού.
0: Είναι ωραίο που γελάς, γιατί μας δίνεις και εμάς θάρρος. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρό πρόβλημα στο να κινηθούν αυτόνομα στην πόλη, είναι δικαίωμα αυτό. Ας αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην πόλη. Το να έχεις το δικαίωμα να κινηθείς αυτόνομα, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν εσύ το αντιμετωπίζεις και με χιούμορ, αυτό είναι αισιόδοξο. Είσαι όμως στο συνδικαλιστικό χώρο, σίγουρα έχετε κάνει κάποιες κινήσεις, συζητήσεις. Τι απαντήσεις έχετε ως αυτήν την ώρα και εν ώψη και των εκλογών?
1: Αυτές οι εκλογές δεν πιάνουν τα πεζοδρόμια, διότι είναι οι δημοτικές εκλογές που θα τα πιάσουν. Οπότε η κεντρική κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε αυτό. Βέβαια μπορεί να παρέμβει σε κτίρια, ναι, δημόσιες υπηρεσίες που παραμένουν από το 2012 μη προσβάσιμες. Ενώ ο νόμος λέει ότι θα πρέπει να έχουν γίνει προσβάσιμες. Οι εκλογές θα βοηθήσουν σε άλλα πράγματα που διεκδικούμε.
0: Όπως
1: ο προσωπικός βοηθός που αναφέρθηκες προηγουμένως.
0: Ναι, τι είναι αυτό ακριβώς, θέλω να μας πεις. Τι αλλάζει την καθημερινότητά σας όταν αποκτάτε προσωπικό βοηθό?
1: Τα πάντα, θα έλεγα, ανάλογα με τη βαρύτητα της αναπηρίας και το είδος της αναπηρίας. Οι κινητικά ανάπηροι είναι οι κατεξοχήν άνθρωποι που χρειάζονται βοηθό, ακριβώς γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα που λέγαμε της προσβασιμότητας στην πόλη. Άρα δεν μπορείς να κάνεις σχεδόν τίποτα μόνος σου. Αλλά και η καθημερινότητα στο σπίτι, και η ουσία του θέματος είναι ότι ο προσωπικός βοηθός μπορεί να βγάλει το άτομο με αναπηρία έξω στην κοινωνία, να κοινωνικοποιηθεί, να συμμετέχει, που είναι το ζητούμενο για να βλέπεις τα ανθρώπους, όπως λέγαμε προηγουμένως.
0: Άρα είναι ένα επάγγελμα, ένα καινούριο επάγγελμα. Έχει κατοχυρωθεί ως νέο επάγγελμα αυτό?
1: Είναι ένα επάγγελμα, όπως όλα τα άλλα. Υπήρχε και πριν. Απλώς η διαφορά είναι ότι τώρα έτρεξε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ναι, από το 23 μέχρι τώρα, όπου περίπου 2.000 άτομα απέκτησαν προσωπικό βοηθό στο πλαίσιο του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Το σημαντικό είναι ότι αυτό, με νόμο που πέρασε το καλοκαίρι και που υλοποιούσε μια δέσμευση της κυβέρνησης, έγινε μόνιμος ο θεσμός και χρηματοδοτείται από το κράτος. Επομένως τώρα θα αποκτήσουν περισσότεροι άνθρωποι προσωπικό βοηθό και θα αλλάξει τελείως η καθημερινότητά τους.
0: Υπήρξε όμως κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιος αποκλεισμός από αυτό το θεσμό?
1: Υπάρχουν κάποια θέματα. Το κυριότερο που παίζει και η ανακοίνωση που έλεγες προηγουμένως,
0: ναι,
1: το θέμα στο Βήμα, που προκύπτει από την ανακοίνωση της ΕΖΑΜΕΑ του συνδικαλιστικού, του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού, είναι ότι δεν μπορούν να περάσουν αυτή τη στιγμή όσοι και να γίνουν διεκδικητές ενός προσωπικού βοηθού, όσοι έχουν πιστοποιήσει από την ΑΣΥΕ και άλλες επιτροπές του στρατού. Είναι λίγο πολύπλοκο αυτό. Υπάρχει το ΚΕΠΑ, που οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε ακούσει, που είναι οι επιτροπές οι οποίες δίνουν ποσοστά αναπηρίας,
0: ναι,
1: αξιολογώντας την πραγματική αναπηρία, και υπάρχουν και επιτροπές του στρατού, όπως η ΑΣΥΕ, οι οποίες κυρίως κρίνουν την ασφαλιστική αναπηρία. Υπάρχει διαφορά στις αποφάσεις.
0: Κατάλαβα. Οπότε υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τους ανθρώπους που προέρχονται από το χώρο του στρατού.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα βέβαια, Κορίνα,
1: που είναι και το δημόσιο, δεν είναι μόνο στρατός, είναι πολλοί άνθρωποι. Απλώς θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει ξεκαθάρισμα και να περνάνε όλοι από μία επιτροπή, ώστε να περνάνε όλοι με τις ίδιες προϋποθέσεις.
0: Ναι. Ο προσωπικός βοηθός χρειάζεται κάποια εκπαίδευση?
1: Κανονικά θα έπρεπε, τουλάχιστον για κάποιες αναπηρίες, όπως είναι ας πούμε οι νοητικές αναπηρίες, να έχει εκπαίδευση.
0: Εσείς επιλέγετε προσωπικό βοηθό ή υπάρχει κάποιος φορέας?
1: Εμείς επιλέγουμε. Όχι, όχι. Τι γίνεται, όποιος ενδιαφέρεται να γίνει προσωπικός βοηθός,
0: μπαίνει
1: σε μια πλατφόρμα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπήρχε και στο πιλωτικό πρόγραμμα. Περνάει μια εκπαίδευση ασύγχρονη.
0: Ναι.
1: Και μετά, εφόσον την ολοκληρώσει, μπορώ εγώ ή όποιος άλλος είναι ωφελούμενος του προγράμματος να μπω και να πω θέλω να μου αρέσει από αυτά που διαβάζω η Εύη Βυσβάρδη.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Επικοινωνείς με την Εύη Βυσβάρδη, αν τα βρείτε.
0: Α, είναι σαν τις πλατφόρμες γνωριμιών κάθε αυτές τις σύγχρονες. Τώρα το διακομωδούμε λίγο. Εύχομαι σε πρώτη φάση να λυθούν αυτά τα θέματα με τον προσωπικό βοηθό που μου λες. Θέλω πάρα πολύ να συγκεντρώσεις κάποια στοιχεία για να ξανασυζητήσουμε το θέμα, που θα έχεις και εσύ περισσότερες απαντήσεις για αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που αυτό με τις τάσεις ακόμα μου κακοφαίνεται, πώς να σου το πω, δεν μπορώ να το δεχτώ ότι τόσα χρόνια μετά υπάρχει αυτό το ζήτημα. Και όπως είπες και εσύ, Καρότσι δεν έχει μόνο ένας άνθρωπος με προβλήματα στην κίνηση, έχει και μια μητέρα. Μπορεί να
1: συμβεί.
0: Ναι, είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Και εύχομαι.
1: Πήρα, πας στο λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Όχι,
1: εκτός από τη μητέρα, εκτός από εμάς, μπορεί να τη χρειαστεί και ένας άνθρωπος που έχει σπάσει το πόδι.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να τη χρειαστεί και ένας ηλικιωμένος που δεν μπορεί να σηκώσει το πόδι και να ανέβει σε αυτά τα τεράστια σκαλιά στα λεωφορεία.
0: Κορίνα Θεοδωρακάκη, σε πρώτη φάση θέλω να υπενθυμίσω ότι όλα αυτά χρειάζονται και για να πάει κάποιος να ψηφίσει, οπότε θα σου πω...
1: Έχουμε προσβάσιμα και εκλογικά κέντρα.
0: Έτσι λοιπόν, οπότε όλη αυτή η διαδικασία είναι χρήσιμη σε όλους, και στην εξουσία και στους πολίτες. Θα σε ευχαριστήσω σε πρώτη φάση και θα σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαββάτου.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Καλή δύναμη.

0: Έτσι κάπως ξεκινούν οι μεγάλοι έρωτες και μετά θυμάσαι το βλέμμα του, το χαμογελό του, το άρωμά του και καλωσορίζω την κυρία Εφη Τσιρογιάννη. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Αρωματοποιός είστε, κυρία Τσιρογιάννη. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Mega News 104,6. Αγαπώ πολύ τα αρώματα, τις μυρωδιές της φύσης, τα αρώματα που φτιάχνετε εσείς οι αρωματοποιοί, τα αρώματα από τα φαγητά της κουζίνας, τα αγγλικά, όλα αυτά τα συνδέω με αναμνήσεις. Και οι έρευνες δείχνουν σαφέστατα ότι δεν είναι μόνο κάτι που συμβαίνει σε μένα. Γι' αυτό το θέμα θέλω να μιλήσουμε. Να σας πω εκ των προτέρων ότι θα χρειαστεί να διακόψουμε σε λίγο για τίτλους ειδήσεων. Αλλά ας κάνουμε μια εισαγωγή στο πώς μπορεί ένα άρωμα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο να μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη εικόνα, σε ένα άλλο συνέστημα.
1: Γιατί το άρωμα είναι πιο αόρατη μορφή μνήμης. Η όσπρηση συνδέεται πολύ στενά με περιοχές στο κεφάλι μας που σχετίζονται με το συνέστημα και τη μνήμη. Ναι. Γι' αυτό μια μυρωδιά μπορεί να ανασύρει μια ανάμνηση πάρα πολύ γρήγορα και συχνά συνοδεύεται και με το συνέστημα.
0: Σαφέστατα. Κρίνοντας από τον εαυτό μου, έχω μεγαλώσει στην περιοχή της Καλλιθέας με τις ατέλειωτες νερατζιές και όταν μυρίζω νερατζιά ή όλα αυτά τα άνθη της πορτοκαλιάς, της νερατζιάς μανταρίνη, ξαφνικά γίνομαι ένα μικρό ευτυχισμένο παιδί ή μια 16χρονη ανέμελη. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι μυρωδιές από τα φαγητά στο πατρικό μας σπίτι. Έχει περάσει όμως και στο χώρο της βιομηχανίας, στα καταστήματα. Έχει γίνει πολύτιμο εργαλείο και για τους επαγγελματίες το άρωμα, καλά τα λέω.
1: Βεβαίως. Έτσι είναι. Και ειδικά αυτό που λέτε τώρα με τις μυρωδιές της κουζίνας, τα λεγόμενα γκουρμάν αρώματα. Αλλά ήταν μόνο τη βανίλια. Πλέον έχουν μπει όλα. Μέλι, φιστίκι, πολλά φρούτα, σοκολάτα, καφές. Και όλα αυτά συνδέονται με το γεγονός ότι κάπου μας ανασύρουν μνήμες από το πατρικό μας σπίτι.
0: Και αυτό μας κάνει να θέλουμε να αγοράσουμε. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι, γιατί αυτό που δείχνουν οι έρευνες, ότι νιώθουν μια ασφάλεια μέσα όλα αυτά. Είναι μια μεγάλη τάση τα γκουρμάν αρώματα. Και άτομα που μας επισκέπτονται, η μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι σε αυτές τις εσάνες, στα γκουρμάν.
0: Για να αισθανθούμε εμείς μια οικειότητα μέσα στα καταστήματα, να χαλαρώσουμε και να χαλαρώσει και η τσέπη μας. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Τσιρογιάννη, λειτουργεί και θεραπευτικά ένα άρωμα?
1: Βεβαίως. Η λεβάντα, για παράδειγμα, μας προσφέρει μια ηρεμία στο περιβάλλον. Πάρα πολλοί επιλέγουν τη λεβάντα είτε για ξεκερί είτε αρωματικό χώρο, μόνο για τον ύπνο. Μερικές σταγόνες στο μαξιλάρι μας, εφέρω λεβάντας, μας ηρεμεί. Είναι πιο εύκολο.
0: Τώρα, μία απορία που έχω είναι με τους ανθρώπους που έχουν θέματα στην όσφρηση, που δεν είναι τόσο, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ζουν σε έναν άλλο κόσμο από εμάς, τους υπόλοιπους.
1: Να σας πω την αλήθεια, έχω συγκεκριμένα μία περίπτωση, μία κυρία, η οποία μετά από ένα ατύχημα, δεν μυρίζει καθόλου, δεν μπορεί να... Έρχεται όμως παρόλα αυτά, παίρνει συνέχεια αρώματα, συνέχεια καινούργια αρώματα, γιατί της αρέσει που τα μυρίζει μια άλλη πάνω της.
0: Α, γιατί τα θυμάται.
1: Ναι.
0: Τα θυμάται με τη λογική ουσιαστικά, σαν ανάμνηση.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Ναι, και η Ελλάδα είναι και μια χώρα με μεγάλη παράδοση στα φυτά. Εσείς οι σύγχρονοι αρωματοποιοί δημιουργείτε και αρώματα με ελληνική υπογραφή. Αυτά έχουν αντίκτυπο μεγάλο στο εξωτερικό?
1: Βεβαίως. Επειδή είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε πάρα πολλούς πελάτες, είναι τουρίστες όπως καταλαβαίνετε. Και ειδικά θέλουν κάτι ελληνικό. Όπως μαστίχα, παράδειγμα, βασιλικός, δεδρολίβανο.
0: Οπότε έχει πέρασει αυτό το είδος και σαν δώρο. Κυρία Τσιρογιάννη, θα κάνουμε αυτό το μικρό διάλειμμα για τους τίτλους ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρώπη εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε πως η ρωσική υβριδική απειλή απέναντι σε Γαλλία και Ευρώπη έχει ενταθεί. Σύνεση και εγκράτεια στην κατανάλωση ενέργειας συνιστούν στους Ευρωπαίους πολίτες, εθνικές κυβερνήσεις και κομισιόν εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Σε έκθεσή του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει μεταξύ άλλων τη διερεύνηση σχημάτων κοινής αγοράς LNG. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας στη χώρα από Moody's και Scope επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων ιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δύο νεαροί αλλοδαποί, οι οποίοι διέπραξαν ληστεία σε βάρος 74χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης και της ομάδας Δίας. Σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπλαταν διαρρήξη σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται πως υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά θα έχει αύριο η Αττική, στους 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα, 29 σε Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: She's a lady. Αγαπώ αυτή τη φωνή. Tom Jones και η κυρία Έφη Τσιρογιάννη είναι στην παρέα μας. Αρωματοποιός αυτό το μεσημέρι. Να συνεχίσουμε την ωραία συζήτηση που αγαπώ πολύ για τα αρώματα και να μάθουμε. Να μάθουμε και για αυτό το επάγγελμα και τι γίνεται. Στο δικό σας επάγγελμα μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Τι να σας πω. Όχι πάλι.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν υπάρχουν κανόνες αυτό.
0: Δεν υπάρχουν αλγόριθμοι.
1: Όχι. Δεν γίνεται.
0: Άρα ανήκετε στους τυχερούς.
1: Αυτό πιστεύω κι εγώ. Αυτό πιστεύω, ναι.
0: Πώς είναι όμως η δουλειά του σύγχρονου αρωματοποιού και είναι εύκολο αν κάποιος αγαπά τα αρώματα να μπει σε αυτό το χώρο?
1: Κοιτάξτε, εγώ από πολύ μεγάλη αγάπη μπήκα σε αυτό το χώρο.
0: Ναι.
1: Ήταν άλλη η καριέρα μου και κατέληξα εδώ, γιατί ήταν αυτό που αγαπούσα από πάρα πολύ μικρή. Θεωρώ ότι αν σε κάποιον αρέσει πάρα πολύ είναι το πάθος του, ναι, είναι εύκολο, δεν είναι κάτι δύσκολο, και αρκεί να υπάρχει και να έχει και μύτη, το οποίο η όσφη εξασκείται. Αυτό με έχουν μάθει οι εκπαιδευτές μου, ότι πρέπει να εξασκώ την όσφη μου καθημερινά.
0: Α, οπότε είναι μια
1: αίσθηση. Διάφορα.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Όμως το επάγγελμά σας εξαρτάται περισσότερο από τις μεγάλες εταιρείες ή μπορεί κάποιος να ιδιωτεύσει και να έχει ένα κέρδος, να μπορεί να επιβιώσει από αυτό το επάγγελμα?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν εξαρτάμαι από καμία μεγάλη εταιρεία. Έχω ένα προμηθευτή τα τελευταία 14 χρόνια,
0: ναι,
1: με τον οποίο συνεργάζομαι.
0: Και τι κάνετε, για πείτε μας.
1: Εμείς δημιουργούμε αρώματα. Το θέμα δεν είναι, υπάρχουν τα έτοιμα όπως γνωρίζετε, αλλά η δημιουργία,
0: ναι,
1: είναι όλη η μαγεία. Να έρθει κάποιος να θέλει να δημιουργήσει από την αρχή το δικό του άρωμα, που να πει αυτό το άρωμα είναι η ταυτότητά μου και στο μαθημό το όλοι με αυτό. Και εκείνη η μαγεία για μας.
0: Ακριβώς, και μάλιστα πάρα πολύ ισχυρίζονται το τελευταίο καιρό ότι πιούν αρώματα, όμως είναι συνήθως, όπως λέμε, ημιτασιόν, μιμούνται άλλες μυρωδιές και καμιά φορά έχεις την αίσθηση ότι φοράς κάτι μοναδικό, ουσιαστικά όμως είναι από κάποια εταιρεία που...
1: Από κάποια εταιρεία, ναι, συμβαίνει,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Εσείς
1: κυρία Βιζάρη, θα σας περιμένω,
0: ναι,
1: να στείτε να φτιάξετε το δικό σας άρωμα.
0: Υπάρχει κάποια... Για πείτε μου, υπάρχει κάποια έκθεση στο δικό σας επάγγελμα που μπορεί να έρθουν και οι απλοί πολίτες να μάθουν περισσότερα για το άρωμα?
1: Κοιτάξτε, αυτό το γνωρίζω όχι γενικά, αλλά εμείς έχουμε ένα κατάστημα στην Αγία Σιρήνης. Τώρα ετοιμάζω ένα δεύτερο χώρο που θα είναι επισκέψιμος, που θα γίνεται με διάφορα γκρουπάκια.
0: Μάλιστα,
1: να
0: σαν εργαστήρια.
1: Σαν εργαστήριο αυτό.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Θα σας ευχαριστήσω εγώ πολύ και θα σας δώσω αυτή την ιδέα να κάνετε και μια έκθεση, να έρθουμε να μάθουμε περισσότερα για τα αρώματα. Όσοι τα αγαπάμε. Και με αυτό, κυρία Τσιρογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και έτσι δώσατε μια άλλη αίσθηση στο στούντιο. Καλό Σάββατο.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Κάτι τα μάτια, κάτι μυρωδιές, κάτι κατάλληλη στιγμή, κάτι και η πείνα βέβαια καμιά φορά και προκύπτουν όλα. Λοιπόν, έχω στη συντροφιά μας την κυρία Δήμητρα Χούχουλα, είναι καθηγήτρια διατροφολογίας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Βυσβάρδη.
0: Τα λέω σωστά, πείτε μας ακριβώς, δεν θέλω να κάνω κάποιο λάθος σε σχέση με την ιδιότητά σας.
1: Είμαι χημικός και είμαι καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είμαι πρόεδρος του τμήματος και διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων, το οποίο λειτουργεί από το 2018. Έχει ξεκινήσει 18-19 στο τμήμα μας.
0: Και
1: διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών.
0: Και σας κάλεσα να μας πείτε τους τίτλους σας αυτούς για να βεβαιωθούμε όλοι ότι ξέρετε ακριβώς τι κρύβεται πίσω από το πιάτο μας, κυρία Χούχουλα. Παρά τις ωραίες μυρωδιές, παρά τα καρικεύματα, τι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε τα τελευταία, τι κρύβεται πίσω από το πιάτο μας σήμερα?
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι γενικότερα το τρόφιμο έχει αλλάξει πολύ περισσότερο από όσο αντιλαμβανόμαστε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια το ενδιαφέρον δεν είναι ότι η τεχνολογία τροφίμων δεν αφορά ένα μακρινό μέλλον. Βρίσκεται ήδη στο πιάτο μας. Το κρίσιμο όμως δεν είναι να φοβόμαστε την τεχνολογία, είναι να ξέρουμε να την αξιοποιούμε σωστά για ασφαλέστερα τρόφιμα, καλύτερη ποιότητα, λιγότερη σπατάλη και τελικά ένα πιο βιώσιμο διατροφικό σύστημα.
0: Υπάρχει επιστήμη δηλαδή στο πιάτο μας.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη επιστήμη και αυτό που επιστήμη την οποία εμείς την διδάσκουμε στο πανεπιστήμιό μας και μέσω του προπτυχιακού αλλά και μέσα του και μέσω του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Και είναι ένα πολύ βασικό, ένας νέος που θα σπουδάσει επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων, ότι που μπορεί και να βρεθεί και επαγγελματικά, είναι πολύ ευρύτερες από αυτές που συνήθως φανταζόμαστε οι δυνατότητες, βιομηχανία τροφίμων, έλεγχος ποιότητας, ασφάλειας και ανάπτυξη νέων προϊόντων, έρευνα, εργαστήρια, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καινοτομία, βιώσιμη παραγωγή, αλλά και επιχειρηματικότητα.
0: Αυτοί οι τομείς όλοι είναι δρούν υπέρ του καταναλωτή τελικά. Καταλαβαίνω, κατανοώ ότι πραγματικά υπάρχει πολλή επιστήμη στο πιάτο μας. Σίγουρα ο επιστήμονας θέλει να κάνει ό,τι καλύτερο, αλλά τι πραγματικά συμβαίνει? Ο καταναλωτής πόσο ήσυχος αισθάνεται και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει? Πώς να καταλαβαίνει σήμερα τι είναι υπέρ του από όλα όσα η επιστήμη των τροφίμων έχει στις συσκευασίες μας?
1: Λοιπόν, όταν καταρχάς

0: μεγάλη ποιότητα και καινοτομία στα τρόφιμα. Να πούμε ότι όταν μιλάμε για τρόφιμα, συνήθως ο καταναλωτής σκέφτεται τη γεύση, την τιμή και ίσως και την ημερομηνία λήξεως. Όμως υπάρχει μεγάλη επιστήμη, πολύ περισσότερη από όσοι φανταζόμαστε, γιατί ένα τρόφιμο που βλέπουμε απλώς στο ράφι του σούπερ μάρκετ είναι στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης επιστημονικής και τεχνολογικής διαδικασίας. Από την πρώτη ύλη, τη μικροβιολογία και τη χημεία, μέχρι την επεξεργασία, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τον ποιοτικό έλεγχο και τελικά την ασφάλεια του καταναλωτή μας.
1: Αυτή την ασφάλεια να ζητούμε και κάποιους τρόπους, κάποιους δείκτες ίσως που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα έχουν ανοίξει και τα σχολεία, κάποιοι γονείς φροντίζουν για το δεκατιανό των παιδιών, κάποιοι άνθρωποι φροντίζουν επίσης τη διατροφή τους. Γίνεται πάρα πολύς λόγος και για, καταλαβαίνετε, τρόφιμα που δίνονται στην αγορά ούτως ή άλλως, θα το πω απλά, χαλασμένα. Αλλά το θέμα είναι εμείς με όλη αυτή τη τεχνολογία που κρύβεται στις ετικέτες, πού πρέπει να στοχεύσουμε, τι να κοιτάξουμε αρχικά και χωρίς να αφιερώσουμε ένα τέταρτο σε κάθε συσκευασία για να δούμε αν μας κάνει καλό ή όχι. Δηλαδή κάποιους βασικούς δείκτες.
0: Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Όμως η ασφάλεια τροφίμων δεν είναι κάτι που θα το δούμε με γυμνό μάτι. Χρειάζεται έλεγχος, αναλύσεις, επιστημονικές μέθοδοι και συστηματική παρακολούθηση. Αλλά κάτι πάρα πολύ απλό είναι ότι όταν βλέπουμε ένα τρόφιμο το οποίο υπάρχουν αλλιογόνοι μικροοργανισμοί ή είναι πιο φουσκωμένο, στημένη παραγωγή αερίων, γιατί υπάρχουν πολλοί μικροοργανισμοί μέσα. Ή αντίστοιχα όταν ανοίγουμε ένα τρόφιμο και έχει μία δυσάρεστη μυρίζει. Αυτά είναι δύο πολύ βασικά, αλλά κάτι που μπορούμε να τα δούμε με γυμνό μάτι. Από εκεί και πέρα όμως, όσο να θέλουμε να δούμε την ποιότητα, υπάρχουν αναλύσεις επιστημονικές και εδώ βρίσκεται και ένας από τους βασικούς ρόλους του επιστήμονα τροφίμων, να μπορεί να εντοπίσει δηλαδή ένα κίνδυνο, να τον αξιολογήσει και να συμβάλλει στην πρόληψή του. Και έτσι ο στόχος μας δεν είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα όταν φτάσει στον καταναλωτή. Ο στόχος είναι να το έχουμε προλάβει.
1: Ο δικός σας στόχος είναι να το έχετε προλάβει. Θα ήθελα όμως, αν έχετε την καλοσύνη, αυτό που σας ρώτησα και προηγουμένως, κάποιους δείκτες που ίσως και εσείς έχετε το νου σας όταν πάτε στις αγορές και προσπαθείτε να επιλέξετε κάποια τρόφιμα, κάτι θα κοιτάζετε στις συσκευασίες ως ειδικός. Τι είναι αυτό?
0: Ωραία, οι δείκτες λοιπόν που θα δούμε είναι, το βασικότερο είναι να βλέπουμε πάντα την ημερομηνία λήξης. Να βλέπουμε αν ένα πολύ βασικό. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι η αποθήκευση.
1: Η αποθήκευση.
0: Αν θα πρέπει να είναι στη συντήρηση του ψυγείου, στην κατάψυξη, όταν μιλάμε ειδικά για κρεατοσκευάσματα ή για γαλακτοκομικά λειτουργία ζωικά προϊόντα. Το άλλο είναι ότι βλέπουμε αν είναι φουσκωμένο ένα τρόφιμο, οπότε έχουμε παραγωγή αερίων από μικροοργανισμούς οι οποίοι έχουν παραχθεί. Και αυτό που σας είπα είναι κατά πόσο μετά είναι καταστραμμένη και μια συσκευασία. Αυτά είναι δηλαδή οι δείκτες που μπορούμε εμείς να δούμε εκείνη τη στιγμή πολύ σύντομα για προστασία του καταναλωτή.
1: Είναι αυτά τα βασικά. Κάποια συστατικά στις συσκευασίες που θα ήταν καλό να αποφεύγουν τα παιδιά, έχετε να μας πείτε?
0: Αυτό που αναγράφεται πάντα όσον αφορά για συντηρητικά και είναι κυρίως κάποια έτσιλον, δηλαδή κάποια συντηρητικά τα οποία μπαίνουν και τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν, εντάξει, κάποιους
1: δυσανεξίες ή κάποια έψιλον,
0: ναι,
1: μας είπατε. Ναι.
0: Είναι ίσως κάποια έψιλον, αλλά αυτά είναι κυρίως. Κοιτάξτε, πάντα ένα συντηρητικό δεν σημαίνει ότι πάντα είναι κάτι κακό. Ένα συντηρητικό σημαίνει επέκταση ζωής ενός τροφίμου. Να μπορεί, ας πούμε, να διατηρηθεί καλύτερα. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ είναι τα άλλερτζεν, δηλαδή τα αλλεργιογόνα, τα οποία εκεί δεν υπάρχει και κατόφλι, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό στροφική αλλεργία.
1: Για να

0: Αναγράφονται αυτά στις συσκευασίες.
1: Αναγράφονται πάντα. Πάντα αναγράφεται. Αυτό είναι νομοθεσία.
0: Με τι δείκτη είναι αυτό, αναγράφεται στις συσκευασίες?
1: Δεν είναι κάποιος δείκτης. Απλά γράφεται ότι κυρίως ότι υπάρχουν ίχνη, ξέρω εγώ, από ξηρούς καρπούς, ίχνη από
0: γάλα. Για όσους γνωρίζουν σε τι έχουν αλλεργία.
1: Ναι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη πώς έχει μπει στο δικό σας επάγγελμα, κυρία Χούχουλα?
1: Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν πάμε τώρα να πούμε, είναι πολύ περισσότερη από όσο φανταζόμαστε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση δεδομένων, τον ποιοτικό έλεγχο, την πρόβλεψη της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος, τη βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών, αλλά και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Και να πούμε λοιπόν ότι στο μέλλον δεν θα έχουμε μόνο έξυπνα κινητά, θα έχουμε όλο και πιο έξυπνες διαδικασίες παραγωγής τροφίμων.
0: Και από όσο ξέρω, με τις ομάδες σας στο Πανεπιστήμιο έχετε κατέβει και σε διαγωνισμούς που συναγωνίζεστε με άλλες ομάδες για ξεχωριστά τρόφιμα που δεν μπορούμε καν εμείς να τα φανταστούμε. Κατά καιρούς μου τα έχετε περιγράψει.
1: Ναι, έχουμε πάει σε διαγωνισμούς και σε κάποιο ευρωπαϊκό, αλλά τον εθνικό διαγωνισμό που διοργανώνει πάντα ο ΣΕΦ, το Σύνδεσμος Λογιομηχανιών Τροφίμων, από το 2011, όπου καλεί φοιτητές όλων των βαθμίδων, όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών ινστιτούτων να αναπτύξουν πρωτοποριακά προϊόντα διατροφής που να παρουσιάζουν στοιχεία βέβαια οικολογικής καινοτομία.
0: Έχετε να μας μαρτυρήσετε ένα προϊόν στο οποίο εργάζεστε τώρα και δεν είναι κάτι από αυτά που εμείς γνωρίζουμε, τα συνηθισμένα?
1: Εμείς, όχι ακόμα, γιατί είναι η έναρξη του εξαμήνου, οπότε τώρα έρχονται και οι καινούργιοι φοιτητές μας. Οπότε συνήθως δηλαδή με την έναρξη των εργαστηριών από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Το προηγούμενο που είχατε κατέβει σε διαγωνισμό τι ήταν?
1: Ναι, το προηγούμενο ήταν το Yogon, ήταν όπου είχαμε πάρει και το δεύτερο βραβείο. Ήταν ένα προϊόν, δηλαδή ένα γιαούρτι μαζί με φρούτα, τα οποία, δηλαδή φράουλα, διάφορα, τα οποία ήταν μέσα με τη βοήθεια του free trade, δηλαδή αποξηραμένα, τα είχαμε σε ένα σακουλάκι, οπότε ήταν ένα σμούθι, δηλαδή το μόνο που χρειαζόταν ήταν νερό, μπορείς να το έπαιρνες μαζί σου.
0: Δηλαδή, σαν αποξηραμένο γιαούρτι ουσιαστικά.
1: Ναι, αλλά μαζί με φρούτα διάφορα και με γεύση βανίλια ή σοκολάτα, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ήταν και πολύ εύκολο αλλά και πολύ εύκολο και χωρίς να χαλάει, δηλαδή είχε μια αρκετά μεγάλη διάρκεια ζωής από τη στιγμή που δεν υπήρχε νερό, δεν είχε υγρασία το τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορεί να αλλοιωθεί.
0: Κυρία Χούγουλα, θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία στη νέα αυτή φοιτητική χρονιά. Μας δώσετε μια εικόνα καταρχάς για το επάγγελμα το σύγχρονο της επιστήμης τροφίμων. Είναι ένας ακόμη κλάδος που μπορεί να κατευθυνθεί κάποιος που επιθυμεί έτσι να έχει μέλλον εργασιακό. Και μάθαμε αρκετά για το χώρο των τροφίμων. Θα ήθελα με την έναρξη των μαθημάτων να μας πείτε περισσότερα για το τι σχεδιάζετε στο Πανεπιστήμιο αυτή τη χρονιά, αλλά αυτό είναι στην επόμενη μας συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό Σάββατο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

Παρότι βλέπω ενθουσιώδεις αντιδράσεις στα μηνύματα από το γυναικείο κοινό, θα διακόψω το Γιάννη Πάρη για να πω ότι αυτό το ωραίο μεσημέρι του Σαββάτου κάποιοι πάτε για μπάνιο στη θάλασσα. Η θερμοκρασία τη κρατιέται από το καλοκαίρι. Μας αρέσει να κάνουμε βόλτες. Το ίδιο θέλω να ξέρετε όμως αρέσει και στα φίδια αυτό το καιρό. Οπότε δεν είναι απίθανο να συναντήσετε ένα φίδι, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Καλά, αυτό το ξέρουμε όλοι. Οι περισσότεροι βέβαια πιστεύουν ότι τα φίδια πέφτουν σε χειμερινή άρκη προς το τέλος του φθινοπόρου και ξυπνούν αρχές της άνοιξης. Όμως αυτό δεν ισχύει. Και ειδικά σε κάποια μέρη της Ελλάδας που οι θερμοκρασίες έτσι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, δεν είναι και παράλογο ή αφύσικο να δούμε φίδια το φθινόπωρο, αφού έτσι κι αλλιώς πέφτουν σε χειμερινή άρκη τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη. Μια προσοχή στα φίδια γενικώς. Και να θυμίσω ότι για τα μηνύματά σας Viber και WhatsApp 6981041046, στο τηλεφωνικό μας κέντρο σήμερα Νατάσα Βαλιάνου, επιμέλεια παραγωγής Κωνσταντίνα Τζίτζη, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρλέν Καφέτζη και φυσικά στα μαγικά πλήκτρα του ήχου Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Φτάνουμε όπου και αν σας συναντάμε αυτή την ώρα, σε όποιο σημείο της πόλης ή του πλανήτη, με το Mega News 104.

0: ώρα είναι 4. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρώπη εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ο Γαλλός πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η ρωσική υβριδική απειλή απέναντι στη Γαλλία και την Ευρώπη έχει ενταθεί και έδωσε μάλιστα εντολή για την κατάρτιση σχεδίου όπου θα ενισχύσει την προστασία κρίσιμων υποδομών απέναντι σε πιθανές επιθέσεις με ντρόουνς και κυβερνοεπιθέσεις. Σύνεση και εγκράτεια στην κατανάλωση ενέργειας συνιστούν στους Ευρωπαίους πολίτες, εθνικές κυβερνήσεις και κομισιόν εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Σε έκθεσή του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει μεταξύ άλλων τη διερεύνηση σχημάτων κοινής αγοράς LNG. Νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Σχεδόν 9 στους 10 κατοίκους της Ελλάδας δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, με το 87,1% να δηλώνει το 2025 ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία. Ενδεικτικό είναι ότι το 2025 το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα άγγιξε το 27,5% έναντι 26,3% που ήταν το 2022. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο μετά τη Βουλγαρία, 29,8%, η οποία ωστόσο βελτίωσε τη θέση της στο ενδιάμεσο διάστημα. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του σημειώνει τη σημασία της αναβάθμισης της Ελλάδας από Moody's και Scope. Νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Υπενθυμίζεται ότι εχθές ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση. Παράλληλα, ο οίκος Scope αναβάθμισε επίσης την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Την πρότασή της για τον νόμο περί προσιτής στέγασης παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νέο πλαίσιο έχει στόχο να προσφέρει στους Δήμους νομική ασφάλεια και προστασία από τις πολυδάπανες και αβέβαιες δικαστικές διαμάχες με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Την ίδια στιγμή η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρωτοφανή κρίση, καθώς τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 30% από το 2010 και οι τιμές αγοράς κατά 60%, ενώ οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι. Χαιρέτησαν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, Δανία, Γρυλανδία, δηλώνοντας πως θα υπογράψουν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πως οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί. Η συμφωνία προβλέπει ενισχυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και αποκλείει, σύμφωνα με τον Τραμπ, τη δυνατότητα αντιπάλων των ΗΠΑ να αποκτήσουν και στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα, ενώ η Δανία και η Γρυλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Δύο νεαροί αλλοδαποί, οι οποίοι διέπραξαν ληστεία σε βάρος 74χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης και της ομάδας Δία. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Το παράνομο οικονομικό όφελος της πείρας εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Με στόχο την κατάκτηση του Super Cup της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ τη Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο τελικό του Ντουμπάι. Με δύο αγώνες αρχίζει σήμερα η πέμπτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Στις 7 ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά και στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Ηρακλή. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού σε λίγο. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού θα μας ενημερώσει τώρα η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γυρόρινα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 ακολουθεί η Εύη Βυσβάρδη.
0: Mega News 104,6.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Πακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Τζούντα, Lady Gaga στο Mega News 104,6 μεσημέρι και έχουμε πάει έτσι μια ωραία βόλτα από τις μυρωδιές που αγαπάμε, στα φαγητά που μας τραβούν οι μυρωδιές τους και σε καταστήματα μας κάνουν να νιώθουμε μια σιγουριά και έτσι αγοράζουμε περισσότερο. Μάθαμε λίγα περισσότερα για τον τομέα της επιστήμης των τροφίμων. Και το τρόφιμο μας ενώνει, μας κινεί, πολλές φορές μας παρηγορεί. Υπάρχει και μια τροφή που λένε κάποιες τροφές μπορεί να σε κάνουν να βλέπεις μικροσκοπικά ανθρωπάκια, όπως κάποια ψυχεδελικά μανιτάρια. Υπάρχουν τροφές που χαρίζουν ενέργεια, άλλες είναι superfood. Υπάρχει και μια τροφή που είναι ένα φυσικό θαύμα της βιοχημίας και όπως διαβάζω στο in.gr, είναι μια τροφή που δεν λύγει ποτέ. Είναι αυτό το αγνό μέλι. Μια περίτρενη απόδειξη αθανασίας. Κάποιοι μάλιστα έχουν και αυτό το μύθο να λένε ότι αν βρούμε κάποτε το Μέγα Αλέξανδρο ίσως να είναι ταρυχευμένο σε μέλι. Έχω ακούσει και αυτό το μύθο εγώ. Αυτά για τα τρόφιμα, όμως υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που χαρακτηρίζονται από τουρίστες που σπέβδουν να δοκιμάσουν λέμαργα τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Υπάρχουν όμως και περιοχές στο γενικό παγκόσμιο πληθυσμό, γιατί αγαπώ τις αντιθέσεις, όπου περίπου 645 εκατομμύρια άνθρωποι, το 7,8% του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν έρθει αντιμέτωποι με την πείνα το 2025. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι μετακινούνται για το φαγητό, άλλοι από ανάγκη, άλλοι γιατί μπορούν. Έχω στη συντροφιά μου τον κύριο Κωνσταντίνο Μουζάκη, πρόεδρο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής, και θα μιλήσουμε για το γαστρονομικό τουρισμό. Σωστά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Βρισβάρδη. Καταρχάς συγχαρητήρια για την εκπομπή, συγχαρητήρια για το σταθμό και το νέο ξεκίνημα και εύχομαι ότι καλύτερο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα ευχηθώ ότι καλύτερο και σε εσάς και όσο περισσότερο φαγητό μπορεί να φτάνει σε όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Παρ' όλα αυτά, όπως έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, πάρα πολλοί άνθρωποι φτάνουν στη χώρα μας για να δοκιμάσουν το φαγητό μας. Όχι για να δουν την Ακρόπολη, αλλά γιατί θέλουν να δοκιμάσουν μια παραδοσιακή συνταγή. Σωστά.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Παράλληλα, εκτός από πρόεδρος της Λέσχης και Μαγειρών Αττικής Ακρόπολης, είμαι αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γαστρονομίας και Ενολογίας, το οποίο πριν 2 χρόνια είχαμε κάνει και το συνέδριο στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με τον Δήμο Πειραιά σε συνεργασία. Και καταλαβαίνετε ότι η εκτίμηση και ο σεβασμός για τα πλαίσια της προώθησης του γαστρονομικού τουρισμού της Ελλάδας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και τον δευτερογενή τομέα σε συνεργασία με τον τουρισμό. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο εμείς οι αρχιμάγειρες προσπαθούμε με νύχια και με δόντια, γιατί αυτό είναι η σημασία για μας, να στηρίξουμε όλους τους ανθρώπους, όλη την παραγωγή της Ελλάδας και φυσικά οι τουρίστες που θα έρθουν στη χώρα μας να φύγουν ευχαριστημένοι με τις γεύσεις, με τα αρώματα και με τον πολιτισμό και την κουλτούρα. Και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι μνήμες, γιατί όταν θα πάνε στη χώρα τους, στο σπίτι τους, θα θυμούνται τις στιγμές που περάσαν, τις όμορφες στιγμές που δοκιμάσαν τα έγευστα, τα αρωματικά, τα παραδοσιακά πιάτα της Ελλάδας.
0: Κύριε Μουζάκη, εδώ θα σας διακόψω, γιατί δράτω με τις ευκαιρίες να κάνω μια προσωπική διαμαρτυρία, ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν με το καλό και πάνε σπίτι τους, επιστρέφουν και έχουν αυτές τις ωραίες αναμνήσεις, υπάρχουν παρόλα αυτά στις πόλεις οι τιμές παραμένουν σαν να είναι και ακόμη ο τουρίστας. Και το λέω αυτό και ως μητέρα φοιτητή και γενικά. Έχουμε φτάσει σπεσιαλιτέ για τους ξένους, όπως το σουβλάκι, να χρεώνεται 6-6,5 ευρώ, ή, όχι μερίδα, το τεμάχιο σε φοιτητού πόλης, που την χάνει όμως να είναι και τουριστικές περιοχές. Αυτή ήταν η μικρή μου διαδήλωση και επανερχόμαστε στο θέμα μας για να μου πείτε τι στοιχεία έχετε για τη φετινή απόδοση του γαστρονομικού τουρισμού, αν έχετε.
1: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε αντιληφθεί ότι οι εκατομμύρια τουρίστες που έχουν έρθει έχουν δώσει τη χαρά ότι οι περγαμηνές και τα σχόλιά τους, ιδιαίτερα στο ίντερνετ και στο διαδίκτυο, ότι φεύγουν με ευχαρίστηση δοκιμάζοντας τα εδέσματα, τις παραδοσιακές κουζίνες κρατόπου περιοχές. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Πάρο, γιατί έχουμε και ένα event με 100 χρόνια ενός ιστορικού ξενοδοχείου στο Πάνδρος στο Hotel.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα που το βλέπω εγώ, ο τουρίστας αυτό που θέλει είναι να δοκιμάσει την παράδοση, τα γνήσια προϊόντα.
0: Για πείτε μου.
1: Υπάρχουν και τα ξενόφετα εστιατόρια, όντως.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ιταλικές κουζίνες, υπάρχουν από όλο τον πλανήτη κουζίνες, σε όλα τα σημεία της Ελλάδας. Αλλά το μεγαλύτερο πίκ, δηλαδή τη μεγαλύτερη ουσία, ο τουρίστας θέλει να δοκιμάσει τα γεμιστά, θέλει να δοκιμάσει δηλαδή την παράδοση της Ελλάδας.
0: Αυτό ήθελα να μου πείτε ενδεικτικά από την εμπειρία σας, ποια είναι τα πιο αγαπημένα τους πιάτα και αν ειλικρινά υπάρχουν άνθρωποι που διοργανώνουν εκδρομή μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν μια κουζίνα.
1: Εδώ αυτή είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε. Όντως υπάρχουν πολύ μεγάλες, ιδιαίτερα για τον ελληνικό τουρισμό, υπάρχουν τα επισκέψιμα εινοπηλιά, το οποίο ο τουρίστας πηγαίνει να δοκιμάσει τα κρασιά και τα συνοδεύει με παραδοσιακά προϊόντα, δηλαδή παραδοσιακά τυριά, με το λάδι μας, το ελαιόλαδο, το γνήσιο, το παρθένιο εξαγλαιόλαδο που εννοώ, με τις ελιές. Καταλαβαίνετε όλο αυτό το κομμάτι. Συν πηγαίνει και σε μια δεύτερη κατηγορία που δοκιμάζει και τα παραδοσιακά μας γλυκά, τα γλυκά του κουταλιού ή ακόμα και το παστέλι της Ακίστου που είναι ένα από τα βασικά δέσματα και το μαντολάρτο, δηλαδή. Καταλαβαίνετε ότι σε φτάνησα και καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η χαρά μας. Που βλέπουμε ότι όταν φεύγει ο τουρίστας, φεύγει με πολύ μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα.
0: Εσείς από τα στοιχεία που έχετε προσφέρετε αυτός ο χώρος να δραστηριοποιηθεί κάποιος για πρώτη φορά αυτή την περίοδο, τη χρονική.
1: Κοιτάξτε, τώρα σιγά σιγά λίγη σεζόν. Όντως έχουμε μια μεγάλη ποσότητα σε καταλήματα, σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια στην Ελλάδα. Όντως έχει κορεστεί σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή αυτή τη στιγμή το κομμάτι των εστιατορίων και το κομμάτι των ξενοδοχείων των εστιατορίων μέσα, εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται επιπλέον, όχι ανάπτυξη, απλά δεν χρειάζεται επιπλέον σε ποσότητα να ανοίγουν σαν τα μανιτάρια που λέμε. Γιατί μετά αρχίζουν και κάποιες άλλες δυσκολίες από θέμα προσωπικό, από θέμα πρωτήλη και αυτό καταλαβαίνετε φαίνεται και σε μια δυσαρέσκεια στην αγορά.
0: Εσείς έχετε στοιχεία για το πόσο, κατά πόσο είναι συνδεδεμένα τα εστιατόρια που έτσι δίνουν την ευκαιρία στους τουρίστες να δοκιμάσουν όλα αυτά τα καλά της ελληνικής γης και πόσο συνδεδεμένα είναι με τον Έλληνα παραγωγό, πόσα τελικά χρήματα από αυτά που αφήνει ένας γαστρονομικός τουρίστας μένουν στην τοπική οικονομία, έχετε κάποια τέτοια στοιχεία?
1: Αυτή τη στιγμή εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι είναι πάνω από 90.000 υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Που καταλαβαίνετε ότι αυτός ο αριθμός είναι τεράστιος. Από εκεί και πέρα, σε αυτό το κομμάτι, το μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή,
0: ελληνικές επιχειρήσεις, μου είπατε.
1: 90.000 υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις. Δηλαδή, εστιατόρια, μπαρ, όλο αυτό το κομμάτι που ασχολείται με θέμα του γκαστρομπαρ, με όλο αυτό το κομμάτι που ασχολούνται πίτσες, δηλαδή σουβλατζίδικα και όλο αυτό το κομμάτι.
0: Έχετε στοιχεία πόσα από αυτά είναι ελληνικές επιχειρήσεις, μήπως?
1: Αυτό είναι πάνω από το 60%, δηλαδή γύρω στις 60.000-65.000 ασχολούνται με την ελληνική κουζίνα, με ελληνικά προϊόντα και ελληνικά πιάτα.
0: Ναι.
1: Και ένα λιγότερο ποσοστό, γύρω στο 30%-35%, ασχολούνται με την ξένη κουζίνα, δηλαδή ξένα. Η πειραγμένη κουζίνα, γιατί υπάρχουν και αυτή τη νέα μόδα τάση, που υπάρχει πειραγμένη κουζίνα. Καταλαβαίνετε πώς
0: θα λέω.
1: Πειραγμένη. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, φτιάχνουμε ριζότο έχω δοκιμάσει ριζότο με γεύσεις και άρωμα γεμιστά. Αυτή είναι μια πειραγμένη κουζίνα.
0: Ναι. Αυτός είναι ένας κίνδυνος, ότι να ικανοποιήσουμε τον ξένο επισκέπτη. Λίγο τουριστικοποιούμε την ελληνική κουζίνα. Εκεί λέτε μπορεί να χάσουμε την αυθεντικότητα.
1: Δεν χάνεται η αυθεντικότητα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα χαθεί η αυθεντικότητα, γιατί και οι αρχιμάγειρες, όλοι οι συνάδελφοι που δουλεύουν στην αγορά, προσπαθούν και προβάλλουν όσο περισσότερο μπορούν τα τοπικά πιάτα ανά περιοχή, Κυκλάδες, Αιγαίο γενικά, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ιόνιο Πέλαγος, Πελοπόννησο. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα έχει τα τοπικά του προϊόντα, αλλά υπάρχουν και πινελίες, οι οποίες κάθε τσέφ έχει και αυτή την όρεξη, αυτό το κέφι, να βάλει και την ιδέα του και την πινελιά του,
0: ναι,
1: για να δώσει μια έγκλη στο μενού και στο κατάλογο.
0: Όμως εσείς, έτσι σας ακούω και ικανοποιημένο, προβλήματα δεν έχετε σε αυτό τον κλάδο?
1: Υπάρχουν προβλήματα. Δεν είπε κανένας ότι είπαν προβλήματα. Αυτό έλειπε να ήταν όλα με λιγάλα. Όντως υπάρχουν θέματα προσωπικού. Δεν υπάρχει πάρα πολύ προσωπικό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός εστιατορίου, και καταλαβαίνετε τώρα ότι πολλά εστιατόρια φέτος κλείνανε τον Αύγουστο για να μπορέσουν, γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις.
0: Αυτό το είδα από πάρα πολλούς επιχειρηματίες, ναι, και στις άδειες του προσωπικού.
1: Κλείνανε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ήταν κλειστό το εστιατόριο και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μία μείωση στο τζίρο της επιχείρησης, αλλά δεν πάβει ότι επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει κόσμος εξειδικευμένος, γιατί αν είναι δίκαιο, δεν υπάρχει πάρα πολύ εξειδικευμένος πάνω στο τομέα της κουζίνας. Δηλαδή ένας μάγειρας που να είναι
0: γνώση. Πώς γίνεται, κύριε Μουζάκη, ένας χώρος που έχει τόση πέραση, να το πούμε, να μην έχει ανθρώπους που να θέλουν να εξειδικευθούν σε αυτό το κομμάτι?
1: Γιατί
0: τι είναι, είναι αυτή η μισθή, είναι οι συνθήκες που έχει ακουστεί τόσο
1: είναι
0: πολύ?
1: Είναι η ποσότητα, είναι ποσότητα και αυτό, αλλά είναι η ποσότητα, όπως σας είπα προηγουμένως, όταν είναι περίπου 10.000 ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε ο αριθμός ότι το κάθε ξενοδοχείο δεν θέλει έναν μάγειρα. Γιατί υπάρχει πρωινή βάρδια, υπάρχει μεσημεριανή βάρδια, υπάρχει και βραδινή βάρδια. Καταλαβαίνετε ότι ένα ξενοδοχείο μπορεί να θέλει και 5 και 7 και 10 και υπάρχει ξενοδοχείο που έχει 30 και 50 μαγείρους την ημέρα στην κουζίνα.
0: Καταλαβαίνω, όπως καταλαβαίνω ότι είναι ένας ακόμη, είναι ένας ακόμη χώρος που έχει... Ναι, πείτε μου.
1: Αν βάλουμε τους αριθμούς, θα χρειαστεί πραγματικά ότι θέλεις μισό εκατομμύριο μάγειρες.
0: Καταλάβατε.
1: Αυτό
0: αντιλαμβάνομαι και εγώ και μιλώντας με πολλούς επιχειρηματίες. Είναι ένας ακόμη χώρος που θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν Έλληνες που είναι άνεργοι και που να τώρα θα κοπούν ή δεν θα κοπούν τα επιδόματα ή τέλος πάντων θα τροποποιηθούν ή ό,τι και αν είναι αυτό με τα επιδόματα ανεργίας που τόσος ντόρος γίνεται. Είναι ένας τομέας που μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι Έλληνες, αλλά κάτι δεν πάει καλά εκεί για να μην θέλει κάποιος να έρθει να ασχοληθεί με όλο αυτό. Είναι οι συνθήκες εργασίας, είναι τα δύσκολα
1: είναι
0: ωράρια,
1: όντως.
0: Είναι οι μισθοί, είναι πολλά. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι στο δικό σας κομμάτι, έτσι για να μην σας αδικώ.
1: Απλά εμείς, επειδή κάνω και μαθήματα σε δημόσια ΙΕΚ, εγώ τους λέω ότι για να ακολουθήσεις το επάγγελμα του μάγειρα πρέπει να, πρώτα απ' όλα να το αγαπήσεις. Και μετά να οραματιστείς.
0: Να το αγαπήσεις, κύριε Μουζάκη, αλλά να μην θυσιαστείς όπως αν κάτι έρωτες, να είναι αμοιβαίο αυτό, να έχεις και τα ωφέλη του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλές έτσι ακροάσεις ο κόσμος και να κάνετε ό,τι καλύτερο.
0: Και εσείς να μεγαλουργείτε στις κουζίνες σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Coming back to life, Pink Floyd στο Mega News 104,6 στον αέρα και πιο πάνω στο διάστημα, εκεί που συμβαίνει όλη η μαγεία, εκεί που έχει δημιουργηθεί η ζωή. Οι αστρονόμοι δουλεύουν όσο εμείς κάνουμε αυτά τα καθημερινά μας. Οι επιστήμονες αναζητούν τα μυστήρια του διαστήματος λύσης και πρόσφατα επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός νέου πλανήτη ηλικίας μικρότερης του 1 εκατομμυρίου ετών, καθιστώντας τον το νεότερο γνωστό πλανήτη. Να μας ζήσει λοιπόν. Η επιβεβαίωση έγινε με τη χρήση δεδομένων από αρχεία που χρηματοδοτούνται από την NASA. Ονομάζεται Elias 224b. Εξακολουθεί να περιστρέφεται μέσα στον γενέθλιο δίσκο σκόνης και αερίου από τον οποίο σχηματίστηκε. Όλες αυτές οι εικόνες κάπως γαλινεύουν τη δική μου σκέψη, ειδικά με όλα τα μεγάλα θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά, έτσι το να σηκώνουμε τα μάτια που και που τη νύχτα και να κοιτάζουμε το διάστημα. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα σχηματισμού πλανητών που δυσκολεύονταν με αυτά να εξηγήσουν τους προηγούμενους κατόχους του ρεκόρ για το γνωστό νεότερο πλανήτη. Υπάρχουν πλανήτες που είναι όλοι ηλικίας άνω των 5 εκατομμυρίων ετών. Ο Elias 224b δείχνει ότι ακόμη και τα καλύτερα μοντέλα που διαθέτουμε για να αξιολογούμε μπορούν να κάνουν, έτσι είναι λάθος τη μελέτη, και τελικά ανακαλύφθηκε ότι είναι αυτός ο νεότερος αστέρας. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μάθουμε όσο γίνεται περισσότερα, γιατί σίγουρα δεν τα λέω τόσο σωστά εγώ για το διάστημα, να μάθουμε περισσότερα για αυτό το αχανή χώρο γεμάτο μυστήριο. Αν κάποιος μου έλεγε πού θα ήθελες να έχεις τις περισσότερες γνώσεις, σε ποιο κομμάτι να αφήσεις το μυαλό σου να γεμίσει με γνώσεις, θα ήταν αυτός. Και έχω στην παρέα μου τον κύριο Μάνο Κιτσόνα. Καλησπέρα σας, διευθυντή του Ευγενίδιου Ιδρύματος Πλανητάριου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην συντροφιά μας, στην εκπομπή «Θέλω να ξέρεις».
1: Καλησπέρα σας και από μένα.
0: Με αφορμή το τελευταίο μυστικό του Ντόναλντ Τραμπ που μας είπε έτσι φθαρσός ότι έχουμε όπλα στο διάστημα, και έχοντας κατά νου ότι υπάρχουν και σκουπίδια στο διάστημα, θα ήθελα να έχω μια εικόνα από εσάς. Τι συμβαίνει τελικά με το διάστημα και τι εικόνες έχετε εσείς από εκεί, τις νεότερες?
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα φυσικά, και τρομακτικό ίσως μπορεί να πει κανείς από πρώτη άποψη που έγινε η αποκάλυψη από τον έναν από τους υπευθύνους του Αμερικανικού στρατού, ότι είπανε όπλα στο διάστημα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Το διάστημα χρησιμοποιείται ούτως ή άλλως για θέματα που σχετίζονται με πολέμους, καθώς με τους δορυφόρους και όλα τα τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, τους δορυφόρους που αναγνωρίζουν, προσέχουν τη γη από πάνω και βλέπουν λεπτομέρειες, κατασκοπευτικούς ας το πούμε με κάποιο τρόπο, έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, και θα μπορούσε να πει κανείς ότι χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα τελευταία πάρα πολύ. Βλέπετε ακόμα και του Elon Musk.
0: Ναι, που είχαμε την ευκαιρία να τους δούμε και στον ουρανό τώρα το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς, αυτοί χρησιμοποιούνται πάρα πολύ και από την Ουκρανία για να μπορούν να κατευθύνουν, για να πλοηγούν πιο σωστά, ας το πούμε, τηλεπικοινωνιακά τα drones τους, που είναι πια αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων πολέμων. Οπότε στην Αμερική βλέπετε που χρησιμοποιούν για να πλήξουν στο Ιράν στόχους, όλα αυτά πώς τα βλέπουν, από δορυφόρους που μπορούν και αναλύουν εικόνες και βλέπουν. Μας κάνει καμιά φορά πολύ μεγάλη εντύπωση, μα πώς πλήξανε αυτό το σημείο τόσο, με τόση ακρίβεια, ή δυστυχώς και χωρίς ακρίβεια, και γίνονται τρομερά χτυπήματα σε άλλες φορές, όπως ξέρετε ακριβώς. Ναι, όμως αυτά γίνονται από τα βλέπουν όλα από δορυφόρους.
0: Έχει βέβαια μεγαλύτερο αντίκτυπο να διαβάζεις την είδηση όπως την είδα εγώ στο Βήμα, ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχουν αμερικανικά όπλα σε τροχιά και το διάστημα έχει γίνει ένα πεδίο μάχης ενεργό.
1: Αυτό ακριβώς όπως το λέτε είναι, ότι αυτή τη φορά έτσι όπως το είπανε, χωρίς όμως να δώσουν βέβαια περισσότερη λεπτομέρεια ακριβώς, και ούτε μπορεί κανείς να καταλάβει, διάβασα και εγώ αναλυτικά τις ειδήσεις και σε αμερικάνικα sites και κατά του Trump site, τα οποία αναλύουν αυτά και λένε δεν είπε στην ουσία τίποτα, είπε ότι έχουμε, αλλά ο πρόεδρος Trump μας έχει συνηθίσει και σε
0: οι άνθρωποι του,
1: σε δηλώσεις οι οποίες... Ξέρετε, κάθε τόσο λέει πόλεμος του Ιράν θα τελειώσει σε τρεις μέρες.
0: Σαφέστατα.
1: Σε μία μέρα, σε δύο μέρες.
0: Να σας πω γιατί θορυβήθηκα εγώ. Γιατί ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θα επιδιώξει διεθνή συνένεση για την αποστρατιωτικοποίηση του διαστήματος. Σαν να το αποδέχεται.
1: Πολύ σωστά. Απάντησαν και από το.
0: Και οι Κινέζοι.
1: Διότι το γεγονός ότι ας πούμε με κάποιο τρόπο παραδέχτηκε και κάτι τέτοιο, με ένα τέτοιο τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν σημαίνει ότι η Κίνα ή οι Ρώσοι δεν έχουν ήδη κάτι.
0: Είναι αμέτωχοι.
1: Είναι τόσο, ακριβώς, είναι τόσο ανοιχτό το θέμα, γιατί οι Αμερικάνοι ισχυρίζονται ότι στην πραγματικότητα και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι έχουν αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Επομένως είναι πάρα πολύ ασαφές, είναι... Φυσικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μακάρι να μην συμβεί κάτι τέτοιο και να είναι περισσότερο ένας τρόπος, ας πούμε, απειλής. Παρ' όλα αυτά, οπωσδήποτε είναι κάτι που έχει θορυβήσει όλο τον κόσμο, γιατί πάει, ας πούμε, την κλίμακα του πολέμου σε άλλο επίπεδο.
0: Σε άλλο επίπεδο,
1: και,
0: πραγματικά.
1: Δεν έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον να το παραδεχτούν επίσημα. Υπάρχει συμφωνία που λέει, που απαγορεύει η συμφωνία για τα πυρηνικά που είχαν πάρα πολλά χρόνια σε ισχύ. Απαγορεύει την ανάπτυξη τουλάχιστον πυρηνικών όπλων στο διάστημα.
0: Και έχουμε και θέμα με τα τυχόν διαστημικά συντρίμια. Θα σας καλέσω να βάλουμε όμως μια άνω τελεία, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και σε ένα λεπτό επιστρέφουμε.
2: Mega News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 5 με 7 το απόγευμα, Γιώργος Λιάνης.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρώπη εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η ρωσική υβριδική απειλή απέναντι σε Γαλλία και Ευρώπη έχουν ενταθεί. Νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσταίνει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει τη σημασία της διπλής αναβάθμισης της Ελλάδας από τους οίκους Moody's και Scope. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνουν την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Σύνεση και εγκράτεια στην κατανάλωση ενέργειας συνιστούν στους Ευρωπαίους πολίτες, εθνικές κυβερνήσεις και κομισιόν εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Σε έκθεσή του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει μεταξύ άλλων τη διερεύνηση σχημάτων κοινής αγοράς LNG. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου Γάλλου στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από την Πέμπτη, όταν βούτυξε στη θάλασσα για να κολυμπήσει. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε απόσταση ενός μιλίου από το Μαδέ στο Ηράκλειο, από το πλήρωμα περιπολικού σκάφους του Λιμεναρχείου. Δύο νεαροί αλλοδαποί, οι οποίοι διέπρεξαν ληστεία σε βάρος 74χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης και της ομάδας Δία σε βάρος τους δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται πως υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά θα έχει αύριο η Αττική. Στους 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Με την αγαπημένη μου φωνή του David Bowie μιλάμε με τον, συζητάμε για το διάστημα με τον κύριο Μάνο Κιτσόνα, διευθυντή του Ευγενειδού Ιδρύματος, για όλα τα δεινά που συμβαίνουν στο διάστημα και λίγο κάπως μας τρομάζουν αυτές οι ειδήσεις, αλλά συμβαίνουν άλλα τόσα υπέροχα, σωστά κύριε Κιτσόνα?
1: Βεβαίως, και όπως αναφέρατε πριν τις ειδήσεις, μιλήσατε για την ανακάλυψη του νεότερου γνωστού πλανήτη. Τέτοιες ανακαλύψεις με τα τηλεσκόπια που υπάρχουν πια, που είναι καταπληκτικά, έχουν φοβερές ικανότητες, μπορούν να στέλνουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων, έχουμε συνέχεια και θα έχουμε ακόμα πιο πολλές τέτοιες ανακαλύψεις. Αυτό που αναφέρατε για τον πλανήτη που είναι ηλικίας, ας πούμε, ενός εκατομμυρίου ετών, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, καθώς αν αναλογιστούμε ότι η ηλικία της Γης είναι 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, καταλαβαίνετε ότι
0: είναι τόσο μωρό.
1: Είναι έμβριο. Όχι μόνο, να σκεφτείτε και κάτι ακόμα, ότι η Γη εμφάνισε την ζωή επάνω της μετά από ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Για το πρώτο δισεκατομμύριο χρόνια της ζωής της δεν υπήρχε ζωή, και μετά ήταν σε μια πολύ μικροβιακού τύπου, ας πούμε, μικροοργανισμού μορφή για ακόμα άλλο ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Τέλος πάντων, να μην πολυλογούμε πάνω σε αυτό, αλλά ναι, είναι ένας πλανήτης σε εμβριακή μορφή.
0: Ξέρετε κύριε Κιτσόνα, δεν ξέρω αν πολυλογούμε τελικά πάνω σε αυτό, γιατί και σε διάφορα μέσα πλέον ενημέρωσης που έχω εργαστεί, αλλά και πολλά που παρακολουθώ, βλέπω το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου για το διάστημα, σαν να έχουμε απογοητευθεί, σαν το διάστημα να έχει παραμείνει ένα γλυκό μυστήριο που, να τώρα προσπαθούν να μας ρίξουν πολεμικά φώτα πάνω. Βλέπω πάρα πολλά βίντεο στα social media με εκατομμύρια views, εικόνες που έρχονται από διαστημόπλια, ξαφνικά τον κόσμο να ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει. Στο πλανητάριο έχετε αντίστοιχη προσέλευση, έτσι, ενδιαφέρον?
1: Φυσικά, το πλανητάριο σταθερά είναι ένας χώρος όπου προσελκύει πάρα πολύ κόσμο που ενδιαφέρεται για όλα αυτά, μικρούς και μεγάλους, να σας πω, γιατί έχουμε παραστάσεις που είναι για μικρά παιδιά. Όταν λέω μικρά, εννοώ 5 έως 10, δεν είναι, ναι, για πιο μικρά παιδιά.
0: Για μας τα μεγάλα παιδιά.
1: Για τους μεγάλους βεβαίως έχουμε πολύ καλές και ενδιαφέρουσες παραστάσεις, μέχρι και κάποιες αρκετά δύσκολες, θα έλεγα, που κάποιος ίσως θα πρέπει να τις δει μια και δύο φορές για να καταλάβει καλύτερα τα θέματα, γιατί από μια κλίμακα και μετά, ναι, αρχίζουν τα ζητήματα και είναι λίγο πιο δύσκολα. Λογικό είναι αυτό, έτσι. Όταν βγαίνουμε, ξέρετε, από την κλίμακα του ανθρώπου, όπου μπορούμε πιο εύκολα να αντιληφθούμε τα πράγματα, και όταν λέω την κλίμακα δεν εννοώ μόνο στο χώρο αλλά και στο χρόνο, όπως είπαμε τώρα με την ηλικία, ναι, ναι, της Γης,
0: με τη δική μας ζωή,
1: και πάμε σε αποστάσεις εκατομμυρίων ετών φωτός, ή μιλάμε για ένα εκατομμύριο ή για ένα δισεκατομμύριο χρόνια, αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται λίγο πιο δύσκολα. Επίσης εκεί δεν ισχύουν, ας το πούμε, οι κλασικοί φυσικοί, έτσι, αυτοί που πάνω κάτω μάθαμε στο σχολείο ή δεν μάθαμε, τέλος πάντων, αλλά ακούσαμε.
0: Θέλεις περισσότερες γνώσεις.
1: Ναι, ναι. Έχει άλλους νόμους, οι οποίοι είναι, που μπορεί να έχετε ακουστά, για τη θεωρία της σχετικότητας, για, ναι, τα βαρυτικά κύματα.
0: Άλλες πίστες, άλλο επίπεδο.
1: Όλα αυτά, ακριβώς. Ναι. Σε αυτή την κλίμακα, λοιπόν, όπως και στη μικροκλίμακα που είναι τα σωματίδια, αλλά και στη μακροκλίμακα που είναι οι διαστάσεις του σύμπαντος, ας το πούμε, ισχύουν διαφορετικά πράγματα, τα οποία είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς, γιατί δεν είναι στην κλίμακα του ανθρώπου.
0: Κύριε Κιτσόνα, πόσοι Έλληνες ασχολούνται με τα μυστήρια του σύμπαντος επαγγελματικά, γνωρίζετε, έχετε κάποια στοιχεία?
1: Δεν ξέρω να σας πω τον
0: στη
1: αριθμό,
0: χώρα μας.
1: Όμως υπάρχουν, ναι, υπάρχουν και στη χώρα μας και σε ερευνητικά κέντρα, όπως είναι στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Πανεπιστήμιο φυσικά, στα αντίστοιχα εργαστήρια, στο Δημόκρητο, υπάρχουν. Και αρκετοί φυσικά είναι στο εξωτερικό. Έχουμε και Έλληνες πάρα πολλούς στο ΣΕΡΝ, σε άλλες διεθνείς ομάδες που δουλεύουν πάνω σε αυτά τα θέματα.
0: Έχουμε και είναι... τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον κύριο Γολέμη.
1: Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Ελλάδα. Για όλα αυτά, ξέρετε, μιλάμε καθημερινά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο Πλανητάριο, όχι μόνο στο Πλανητάριο, στο Ίδρυμα, γιατί αναφέρατε πριν το Ίδρυμα συνολικά. Εγώ να σημειώσω ότι είμαι διευθυντής του Πλανητάριου, όχι του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα έχει και άλλες δραστηριότητες που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως είναι το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, τη Βιβλιοθήκη, το UTech Lab, τις εκδόσεις,
0: όπου
1: όλα
0: μπορεί
1: αυτά
0: να έρθει μάλιστα... κάποιος από εμάς να εγγραφεί, να μελετήσει, να παρακολουθήσει.
1: Φυσικά, και μάλιστα είναι ευκαιρία αυτή, μου δίνεται την ευκαιρία τώρα να πω ότι το Ίδρυμα φέτος γιορτάζει τα 70 χρόνια λειτουργίας του, συνεχόμενης προσφοράς, συμβάλλει συνέχεια στην εκπαίδευση στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, και μάλιστα αυτό το Παρασκευοσάββατο που βρισκόμαστε κάνει ένα μεγάλο φεστιβάλ επιστήμης, το οποίο ξεκίνησε χτες, συνεχίστηκε το πρωί και συνεχίζεται και τώρα το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, Λεωφόρο Συγκρού, ανοιχτό για το κοινό, δωρεάν και με προβολές στο Πλανητάριο που είχαμε, έχουμε και το απόγευμα.
0: Δωρεάν και οι προβολές.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά δεν το ξέραμε.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό ήταν ευκαιρία να το αναφέρω, και με άλλες δράσεις που έχουμε οργανώσει, μπορεί να τα δει κανείς όλα στο ίντερνετ, και με μία γιορτή λίγο πιο αργά έχουμε βγάλει περίπτερα έξω από το χώρο του Ιδρύματος για να μπορεί πιο άνετα να έρθει κανείς να παρακολουθήσει επιδείξεις πειραμάτων και όλα αυτά. Αλλά φυσικά αυτά είναι, τελειώνουν σήμερα. Από αύριο συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμα, το οποίο είναι πραγματικά ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα και στο Πλανητάριο, 7 ημέρες την εβδομάδα, αλλά και σε όλες τις δράσεις που έχουμε. Όπως ανέφερα προηγουμένως, μπορεί κάποιος να τα δει όλα στο ίντερνετ όπου υπάρχουν αναλυτικά.
0: Κύριε Κιτσόνα, δεν ξέρετε, μεγάλη χαρά μου δώσατε εμένα. Μη σας πω, μου αλλάξατε και όλο το Σάββατο τώρα αυτή την είδηση και τη γιορτή που έχετε εκεί. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Με γοητεύει το διάστημα. Εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά και για άλλα θέματα.
1: Με τα χαράς, όποτε θέλετε. Και σας περιμένουμε και στο Πλανητάριο να σας ξεναγήσω και στις παραστάσεις.
0: Να είστε σίγουροι θα με δείτε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Γεια σας.

Αγαπημένος μου ποιητής, τραγουδιστής, συνθέτης, Λεόναρντ Κοέν, και ένα μεγάλο αφιέρωμα που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πάρα πολλά καλλιτεχνικά γεγονότα είναι σε εξέλιξη και ένα πολύ σημαντικό για το οποίο θα μάθουμε, που αν θυμάμαι καλά έχει ξεκινήσει χτες, είναι το Platforms Project.

0: 104,6. Πείτε μας για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση που συμβαίνει αυτό, την μάζοξη θα πω εγώ τόσων πολλών καλλιτεχνών.
1: Θα έλεγα τη γιορτή.
0: Τη γιορτή ακόμη περισσότερο, ναι.
1: Της δικαστικής τέχνης. Είναι το Platforms Project που γίνεται για 14 χρόνια τώρα, κάθε χρονιά. Φιλοξενεί ομάδες καλλιτεχνών από 22 χώρες, με συνολικά πάνω από 1.100 οικαστικούς καλλιτέχνες.
0: Εντυπωσιακό.
1: Από, όπως είπα, 22 χώρες. Εμένα αυτό μου φαίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό, γιατί είναι ό,τι πιο διεθνές τρέχει στα οικαστικά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι τόπο συνάντησης κάθε χρόνο και δεν έρχονται μόνο οι συμμετέχοντες, αλλά πάρα πολλοί κόσμος απ' έξω για να βγει αυτή την έκθεση. Ταυτόχρονα, πέρα από αυτό, έχει και πολλές πολλές παράλληλες δράσεις.
0: Για δε δώστε μας μια εικόνα. Είναι σε εξέλιξη αυτό το Σαββατοκυριακό. Είναι σήμερα και αύριο οι δύο τελευταίες μέρες, σωστά?
1: Τελευταίες μέρες, ακριβώς. Είναι μέχρι τις 9 το βράδυ. Παράλληλα υπάρχει Kid Lab, όπου μπορεί κάποιοι να φέρουν το παιδί τους, να γίνει μια ειδική ξενάγηση για παιδιά και ένα μικρό workshop, οπότε να μάθουν πράγματα για τη σύγχρονη τέχνη. Τα παιδιά το λατρεύουν τόσο πολύ που δεν θέλουν να φύγουν.
0: Για δώστε μας μια εικόνα από τους καλλιτέχνες που φιλοξενείτε. Υπάρχουν ζωγράφοι, εγκαταστάσεις, γλύπτες? Δώστε μας μια εικόνα.
1: Υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχει πολύ ζωγραφική, υπάρχει γλυπτική, υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχει video art, υπάρχουν 57 performances. Που θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτά όλα μέχρι τις 9 το βράδυ.
1: Αυτά όλα μέχρι τις 9 το βράδυ. Είναι σε ένα τεράστιο χώρο.
0: Πείτε
1: το εγκληματικό αυτό, το κάποιο εργοστάσιο που είναι 6.500 τετραγωνικά μέτρα. Λαμβάνουν χώρα όλα αυτά. Ομιλίες.
0: Στο κάποιο εργοστάσιο της Βουλής, σωστά? Είναι μια ευγενική παραχώρηση της Βουλής.
1: Ακριβώς. Για τρίτη φορά ήμασταν πολύ χαρούμενοι που μας παραχωρήθηκε αυτό το υπέροχο κτίριο, που από μόνο του είναι μια εμπειρία κάποιος να το δει.
0: Σαφέστατα. Υπάρχει κάποιο τίμημα στην είσοδο? Είναι ελεύθερη?
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Είναι ελεύθερη. Ξέρετε τι θα ήθελα να μας ενημερώσετε, για ποιο θέμα? Πώς γίνεται κανείς εθελοντής σε αυτό το Platforms Project?
1: Ναι, γιατί έχουμε ουσιαστικά το Platforms Project λειτουργεί μόνο με εθελοντές.
0: Εξηγήστε μας λίγο, μου αρέσει πολύ η ιδέα του εθελοντισμού, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για τέχνη.
1: Ναι, κάθε χρόνο υπάρχει μια μόνιμη αίτηση στο site μας, όπου οποιοσδήποτε μπορεί να δηλώσει εθελοντής. Εμείς τους εκπαιδεύουμε, οπότε βλέπετε πάρα πολλά, ένας νέος κόσμος γεμάτο ενέργεια, ουσιαστικά να συμμετέχει και να είναι μια πολύ χαρούμενη ατμόσφαιρα.
0: Με τη λήξη...
1: Από 120 εθελοντές.
0: Μάλιστα, με τη λήξη της φετινής έκθεσης ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία για του χρόνου και χρειάζεται κάποιος...
1: Από την επόμενη μέρα.
0: Ναι, για να είναι εθελοντής χρειάζεται να αφήσει πίσω την εργασία του, είναι σε κάποιες...
1: Όχι, καθόλου.
0: Για εξηγήστε μας.
1: Χρειάζεται να μας αφιερώσει έστω 2 μέρες από τη ζωή του.
0: Τόσο εύκολο.
1: Οπότε... Τόσο εύκολο.
0: Και μετά είναι μέλος της μεγάλης έκθεσης του χρόνου για το 2027.
1: Και της οικογένειας του Platforms Project.
0: Εξαιρετικά.
1: Εμείς φέρνουμε να το... Αφού σκεφτόμασταν φέτος ότι του χρόνου ίσως να κάνουμε και ένα event ειδικά για τους εθελοντές που όλα αυτά τα χρόνια έχουν στηρίξει το Platforms Project.
0: Σημαντικό, αν σκεφτείτε ότι έτσι αυτή η έννοια του εθελοντισμού έχει υποφέρει λίγο τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, θεωρώ. Και ακόμη πιο όμορφο μου φαίνεται το να είναι κανείς εθελοντής για την τέχνη. Είναι αυτή η μεγάλη έκθεση. Εύχομαι να έχετε να σημειώσετε μεγάλη επιτυχία φέτος. Και...
1: Πάει πάρα πολύ όμορφα, πάει πάρα πολύ καλά. Παρόλη τη ζέστη, εδώ πέρα είμαστε δροσερά και είναι όλη αυτή η χαρά που αντιμετωπίζουμε όλοι.
0: Αυτή η μεγάλη γιορτή που... της τέχνης.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, και
1: επίσης,
0: γιατί όχι.
1: Να αναφέρω, αν γίνεται,
0: βεβαίως,
1: ότι είμαστε και το μοναδικό art fair στον κόσμο που έχουμε ξεναγήσεις που γίνονται από τους εθελοντές μας. Οπότε και κάποιος να μην έχει καθόλου σχέση με τη σύγχρονη τέχνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια ευκαιρία για να καταλάβει για τα έργα. Και είμαστε επίσης ένα από τα ελάχιστα art fair στον κόσμο που οι καλλιτέχνες που έχουν δημιουργήσει τα έργα είναι εδώ.
0: Α, αυτό είναι εντυπωσιακό. Αυτό είναι ακόμη ωραιότερο. Αυτό. Εξαιρετικά. Mm-hmm. Θα ψάξω το πώς μπορώ να γίνω κι εγώ εθελόντρια, λοιπόν. Αφού είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό και χρειάζεται μόνο 24 ώρες από τη ζωή μας. Εδώ τα χαλάμε στην κίνηση μέσα σε μια εβδομάδα αυτές τις ώρες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, θα είναι.

0: Έχουμε εθελοντές 14 χρόνια, που δηλώνουν 14 χρόνια στην ΟΠΤΑ.
1: Γιατί όχι, μια μεγάλη παρέα τέχνης. Καλή επιτυχία, κυρία Ποταμιάνου, και σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μας είπατε.
0: Ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε.
1: Ευχαρίστως. Καλή συνέχεια.

Δήμητρα Γαλάνη, ζεστό το χέρι ακούσαμε, ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και έτσι πάνε οι ερωτευμένοι χέρι-χέρι. Βέβαια στις παλαιότερες εποχές χέρι-χέρι ή δύο-δύο πάνω σε ένα άλογο πήγαιναν και οι κομπογιανίτες, έτσι περιόδευαν διαβάζω. Έφταναν σε ένα χωριό, ο ένας εξ αυτών κατέβαινε, παρίστανε τον υπηρέτη τον τελάλη και διαφήμιζε τις υπηρεσίες του κομπογιανίτη γιατρού, του συναδέλφου του, του ανθρώπου του τέλος πάντων. Ήταν ιδιαίτερος θρασής οι κομπογιανίτες, ξέρετε. Προέβαλαν τις πρακτικές γνώσεις τους ακόμη και όταν συναντούσαν κανονικούς γιατρούς. Δεν έλειπαν πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως διαβάζουν στην εφημερίδα Εστία, όπου ομάδα αγράμματων χωριατών ή ακόμη και μπροστά σε ηγεμόνες δεν τους τρόμαζε, διαλαλούσαν τις υποτιθέμενες γνώσεις τους ως ιατροί. Φάνταζαν λοιπόν στα μάτια όσων τους άκουγαν ως σπουδαίοι γνώστες. Μπορούσαν να γιατρέψουν τα πάντα, τα έλκη, την τεκνοποία, τα προβλήματα, τις αϊπνίες, πολύ σοβαρές ασθένειες, τους ελληνικούς τόπους, όπως διαβάζω στην εφημερίδα Εστία, ελιμένονταν πρακτικοί ιατροί, ψευδοιατροί, αμαθείς, αγύρτες. Αυτοί είναι οι χαρακτηρισμοί, σύμφωνα με τον σπουδαίο καθηγητή της ιατρικής Αριστοτέλη Κούζη, που παρέδωσε πλούσιες απαντήσεις, έτσι, ανατρέχοντας και στα χρόνια της δουλείας. Είχαν ύφος, είχαν γιατρικά, πάρα πολλοί διέσχιζαν το ζαγόρι, τη χαράδρα του βίκου, και γι' αυτό κάποιοι ονομάζονταν και βικογιατροί. Οι κομπογιανίτες, τα κομπογιανίτικα ή αλλιώς καλογιατροί. Από εκείνα τα χρόνια η ιατρική πέρασε από 40 κύματα, όμως τέλος πάντων θεωρήσαμε ότι το επάγγελμα δεν ασκείται πια κληρονομικά, όπως έλεγαν κάποιοι κοντογιανίτες, αλλά με γνώσεις. Και αφήσαμε πίσω μας τα ματζούνια, τους κομπογιανίτες, τα δυσάκια τους, τα άλογά τους και τις ματσούκες τους. Γιατί ξέρετε, κρατούσαν και κάποιες ματσούκες ή κάποια ρόπαλα, έτσι, έδειχναν ακόμη πιο ισχυροί. Και όλα αυτά υποτίθεται τα αφήσαμε πίσω, ή μήπως όχι.

0: Ρωσός.
1: Η αλήθεια είναι, ακόμη και αν θεωρείς ότι κάποιος σε πουλά φθηνά ή δεν σου δίνει ιδιαίτερη σημασία, δεν νοιάζεται τόσο για τη ζωή σου, για την καλή σου υγεία, για την ευημερία σου, το θέμα είναι πόσο αξιολογείς εσύ τον εαυτό σου συνήθως, και είναι αυτό που σε οδηγεί μπροστά στο να ξεπεράσεις όλα τα εμπόδια που μπορεί να σου βάλει το κράτος, η οικογένεια, οι φίλοι, ένας κομπογιαννίτης που θα βρεθεί στο δρόμο σου. Το πόσο αξιολογείς εσύ τον εαυτό σου, πόσο θα ψάξεις περισσότερο όσο το δυνατόν να διασφαλίσεις ότι θα βρεθείς σε καλά χέρια, είτε αυτά είναι ιατρικά, είτε είναι συναδελφικά, είτε είναι συντροφικά. Και κάπως έτσι, από το πόσο αξιολογούμε τον εαυτό μας, πόσο τον πουλάμε ή πόσο τον χαρίζουμε, θα κριθούν, λένε, και οι μέρες που έρχονται αυτό το φθινόπωρο. Για όλους εμάς, τουλάχιστον έτσι λένε οι ειδικοί, ότι αν έχεις μια αυτοπεποίθηση και κρατήσεις με αυτοπεποίθηση το τιμόνι τη ζωής, όσα δυσάρεστα και να έχουμε ακούσει αυτόν τον καιρό, όσο και αν μας πικραίνει η επικαιρότητα, αν εμείς αποφασίσουμε ότι έχουμε μια αξία και μπορούμε να την υποστηρίξουμε, θα έχουμε και ένα καλύτερο φθινόπωρο. Γιατί ποτέ οι συνθήκες δεν ήταν τέλειες, όλοι πάντα είχαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Αξιολογούμε λοιπόν τη ζωή μας ως κάτι σπάνιο και μοναδικό, δεν την χαραμίζουμε. Μπορούμε βέβαια να τη χαρίζουμε. Θα τη χαρίσω στη μουσική την υπόλοιπη ώρα της εκπομπής. Εδώ συντροφιά με την Ηλέκτρα Σιθιανάκη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν η Νατάσα Βαλιάνου. Επιμέλεια παραγωγής Κωνσταντίνα Τζίτζη. Στην παραγωγή της εκπομπής Μαρλέν Καφετζή. Εύη Βυσβάρδη στα μικρόφωνα, και διάλεξα τα τραγούδια για εσάς σήμερα από τη μουσική επιμέλεια του σταθμού που υπογράφει ο Νίκος Νικολακόπουλος. Καλή Κυριακή. Θέλω να ξέρεις και το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 3. Μέγα News 104,6.

0: ώρα είναι 5. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρώπη εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η ρωσική υβριδική απειλή απέναντι στην Γαλλία και την Ευρώπη έχει ενταθεί και έδωσε εντολή για την κατάρτιση σχεδίου όπου θα ενισχύσει την προστασία κρίσιμων υποδομών απέναντι σε πιθανές επιθέσεις με drones και κυβερνοεπιθέσεις. Νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, με το 87,1% να δηλώνει το 2025 ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία. Ενδεικτικό είναι πως το ίδιο έτος το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα άγγιξε το 27,5% έναντι 26,3% που ήταν το 2022. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο μετά τη Βουλγαρία, η οποία ωστόσο βελτίωσε τη θέση της στο ενδιάμεσο διάστημα. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του σημειώνει τη σημασία της αναβάθμισης της Ελλάδας από Moody's και Scope. Νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Υπενθυμίζω ότι εχθές ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση. Νέα μαρτυρία από διασώστη του ΕΚΑΒ τονίζει την απροθυμία των κατηγορούμενων ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως περιέγραψε στο Open ο διασώστης Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, οι γιατροί δεν έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ιστορικό του δημοφιλούς καλλιτέχνη, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή ώστε να βοηθήσουν το έργο τους, αλλά και του νοσοκομείου στο οποίο θα γινόταν η διακομιδή. Το μόνο που μας είπαν είναι ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζονάκη, ότι είναι 10 λεπτά εκεί και πως δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο διασώστης του ΕΚΑΒ. Σύνεση και εγκράτεια στην κατανάλωση ενέργειας συνιστούν στους Ευρωπαίους πολίτες, εθνικές κυβερνήσεις αλλά και κομισιόν εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Σε έκθεσή του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει μεταξύ άλλων τη διερεύνηση σχημάτων κοινής αγοράς LNG. Την πρότασή της για το νέο νόμο περί προσιτής στέγασης παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νέο πλαίσιο έχει στόχο να προσφέρει στους Δήμους νομική ασφάλεια και προστασία από τις πολυδάπανες και αβέβαιες δικαστικές διαμάχες με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Χαιρέτησαν τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία, Γλανδία, δηλώνοντας ότι θα την υπογράψουν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Νωρίτερα, και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου Γάλλου στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα ίχνη του οποίου εν τέλει είχαν εξαφανιστεί από την Πέμπτη όταν βούτυξε στη θάλασσα για κολύμπι. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε απόσταση ενός μιλίου από το μαδέστο Ηράκλειο από πλήρωμα περιπολικού σκάφους του λιμεναρχείου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Το Super Cup της Ευρωλίγκας διεκδικεί απόψε στο Αμπου Ντάμπι ο Ολυμπιακός στο τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης. Αντίπαλός του στις 8 η Ρεάλ Μαδρίτη. Στην ίδια ώρα αναμετρώνται στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League ο Ατρόμητος υποδέχεται στις 7 την Κηφισιά, ενώ στις 7.30 θα αρχίσει η αναμέτρηση του Άρη με τον Ηρακλή. Για τον αυριανό καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γυρόρινα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Ακολουθεί ο Γιώργος Λιάνης.
0: Mega News 104,6.
3: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.

Καλησπέρα πέρα ως πέρα. Ο παλέμαχος είναι στη θέση του. Εδώ, στους 104,6, στο Μέγκα, στο κοσμοδρόμιο του Μέγκα. Μπήκε το φθινόπωρο, ρε παιδιά, αλλά με τις πρώτες σταγόνες της βροχής δεν σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Έπεσε έξω ο Ελίτης. Όμως πολιτικά, μετά τις πηγολαμπίδες της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το λες και κατά χείμωνο. Το ξέρω. Περνάτε συμπηλιάδες χρόνια τώρα. Ακρίβεια, ανασφάλεια, βενζίνη. Υποστηρίζω όμως, και το υποστηρίζω με σθένος, ότι η πολιτική δεν είναι η γιατρή όπως νομίζετε εσείς. Η πολιτική είναι η ασθένεια. Τι να κάνω λοιπόν για να σας παρηγορήσω, απαρηγόρητα ελληνάκια μου? Θα σας παίξω 2 ώρες τρομερά τραγούδια. Πρώτη ώρα αφιέρωμα στο Σταύρο Ξαρχάκο. Το ξέρετε? Είναι ο μεγαλύτερος επιζών Έλληνας συνθέτης. Είναι ένας μάγος. Πιάνει τις νότες με το χέρι και τις στέλνει σε άλλους ορίζοντες, σε άλλους γαλαξίες. Και στη δεύτερη ώρα, η πολύ σπουδαία και χαρισματική Χάρης Αλεξίου. Μείνετε εδώ λοιπόν με το γέροντα, το σοφό του Μέγκα. Θα περάσουμε υπέροχα 1-2 ώρο και έχουμε και άλλα να κάνουμε αύριο. Πάμε στην πρώιμη εποχή του Ξαρχάκου. Πώς ξεκίνησε? Για ακούστε. Ξεκίνησε με ένα τραγούδι που είπε η Μαρία Δημητριάδη και που έχει τίτλο «Ένα πρωινό».

υπήρχε και αυτή η Ελλάδα, η ρομαντική. Φιλιά μες στον δρόμο, άνεση, αφέλεια. Οι ταινίες παίζαν μεγάλο ρόλο στη ζωή μας και οι φωνές το ίδιο.

Τώρα αν αγαπάς το ξέρουν όλοι και κανείς δεν νοιάζεται. Αλλά τότε ήταν αλλιώς. Τα μη, τα δεν πρέπει. Ήταν μέσα στην ημερησία διάταξη. Ένα φιλί είχε τη σημασία μιας ζωής. Ήταν η εκκίνηση, ήταν η αφετηρία μιας ζωής.

Εκείνα τα χρόνια υπήρχαν τρένα που δεν συγκρούονταν, αλλά που παίρναν αγάπες, τις πήγαιναν αλλού. Άλλοτε φαντάρους, άλλοτε να κάνουν τη ζωή τους σε άλλο μέρος. Οι χωρισμοί ήταν σκληροί. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Τα τρένα που φύγαν» με τη μεγάλη Βίκη Μοσχολιού.

Αναρωτιέμαι, αν είμαι σχολείο τραγουδούσε αγγλικά, αμερικανικά ας πούμε, τι θα ήτανε? Κλειδωμένη στην ελληνική γλώσσα που τη μιλάγαμε 8 εκατομμύρια άνθρωποι, ήτανε βασίλισσα. Θα ήτανε παντοκρατόρισσα.

Τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου κυλούν από εποχή σε εποχή, κατακτώντας κάθε εποχή. Κάθε τραγούδι του όμως έχει βγει μέσα από το Σταύρο, μέσα από το Κετούς. Μέγας τραγουδοποιός ο Ξαρχάκος, ένα φαινόμενο, μέγας συνθέτης, καταπληκτικός μαέστρος. Όποιος δεν έχει βγει το Σταύρο Ξαρχάκο να διευθύνει, έχει χάσει πολλά πράγματα στη ζωή του. Θα πάμε όμως τώρα στη χρυσή του εποχή. Μπαίνει στο ελληνικό τραγούδι μαζί με ένα άλλο τυπάκι, το Λευτέρη Παπαδόπουλο, 25άριδες, 26άριδες και σφινώνονται ανάμεσα στο Θεοδωράκι και το Χαζηδάκι που μεσουρανούνε με τρία τραγούδια. Ακούμε το πρώτο.

θεϊκό δίδυμο. Πώς βρήκε ο ένας τον άλλο? Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το θαύμα. Αλλά ο Λευτέρης πετάει, τι στίχη είναι αυτή? Και πόνεσαν, μεγάλωσαν και μάλωσαν τρία ρήματα αλλεπάλληνα για να πει πώς νιώθει ένας έφηβος. Και ο Ξαρχάκος δεσπόζει πάνω στις νότες. Στις νότες και σε κάθε όργανο που απαρτίζει την ορχήστρα. Άμα τον δείτε, πάει στο κάθε όργανο και με τον κάθε ένα μουσικό κάνει ξεχωριστά πράγματα. Φαινόμενο!

ξέρετε κάτι, ο Ξαρχάκος είχε ένα μεγάλο ελάττωμα, παιδιά. Πρέπει να λέμε τα αργαλά, πρέπει να λέμε και τα κακά. Αυτό το μεγάλο ελάττωμα το έχω κι εγώ. Ποιο είναι? Αγαπούσε τις γυναίκες πολύ. Και εξαιτίας βεβαίως πολλές φορές αυτών των μεγάλων ερώτων έγραψε αυτά τα μεγάλα πανερωτικά τραγούδια. Τώρα άπονη ζωή βέβαια, αλλά καθόλου άπονη όταν το βράδυ έβγαινε λικαβιτό μεριά ή καλή Μάρμαρο και γινόταν το σώσε.

0: εσύ.
1: Μας αδικούς, η ζωή μας δικαίωναν οι γυναίκες, μας δικαίωναν οι έρωτες, πώς να το κάνουμε.
0: Την είπες να μας διώξεις το δάκρυ, μας κινεί.
1: Το πιο σοβαρό, τον δικαίωνε η μουσική και εμένα με δικαίωνε η δημοσιογραφία.

άπονη ζωή τότε, παιδιά. Άπονη ζωή και σήμερα. Τελείως διαφορετικές. Η σημερινή άπονη ζωή είναι τρεις χειρότερη. Γιατί, σας εξήγησα γιατί. Λείπουν αυτά που σας είπα. Η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Το να πιάσεις χέρι-χέρι το κορίτσι σου και να πας μια βόλτα να ονειρευτείς τι θα γίνεις. Λείπουν.

Μετά την περίοδο του Λευτέρη Παπαδόπουλου έρχεται άλλη εξίσου μεγάλη και αλλιώτικα όμορφη περίοδος, η περίοδος του Νίκου Γκάτσου. Το τι κάνει ο Γκάτσος μαζί με τον Χαρχάκο στη μουσική είναι κάτι θεϊκό. Ο Ηλίτης έχει περιγράψει τι είναι ο Γκάτσος. Διαβάστε ένα βιβλίο. Αλλάξανε οι στιχουργοί, αλλάζουν και οι τραγουδιστές. Εδώ είναι ο Βουλουδένιος Κόκοτας με εκείνες τις φαβοριτάρες που συγκινούσαν τον Ωνάση. Σταμάτης Κόκοτας, ο τροβαδούρος.

το φοβερό δίδυμο, όπως σας είπα, με το μεγάλο βάσιμο στο ελληνικό τραγούδι Ξαρχάκος Παπαδόπουλος, είχε συγγύσει για λίγο. Είχαν σακωδίο συνήθως, με την καλή έννοια. Εδώ όμως χανασμίγουνε και γράφουν αυτό το υπέροχο ερωτικό τραγούδι. Εγώ έχω μεγάλο καημό με αυτό το τραγούδι. Θα σας εξηγήσω μετά.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Σοβαρή αναστάτωση προκαλούν στην Ευρώπη εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσταίνει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει τη σημασία της διπλής αναβάθμισης της Ελλάδας από τους οίκους Moody's και Scope. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας αλλά και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και την σταθερή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Νέα μαρτυρία από διασώστη του ΕΚΑΒ τονίζει την απροθυμία των κατηγορούμενων ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως περιέγραψε στο Open ο διασώστης Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, οι γιατροί δεν έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ιστορικό του δημοφιλούς καλλιτέχνη, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή. Το μόνο που μας είπαν είναι ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ότι είναι 10 λεπτά εκεί και πως δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο διασώστης. Τραγική κατάληξη για τις έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου Γάλλου στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από την Πέμπτη, όταν βούτυξε στη θάλασσα για κολύμπι. Ο άντρας εντοπίστηκε νεκρός σε απόσταση ενός μιλίου από το Μαδέ στο Ηράκλειο, από πλήρωμα περιπολικού σκάφους του λιμεναρχείου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται πως υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά θα έχει αύριο η Αττική. Στους 30 βαθμούς θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Κλαβδία Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Mega News 104,6.
2: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Όχι μόνο έχω αυτά τα μικρά, ανόητα, μικρά κάστανα στα μάτια, αλλά όλοι μου λέγανε και στη Θήβα που ήμουν δημοτικό και στην Θεσσαλονίκη μου γυμνάσιο και πανεπιστήμιο, πόσο άσχημος είμαι. Το είχα πιστέψει, πάω στη μάνα μου και τη λέω, ρε μάνα, γιατί είμαι τόσο άσχημος? Και μου λέει η μάνα μου, τι είπες παιδί μου, για έλα εδώ. Με παίρνει και με πάει σε έναν καθρέφτη και μου λέει, τι βλέπεις εδώ? Τι να δω, τη λέω, ρε μάνα, βλέπω εμένα το κεφάλι μου. Δεν βλέπεις παιδί μου ότι έχεις τα ωραιότερα ματόκλαδα στον κόσμο? Ερχόμαστε τώρα στον κολοφόνα του Σταύρου Ξαρχάκου, η μεγαλύτερη του στιγμή, το ρεμπέτικο, η μεγαλύτερη στιγμή ίσως και στο ελληνικό τραγούδι, μαζί με κάποιες άλλες, το μεγάλο ερωτικό του Χατζηδάκη. Εδώ τραγουδάει ο θρυλικός Τάκης Μπίνης.

Είπα ότι το ρεμπέτικο είναι ένα από τα κορυφαία έργα στην ελληνική μουσική. Όπως είναι ο μεγάλος ερωτικός του Μάνου Χατζηδάκη, όπως είναι η Ρωμιοσύνη του Ρίτσου, όπως είναι ο Μπάλος του Σαββόπουλου, όπως είναι η Μικρά Ασία του Απόστολου Καλδάρα.

Υπάρχουν στίχοι του Νίκου Γκάτσου στο ρεμπέτικο που ο Ελίδης θεωρεί πως είναι από τους καλύτερους που έχουν γραφτεί στην ελληνική γλώσσα. Αυτά τα τραγούδια, δηλαδή τους στίχους αυτούς, πρέπει να τους ακούμε σε κατάσταση καλής πίστης. Όπως τον ακούμε ένα παραμύθι, παιδιά, όπως τον ακούμε ένα θρύλο. Για σκεφτείτε. Μα τώρα που η φωντιά φουντώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη. Και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, ελάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Ή το άλλο, το πρακτορείο, θολό και κρύο, κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές. Και το ταξίδι, σαν άγριο φίδι, γεμίζει φόβο τις αδύναμες ψυχές. Απόψε μοιάζουμε και οι δύο, πιο πίσω εσύ κι εγώ μπροστά, σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά.

Ερμηνεία για Όσκαρ. Νίκος Δημητράτος, άτυχος, νέος πολύ έφυγε. 2-3 τραγούδια είπε. Μόνο με αυτό έχει κερδίσει την Αθανασία. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα συγκλονιστικό ελληνικό τραγούδι που θα μείνει για πάντα.

0: ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Φυσβάρδη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 απόψε το βράδυ έως και τις 11 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Στο πλαίσιο της δράσης, η οδός Αθηνάς θα παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες από τις 8 απόψε έως τις 8 την Κυριακή με εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης και θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η έρευνα διευρύνεται και πλέον οι αρχές διερευνούν τον υπνοθεραπευτή και τις διαφορετικές εκδοχές του για τη φωτογραφία του τραγουδιστή, αλλά και τα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Οι ίδιοι περνούν πλέον τις πρώτες ημέρες τους στον Κορυδαλό σε χωριστές πτέρυγες, με την 56χρονη να αποδοκιμάζεται από κρατούμενες και τον 58χρονο να επιμένει ότι δεν έχει καμία ευθύνη. Στο μικροσκόπιο της εισαγγελικής έρευνας μπαίνουν πλέον και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για πλημελείς ελέγχους και παραλήψεις. Παράλληλα, έρχεται στο φως ότι ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός σκόπευε να εισάγει στην Ελλάδα μηχάνημα κυταρικής θεραπείας, όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος. Επεσήμανε ότι τα μηχανήματα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο σε νοσοκομεία και σε εγκεκριμένες κλινικές με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στην ακριβότερη τιμή των τελευταίων ετών αναμένεται να αρχίσει να απολύεται το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ η εβδομάδα κλείνει με τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης κοντά στα 2,20 €. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για την ελάφρυνση των οικοκυριών κατά την επίσκεψή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Σχεδόν 9 στους 10 κατοίκους της Ελλάδας δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, με το 87,1% να δηλώνει το 2025 ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία. Ενδεικτικό είναι ότι το 2025 το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα άγγιξε το 27,5% έναντι 26,3% το 2022. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο μετά τη Βουλγαρία, η οποία ωστόσο βελτίωσε τη θέση της στο ενδιάμεσο διάστημα. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του σημειώνει τη σημασία της αναβάθμισης της Ελλάδας από Moody's και Scope. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση. Παράλληλα, η Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Σύνεση και εγκράτεια στην κατανάλωση ενέργειας συνιστούν στους Ευρωπαίους πολίτες, εθνικές κυβερνήσεις και κομισιόν εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Σε έκθεσή του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει μεταξύ άλλων τη διερεύνηση σχημάτων κοινής αγοράς NLG. Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρώπη οι εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι η ρωσική υβριδική απειλή απέναντι στη Γαλλία και στην Ευρώπη έχει ενταθεί και έδωσε εντολή για την κατάρτιση σχεδίου που θα ενισχύσει την προστασία κρίσιμων υποδομών απέναντι σε πιθανές επιθέσεις με drones και κυβερνοεπιθέσεις. Την πρότασή της για τον νέο νόμο περί προσιτής στέγασης παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νέο πλαίσιο έχει στόχο να προσφέρει στους Δήμους νομική ασφάλεια και προστασία από τις πολυδάπανες και αβέβαιες δικαστικές διαμάχες με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο μπάσκετ διεκδικεί ο Ολυμπιακός. Θα αντιμετωπίσει στις 8 τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στο Αμπουντάμπι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την ίδια ώρα στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ΟΑΚΑ. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί στις 7 την Κηφισιά και στις 7.30 θα αρχίσει η αναμέτρηση του Άρη με τον Ηρακλή. Για τον αυριανό καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γυρόρινα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λιάνης.
0: Μέγα News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Μέγα News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
9: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
8: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
10: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.

ακούγοντας αυτό το μαγικό ενορχιστρικό του Μάνου Χατζηδάκη, το χορό από το ματωμένο γάμο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα που είναι αφιερωμένη όλη στη Χάρης Αλεξίου.

τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046. Επαναλαμβάνω, 211-016-1046. Μηνύματα επίσης με Viber και στο WhatsApp 698-104-104-6 ή Mega News 104,6. Mail studio papaki meganews 1046.gr.

Γιατί αφιέρωμα στην Αλεξίου? Γιατί είναι η πιο ψυχωμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Και γιατί τραγουδάει τη Μοβ Νότος ο Μουσμούργιος Θελάρας ο Καζαντζίδης. Μόνο αυτή και εγώ μπορούμε. Και γιατί έρχεται από την καλή στράτα του ελληνικού τραγουδιού. Έρχεται από το δημοτικό τραγούδι. Και γιατί τραγουδάει εξαίσια τα ρεμπέτικα. Και γιατί είναι η χάρις όλων μας.

του καλύτερου της τραγούδι είναι αυτό κατά τη γνώμη μου, στην Αριστοτέλους, και είναι το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε, το μέρος στο οποίο γεννήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που έγραψε τους στίχους. Όμως η μουσική είναι του Γιάννη Σπανού.

Χάρης, φίλη μου, τα έλεγα στενή φίλη μου και ιδίως στενή φίλη της πρώην γυναίκας μου, έχει φύγει από τη ζωή της, Ζέτας Νικολάου, απρόσωμο αξιοθαύμαστο, το ωραιότερο κεφάλι στην Ελλάδα, αυτή η Κυρίνη Παπά, πανέμορφη στο. Το ωραιότερο κεφάλι. Έχει μέσα πλούτος, λέει ο Σολωμός, το μέσα της πλούτος. Ποιο είναι αυτό? Τραγουδάει δημοτικό τραγούδι, γιατί από εκεί, από κούνα το ξέρει. Τραγουδάει, όπως είπα, ρεμπέτικο. Τραγουδάει το έντεχνο μοναδικά. Είναι μια καθολική τραγουδίστρια.

Ήτανε από μόνη της, θα μπορούσα να πω και αυτοδημιουργητή, φωνάρα εγγενετής, αλλά έπαιξε ρόλο στη ζωή της, να τα λέμε όλα, ο Αχιλλέας Θεοφύλου, σπάνιο πλάσμα, μέντορας της, άντρας της, λατρεμένο ζευγάρι, μας άρεσαν και οι δυο πάρα πολύ, όμορφος άντρας, από τους ωραιότερους που έχω δει για μένα, φαντάζομαι και τη Χάρης, ο οποίος όμως ήταν και ο παραγωγός της. Αλλά ο Αχιλλέας έπαιξε ρόλο στα μεγάλα πράγματα της Χαρούλας και πως πολύ λίγα μικρά ενδεχομένως να έχει και αυτός μια ευθύνη. Αλλά σπουδαίος.

Εγώ τη Χάρις τη θυμάμαι και τη βλέπω μπροστά μου τώρα. Έτσι όπως είναι και τώρα βέβαια, αυτό το ωραίο κεφάλι που είπα, το μεσογειακό, αυτή η μεσογειακή ομορφιά. Και είπα ότι είχε μέσα της το μέσα πλούτος που έλεγε ο Σολομός. Πώς καταντήσαμε όμως ρε παιδιά έτσι. Να υπάρχουν λίγοι καλλιτέχνες που να έχουν αυτό το μέσα πλούτος και οι περισσότεροι να μην έχουν τίποτα. Πώς κατάντησε η χώρα έτσι. Το τελευταίο καιρό έχουν πλακώσει γεγονότα που είναι ασήκωτα για τη μέση συνείδηση και την καρδιά ενός απλού Έλληνα. Ο ηρωικός θάνατος των δύο πιλότων. Σε μια φιέστα παρακαλώ. Φιέστα ήταν αυτό το πράγμα. Με εισιτήριο 50 ευρώ. Εκεί ήταν οικοδεσπότης ο θάνατος. Το άλλο γεγονός που έγινε πρόσφατα με το Μαζονάκι. Από ιατρικά αδιανόητα λάθη. Από αυτή την, ας το πω έτσι, επιμειξία πολιτικής, γιατί φταίει και η πολιτική που ανέχεται να υπάρχουν αυτά τα πράγματα, που δεν τα ελέγχει, που είναι δημόσιος κίνδυνος δηλαδή. Και έρχομαι και λέω, έτσι θα ζήσουμε από εδώ και πέρα. Όχι, θα ζήσουμε με το μέσα μας πλούτος. Έχει μπόλικο Ελλάδα από δάφτο και είχε μπόλικο η Χαρούλα και ακούστε.

Εδώ μπορώ να πω ότι το φωτόβεντρο του ελληνικού τραγουδιού που έχει το όνομα Λίνα Νικολακοπούλου έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε όλους τους μεγάλους τραγουδιστές. Τι τραγούδια τους έχει δώσει, τι ελληνικά μιλάει η Λίνα Νικολακοπούλου, πώς δεν έχει γίνει ακόμα ακαδημαϊκός. Ναι, μπορεί να είναι ακαδημαϊκός. Είναι μια σπάνια γυναίκα.

Ηλέκτρα μου παιδί μου που είσαι απέναντί μου. Α, τι ωραίο. Ηλέκτρα μου παιδί μου που είσαι απέναντί μου. Είναι σαν ποίημα. Άκου να σου πω μερικά πράγματα, γιατί μου αρέσει να μιλάω και όχι να μιλάω στον αέρα. Μιλάω βέβαια για να με ακούσουν τα ελληνάκια μου, τα τρυφερά ελληνόπουλα και οι δροσερές ελληνοπούλες. Λιακάδα έχουμε, φεγγαράδα έχουμε, Ελλάδα δεν έχουμε. Αυτή ψάχνουμε να βρούμε. Και αυτή ψάχνει να βρει την ψυχή της. Αυτό συμβαίνει. Το λέει υπέροχο Ελίτης. Πού να βρω την ψυχή μου, το τετράφυλλο δάκρυ. Λέω λοιπόν, πώς επιτρέπει ένα κράτος στη δημοκρατία μας να φοβάται σήμερα. Και με συγχωρείτε που παρασπονδώ, αλλά μ' άρεσε να κάνω και μερικά πολιτικά σχόλια. Τον Κασιδιάρη. Και μια κυβέρνηση που σιωπά, ενώ βοούν οι αλλεπάλληλες απειλές ανθρώπων για τα σκάνδαλα που έχει κάνει. Αυτό είναι ανίερο. Το ονομάζω ανίερη σιγή. Και επίσης, με ρώτησε προχθές ένας ακροατής, γιατί κύριε Λιάννη κάνετε εκπομπή ακόμα, γιατί γράφετε ακόμα. Και του απάντησα, παιδί μου, γράφω γιατί δεν ξέρω τίποτα άλλο. Αυτό ξέρω, να κάνω, να γράφω και να μπορώ και να μιλάω. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Αλλά ξέρω και κάτι μόνος που το θέλω και δεν το βλέπω στην Ελλάδα. Τι θέλω, την ενότητα που τη δίνουν τα τραγούδια. Το τραγούδι ενώνει. Οι ιδεολογίες δυστυχώς φάνηκε ότι χωρίζουν. Ποτέ οι ιδεολογίες δεν μας απέτρεψαν να θαυμάσουμε δεξιούς ή τα αριστερούς. Ας πούμε, εγώ θαυμάζω και τον Ανδρέα και τον Καραμαλή. Εγώ θαυμάζω και τον Κοκλαμάνη και τον Τζίπρα. Εγώ θαυμάζω και τον Μίμη Ανδρουλάκη και τον Μάνο Θεοδωράκη και τον Μίκη. Θέλω να πω, όποια ιδεολογία κι αν έχει ένας άνθρωπος που εκτιμώ και αγαπώ, τον θαυμάζω. Δεν με εμποδίζουν οι ιδεολογίες. Οι Έλληνες πρέπει να το καταλάβουν αυτό.

Τι υπέροχη αντιδιαστολή. Είναι άλλο να πεθαίνεις για την Ελλάδα και άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Ποιος το έγραψε? Άγνωστος σε εσάς, πολύ γνωστός σε μένα. Καλός ποιητής, καλός στιχουργός, Μπάμπης Τσικλιρόπουλος.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 απόψε έως και τις 11 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Ανησυχία στην Ευρώπη από τις εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Την ίδια ώρα με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει τη σημασία της διπλής αναβάθμισης της Ελλάδας από τους οίκους Moody's και Scope, η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνουν την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Διευρύνεται η έρευνα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και πλέον οι αρχές διερευνούν τον υπνοθεραπευτή και τις διαφορετικές εκδοχές του για τη φωτογραφία του τραγουδιστή αλλά και τα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Νεκρός σε απόσταση ενός μιλίου από το Μαδέ στο Ηράκλειο εντοπίστηκε ο 69χρονος Γάλλος από το πλήρωμα περιπολικού σκάφους του λιμεναρχείου. Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί από την Πέμπτη όταν βούτυξε στη θάλασσα για να κολυμπήσει. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται πως υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά, θα έχει αύριο η Αττική. Στους 30 βαθμούς θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Έφυγε χθες, ζώντας, έχοντας ζήσει μάλλον, 100 χρόνια και πάνω, μια εξαιρετική γυναίκα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σύζυγος του μεγάλου ηγέτη Ανδρέα Παπανδρέου, Μαργαρίτα Τσάν το όνομά της, γνωρίστηκαν στην Αμερική, ερωτεύτηκαν οι δυο τους. Η Μαργαρίτα αγαπούσε πολύ την Ελλάδα ήδη από κάποιους συγγενείς που την έβαζε και άκουγε ελληνικά τραγούδια. Χώρισαν όμως κάποια στιγμή και μετά ξαναπαντρεύτηκαν. Μετά μάλλον παντρεύτηκαν. Ο Ανδρέας είχε έναν πρώτο γάμο στην Αμερική. Τι ήταν ο Ανδρέας τότε? Ήταν καθηγητής στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο και λίγο πριν για να ζήσει εκεί στην Αμερική καθάριζε τζάμια σε ουρανοξύσες στον 25ο όροφο ή στον 18ο όροφο ή στον 30ο όροφο. Αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει ο μεγαλύτερος ηγέτης της νεότερης Ελλάδας. Όμως γνώρισα τη Μαργαρίτα και θέλω να πω δύο λόγια. Μου άρεσε και μου θύμισε το τραγούδι «Και εσύ Ελένη που είσαι επικηρυγμένη». Επικηρυγμένες είναι πάρα πολλές Ελληνίδες σε όλα τα μέρη της χώρας, κυρίως στην επαρχία, το λέει, στην επαρχία της Αθήνας. Λοιπόν, και στη Φλόρνα τη γνώρισα τη Μαργαρίτα όταν ήρθε να μιλήσει σαν πρόεδρος ΣΕΓΕ της Ενώσεως Γυναικών Ελλάδας. Πήγε σε όλη την Ελλάδα. Δεν βγήκε να κάνει πολιτική. Βοήθησε τον Ανδρέα στο οικογενειακό δίκαιο. Να είναι πιο δίκαιο το δίκαιο. Μάλλον δεν υπήρχε δίκαιο για τις γυναίκες τότε. Τα θυμόσαστε τι γινόταν με τη Μιχία που τις κουβαλάγανε το βράδυ μέσα σε σεντόνια. Έκανε 4 παιδιά μαζί του, τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Αντρίκο, τη Σοφία. Εγώ τους γνώρισα όλους. Στις δύσκολες στιγμές κράτησε ένα τελευταίο, θα πω, μεγάλο προτέρημα που είχε. Προτίμησε από το ασήμι του λόγου το χρυσάφι της σιωπής. Δεν μίλησε ποτέ εναντίον του Ανδρέα, ποτέ, σε ό,τι αφορά το χωρισμό και όλα αυτά τα πράγματα που τα συνηθίζουμε. Να η στράτα από την οποία μπαίνει στο ελληνικό τραγούδι η Χαρούλα. Είναι το δημοτικό τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου είναι σαν δημοτικό τραγούδι.

τώρα μια πολύ μεγάλη ερμηνεία όπως της αρμόζει. Εδώ έχουμε όμως τρισυπόστατο γεγονός. Μεγάλη ερμηνεία της Χάρης Αλεξίου σε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Γκόραμ Μπρέγκοβιτς σε στίχους πολύ σπουδαίους της Λίνας Νικολακοπούλου.

Παναγία μου, Θεέ μου, τι τραγούδι είναι αυτό? Αυτά το έχουν πει ρεμπέτες με 24 καρατίων. Πώς μπορεί να το πει μια γυναίκα αυτό το τραγούδι με αυτόν τον τρόπο?

Χάρης σταμάτησε το τραγούδι. Θλιβερή συγκυρία έγινε. Κάτι που δεν μπορώ να το δεχτώ ακόμα. Και γύρισε και παίζει θέατρο, γιατί πάντα είχε μέσα της ένα κωμικό τάλοντο τεράστιο. Την είδαμε σε αυτά τα καταπληκτικά, στις καταπληκτικές ταινίες που έχει κάνει μαζί με τον, αυτόν, πώς τον λένε, τον πολύ ωραίο σκηνοθέτη, Θεέ μου, ξεχνάω. Και είναι και πάρα πολύ καλή μάλιστα και σε αυτό.

ποιους χαρακτηρίζω εγώ μεγάλους τραγουδιστές? Αυτούς που έχουν πολύ καλές φωνές, αλλά και εξίσου καλό ρεπερτόριο. Μεγάλοι τραγουδιστές δεν είναι απαραίτητα αυτοί που τους προμοδοτεί η εταιρεία τους, εκεί όπου ανήκουν, συνηθισμένο φαινόμενο στο ελληνικό τραγούδι. Μην τα χαρακτηρίζω μεγάλους τραγουδιστές αυτούς που είναι ας πούμε φίρμες. Όχι. Υπάρχουν καλοί τραγουδιστές, πολύ καλοί τραγουδιστές, μεγάλοι τραγουδιστές και φαινόμενα. Η Χαρούλα είναι ένα φαινόμενο.

Τι έκανε εδώ η γυναίκα, τι αραβούργημα ήταν αυτό ρε παιδιά. Τι δεύτερη φωνή, τι φωνή από τον κάτω κόσμο, τι φωνή από τον παράδεισο, τι χεροβήμι είναι αυτό που τραγούδησε. Το τραγούδι είναι το Αντίπα, η στίχη της Λίνας και πάλι. Και θέλω να σας πω να στείλετε κανένα μήνυμα, γιατί το κοντεύω να πλαντάξω εδώ από τη λύπη μου. Περιμένω στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046 με Viber και WhatsApp στο 698-104-1046 ή Mega News 104,6 και με email studio@meganews1046.gr. Δεν σπαταλάω εύκολα τα λόγια μου, γιατί το τραγούδι το ξέρω καλά. Δεν είμαι μουσικός, αλλά έχω ζήσει με μουσικούς. Τους έχω ζήσει όλους τους μουσικούς. Και το Μίκη Θοδωράκη, και το Μάνο Χατζηδάκη, και το Μικρούτσικο, και το Σαββόπουλο, και το Λοΐζο. Ο Λοΐζος είναι ο άνθρωπος ο οποίος λάτρεψε τη Χάρης και του Μπαλίν, η Χάρης λάτρεψε τον Κεφάλα, το Λοΐζο. Όταν έφυγε στη Μόσχα με τον τρόπο που έφυγε, ή μάλλον μόλις γύρισε, η Χαρούλα ήταν τόσο λυπημένη που δεν έχω ξαναδεί στον άνθρωπο στη ζωή μου. Αλίμονο δηλαδή αν δεν βάζαμε ένα δεύτερο τραγούδι με τον Μάνο Λοΐζο, αυτό το υπέροχο που λέει ο αρχηγός, είναι ένα τραγούδι εξαιρετικό, γιατί η Χαρούλα έγινε στη ζωή της όχι επειδή το ήθελε, επειδή η μοίρα το έφερε αρχηγός. Και στο τραγούδι αυτό που η μοίρα το έφερε, υμνεί και θρηνεί τη μητέρα της στην Ιφηγένεια. Αυτό το τραγούδι το παίξω τελευταίο. Έχει γράψει τους στίχους η Χαρούλα, τη μουσική η Χαρούλα και είναι αφιερωμένο στη μάνα της. Αυτή ήταν το μεγάλο πρόσωπο της ζωής της, αυτή και ο Αχιλλέος Θεοφύλου και ο Μάνος Λοΐζου. Αυτή η τριάδα.

0: Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 απόψε το βράδυ έως και τις 11 το βράδυ αύριο, λόγω εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Στο πλαίσιο της δράσης, η οδός Αθηνάς θα παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες από τις 8 το Σάββατο σήμερα έως τις 8 την Κυριακή, με εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης, και θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους αλλά και σημεία της πρωτεύουσας. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η έρευνα διερευνάται και πλέον οι αρχές κοιτούν τον υπνοθεραπευτή ενδελεχώς για τις διαφορετικές εκδοχές του για τη φωτογραφία του τραγουδιστή, αλλά και τα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων ιατρών. Στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνουν και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για πλημελείς ελέγχους και παραλήψεις. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός σκόπευε να εισάγει στην Ελλάδα μηχάνημα κυταρικής θεραπείας, όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγα ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος. Νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Σχεδόν 9 στους 10 κατοίκους της Ελλάδας δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, με το 87,1% να δηλώνει το 2025 ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία. Ενδεικτικό είναι ότι το ίδιο έτος το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα αγγίξε το 27,5% έναντι 26,3% το 2022. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του σημειώνει τη σημασία της αναβάθμισης στην Ελλάδα από Moody's και Scope. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνουν την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Υπενθυμίζω ότι εχθές ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτήν τη φορά στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέα παιδιών ηλικίας 12 έως 13 ετών φέρεται να πλησίασε απειλητικά δύο κορίτσια 13 χρόνων, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να δεχθεί επίθεση. Η 13χρονη, η οποία χτυπήθηκε από άλλο κορίτσι, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου, ενώ κλήθηκε και η αστυνομία. Οι γονείς του παιδιού κατέθεσαν για το συμβάν στους αστυνομικούς, οι οποίοι διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στην Ευρώπη οι εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε πως η ρωσική υβριδική απειλή απέναντι σε Γαλλία και Ευρώπη έχει ενταθεί και έδωσε εντολή για την κατάρτιση σχεδίου όπου θα ενισχύσει την προστασία κρίσιμων υποδομών απέναντι σε πιθανές επιθέσεις με ντρόουνς και κυβερνοεπιθέσεις. Την πρότασή της για το νέο νόμο περί προσιτής στέγασης παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νέο αυτό πλαίσιο έχει στόχο να προσφέρει στους Δήμους νομική ασφάλεια και προστασία από τις πολυδάπανες και αβέβαιες δικαστικές διαμάχες με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, που έχει ενοχλήσει, ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το Super Cup της Ευρωλίγκας στον τελικό του Άμπου Ντάμπι. Αντίπαλος η Ρεάλ Μαδρίτης στον αγώνα που θα αρχίσει στις 8 την ίδια ώρα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Ο καιρός.
1: Για τον αυριανό καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γυρόρινα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Αναλυτικά ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν η Ζωή Λιάκα και ο Γρηγόρης Μπέκος.
0: Mega News 104,6.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών Πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Mega News 104,6, η εκπομπή Τεχνοτροπίες με τον Γρηγόρη Μπέκο
1: και τη Ζωηλιάκα.
0: Ευχαριστούμε που σας βρίσκουμε ξανά στη συχνότητα 104,6. Είμαστε η εκπομπή Τεχνοτροπίες, παρακολουθούμε την πολιτιστική επικαιρότητα, παρουσιάζουμε όσα συμβαίνουν, όσα αξίζουν, συναντάμε σημαντικούς ενδιαφέροντες ανθρώπους και καλλιτέχνες από το χώρο του πολιτισμού.
1: Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 211-016-1046, 211-016-1046, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Νατάσα Βαλιάνου, στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Θοδωρής Κούβας. Επίσης μας στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp στο 698-1041-046, μας βρίσκεται ως Mega News 104,6 και email βέβαια studio@meganews1046.gr.

Τα τηλέφωνα κρατήστε τα γιατί θα σας χρειαστούν. Έχουμε κάτι σημαντικό για εσάς. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από μια σπουδαία φωνή.

0: Λοιπόν, υπέροχη φωνή για την οποία έκανε λόγο η ζωή είναι προφανώς η κυρία Αλέκα Κανελίδου. Η άλλη υπέροχη φωνή είναι του Δημήτρη Μητροπάνου σε αυτό το έτσι εμβληματικό τραγούδι. Η Αλέκα Κανελίδου είναι μια διακριτή ερμηνεύτρια και μια διαχρονική ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού. Είναι μια φωνή έτσι αισθαντική, τρυφερή και ταυτόχρονα έχει και πολύ τσαγανό μέσα της και μια επιβλητικότητα. Και έχουμε τη χαρά σήμερα στις τεχνοτροπίες να τη φιλοξενούμε. Κυρία Κανελίδου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και σε εσάς. Είστε καλά?
1: Είμαστε πολύ καλά. Ευχαριστούμε.
0: Πολύ καλά εσείς.
1: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πώς τα ακούγαμε αυτό το τραγούδι και σχολιάζαμε. Φανταζόσασταν ποτέ όταν το μοιραζόσασταν με τον Δημήτρη Μητροπάνο ότι θα έμπαινε στο στόμα ενός πρωθυπουργού και μάλιστα σε μία ομιλία στη ΔΕΘ? Πώς νιώσατε γι' αυτό?
2: Καλά, και ο πρωθυπουργός είναι άνθρωπος. Τα τραβάμε.
1: Όχι,
2: δηλαδή,
1: δεν
2: και ο πρωθυπουργός είναι ένας άνθρωπος που ακούει μουσική και πιθανώς κάπου αυτό που ήθελε να πει το συνεδίεσε γιατί τον βόλεψε ο στίχος.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Καλά, προφανώς.
0: Τον βόλεψε απολύτως.
2: Ναι, νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι του αρέσει και το τραγούδι. Άνθρωπος είναι και αυτός, ακούει μουσική.
1: Σωστό.
0: Και σε εμάς τους δύο.
2: Τα τραγούδια του θυμίζουν και αυτόν από όλο τον κόσμο.
0: Κυρία Κανελίδου, ετοιμάζεστε να κατέβετε στο Πειραιά για πρώτη φορά, στο Βεάκιο Θέατρο, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, σε μια σημαντική παράσταση που ετοιμάζετε. Και θα ήθελα έτσι, αυτές τις μέρες που την προετοιμάζετε ακριβώς, να ρωτήσω, όταν είστε για να ανέβετε πάλι στη σκηνή, τι είναι αυτό που σας δίνει την περισσότερη δύναμη να αντιμετωπίσετε και να συναντήσετε πάλι το κοινό?
2: Καλά, αυτό είναι μια δουλειά που κάνω εγώ άπειρα χρόνια και τώρα πια που δεν το κάνω πάρα πολύ συχνά, όταν το κάνω πραγματικά το χαίρομαι, δηλαδή το ζητάω με λίγα λόγια. Οπότε ανεβαίνοντας στη σκηνή ίσως έχω και ακόμα μεγαλύτερη χαρά από πολύ παλιά. Ναι, σ' ακούω.
1: Μεγαλύτερη ενέργεια, περισσότερη ενέργεια. Αλλά τι είναι αυτή?
2: Η ενέργεια, ξέρεις, είναι κάτι που είναι ένα μπαλάκι που το παίζουμε με τον κόσμο. Δηλαδή, mm-hmm. και όταν ο κόσμος από κάτω έχει διάθεση mm-hmm. να ακούσει, να συγκινηθεί, mm-hmm. να θυμηθεί, να διασκεδάσει κιόλας, αυτό το πράγμα μεταδίδεται στους καλλιτέχνες.
1: Τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο όταν είστε εκτός σκηνής και είναι αυτό που ενδεχομένως σας βάζει στη διαδικασία να ξανανεβείτε? Τι σας λείπει περισσότερο από αυτή την επαφή με τον κόσμο?
2: Καλά, η επαφή με τον κόσμο, mm-hmm. αλλά δεν είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά μου λείπει πια, δηλαδή πρέπει να το κάνω συνέχεια.
1: Mm-hmm.
2: Όταν το κάνω όμως το χαίρομαι. Αυτό που μου λείπει, σου είπα πριν, είναι αυτή η ενέργεια που δίνει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή ο κόσμος σε μένα και εγώ στον κόσμο, που συμβαίνει με όλους τους καλλιτέχνες, βέβαια, όχι μόνο μαζί μου.
1: Mm-hmm. Έχει αλλάξει.
2: Η επικοινωνία, με λίγα λόγια.
1: Η επικοινωνία αυτή έχει αλλάξει μετά.
2: Και θα έλεγα ότι είναι ψυχική επικοινωνία.
1: Mm.
2: Δηλαδή, το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω εγώ είναι να φέρω κοντά μου τον κόσμο, να τον κάνω να θυμηθεί, να τον κάνω να συγκινηθεί, να γλυκάνει, να περάσει ωραία με λίγα λόγια και να πάει ήσυχος και έτσι καλμαρισμένος, θα έλεγα, από όλα αυτά που μας κυνηγάνε όλη την ημέρα όλους.
1: Έτσι, ναι.
2: Να πάει πιο ελαφρύς, μάλλον αυτό είναι το επίθετο που έψαχνα.
1: Ναι.
2: Να πάει πιο ελαφρύς στο σπίτι του.
1: Αυτό είναι και το ζητούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο, λέτε.
2: Νομίζω ναι.
1: Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν έχει αλλάξει. Με τα χρόνια έχει αλλάξει η σχέση σας με το κοινό. Δηλαδή, επικοινωνούσατε διαφορετικά όταν ξεκινούσατε την...
2: Καλά, όταν ξεκινούσα δεν το συζητάμε. Όταν ξεκινούσα γνωριζόμαστε με τον κόσμο. Τώρα δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Τώρα νομίζω ότι είναι ακόμα πιο δυνατή η σχέση. Είναι ακόμα πιο δυνατή, γιατί και ο κόσμος αυτός, άμα μιλάμε, ξέρω καλά, οι νέοι άνθρωποι βεβαίως που έρχονται θέλουν να δουν κάτι, ξέρω εγώ, που δεν έχουν ακούσει και που το έχουν ακούσει κάπου και θέλουν να το δουν ζωντανά, τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Όλες οι άλλες ηλικίες έχουμε μεγαλώσει μαζί, δηλαδή
1: mm-hmm.
2: Όλοι κουβαλάμε μνήμες. κουβαλάμε μνήμες γενικά από τη ζωή μας και η μουσική παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στη ζωή μας.
0: Κυρία Κανελίδου, ακριβώς πιάνομαι από αυτό που είπατε, ότι οι νεότεροι θα έρθουν, και προφανώς και οι νεότεροι και οι παλαιότεροι, αλλά αναρωτιέμαι ποιο είναι το μείγμα που έχετε επιλέξει για αυτή την παράσταση. Τι θα ακούσει ο κόσμος που θα έρθει εκεί να σας δει?
2: Ξέρετε, μην υπερβάλλουμε σε όλα αυτά, το μείγμα και αυτό, όλα αυτά τα πράγματα. Τα βρίσκω λίγο υπερβολή. Εγώ θα πάω, θα τραγουδήσω τα τραγούδια μου και θα τραγουδήσω και όσα άλλα τραγούδια μου αρέσουν εμένα προσωπικά, άλλων καλλιτεχνών. Και δεν είμαι μόνη μου, θα είναι και ο Γιάννης Γιαννουσάκης βέβαια, που είναι μια νέα φωνή. Mm-hmm. Μια νέα πνοή, θα έλεγα, στο ελληνικό τραγούδι, που ξεκινάει τώρα σιγά σιγά έτσι, και είναι ο γιος μου και αγαπάει το τραγούδι, αγαπάει τη μουσική από παιδί, και μαζί λέμε πάρα πολλά τραγούδια που μας αρέσουν, δηλαδή ανεβαίνουμε και τραγουδάμε και κάνουμε αν θέλεις παρέα το χατήρι του κόσμου και το χατήρι το δικό μας εμάς.
1: Και το χατήρι το δικό σας, το είπατε πάρα πολύ ωραία. Πώς είναι να μοιράζεστε όμως τη σκηνή με το γιο σας? Σας άγχωσε καθόλου όταν σας είπα ότι θέλω να ακολουθήσω το δικό σας δρόμο? Γιατί έχετε κάνει μια πολύ σπουδαία διαδρομή και ήταν διαφορετικές οι συνθήκες όταν ξεκινούσατε και είναι πολύ διαφορετικά τώρα. Σας άγχωσε καθόλου?
2: Πολύ διαφορετικά. Καλά, κοίταξε, σαφώς και με άγχωσε. Δεν είναι δυνατόν να με αγχώσει. Απλά δύσκολα γλιτώνουν τα παιδιά. Δύσκολα γλιτώνουν από αυτό το επάγγελμα. Γιατί αυτό το επάγγελμα έχει τις δυσκολίες του, έχει τα πάνω του, τα κάτω του. Αλλά έχει αυτό το κάτι που σου δίνει όταν τραγουδάς. Είναι σαν να παίρνεις το καλύτερο φάρμακο για οτιδήποτε έχεις. Βρίσκεις τον εαυτό σου με λίγα λόγια μέσα εκεί. Ανακαλύπτεις ποιος είσαι. Και αυτό είναι σπουδαίο, νομίζω.
1: Είναι το πιο σημαντικό και πολύ συγκινητικό, έτσι όπως το λέτε. Άρα φαντάζομαι ότι υπήρξε η στιγμή εκείνη που εσείς βρήκατε το φάρμακό σας, βρήκατε ποια είστε.
2: Το φάρμακό μου, ναι.
1: Το φάρμακό σας.
2: Εν πάση περιπτώσει, πάντα το είχα φάρμακο εγώ, ναι. Γιατί όπως ξέρεις, οι καλλιτέχνες, ό,τι και να έχουν, μόλις κλείσουν την πόρτα του σπιτιού και πάνε για να τραγουδήσουν, πάνω εκεί ξεχνούνται τα πάντα. Τι είναι αυτό το κάτι άλλο που μπορεί να σου δώσει κάτι τέτοιο? Τι μπορείς να κάνεις, ας πούμε? Να πας σαν άνθρωπος, λέω, σαν θεατής. Να πας σε ένα σινεμά και θα ξεχαστείς. Θα μπεις μέσα στο έργο και θα ξεχαστείς. Θα πας μια βόλτα και θα χαρείς, ας πούμε, τη φύση. Ακούς τραγούδια, βλέπεις μια συναυλία, παρακολουθείς μια συναυλία, την ακολουθείς από πίσω και αισθάνεσαι καλύτερα. Είναι σαν να ανυψώνεσαι λιγάκι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Όχι ο καλλιτέχνης, ο κόσμος.
1: Όλοι μαζί ανυψωνόμαστε και αυτό περιμένουμε να συμβεί στις 4 Οκτωβρίου στο Βεάκιο Θέατρο, που πρέπει να πούμε ότι πάτε για πρώτη φορά, έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
2: Ναι, στο Πειραιά πάω πρώτη φορά, ναι. Θέλουν να μας θυμίσουν οι πειραιώτες.
1: Βεβαίως, βεβαίως θα σας θυμίσουν. Περιμένουμε να σας δούμε εκεί. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την όμορφη
2: κουβέντα.
1: Σας ευχαριστούμε, κυρία Τσανακλίδου.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.

Λοιπόν, υπενθυμίζω τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνείτε μαζί μας. Mega News 104,6 Τεχνοτροπίες. Γιατί έχουμε για σας δύο διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Αλέκας Κανελίδου στο Βεάκιο Θέατρο. 2-11-016-1046. 2-11-016-1046 τηλεφωνικό κέντρο. Μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp. Με συγχωρείτε. 6-9-8-1041-046. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6 και email studio@meganews104.6.gr.

0: Περίμενα αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί με κοιτάζεις?
0: Γιατί γελάω από χθες και εξήγησα γιατί.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, να εξομολογηθώ από την αρχή, ότι δεν έχω πάει ποτέ σε κάμπινγκ.
0: Εσείς ούτε εγώ, ούτε ποτέ, ντροπή.
1: Δεν έχουμε πάει ποτέ σε κάμπινγκ. Αυτό τώρα, εντάξει, μας χαρακτηρίζει, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι χτες, φίλες και φίλοι, πήγαμε και είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς του Mega Camping, που ξεκινάει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Και θα συζητήσουμε λίγο εδώ με τη ζωή τι ήταν αυτό που μας άρεσε, τι ήταν αυτό που μας έκανε εντύπωση.
0: Λοιπόν, αν το πάμε έτσι θεσμικά, θα πρέπει να σας πούμε ότι είναι μια μαύρη κωμωδία που προσφέρει γέλιο, ετσέτερα, ετσέτερα. Όχι, είναι κάτι περισσότερο. Δεν μπορώ, δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Οριακά δεν τη βγάλανε έξω, παιδιά.
0: θέλω να πω ότι είναι από εκείνες τις ωραίες στιγμές στην τέχνη και στην τηλεόραση εν προκειμένου που το γέλιο, το αστείο προκύπτει από την κατάσταση και από τις ερμηνείες και όχι από την ατάκα. Και αυτό ήταν κάτι που είχα πάρα πολύ καιρό να το δω και μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, να πω επίσης ότι βλέποντας, ας πούμε, τον Οδυσσέα Βασιλιόπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου στο σύριαλ, σκεφτόμουν πόσο έχουν κατακτήσει, ας πούμε, αυτή τη χημεία μεταξύ τους. Θυμήθηκα και την παράσταση του Αρμπινιάρη που συμμετείχαν, ας πούμε, μαζί. Να πω όμως ότι συμμετέχουν στο σύριαλ μια έτσι σειρά πολύ έτσι γνωστών και ταλαντούχων και αγαπημένων ηθοποιών. Μεταξύ αυτών είναι η Νάντια Κοντογιώργη, η Βίκη Σταυροπούλου, η Μπέση Μάλφα, ο Γιάννης Νταλιάνης, η Χριστίνα Χιλαφαμέλη, ο Νικόλας Ανακούλας, ο Στρατής Χατζησταματίου, ετσέτερα, ετσέτερα.
0: Ετσέτερα, ετσέτερα. Ναι, θέλω να πω κάτι να μην το ξεχάσω. Δείτε το, γιατί τη Δευτέρα στις 9 στο Μέγκα, γιατί μεταξύ άλλων ο Γιάννης Νταλιάνης προτείνει και ένα νέο επίθετο για την Άννα Βύση. Δεν μπορούμε να σας τα πούμε. Είναι απόλυτη, αλλά από την Δευτέρα θα είναι και κάτι άλλο. Πιστέψτε με, θα το υιοθετήσουμε.
1: Είναι η στιγμή που αρχίζει και σκουντάει όταν ακούει αυτό που έχει πει ο Γιάννης Νταλιάνης και δεν το πιστεύει ότι το είπε.

0: Λοιπόν, ήθελα να πω επίσης ότι εδώ έχουμε να κάνουμε και με κάτι που δεν το πολύ βλέπεις συχνά στην τηλεόραση, την ελληνική, έτσι σε ένα καθημερινό επίπεδο αν θες, ότι η σκηνοθεσία, ο σκηνοθέτης έχει δει αδελφούς Κοέν.
1: Σίγουρα.
0: Είναι βέβαιο αυτό. Και του αρέσει ακριβώς αυτό το γκροτέσκ και αυτό το τραγικομικό στοιχείο. Και το καταλαβαίνουμε από τα ίδια τα πλάνα. Αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε ιδιαίτερα, οφείλω να πω.
1: Υπάρχουν δύο πολύ χαρακτηριστικά πλάνα, όχι άλλο όμως τώρα, γιατί δεν θα αποκαλύψουμε περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε η Ιουλία Καραπατάκη, Ορέστης Ντάντος, την υπογραφή.
0: Συγγνώμη, να ακούσουμε την Ιουλία Καραπατάκη, την οποία ας πούμε τη τιμούμε γενικά, αλλά ήθελα να πω, εσύ θα πήγαινες ποτέ σε ένα τέτοιο κάμπινγκ?
1: Όχι, παιδί μου, τι λες.
0: Εγώ διασκέδασα, αλλά δεν θα πήγαινα ούτε με επιδότηση, παιδιά.
1: Ούτε με. Τι πέπει. Πάμε.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή το βραδινό μαγκαζίνο με το Βασίλη Σφίνα.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 απόψε έως αύριο στις 11 το βράδυ λόγω εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Ανησυχία στην Ευρώπη από τις εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει τη σημασία της διπλής αναβάθμισης της Ελλάδας από τους οίκους Moody's και Scope. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνουν την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Διευρύνεται η έρευνα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και πλέον οι αρχές διερευνούν τον υπνοθεραπευτή και τις διαφορετικές εκδοχές του για τη φωτογραφία του τραγουδιστή αλλά και τα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά στους αβελόκηπους Θεσσαλονίκης. Παρέα παιδιών ηλικίας 12 έως 13 ετών φέρεται να πλησίασαν απειλητικά δύο κορίτσια 13 χρόνων με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να δεχθεί επίθεση. Οι 13χρονοι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Εφόσμου. Νεκρό σε απόσταση ενός μιλίου από το Μαδές στο Ηράκλειο εντοπίστηκε ο 69χρονος Γάλλος από το πλήρωμα περιπολικού σκάφους του λιμεναρχείου. Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί από την Πέμπτη όταν βούτυξε στη θάλασσα για να κολυμπήσει. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά θα έχει αύριο η Αττική στους 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο βραδινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8 με τον Βασίλη Σφίνα. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Ωραίες τρυφερές διαβεβαιώσεις, να ήταν και αληθινές, από την Μαριάννα Κατσιμίχα και τον εξαίρετο Δημήτρη Μπάκουλη. Η στίχη είναι του Άλκη Αλκαίου βεβαίως.
1: Ποιητής ο άνθρωπος.
0: Σπουδαίος ποιητής. Και η μουσική του Δημήτρη Καρά. Και ήταν μια πολύ ωραία εισαγωγή για αυτό που θα ακολουθήσει. Και αυτός ο κύριος που θα ακολουθήσει, που μας τιμά με την παρουσία του στην εκπομπή, την τηλεφωνική παρουσία του, είναι ο Μάνος Καρατζογιάννης. Μάνο, είσαι στη τηλεφωνική γραμμή. Σε ακούω. Γεια σου Μάνο.
1: Καλώς τον, γεια σου Μάνο.
2: Καλή αρχή να έχετε στο ραδιόφωνο του Μέγκα.
0: Ευχαριστούμε
1: και εσείς, γιατί ξεκινάει η θεατρική σεζόν. Όπου να είναι.
0: Και είναι ιδιαίτερος χρόνος, γιατί κλείνεις 10 χρόνια το θέατρο Σταθμός κλείνει 10 χρόνια και κλείνει αυτά τα 10 χρόνια έχοντας τη σφραγίδα της επιμονής σου, της ανησυχίας σου, του κόπου σου, του μόχθου σου, γιατί τα ζήσαμε μαζί εν τη αυτή περιπτώσει με έναν τρόπο, εμείς ως δημοσιογράφοι και εσύ ως σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής αυτού του ωραίου εγχειρήματος στην πλατεία Καραϊσκάκη.
2: Είναι 10 χρόνια έτσι πολύ δημιουργικά που πράγματι τα περάσαμε παρέα και με εσάς που μας στηρίξατε από την αρχή και με τον κόσμο.
1: Μάνο, ξέρεις τι, μιλάμε στον ενικό με τον Μάνο Καρατζογιάννη, γιατί κυρίες και κύριοι γνωριζόμαστε αρκετά, επομένως θα ήταν λίγο πομπόδες να μιλάμε στον πληθυντικό. Μάνο, αυτό που συζητούσαμε με τη ζωή πριν μπούμε στο στούντιο είναι το... Αναρωτιόμασταν μάλλον μέσα σε αυτή τη δεκαετία πόσο δύσκολο είναι να φτιάξει επί της ουσίας μια πιάτσα, να το πω έτσι, σε εκείνο το σημείο στο μεταξουργείο και μάλιστα σε μια περίοδο και κρίσης και έντονου θεατρικού ανταγωνισμού. Πώς έγινε αυτό?
2: Θυμάμαι τους πρώτους δύο μήνες δεν πάταγε ψυχή. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολοι μήνες και ήταν και μια δύσκολη περίοδος για μένα, γιατί είχα μόλις χάσει τον πατέρα μου. Ήταν έτσι μια περίοδος πένθους και πράγματι και δύσκολη τότε η εποχή και για τη χώρα. Και διάφοροι φίλοι τότε στήριξαν το εγχείρημα αυτό. Είχαμε οργανώσει για να μάθει ο κόσμος στο θέατρο συναντήσεις με ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, με τον Μάνο Ελευθερίου, με την Ελένη Αρβελέ, με τον Βασίλη Παπαβασιλείου, με την Άλκη Σέη. Και σιγά σιγά, πέραν από τις ίδιες παραστάσεις, ο κόσμος άρχισε να μαθαίνει το θέατρο, να μαθαίνει το πρόγραμμά του. Όταν αρχίσαμε να πηγαίνουμε καλά, κλείσαμε λόγω του κορονοϊού. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια που τα σκέφτομαι τώρα και έκανα έτσι έναν απολογισμό με αφορμή αυτά 10 χρόνια, ήταν χρόνια που όλοι στο θέατρο αγωνιστήκαμε πολύ. Χρόνια δύσκολα, αλλά κοιτώντας τα χρόνια πίσω, τα δύσκολα, σου μένουν περισσότερο οι ωραίες στιγμές, ο ωραίος αγώνας.
0: Πολύ ωραία. Οπότε φέτος τι διάλεξες για να υπογραμμίσεις, Μάνο, αυτό τον ωραίο αγώνα?
1: Τον δεκαετή.
2: Συνεχίζουν καταρχάς δύο παραστάσεις που για ένα τέταρτο κύκλο, οι γριές που μαζεύουν την Τσουκνίδα του Κωνσταντίνου Τρελά και το Γάλα του Βασίλη Κατσικονούρη. Έχουμε μια ενότητα με ελληνικό θέατρο με καινούρια έργα. Το 13ο άθλο του Δημήτρη Πασά που παρουσιάσαμε στο πλαίσιο του Ρελάβανας Πολιτισμός στου στάφους του Φιλίππου στη Βεργίνα. Το βίντεο κλαπ Φαντασία του Μιχάλη Μαλανδράκη και του Νικόλα Λαμπάκη. Και το Arbeit τον Γιώργο Παλούμπη και Αντώνη Τσιωτσιόπουλου. Συνεχίζουμε για δεύτερη χρονιά το Χριστός Ξανασταυρώνεται του Νίκου Καζατζάκη. Και έχουμε μια συνεργασία με τα γειτονικά θέατρα, τα θέατρα του Μεταξουργείου, γιατί το Μεταξουργείο είναι μια από τις πιο ιστορικές θεατρικές συνοικίες. Σκηνοθετώ στο θέατρο Άλμα το Μάνα Μητέρα Μαμά του Γιώργου Διαλεγμένου. Οι απόντες του Βασίλη Κατσικονούη θα παιχτούν στο γειτονικό θέατρο της Εμιλίας Ψηλάντη, το Αργό. Και Παγκόσμια ημέρα ποίησης έχουμε ένα αφιέρωμα στο Χρήστο Βαλαβανίδη μαζί με την Ασπασία Κράλη που ίδρυσαν το Απομηχανής Θέατρο. Και Παγκόσμια ημέρα θεάτρου μαζί με τη Γιασεμή Κελαϊδόνη ετοιμάζουμε ένα αφιέρωμα στην Άννα Βαγενά που ίδρυσε το Θέατρο Μεταξουργείο. Και υπάρχουν και δύο. Ένα έργο του σύγχρονου δραματολόγιου, το Πακαμάμπο του Αστίμου Αουάτ, που σκηνοθετεί ο Τάκης Τσαμαριάς, με εξαιρετικούς συνεργάτες, το Σάβα Κυριακίδη στη μετά τον Ιανουάριο. Το Νοέμβριο όμως θα ήρθε ο Γιάν Φαμπ, ο ανανεωτής του Ευρωπαϊκού Θεάτρου, και θα παρουσιάσει 4 μονολόγους από τις 6 μέχρι και τις 21 Νοεμβρίου. Παράλληλα υπάρχει και ο μικρός σταθμός, όπου φέτος συνεργαζόμαστε με την ομάδα Βίδα και το Ονειρόδραμα, όπου μεταξύ άλλων σκηνοθετούν ο Κώστας Φιλίππογλου και ο Γιάννης Παναγόπουλος.
0: Αν και θα έπρεπε να πούμε για τα σπουδαία λαμπερά ονόματα από το...
1: Πλούσιο το πρόγραμμα.
0: Ναι, από το διεθνές περιβάλλον, από το διεθνές θεατρικό περιβάλλον, δεν μπορώ παρά να σταθώ στο γεγονός ότι το 90% των έργων, βέβαια, είναι το σύγχρονο νεοελληνικό έργο, Μάνο. Γιατί έστρεψες το βλέμμα σου εκεί?
2: Αυτή η έρνοια υπήρχε πάντα, και πριν πάω στο σταθμό, και από το διδακτορικό μου πάνω στη δραματουργία της Βουλάς Αναγνωστάκη, και από τη φιλία που είχαμε την ίδια, είχε ξεκινήσει έτσι μια δική μου σύνδεση με το ελληνικό έργο. Το αγαπάω πολύ, πιστεύω αυτό που πίστευε ο Κάρολος Κούν, ότι δεν υπάρχει νέο ελληνικό θέατρο χωρίς ελληνικό έργο. Και έτσι ήταν το πρώτο μας μέλημα. Είχαμε ξεκινήσει τότε με τα έργα της Φωτεινής Τσαλίκογλου και του Αλέξη Σταμάτη, το Πατρίδα τώρα 8 ώρες και 35 λεπτά και το Λευκό Δωμάτιο αντίστοιχα. Και μάλιστα κοίταζα, Γρηγόρη, μια φωτογραφία που μας είχες βγάλει για το Βήμα με τον Αλέξη τις προάλλες.
1: Πράγματι,
2: και
1: έχουν περάσει 10 χρόνια.
2: Και έτσι το ελληνικό έργο είναι η ιστορία του τόπου μας. Είναι ένας προβληματισμός σύγχρονος. Αυτά τα έργα του Καμπανέλη, της Αναγνωστάκη, ο Κούν τα έλεγε έργα κοινωνικού προβληματισμού, γιατί θεωρούσε ότι ξυπνούσαν τους θεατές, ότι στόχευαν στην αφύπνιση του πολίτη, του θεατή, στην ενεργοποίηση του πολίτη. Και είναι κάτι που αισθάνομαι ότι είναι απαραίτητο στις μέρες μας. Είναι αυτό που δημιουργεί πολιτική συνείδηση περισσότερο από τα άλλα έργα.
1: Λοιπόν, Μάνος Καρατζογιάννης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Σταθμός. Μάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία
1: να τα ξαναπούμε
0: και να πιο συγκεκριμένα και περισσότερα.
2: Να είστε καλά, να κλείσω λέγοντας ότι μέχρι την Πέμπτη, μέχρι και την Πέμπτη, υπάρχει και μια προσφορά early bird στα 10 ευρώ για τα 10 χρόνια του θεάτρου στο more.com, και περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο σταθμό θεάτρου.com.
0: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

ζει αυτή την ιδιαίτερη περίπτωση στον ελληνικό στίχο και στο ελληνικό τραγούδι. Η παράσταση αυτή έχει τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις». Την επιμελείται καλλιτεχνικά η κυρία Δήμητρα Γαλάνη και ερμηνεύει επίσης τραγούδια μαζί με την Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Παλαμίδα. Και σας προτρέπω σήμερα να διαβάσετε τη συνέντευξη της Δήμητρας Γαλάνη στη Ζωή Λιάκα στα Σαββατιάτικα Νέα, γιατί λέει πολύ ωραία πράγματα, μεταξύ άλλων και κάτι για το πολιτικό τραγούδι και το ερωτικό τραγούδι.

Λοιπόν, λέει μεταξύ άλλων η Δήμητρα Γαλάνη, παραθέτω, υπήρχε παλιότερα η αντίληψη ότι οτιδήποτε έχει αναφορές στην αγάπη, στις σχέσεις, στον πόνο ή στα συναισθήματα είναι εκτός πολιτικής. Ό,τι άλλο είναι το πολιτικό τραγούδι και άλλο το ερωτικό. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό και μια ακόμα κοινοτοπία, λέει η Δήμητρα Γαλάνη.

0: Και τώρα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τηλεφωνικά τον εξαίρετο συνάδελφό μας Γιάννη Ζουμπουλάκη, κριτικός κινηματογράφου του Βήματος, άρτη επαναπατριστής από τα διάφορα ταξίδια που έχει αυτή την περίοδο. Γιάννη, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς καλησπερίζω, όπως και όλους τους ακροατές και τις ακροάτριές σας, και εύχομαι μια καλή σεζόν για όλους μας.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη, σε Αθήνα, έτσι, γιατί τρέμω κάθε φορά, είσαι κάπου διαφορετικά, κάπου σε μια άλλη χώρα.
1: Αυτή τη φορά είναι η γοητεία των φεστιβάλ.
2: Βέβαια.
1: Και ρουτίνω βέβαια από κάποια στιγμή και μετά τον φεστιβάλ, αλλά βέβαια ποτέ δεν την βλέπεις και ακριβώς σαν ρουτίνα, διότι ενώ ξέρεις τον χώρο, δεν ξέρεις το περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο στην περιεχημένη περίπτωση είναι η κινηματογραφική σοδειά της κάθε χρονιάς που πάντοτε έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι. Γιάννη, έχουμε εν όψη το νύχτες πρεμιέρας, έτσι.
1: Ναι. Να μιλήσουμε γι' αυτό, μάλλον έχουμε να κάνουμε ένα πρόλογο γι' αυτό, διότι ουσιαστικά ο σκελετός με όλες τις λεπτομέρειες του φεστιβάλ ανακοινώνεται από το ίδιο το φεστιβάλ αυτή την Τρίτη. Απλώς έχουν ανακοινωθεί κάποια πράγματα τα οποία αξίζει τον κόπο, στα οποία αξίζει τον κόπο να σταθούμε και τα οποία έχουν σχέση με τα φεστιβάλ που μου έλεγε η Ζωή λίγο πριν, γιατί εκεί παίχτηκαν οι ταινίες καταρχάς.
0: Βέβαια.
1: Ξεκινάω με το πολύ ζεστό θέμα της ταινίας NASA. Είμαι βέβαιος ότι έχετε ακούσει τον τίτλο αυτόν. Γιατί το τελευταίο μήνα έχει γίνει μεγάλος θόρυβος και μάλιστα θα σας τα πω. Αυτή η ταινία, επειδή είναι γυρισμένη από δύο κατά βάση ερευνητές δημοσιογράφους Ισραηλινούς, τον Γιουβάλ Αμπραχάμ και την Ρέιτσελ Σορ, αφορά την, ας πούμε σε εισαγωγικά, ομολογία, δεν είναι ακριβώς ομολογία, αλλά είναι παραδοχή σε μια κατά διάρκεια συνέντευξης πολλών, τουλάχιστον 24 ανθρώπων των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτικών του Ισραήλ σε σχέση με το πώς χειρίζονται τον βομβαρδισμό στη Γάζα, μάλλον τους βομβαρδισμούς στη Γάζα. NASA σημαίνει παράπλευρη απώλεια, και αυτό που ουσιαστικά λέει η ταινία ότι σε αυτούς τους βομβαρδισμούς δεν έχει σημασία η παράπλευρη απώλεια, δηλαδή και να ξέρουμε ότι υπάρχει δεν θα την αποφύγουμε, τουναντίον μπορεί και να την χτυπήσουμε παρότι παράπλευρη απώλεια. Δηλαδή μιλάμε για θανάτους αμάχων και εντελώς αθώων ανθρώπων, έτσι. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ταινία έχει προκαλέσει θόρυβο. Πρώτον, διότι αυτοί που μιλάνε, βέβαια, να πω και αυτό, μιλούν ενώ έχουν παραμορφωθεί οι φωνές τους και ενώ δεν τους βλέπουμε εντελώς καθαρά. Είναι γυρισμένη όλη η ταινία σε ταράτσες του Τελαβίβ, ενός καταφώτινου υπερπολιτελούς Τελαβίβ που κατά κάποιο τρόπο έρχεται σε αντίθεση με αυτό που γίνεται στη Γάζα, που είναι μια περιοχή αληφή πλέον. Και πρώτον λοιπόν μιλούν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή μιλούν οι ίδιες οι μυστικές υπηρεσίες.

0: κάτι που για να επιτευχθεί, επειδή μίλησα με αυτούς τους δύο σκηνοθέτες, χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο, πάνω από 5 χρόνια, και μεγάλη εμπιστοσύνη
1: προς
0: το πρόσωπο των δημοσιογράφων.
1: Γιάννη, επειδή τους μίλησες, θα ήθελα να ρωτήσω, πώς τους έπεισαν να μιλήσουν για κάτι τόσο δύσκολο για αυτούς?
0: Με τη συνεχή πίεση, με έναν τρόπο, με την καλή έννοια της πίεσης. Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι από αυτούς δεν δέχονται πρώτον ότι κάνουν κάτι λάθος, και ίσως κάποιοι να έχουν και κάποιες αμφιβολίες για αυτό που κάνουν. Πάντοτε όμως είναι μέσα στο σκεπτικό ότι υπηρετώ την πατρίδα μου. Δηλαδή δεν ακούμε μετάνοια από κανέναν, παρά την μικρή πίεση που θα μπορούσες να πεις ότι ασκείται από τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. Παρά την μικρή πίεση αυτή, λοιπόν, βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα καθήκον, το καθήκον λέει αυτό, οι εντολές λένε αυτό, αυτό ακολουθούμε. Δηλαδή δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς αυτούς. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται ότι μπορεί να κατηγορηθεί είναι οι ίδιοι σκηνοθέτες. Γιατί ναι, οι ίδιοι σκηνοθέτες έχουν βρει τεράστιο μπελά, αν θα έχετε διαβάσει και αν θα έχετε πληροφορηθεί σε σχέση με την πατρίδα τους. Τους θεωρούν σχεδόν προδότες, ότι βγάζουν στη χώρα μυστικά τα οποία δεν πρέπει να παραναμείνουν μέσα στο Ισραήλ, ότι έχουν μία νοοτροπία κατά της πολιτικής Νετανιάχου, όλο αυτό το πράγμα, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και εντωμεταξύ εγώ τους είδα αυτούς τους ανθρώπους και είδα πόσο κατά κάποιο τρόπο φιλάνθρωποι είναι. Δηλαδή αυτό που τους ένοιαζαν δεν ήταν τόσο το πολιτικό σκέλος όσο το ανθρώπινο. Δηλαδή όταν ξέρεις ότι ένα παιδί μικρό που περπατάει στο δρόμο και ξέρεις από πριν ότι δεν έχει κάνει κάτι, δεν είναι ύποπτος τρομοκρατίας, απλώς είναι σε μία οθόνη και πιθανός στόχος, δηλαδή ξέρεις ότι είναι μία παράπλευρη απώλεια και ξέρεις επίσης ότι μπορείς να την αποφύγεις και ρίχνεις επάνω σε αυτό το παιδί τη βόμβα, εκεί πάει κάπου αλλού το πράγμα.
1: Βέβαια, ναι, ξεκάθαρο. Πότε θα παιχτεί, πού η ταινία, Γιάννη?
0: Αυτή η ταινία λοιπόν θα κάνει πρεμιέρα, δεν ξέρω ακριβώς την ημερομηνία, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά θα κάνει πρεμιέρα τις νύχτες πρεμιέρας και στη συνέχεια, επειδή έχει αγοραστεί από την ελληνική διανομή, θα παιχτεί στις αίθουσες σε μεγάλο κύκλωμα. Και νομίζω θα προκαλέσει αρκετό θόρυβο και εδώ, για διάφορους λόγους φυσικά. Εγώ κοιτάζω τελείως το ανθρώπινο σκέλος της ταινίας, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το πολιτικό.
2: Γιάννη, να προσθέσω κάτι, μιας και μιλάμε για ντοκιμαντέρ, να πούμε ότι χάσαμε τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή έφυγε από τη ζωή και ο περίφημος ντοκιμαντερίστας λατινοαμερικανός, ο Πατρίσιο Γκουσμάν.
0: Με τον οποίο είχα μιλήσει.
2: Βέβαια. Και αυτό είχα κατά νου. Αλλά για πες μας όμως τώρα που φτάνουμε και εμείς σιγά σιγά προς το τέλος, τι έγινε με τα θερινά φέτος? Πώς τα πήγανε τα θερινά φέτος?
0: Με τα θερινά νομίζω ότι καταρχάς να πούμε ότι από τότε που κατά κάποιο τρόπο ένας τομέας ο οποίος θα φανεί λίγο άσχημο, αλλά έτσι είναι, τον οποίο ο COVID βόλεψε πάρα πολύ, ήταν τα θερινά σινεμά. Γιατί άνοιξαν σε μια εποχή που άνοιγε η ζωή ξανά, άνοιγε η πόρτα στη ζωή ξανά και όλος ο κόσμος ήθελε να βγει έξω. Και να βγαίνεις έξω το καλοκαίρι που πας κυρίως στα εστιατόρια ή σε θερινά σινεμά. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπήρχε μια τρομακτική άνοδος εισπρακτική σε ό,τι αφορά τα θερινά. Αυτό βέβαια μπήκε λίγο στη συνείδηση του κόσμου και εκτός COVID.
2: Ναι.
0: Έτσι ήταν μια πάρα πολύ καλή σεζόν και φέτος. Και εκτός από την Οδύσσια, που πάνω κάτω ακόμα και οι φανατικοί εχθροί της ταινίας, κακώς για μένα, από πριν τη δουν έλεγαν ότι δεν πρόκειται να τη δουν, ακόμα και αυτοί είναι βέβαιος ότι πήγαν, γιατί η ταινία έκανε ένα αστρονομικά νούμερα, νομίζω ότι έχει πλησιάσει το εκατομμύριο. Και είναι μια ταινία που βγήκε στα θερινά, έτσι που παλιότερα τα θερινά στην νοοτροπία του κόσμου ήταν η επαναλήψη του χειμώνα. Από κάποια στιγμή και μετά όμως η διανομή σκέφτεται και πολύ σωστά ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βγουν ταινίες όπως πολύ πρόσφατες κιόλας, παραδείγματος χάρη η Πατρίδα του Παύελ Ποντικόσκι ή το Φιόρδ του Κριστιαν Μουντζιού.
3: Βεβαίως.
0: Δύο ταινίες που παίχτηκαν στο Φεστιβάλ Κανών και κανονικά θεωρούνται σε εισαγωγικά χειμωνιάτικες. Θα έπρεπε να βγουν, υποτίθεται, παραδοσιακά μιλώντας, από το φθινόπωρο και μετά, και όμως βγήκαν στην καρδιά του καλοκαιριού, Αύγουστο, και πήγαν από εμάς.
2: Και συζητιούνται ακόμα.
1: Αλλάζουν τα κινηματογραφικά, οι κινηματογραφικές συνήθειες. Γιάννη, ήσουν καταπληκτικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γιάννη, ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και όποτε θέλετε είμαι στη διάθεση.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
2: Πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Γιάννη.

0: χώρα.
1: Λοιπόν, θα ενημερώσουμε αυτούς που κερδίσανε τις διπλές προσκλήσεις. Εμείς οι ίδιοι, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα, μας κυνηγάει ο χρόνος.
2: Μας κυνηγάει ο Θοδωρής, που μας λέει ότι πρέπει να βάλει διαφημίσεις. Μακάρι, δεν βγάζει.
1: Αφού είχαμε για την ετοιμοπόλεμη με Αλέγα Κανελίδου μαζί μας απόψε. Λοιπόν, τεχνοτροπίες, πότε ξανά?
2: Αύριο στις 7 με έναν πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, δημιουργό, μουσικό. Θα τα πούμε όμως όλα αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, ευχαριστούμε για τα μνήματα, ευχαριστούμε για την υπομονή.
1: Και παραδίδουμε τα μικρόφωνα στον συνάδελφο Βασίλη Σφίνα για το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: Mega News 104,6. Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Mega News 104,6. Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Οι δημιουργίες που εκτοξεύουν το στυλ του φετινού φθινοπόρου και οι τσάντες που θα κρατήσετε τώρα και για πάντα. Μαζίβι Μαγκαζίνο. Αντώνης Ρέμος. Ένα αφιέρωμα στη μοναδική βραδιά για τα 30 χρόνια λαμπρής επαγγελματικής πορείας του ερμηνευτή. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
1: Το Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Το Παγόβουνο, στο θέατρο Έμβαση.
2: Θα πνιγείτε στα γέλια.
1: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
0: Η ώρα είναι 8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 19 Σεπτεμβρίου. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το βραδινό μαγκαζίνο, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Σφίνας, στην επιμέλεια της παραγωγής η Κωνσταντίνα Τζίτζη, στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής Κούβας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνο. Μπορείτε βεβαίως να μας καλείτε στο 211-016-1046, αν θέλετε βεβαίως να επικοινωνήσετε μαζί μας. Υπάρχει και το Viber και το WhatsApp του σταθμού, 698-104-104-6 είναι το νούμερό μας, μας βρίσκεται εκεί, όσο Mega News 104,6 και όσοι θέλετε και email, υπάρχει και αυτό, studio παπάκι, meganews1046.gr. Τώρα θα δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις την επόμενη ώρα, την ώρα που ακολουθεί. Όσοι μας ακούτε στο δρόμο, όσοι μας ακούτε στο αυτοκίνητο, στο κέντρο της Αθήνας, έχετε διαπιστώσει ότι από αυτήν την ώρα περίπου και μετά έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διότι έχουμε την Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, είναι αυτές οι εκδηλώσεις. Ακούγεται οξύμορο, Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο σε μια πόλη που είναι προσανατολισμένη στο αυτοκίνητο, γι' αυτό και συμβαίνουν όσα συμβαίνουν καθημερινά στους δρόμους της, δυσκολεύοντας τη δική μας ζωή και την δική μας καθημερινότητα. Τώρα στα διεθνή, στον κόσμο μας υπάρχει μια ανησυχία τις τελευταίες ώρες στην Ευρώπη, σε πολλά κράτη, και εκτιμήσεις πολλών ειδικών για μια πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Έχουν διαπιστωθεί και έχουν βρεθεί διάφορα drones, σημαντικές τοποθεσίες κοντά σε αεροδρόμια, για παράδειγμα, και εδώ υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Τώρα στα δικά μας, όπως καταλαβαίνετε, ακούμε συνεχώς τις τελευταίες ημέρες για αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Μπορεί ο καιρός ακόμα να μας κάνει τη χάρη να έχει αυξημένες θερμοκρασίες, όμως αυτός ο δύσκολος χειμώνας θα έρθει, αναπόφευκτα θα έρθει, και θα είναι και βαρύς. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε και μια έκθεση της Eurostat τελευταία για τις συνθήκες διαβίωσης στη χώρα μας, η οποία δεν είναι καλή, τα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά, διότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Παρακαλώ, τι σημαίνει αυτό? Η αγοραστική μας δύναμη μπορεί οι μισθοί να έχουν ανέβει σε πραγματικό αριθμό, σε απόλυτο νούμερο, όμως τα αγαθά, για παράδειγμα, και οι υπηρεσίες που μπορούμε να αγοράσουμε με τα λεφτά που παίρνουμε, είναι κατά 22,3% λιγότερα. Βέβαια, αυτή η κατάσταση στην καθημερινότητα δεν εμποδίζει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να, έτσι, να το πω, πανηγυρίζουν, διότι είχαμε και μια διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και την σταθερή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Τώρα βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, θα ασχοληθούμε και με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς διευρύνεται εκεί η έρευνα και πλέον οι αρχές εξετάζουν και τον υπνοθεραπευτή, αλλά και τις διαφορετικές εκδοχές που έχουν παρουσιαστεί για την φωτογραφία του τραγουδιστή, αλλά περνούν από κόσκινο και τα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Έχει δοθεί μάλιστα σχετική εντολή από την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, για να διαπιστωθεί πώς αυτοί οι άνθρωποι έκαναν αυτόν τον πολυτελή βίο, πώς είχαν αγοραστεί όλα αυτά τα μηχανήματα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι στο μικροσκόπιο της εισαγγελικής έρευνας μπαίνουν και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για πλημελείς ελέγχους και παραλήψεις. Ήδη σε ρεπορτάζ του Βήματος έχει αναφερθεί ότι σε έφοδο της εισαγγελίας, στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είχαμε δύο σημαντικότατα ευρήματα. Από τη μία βρέθηκε ένα τιμολόγιο, το οποίο φέρεται να είναι το τιμολόγιο αγοράς ενός μηχανήματος που πραγματοποιεί αυτήν την θεραπεία, την επίμαχη, την πλασμαφαίρεση. Και από την άλλη φέρεται να έχουν βρεθεί κάποια έγγραφα ελέγχων στο επίμαχο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, χωρίς όμως αυτά τα έγγραφα να έχουν αριθμό πρωτοκόλλου. Τέλος, να σας πω ότι δεν μας σοκάρει άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Αυτή τη φορά καταγράφηκε στους αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης. Εκεί μια παρέα παιδιών ηλικίας 12-13 ετών φέρεται να πλησίασε απειλητικά δύο κορίτσια, με αποτέλεσμα το ένα να δεχθεί επίθεση και να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Τώρα, τι διαφορές μπορεί να είχαν μεταξύ τους παιδιά 12 και 13 ετών, είναι ένα ερώτημα. Τώρα τώρα θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας αναλυτικά με όσα συμβαίνουν στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που σας έλεγα νωρίτερα ότι περνά πλέον σε μια νέα φάση κατά την οποία τα ψηφιακά ίχνη, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα ιατροδικαστικά ευρήματα καλούνται να κουμπώσουν με τις καταθέσεις των κατηγορουμένων αλλά και των μαρτύρων. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη καταφέρει να ανασυνθέσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κατά την μοιραία συνεδρία, ενώ εξετάζεται και πλήθος ακόμη ψηφιακών πιστηρίων. Την ίδια στιγμή αναμένονται τα δεδομένα από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά για να διαπιστωθεί εάν όσα έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα συμβαδίζουν και με τις πραγματικές επικοινωνίες εκείνων των ωρών. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Δεύτερη νύχτα στον Κορυδαλό σε διαφορετικά κελιά και έξω από τις φυλακές ένα νήμα που οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ποιος μίλησε με ποιον, ποιος γνώριζε τι και τι συνέβη στις κρίσιμες ώρες πριν και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα τηλέφωνα μπαίνουν στο μικροσκόπιο και νέα στοιχεία έρχονται να προστεθούν στην έρευνα. Στον Κορυδαλό οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί περνούν ένα ακόμη βράδυ πίσω από τα κάγκελα. Οι πρώτες τους κινήσεις να μάθουν πώς θα επικοινωνούν και πότε θα μπορούν να δεχθούν επισκέψεις.
2: Από τη μία πλευρά η γυναίκα η οποία κρατείται στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου ζητά από τους φυλάκες να μάθει για το πότε μπορεί να έχει επισκεπτήριο. Ο μεν άνδρας ο οποίος κρατείται στην ανδρική πτέρυγα συνεχίζει να θεωρεί πως είναι άδικη η κράτησή του.
3: Λιδωρήθηκαν και οι δύο από τους συγκρατούμενους, ειδικά η γιατρίνα. Και μάλιστα όταν πέρασε μπροστά από το κελί που βρίσκονται οι μωρομάνες αλλά και οι έγκυες κρατούμενες, δίπλα στο δικό της κελί, εκεί που υπήρχε οπτική επαφή, αυτοί τη λιδώρησαν και την έβρισαν με πολύ άσχημο τρόπο.
1: Η έρευνα στρέφεται στα κομμάτια που θα δέσουν το παζλ της υπόθεσης. Η άρση απορρίτου των επικοινωνιών θα αποκαλύψει ποιοι συνομίλησαν όσο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο του Κολονακίου. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του καλλιτέχνη. Τη Δευτέρα αναμένεται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή, ενώ οι αρχές περιμένουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων στο Μαζωνάκη. Έρευνα κατόπιν εισαγγελικής εντολής επεκτείνεται και σε τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για τους κάτι σαν ελέγχους που διενήργησε στο Ιατρείο του Κολονακίου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τοποθετήθηκε με τρόπο κοινικό.
4: Ένα αεροπλάνο πέφτει, σκοτώνει άνθρωποι. Ψάχνουμε γιατί έπεσε το αεροπλάνο και διορθώνουμε κάτι που δεν είχαμε διορθώσει πριν. Έτσι δουλεύει η ανθρωπότητα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι, κατόπιν εορτής και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ξεκινούν οι έλεγχοι. Από τη Δευτέρα μπαίνουν στο μικροσκόπιο του ελέγχου 231 περιπτώσεις ιατρείων που εντοπίστηκαν μέσω αναρτήσεων και διαφημίσεων στα social media για τυχόν διενέργεια παράνομων ιατρικών πράξεων. Και την ώρα που ο Ιατρικός Σύλλογος βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας, φουντώνει συζήτηση μετά τις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη για τη συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη σε εταιρείες ευεξίας. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη γίνεται στις 17 Σεπτεμβρίου, στις 12 και 16 το μεσημέρι και συνοδεύεται από στιγμιότυπο οθόνης της σελίδας του εν λόγω ιατρείου, όπου ο Γιώργος Πατούλης εμφανίζεται ως πρόεδρος του OMS Total Care. Σχεδόν τρεις ώρες μετά όμως, στις 3 και 8 το μεσημέρι, η ιδιότητά του έχει αλλάξει. Ο ορθοπαιδικός Γιώργος Πατούλης ξυλώνεται από πρόεδρος σε κλινική αισθητικών επεμβάσεων και εκπίπτει σε απλώς εταίρος ενός οδοντιατρίου Αθηνών, ενώ έχει αφαιρεθεί η μακρά λίστα από τις θέσεις που κατέχει. Δεν είναι όμως η μόνη αλλαγή. Την 5η 17 του μήνα, στην ίδια ιστοσελίδα, εμφανίζεται η ενότητα Wellness. Μία ημέρα μετά, η ίδια ενότητα έχει αφαιρεθεί. Έχει προστεθεί μία σημαντική ενημέρωση. Το ιατρείο στην Αθήνα λειτουργεί αποκλειστικά ως οδοντιατρίο. Γιατί άλλαξε άρον-άρον η σχέση του Γιώργου Πατούλη με κλινική αισθητικών επεμβάσεων που προσέφερε και θεραπείες ευεξίας?
4: Αυτή η ανθρωποφαγία κατά Πατούλη, παρακαλώ πολύ, ξεπεράσει κάθε όριο. Τώρα βρήκαμε το νέο ένοχο. Δεν φταίνει οι γιατροί Μικομπογιαννίτες, φταίνει ο Πατούλης.
1: Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για το Θάνο Πλεύρη μετά την καταγγελία του Πασόκ ότι το 2012 ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου συμμετείχε στη σύσταση σωματείου με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, ενώ ο ίδιος έχει παραδεχθεί πως το 2016 είχε επισκεφθεί τον 58χρονο ιδιοκτήτη της κλινικής, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
5: Κανένα θέμα πλεύρη δεν υπάρχει. Εδώ προσπαθεί να γίνει μία ακόμα σύνδεση μεταξύ δύο διαφορετικών συζητήσεων.
4: Εμείς θέλουμε να καταλάβουμε, να μας απαντήσει ο Υπουργός για ποιο λόγο δεν είπε την αλήθεια για το πότε και πώς γνώριζε τα δύο πρόσωπα.
1: Οι έρευνες πλέον τρέχουν σε πολλά επίπεδα. Τα ερωτήματα πληθαίνουν, ενώ κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή που θα συναντούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη αμέσως μετά το μοιραίο ραντεβού στην Οδό Καρνεάδου.
0: Πάντως και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έχουν περάσει το κατόφλι της φυλακής, κατηγορούμενοι για ένα βαρύτατο αδίκημα, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο Σωτήρης Μπαρζάκης έχει περισσότερες πληροφορίες. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για το τι λένε, Σωτήρη, οι δύο γιατροί. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βασιλή. Ναι, η δεύτερη 24ωρο διανύουν οι δύο τα τρόφιμα πλέον τις φυλακές Κορυδαλλού. Ο μεν 58χρονος στην εκτιτέρυγα των ανδρικών φυλακών, ενώ η 56χρονη η τρόφιμη βρίσκεται πλέον στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου. Είναι έντονο το κλίμα εκεί, διότι οι υπόλοιποι κρατούμενοι, όπως καταλαβαίνεις, έχουν δείξει ότι δεν θα θέλαν επαφές μαζί τους και μάλιστα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ήταν έντονες οι βρισκές που έλεγαν προς τα πρόσωπα αυτά. Από εκεί και πέρα μιλούμε για δύο πτέρυγες οι οποίες έχουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και βέβαια έχουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες επισκεπτηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται αύριο ο 58χρονος να δεχτεί επισκεπτήριο στις φυλακές, ενώ τη Δευτέρα η 56χρονη αντίστοιχα θέλει ειδική άδεια και βέβαια να μην συμπίπτουν οι συναντήσεις αυτές με τον υπόλοιπο κρατουμένων. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε εξελίξει όσον αφορά την προφυλάκησή τους. Αναμένεται να προχωρήσουν στην προσφυγή κατά του εντάλματος προφυλάκησης και οι δύο. Ο μεν γιατρός το έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο προχωρήσαν στην προφυλάκησή τους. Βέβαια το κατηγορητήριο λέει ρητά απόπειρα δολοφονίας με ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή και ουσιαστικά αποδέχονταν το ενδεχόμενο να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα ή δυστύχημα με τη χρήση αυτών των μηχανημάτων ή τις διαδικασίες που χρησιμοποιούσαν.
0: Πάντως, Σωτήρη, εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Το οποίο είναι το εξής. Το αίτημα αυτό για την κατά της προφυλάκησης θα αφορά και τους δύο γιατρούς, διότι τις προηγούμενες ημέρες, αν είχα καταλάβει καλά, υπήρχε μια προσπάθεια να διαχωριστούν οι υπερασπιστικές γραμμές. Από τη μία, ο γιατρός να πει ότι εγώ δεν ήμουν εκείνη τη στιγμή στο ιατρείο, ήμουνα σε ένα κοντινό εστιατόριο, είχα άλλα ραντεβού, συνταγογραφούσα κάτι άλλο σε κάποιον άλλον ασθενή και δεν είχα καμία συμμετοχή. Αυτό θα παραμείνει στο κάδρο της υπεράσπισης, έχουμε κάποια πληροφορία?
6: Παραμένει, αν και έχουν τον ίδιο συνήγορο, ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται έτσι όπως κινείται και ο ένας και οι άλλοι έχουν διαφορετικές υπερασπιστικές γραμμές, τόσο ο 58χρονος λέει ρητά από την αρχή ότι κακώς προφυλακίστηκε ο ίδιος, ενώ το λέει πλέον και η σύζυγος ότι δεν έκαναν κάτι κακό, ότι έκαναν απλά τη δουλειά τους και φυσικά δεν αποδέχονται ότι φταίνει εκείνη. Μάλιστα, ο γιατρός ήταν αρκετά κοινικός, δηλώνοντας ότι η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη αργά ή γρήγορα θα το επέφερε το θάνατο και από κακή τύχη έφυγε στα δικά του χέρια να γίνει αυτό. Αλλά το κατηγορητήριο, να σου πω το συγκεκριμένο, βασίστηκε σε τρεις πολύ βασικούς δηλώνες. Ένα ήταν το τι έγινε πριν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινωνούσε με την συγκεκριμένη γιατρό και ζητούσε διακαώς να συναντηθεί μαζί της και εν συνεχεία πήγε στο ιατρείο, προχώρησαν στη διαδικασία και έρχεται ο δεύτερος πυλώνας ουσιαστικά που τι έγινε ακριβώς, ποια ήταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και βέβαια και το τι έγινε μετά, δηλαδή η απόκρυψη των στοιχείων αλλά και η προσπάθεια να μην γίνει γνωστό ή να μην γίνει γνωστή η αλήθεια για το πώς κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκη. Και βέβαια θέλουμε να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η έρευνα με τον υπνοθεραπευτή, αλλά και βέβαια και το ενδεχόμενο να έχουν εγκληματικές όσον αφορά το οικονομικό έγκλημα. Γίνεται έρευνα πάνω σε αυτό για το αν έτσι είχαν παράνομο κέρδος. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτό που θέλω να σου πω τέλος είναι ότι και ήδη έχουν ζητήσει από την αρχή και τηλεόραση και ραδιόφωνο. Στον 58χρονο έχει παραχωρηθεί ήδη μια τηλεόραση, την οποία μέσω της διαδικασίας της ενοικίασης μπορεί να κάνει πολύ εύκολα. Πιο δύσκολο είναι για την 56χρονη, η οποία αναμένεται μετά από 2 μέρες να λάβει και εκείνη.
0: Μάλιστα. Σωτήρη Μπαρσάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Και να δούμε, κυρίες και κύριοι, γιατί προκαλεί μάλλον μία απορία, πώς μετά από όλες αυτές τις καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση των δύο κατηγορουμένων γιατρών, εκείνοι τόσα χρόνια συνέχιζαν ανενόχλητοι. Να σας πω ότι ο άνδρας κατήγγειλε επωνύμως, μάλιστα, πως η 56χρονη ανειδίκευτη γιατρός, διότι ως ανειδίκευτη καταγράφεται, διέγνωσε τη σύζυγό του με καρκίνο και της είπε ότι θα την κάνει καλά εάν έπαιρνε τεράστια ποσότητα πανάκριβων βιταμινών, τα οποία προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, εκείνη θα τις έδινε. Ενώ σε εκείνον είχε πει ότι είχε μικρόβια στο αίμα. Τώρα, οι άνθρωποι πήγαν για εξετάσεις σε δημόσιο νοσοκομείο και βρήκαν ότι είναι υγιέστατοι. Έχουμε πολλές καταγγελίες, η αλήθεια είναι. Για να ακούσουμε, παρακαλώ, το σχετικό ρεπορτάζ.
7: Μικρόβια στο αίμα, διάγνωση καρκίνου και πανάκριβες θεραπείες με πλήθος φαρμακευτικών σκευασμάτων. Αυτό ήταν ένα από τα συνήθη μοντέλα που ακολουθούσε το ζευγάρι των γιατρών του Κολονακίου, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε νεκρός ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι νέες καταγγελίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σοκάρουν.
8: Η γυναίκα μου είχε ακούσει για αυτό το ιατρείο ότι βρίσκει κάποιες παθήσεις και οι οποίες αργότερα θα βγουν στην επιφάνεια. Επισκέφθηκε το ιατρείο, συγκεκριμένα την κυρία και αποκάλυψε ότι η σύζυγός μου έχει καρκίνο. Πριν ξεκινήσει να κάνει καν τις εξετάσεις που της είχε γράψει, την είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, μιλάμε για 20 και φάρμακα.
7: Όταν ο σύζυγος, θορυβημένος, αποφάσισε να επισκεφθεί και εκείνο στο ιατρείο, η διάγνωση πάγωσε και τον ίδιο.
8: Με μένα βγάλανε ότι έχω μικρόβια σε που πήρε αίμα εκείνη την ώρα μέσα στο ιατρείο. Και μου βάζει την αμπούλα σε ένα μόνιτο και μου δείχνει το αίμα μου. Είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβια.
7: Το ζευγάρι, θέλοντας να επιβεβαιώσει όσα εντόπισε η κατηγορούμενη γιατρός, επισκέφθηκε δημόσιο νοσοκομείο. Οι εξετάσεις τους δεν έδειξαν τίποτα και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο. Η απάντηση που πήραν, εξοργιστική.
8: Παίρνω τον ιατρικό σύλλογο και τους κάνω τηλεφωνική καταγγελία. Παύλα αναφορά. Και τους λέω όλο το περιστατικό που έγινε. Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2 ή 3 μέρες και μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο. Η κυρία είναι ιατρός. Και αυτό μου λέει που σας προτείνουμε εμείς είναι να ακολουθήσετε αυτό που σας έχει πει και είναι γιατρός.
7: Ακόμα και όταν οι καταγγελίες γίνονταν στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου, δεν διαβιβάζονταν ποτέ.
9: Για το ιατρείο της Οδού Καμιάδου, ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου δήλωσε ότι υπήρχε προφορική καταγγελία, εκ της οποίας ξεκίνησαν έλεγχοι. Το 2018 μέχρι το 2026 δεν είχα ποτέ καμία καταγγελία και κανέναν φάκελο για πειθαρχική διαδικασία ελέγχου για κανέναν τους 2 γιατρούς.
7: Δεν είναι ότι δεν γνώριζαν. Κανείς ωστόσο δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να ελέγξει τι πραγματικά συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο του Κολονακίου, όπου γίνονταν παρανόμως ιατρικές πράξεις και χορηγούνταν σκευάσματα μεγάλης αξίας.
10: Σε μια σειρά από μυοπαθητικά φάρμακα να πάρω, όταν πήγα να τα προμηθευτώ από κάποιο φαρμακείο που μου υπέδειξε, ήταν πανάκριβα. 600-700 ευρώ. Μου έκανε εντύπωση ήταν ότι πολλή ώρα που την επίσκεψη την καταναλώσαμε στο να μιλάμε για τα κοστούμια. Και μάλιστα μου έδειξε ένα δίγμα και μου λέει: πες μου τη γνώμη σου. Μέχρι για τις κάλτες, ας πούμε, μιλήσαμε.
7: Και όταν η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε ίδια το τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στον ιατρικό σύλλογο, αυτό πέρασε από τον πρώτο έλεγχο, πιθανόν λόγω μη επαρκούς γνώσης αγγλικών από την υπάλληλο.
11: Έρχεται από την άδειά της η διευθύντρια, η προϊσταμένη, και κοίταξε τους εκκρεμείς φακέλους, βλέπει τιμολόγιο που είχε εκδοθεί 5 Ιουνίου του 26 και ότι πρόκειται για μηχάνημα. Πέρα έσω το θέτει στην Επιτροπή για να πάνε να ελέγξουν και δεν είναι άμεση δράση χωροφυλακή να πάνε σε μια μέρα.
7: Η Επιτροπή δεν είναι άμεση δράση. Το παράνομο μηχάνημα δεν εντοπίστηκε εγκαίρως και ο Γιώργος Μαζωνάκης 2 μήνες μετά έχανε τη ζωή του σε αυτό το ιατρείο.
0: Τώρα το ερώτημα προκύπτει είναι ότι όλα αυτά συνέβαιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι και μόνο. Δυστυχώς όχι είναι η απάντηση, διότι οι θεραπείες με ορούς και βιταμίνες έχουν μετατραπεί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια σε μια ολόκληρη βιομηχανία που υποτίθεται ότι εξασφαλίζει ευεξία, νεότητα και στο τέλος μακροζωία. Απλή αισθητική, χωρίς ιατρικές γνώσεις, οι μη εξειδικευμένοι στις συγκεκριμένες θεραπείες γιατροί επιδίδονται καθημερινά παρατύπως σε πλήθος δυστυχώς τέτοιων ιατρικών πράξεων. Στη Μύκονο, για παράδειγμα, προσφέρονται πριβές συνεδρίες σε ξενοδοχεία, σε σπίτια, ακόμη και σε σκάφη. Το κόστος, καταλαβαίνετε, είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ αντίστοιχες πρακτικές εντοπίστηκαν και στην Κρήτη.
12: Η ενδοφλέβια χορήγηση ορού είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία για το hangover. Βοηθάει σε συμπτώματα όπως ο πονοκέφαλος και η ναυτία, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει το σώμα. Το βοηθάει να επανέλθει πιο άμεσα. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι κιόλας ορατά από την πρώτη ώρα.
13: Και αυτή δεν είναι η μοναδική ιατρική πράξη που υπόσχονται διαδικτυακές σελίδες που προωθούν πριβέ υπηρεσίες ενδοφλέβιας θεραπείας με πολυβιταμίνες. Όσα διαβάζουμε στην ιστοσελίδα μιας τέτοιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στη Μύκονο, είναι χαρακτηριστικά.
1: Τα παραδοσιακά συμπληρώματα που λαμβάνονται από το στόμα δυνατούν να καλύψουν τις μεταβολικές απαιτήσεις ενός έντονου προγράμματος στη Μύκονο. Προγραμματίζοντας μια συνεδρία ενδοφλέβιας θεραπείας στη Μύκονο, μπορείτε να προλάβετε την κόπωση και την πτώση της ενέργειας που συχνά εμφανίζονται στα μέσα των διακοπών μετά το πρώτο 48ωρο.
14: Δεν είναι τους αδειοδοτημένους από μας χώρους. Καθοδόν βανάκια που κινούνται και αυτά πηγαίνουν σε ξενοδοχεία ή σε σκάφη και κάνουν τις υποτιθέμενες θεραπείες. Και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει έλεγχος. Και αυτό δεν το κάνουν μέλη μας. Τα τεξοχήν τα κάνουν οι ιατροί από απομακρυσμένους ιατρικούς συλλόγους.
13: Τα VIP ραντεβού δεν περιορίζονται σε ιατρία, αλλά όπως βλέπουμε από βίντεο που έχουν αναρτηθεί στις σελίδες των εταιριών, σε σπίτια, σε δωμάτια ξενοδοχείου, δίπλα στην πισίνα, ακόμα και πάνω στο σκάφος.
12: Η θεραπεία μας χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από επαγγελματίες υγείας. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρο γιατρό και νοσηλευτές, οι οποίοι βρίσκονται μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας και επιβλέπουν την όλη διαδικασία.
14: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να τολμούν οι ιατροί επιστήμονες σε τέτοιους χώρους να κάνουν τέτοιες θεραπείες.
13: Και αν είναι γιατροί.
14: Πολλές φορές αγωνιούμε αν αυτοί που ακούγονται για όλα αυτά, αν είναι γιατροί. Δεν πιστεύω ότι ένας γιατρός με την εκπαίδευση που έχει πάρει θα τολμούσε να πάει μεσοπέλαγα να κάνει τέτοιες θεραπείες.
13: Πριβές συνεδρίες που σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο και ανάλογα τη θεραπεία ξεκινούν από 260 ευρώ και φτάνουν τα 390. Ιστοσελίδες πάντως που προωθούσαν τέτοιες υπηρεσίες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είτε έχουν εξαφανιστεί είτε παρουσιάζουν βλάβη.
15: Βλέπετε, ήδη έχουμε ξεκινήσει μια ενδοφλέβια θεραπεία. Βασικά είναι η δεύτερη ενδοφλέβια θεραπεία που κάνει η Γεωργία σε διάστημα ενός μηνός. Για πες μας, Γεωργία, τι είναι αυτό που σε ώθησε να ξεκινήσεις να κάνεις αυτού του είδους θεραπείες?
16: Έχω χρόνια κόπωση, δυσκολία το πρωί να σηκωθώ, έχω έλλειψη σιδήρου, σιδηροπενική αναμία και ήδη έχω δει σημαντική διαφορά.
13: Και αυτός είναι ο γιατρός που στο ιατρείο του στο Ρέθινο έκανε ενδοφλέβιες θεραπείες και έβαζε μάλιστα τους ασθενείς του να τις διαφημίζουν. Θεραπείες ευεξίας και ενέσιμες βιταμίνες χωρίς όμως τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
17: Δεν συνάδει καταρχήν με την ιατρική διαφήμιση και δεύτερον η χορήγηση φαρμάκων εντός ενός ιατρείου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως είναι ένα ιδιωτικό ιατρείο γίνεται μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς. Θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και με έλεγχο του ιατρείου και με πρόσκληση του γιατρού.
18: Παραδέχτηκε ο γιατρός ότι όντως και είπε ότι ζήτησε συγγνώμη, είπε εγώ ότι δεν ήξερα ότι δεν έπρεπε.
1: Αυτός τι γιατρός ήταν?
13: Ο πρώην διοικητής του Ελπής Θεόδωρος Γιάνναρος αποκάλυψε πως και ο ίδιος πριν από 10 χρόνια είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση σε ριζόρτ στον Παρνασσό.
19: Δεν ήταν για οποιαδήποτε θεραπεία η χρήση, ήταν για επίδειξη. Τώρα, αυτοί όλοι που γίναν τα πειραματόζω, το κάναν εθελοντικά. Γιατί την έκανα? Γιατί είχα υποστεί έμφραγμα βασικά πριν από 4 χρόνια. Το έκανε ο δικός μου άνθρωπος. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να πω όχι μετά από αυτό.
13: Από την επόμενη μέρα διαπίστωσε πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό που έκανε.
19: Δεν υπήρχε όχι απεινιδωτής, ούτε καν φιάλη οξυγόνια ατσιρότο. Και βασικά τίποτα το οποίο να εγγυάται την ασφάλεια.
13: Και όπως λέει και ο ίδιος, αν μπορεί να την πατήσει ένας άνθρωπος που έχει σχέση με την ιατρική, τότε μπορεί να την πατήσει ο καθένας. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή και ποιον εμπιστευόμαστε για την υγεία μας.
0: Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα τώρα. Θα περάσουμε στα οικονομικά, θα περάσουμε σε όσα αφορούν την τσέπη μας, διότι, όπως σας έλεγα και νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, μας προειδεάζουν όλοι για έναν δύσκολο χειμώνα, ο οποίος έρχεται μπροστά μας. Το πόσο δύσκολο, το πόσο βαρύ θα είναι, μένει να φανεί στην πράξη. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τελευταία του συνέντευξη στην δημόσια τηλεόραση, μας προειδέασε ότι την Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα που έρχεται, το Οικονομικό Επιτελείο θα παρουσιάσει κάποια μέτρα για την ελάφρυνση, κυρίως στο ενεργειακό κόστος. Πάντως, οι ανατιμήσεις αρχίζουν να γίνονται ορατές, δυστυχώς ήδη, και στην παραγωγή και στις μεταφορές και βεβαίως τελικά στα ράφια, εκεί που πηγαίνουμε όλοι εμείς να ψωνίσουμε, με αρτοποιούς, παραγωγούς και εμπόρους να προειδοποιούν ότι θα κάνουν νέες αυξήσεις.
20: Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται θα βρει τους καταναλωτές στα όρια τους.
21: Για την ακρίβεια, τι να πούμε, έχει πάει στο Θεό και έχει φύγει ακόμα.
20: 5 χρόνια συνεχόμενων ανατιμήσεων έχουν αδειάσει τον οικογενειακό κουμπαρά, με τα χειρότερα να είναι μπροστά μας.
22: Παίρνουμε ένα ρεβίθι και τότε με σαν καρπούζι.
20: Ήδη οι αρτοποιοί προειδοποιούν για ανατιμήσεις στο ψωμί, προκειμένου να ανταποκριθούν στο ενεργειακό κόστος.
23: Αν και όποτε γίνουν αυτές οι αυξήσεις ανάλογα με τα κόστη, σίγουρα δεν θα είναι όλα αυτά που βλέπει να κινούνται τριγύρω του σε ποσοστά 30% και 40%. Δεν υπάρχει κάποια πρώτη ύλη η οποία δεν θα επηρεαστεί από το ενεργειακό κόστος.
20: Με τη μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση στα 2,18 ευρώ, οι καταναλωτές θα πληρώσουν ακριβό τίμημα. Οι παραγωγοί κρούουν για μία ακόμη φορά τον κόδωνα του κινδύνου για τον πρωτογενή τομέα, ενώ ήδη οι έμποροι χονδρικής πώλησης ενημερώνουν τους πελάτες τους για τις νέες αυξημένες τιμές.
24: Τώρα θα ξεκινήσουν οι πρώιμες παραγωγές και στα φρούτα τα χειμερινά. Μετά το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν, ας πούμε, το σπανάκι, τα χόρτα, τα μπατζαριά. Είναι αβάσακτο κόστος πια που έχει μετακυλήσει επάνω μας.
25: Θα σου πω και ένα email που έχω στείλει και στους πελάτες και έχω ενημερώσει γενικά για τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η έντονη ξηρασία που επικρατούσε φέτος στην Ευρώπη. Έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση παραγωγής φρέσκης πατάτας και κατά συνέπεια σε μεγάλη αύξηση της τιμής πρώτης ύλης. Και λόγω των μεταφορών και των άπλων, αυτό όλο μαζί το πακέτο θα έχει μια επίπτωση στον τελικό καταναλωτή.
20: Μισθωτοί και συνταξιούχοι είναι εκείνοι που πιέζονται περισσότερο. Με τρόμο περιμένουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο αν σήμερα έβγαινε προς διάθεση στο κοινό θα έφτανε τα 2 ευρώ.
21: 4 χρόνια δεν έχουμε βάλει πετρέλαιο, αλλά και το ρεύμα να κάψουμε, και αυτό το σκεπτόμαστε.
20: Αυξημένες είναι φέτος οι τιμές σε κάθε εναλλακτική μορφή θέρμανσης.
26: Σε σχέση με πέρσι είμαστε γύρω στο 10% παραπάνω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πουλάμε γύρω στο 110 με 120 ευρώ το κυβικό.
20: Εγκλωβισμένοι σε ένα λαβύρινθο ακρίβειας, οι καταναλωτές ζητούν να δοθούν επιτέλους πραγματικές λύσεις για την ανακούφισή τους.
0: Λοιπόν, στο κομμάτι της οικονομίας θα μείνουμε, διότι η οικονομία θα μπει στο επίκεντρο της προεκλογικής σύγκρουσης το επόμενο διάστημα. Θα δούμε τι λένε οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα, αφού κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις.
27: Η Κατερίνα Λιόλιος στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
28: Μέγα News 104,6.
29: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
30: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
29: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
31: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
32: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα οικονομικά μας, διότι η ακρίβεια καλπάζει, δοκιμάζει τα όρια όλων μας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά στο κυβερνητικό επιτελείο επικρατεί ικανοποίηση, διότι είχαμε μια διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, η πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας και οι δυσθεώρητες τιμές στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης προβληματίζουν το Μέγαρο Μαξίμου. Το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζεται να εξειδικεύσει τα μέτρα στήριξης. Τη Δευτέρα θα γίνει αυτό εκτός απροόπτου. Αναμένουν και τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το πεδίο. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν δείχνουν να συμμερίζονται αυτή την κυβερνητική αισιοδοξία. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην γαλλική εφημερίδα Le Soir, επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το κόστος διαβίωσης στην χώρα. Ένας μέσος Έλληνας πρέπει να έχει δύο δουλειές ή να εργάζεται 12 ώρες την ημέρα για να τα βγάλει πέρα. Εν ολίγης, οι μισθοί μας είναι βουλγαρικοί, οι τιμές βέλγικες και γαλλικές και οι συνθήκες εργασίας μας κινέζικες, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Σκληρή κριτική ασκεί και το Πασόκ από την δική του πλευρά. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι συμμετέχει στην εσχροκέρδεια στα καύσιμα μέσω των φόρων που συντηρεί. Όλο αυτό το τοπίο, το πολιτικό, διαμορφώνεται και καταγράφεται και μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε ήδη τις πρώτες ολοκληρωμένες μετρήσεις μετά την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα χαρακτηρίζα το σκηνικό μάλλον αμετάβλητο. Να σας πω συγκεκριμένα ότι, για παράδειγμα, σύμφωνα με την έρευνα της GPO, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,3%, δεύτερη η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8%, τρίτο το Πασόκ με 13,1%. Όλα αυτά τα έχει συνοψίσει στο ρεπορτάζ της η Σοφία Φασουλάκη.
1: Με ικανοποίηση υποδέχτηκε το Μέγαρο Μαξίμου τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, με τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για εθνική επιτυχία, αφήνοντας ταυτόχρονα εχμές στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μία εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες.
1: Την ίδια ώρα, το ράλι των τιμών στο πετρέλαιο προκαλεί πονοκέφαλο στο κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο ήδη ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στον ντίζελ, ώστε να μην περάσουν επιπλέον αυξήσεις στα τρόφιμα. Αν και οι εκλογές αργούν, η ακρίβεια, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιλογές των πολιτών.
3: Θέλουμε να δώσουμε όσες παραπάνω ανάσες μπορούμε στους πολίτες. Όμως κάθε φορά που ανακοινώνουμε και εφαρμόζουμε κάτι, γιατί εμείς το κοστολογούμε και το ψηφίζουμε, πρέπει να βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζεται να εξειδικεύσει τα μέτρα στήριξης που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεσμεύτηκε να θέσει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο, όπως είπε, είναι το μόνο αρμόδιο να ανάψει πράσινο φως για τη μείωσή του. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης όμως έχουν άλλη άποψη.
4: Το τρομακτικό κόστος ζωής επιδεινώνεται σε μεγάλο βαθμό λόγω των καρτέλ που κυριαρχούν σχεδόν σε ολόκληρη την οικονομία. Ο πληθωρισμός είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τιμές μας στα σούπερ μάρκετ είναι ισοδύναμες, αν όχι υψηλότερες, από τις τιμές στο Βέλγιο. Η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το ΑΕΠ ανακάτοικο σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης.
1: Σκληρή κριτική ασκεί και το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται καμία άδεια από την Ευρώπη για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επικαλούμενοι παραδείγματα άλλων χωρών.
5: Έπρεπε να υπάρχουν ήδη μέτρα και εγώ θέλω να σταθώ στο κομμάτι της αξιοπιστίας. Επειδή η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί το σύστημα «το είπαμε, το κάναμε», η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να έχει μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πολύ καιρό τώρα και δεν το έχει κάνει.
6: Καμία ευρωπαϊκή απαγόρευση δεν εμποδίζει τη χώρα να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο παραμένει πάνω από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά όρια.
7: Για το ΚΚΕ θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστικό. Να μιλάμε για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για κατάργηση του ΦΠΑ σε διπλατιά συλλογικής κατανάλωσης και στα καύσιμα.
1: Στο δρόμο προς τις κάλπες, η ακρίβεια θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική αντιπαράθεση.
0: Τώρα, για ελάτε κυρίες και κύριοι, να δούμε και τι συμβαίνει στον κόσμο, διότι μια ιστορική αμυντική συμφωνία, η οποία αλλάζει πραγματικά τις γεωπολιτικές ισορροπίες στον αρκτικό κύκλο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με μια ανάρτησή του, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γροιλανδία κατέληξαν σε μια ιστορική αμυντική συμφωνία για το νησί της Αρκτικής. Τι προβλέπει τώρα αυτή η συμφωνία? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν μόνιμο αμυντικό έλεγχο όλης αυτής της ευρύτερης περιοχής. Εξασφαλίζεται δε στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μόνιμη πρόσβαση, δικαιώματα υπερπτήσεων και δυνατότητα να δημιουργήσουν νέες στρατιωτικές βάσεις στο νησί. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν άμεσα τις διαδικασίες για την ανάπτυξη πολύ μεγαλύτερης στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Αυτό μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ενεργοποιείται μάλιστα και μηχανισμός που μπλοκάρει ξένες επενδύσεις. Προσέξτε όμως από ποιους? Από μη συμμάχους όπως η Κίνα και η Ρωσία, και όχι γενικότερα επενδύσεις, αλλά σε συγκεκριμένους κρίσιμους τομείς, στην εξόρυξη σπάνιων γεών και στον ορυκτό πλούτο που έχει η Γροιλανδία, γι' αυτό άλλωστε είναι και τόσο σημαντική. Τέλος, διασφαλίζεται και η κυριαρχία της Δανίας και της αυτοδιάθεσης του λαού της Γροιλανδίας, βάζοντας έτσι ένα τέλος στα σενάρια αναγκαστικής εξαγοράς ή προσάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει κάνει σχετικές δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος.
4: Μετά από μήνες απειλών πως θα δώσει εντολή στις αμερικανικές δυνάμεις να καταλάβουν την Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει πως πέτυχε μια ιστορική συμφωνία με τη Δανία για τη στρατηγικής σημασίας αυτόνομη περιοχή, η οποία ανήκει στην Κοπεγχάγη.
0: Οι ΗΠΑ θα έχουν σε μόνιμη βάση πλήρη δυνατότητα να πράξουν ό,τι απαιτείται στη Γροιλανδία για να διασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας.
4: Χωρίς να έχει δώσει στη δημοσιότητα τους όρους της συμφωνίας, ο Τραμπ ανακοινώνει πως η Ουάσιγκτον πέτυχε μόνιμο δικαίωμα ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων στην Γροιλανδία, αποκλεισμό στρατιωτικής παρουσίας από χώρες εκτός ΝΑΤΟ, απαγόρευση επενδύσεων και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων από ανταγωνιστικές χώρες.
0: Η συμφωνία παρέχει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών του στη Γροιλανδία.
4: Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως η συμφωνία κλείνει την πόρτα στην Ρωσία και την Κίνα από διεκδικήσεις στην Γροιλανδία και ότι πλέον η Ουάσιγκτον θα έχει επαόριστον το πάνω χέρι στην Αρκτική.
0: Δεν είναι σαφές σε τι διαφοροποιείται αυτή η νέα συμφωνία. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη περιορισμένη στρατιωτική παρουσία σε αεροπορική βάση στη Γροιλανδία.
4: Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντεριξεν, έσπευσε να διευκρινίσει πως η συμφωνία δεν προβλέπει κυριαρχικές παραχωρήσεις από τη χώρα της.
0: Ο της Δανίας υιοθέτησε ένα διαφορετικό τόνο, δηλώνοντας πως η συμφωνία αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της μια αυτόνομης περιοχής. Πρόκειται για κάτι διαφορετικό από τον πλήρη έλεγχο που επιδίωκε ο Τραμπ.
4: Το ΝΑΤΟ αντέδρασε μιλώντας για μια συμφωνία που αναμένεται να προωθήσει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Αρκτική. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάντως πλημμύρισαν με χιουμοριστικά βίντεο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και τον Τραμπ να απολαμβάνει τους καρπούς της συμφωνίας του στην Γροιλανδία. Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανοίγει ένα νέο μέτωπο ενάντια σε μέσα ενημέρωσης που θεωρεί εχθρικά. Δίνει εντολή να απαγορευτεί άμεσα η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN, του Politico και του MS Now.
0: Μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις. Έχω βαρεθεί να διαβάζω και να βλέπω ψευδείς ειδήσεις. Όταν βλέπεις CNN, είναι απλά ψευδείς ειδήσεις.
4: Το CNN κατέκρινε την απόφαση του Τραμπ, τονίζοντας ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα στην κάλυψη των ειδήσεων χωρίς κυβερνητική παρεμπόδιση, με αναλυτές να μιλούν για μια άκρως αντισυνταγματική κίνηση.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να έρθουμε όμως πιο κοντά μας, στην Ευρώπη, εδώ στη Γυραιά Ήπειρο, διότι αύριο ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, θα ζήσει μάλλον μία από τις δραματικότερες ημέρες της πολιτικής του καριέρας. Στην κάλπη των εκλογών σε δύο κρατήδια, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, κρίνεται εμπολής, θα έλεγε κανείς, το μέλλον του. Ο ίδιος το γνωρίζει καλά και έχει ήδη συγκαλέσει την εκτελεστική επιτροπή του Τσέντεου για τις 5 το απόγευμα, μία ώρα δηλαδή πριν από την ανακοίνωση των exit polls. Εκεί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, σκοπεύει να παρουσιάσει στην ηγεσία του κόμματός του το εξής τελεσίγραφο. Ή με στηρίζετε πλήρως στις μεταρρυθμίσεις που προωθώ, με τις απαραίτητες υποχωρήσεις βεβαίως και προς το S5, τον κυβερνητικό εταίρο, ή πείτε εδώ και τώρα ποιος μπορεί να με αντικαταστήσει. Τα βλέμματα λοιπόν είναι, όπως καταλαβαίνετε, όλης της Ευρώπης στραμμένα στις αυριανές αυτές κρίσιμες εκλογές στην Γερμανία. Στο Μόναχο πάντως, πρέπει να σας πω, χιλιάδες Γερμανοί απόλαυσαν μια παγωμένη μπύρα, διότι ξεκίνησε το φημισμένο φεστιβάλ Oktoberfest.
8: Το Μόναχο ανεβάζει ρυθμούς. Το Oktoberfest ανοίγει τις πύλες του. Και τις επόμενες δύο εβδομάδες στο Μόναχο η μπύρα θα ρέει άφθονη.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει ένα διάλειμμα από την κρίση και να κάνει ένα πάρτι.
8: Το σύνθημα δόθηκε. Μικροί και μεγάλοι τρέχουν να προλάβουν να πιάσουν θέσεις στα μεγάλα τραπέζια και να απολαύσουν την πύρα τους. Το Oktoberfest προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες από τη Γερμανία και το εξωτερικό.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν όσο προετοιμάζονται οι Γερμανοί για το Oktoberfest. Αυτή, ξέρετε, την μεγάλη γιορτή που η μπύρα θα ρέει άφθονα. Δεν ξέρω τι τελικά θα επικρατήσει, μπύρα ή κάλπες. Ξέρει ίσως καλύτερα ο Λυκούργος Λιακάκος, ο διεθνολόγος που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε λίγο τα πράγματα, ξεκινώντας από την Γερμανία, μιας και τώρα συζητάμε αυτό. Αγαπητέ Λυκούργο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Βασίλη, συγχαρητήρια για τη δημιουργία του μεγάλου ραδιοφώνου. Να ευχηθώ επιτυχίες και ακροαματικότητα στο κόκκινο που την έχετε και την αξίζετε και θα την έχετε. Και μέσα από την καρδιά μου κάθε επιτυχία. Από ό,τι βλέπουμε, δεν ξέρω αν έχει πάει στο Oktoberfest, είναι όντως μια καταπληκτική γιορτή. Ωστόσο, από ό,τι είδαμε και στις εκλογές που γίνανε στην Σαξονία Anhalt, το ποσοστό προσέλευσης ήταν εξωπραγματικό, ήταν κοντά στο 80%. Οπότε μάλλον βλέπω ότι οι Γερμανοί πολίτες, ειδικά στα ανατολικά κρατήδια, φαίνονται να δείχνουν έντονη κινητικότητα στις εκλογές. Και από ό,τι βλέπουμε, αύριο, 20 Σεπτεμβρίου, έχουμε ένα δεύτερο εξαιρετικά κρίσιμο τεστ για τη Γερμανία, διότι μετά το 43,8% ρεκόρ της AfD, της εναλλακτικής Γερμανίας, της Σαξονία Anhalt, ψηφίζει το Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ακόμη ένα κρατήδιο που ανήκει στην πρώην Ανατολική Γερμανία.
0: Ένα κρατήδιο συγκεκριμένα για να κάνουμε και ένα μικρό έτσι, μάθημα γεωγραφίας.
9: Από τα 16 ναι. Συνόλου,
0: έχει πρόσωπο στη Βαλτική αυτό.
9: Έχει πρόσωπο στη Βαλτική. Στην Γερμανία δεν είναι όπως εδώ που έχουμε τις περιφερειακές εκλογές. Τα κρατήδια έχουν δικό τους κοινοβούλιο, βγάζουν δικούς τους βουλευτές, νομοθετούν, έχουν ρόλο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οπότε είναι ουσιαστικά, όντως, όπως το λέει και η ίδια η λέξη, είναι μίνι κρατήδια μέσα στην ίδια τη Γερμανία. Και να πούμε ότι εδώ και σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι η αναμέτρηση είναι απολύτως οριακή, διότι φαίνεται ότι η τελευταία μέτρηση που έκανε διεξήγαγε η γερμανική δημόσια τηλεόραση δίνει περίπου 37% στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, στο S5 και 36% στην AfD. Και είναι μια στατιστική έτσι, ισοπαλία στο όριο του σφάλματος. Αλλά το 2021 η AfD είχε μόλις 16,7%. Οπότε βλέπουμε και εδώ υπερδιπλασιάζεται ενδεχομένως το ποσοστό της, όπως και στη Σαξονία Anhalt. Μέσα σε 5 χρόνια φαίνεται. Και το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι για τον ίδιο τον καγκελάριο, τον Μέρτς, που είναι ο αρχηγός του CDU, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, και ομοσπονδιακό καγκελάριο από το Μάιο του 2025, καθώς φαίνεται ότι δημοσκοπικά βρίσκεται γύρω στο 6%. Δηλαδή αγγίζει σχεδόν το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου. Το όριο είναι 5% για να μπει κάποιο κόμμα μέσα στη Βουλή.
0: Και αυτή τη στιγμή δηλαδή οι δημοσκοπήσεις δίνουν μία μονάδα πάνω από αυτό, στα όρια του στατιστικού λάθους οριακά.
9: Βέβαια, βέβαια. Και μετά την κατάρρευση του κόμματός του στη Σαξονία Anhalt, ένα ακόμη τόσο αδύναμο αποτέλεσμα θα δίνει αναπόφευκτα τη συζήτηση για την πολιτική στρατηγική ηγεσία του ΜΕΡΤ. Η πίεση είναι ήδη πάνω του μεγάλη. Ακύρωσε την προγραμματισμένη παρουσία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ενώ δημοσκοπικά και το αδελφό κόμμα, η Χριστιανοκοινωνική Ένωση, βρίσκεται σε εθνικό επίπεδο πίσω από την ΑΕΦΤΕ. Οπότε βλέπουμε ότι το 78% του γενικού πληθυσμού, σύμφωνα και με δημοσκοπήσεις, εκφράζει αμφιβολίες για την ηγεσία του ΜΕΡΤ. Αλλά εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά από τη Σαξονία Anhalt. Η Μανουέλα Σφέσινγκ, που είναι η σοσιαλδημοκράτησα πρωθυπουργός του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας από το 2017 και παλαιότερα υπήρξε ομοσπονδιακή υπουργός οικογένειας, στην τελευταία μέτρηση το 61% δείχνει ότι οι πολίτες του κρατηδίου του Μεκλεμβούργου την προτιμούν ως πρωθυπουργό. Έναντι 30% του αντίστοιχου υποψήφιου πρωθυπουργού της AfD, Λάις Έρικ Χόλμ, ο οποίος είναι οικονομολόγος και ομοσπονδιακός βουλευτής. Και είναι υποψήφιος για την πρωθυπουργία. Οπότε βλέπουμε ότι η προσωπική εμπιστοσύνη σε ένα ισχυρό τοπικό πολιτικό εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας απέναντι στο γενικό κύμα δυσαρέσκειας.
0: Θα έβλεπες εξελίξεις αναφορικά με τον καγκελάριο άμεσα, γιατί ο ίδιος έχει συγκαλέσει λίγα και νωρίτερα την εκτελεστική επιτροπή του κόμματός του για να δουν μαζί τα exit poll. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση εκεί να το κάνουμε έτσι εικόνα στο κεφάλι μας, να σηκωθεί κάποιος και να τον αμφισβητήσει, να θέσει θέμα Merz.
9: Κοιτάξτε, ο Merz αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει μεγάλη πίεση. Η CDU βρίσκεται σε εθνικές μετρήσεις περίπου στο 18-20% πίσω από την AfD. Το 78% του γενικού πληθυσμού εκφράζει αμφιβολίες για την ηγεσία του. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι 8 πρωθυπουργοί κρατηδίων της CDU εξέδωσαν κοινή δήλωση στήριξής του. Ωστόσο, αυριανή ήττα της CDU για μένα δεν ρίχνει αυτομάτως στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά σίγουρα η αμφισβήτηση είναι μεγάλη, διότι φαίνεται ότι ο Merz επικοινωνιακά δεν έχει επικοινωνήσει καθόλου το πρόγραμμα της CDU. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην Ανατολική και στη Δυτική Γερμανία. Υπήρξαν ανέκαθεν διαφορές όσον αφορά το κατακεφαλή εισόδημα, τη μετανάστευση, τον τρόπο που βλέπουν τη Ρωσία. Μην ξεχνάμε ότι ήταν σοβιετικοκρατούμενη η Ανατολική Γερμανία, 6 κρατήδια για πάρα πολλά χρόνια μέχρι που επήλθε η Ένωση. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν και επίσης βλέπουμε ότι οι πραγματικές κοινωνικές εντάσεις που κρύβονται πίσω από την AfD δεν τις έχει αντιμετωπίσει ο Merz σωστά. Ενεργειακή ακρίβεια, φόβος για τη βιομηχανική βάση, μεταναστευτικό, δημογραφική υποχώρηση. Ειδικά στη Σαξονία Άχαλντ είδαμε ένα 20% μετατόπισης των ανθρώπων που φύγανε από την Ανατολική Γερμανία και συγκεκριμένα από αυτό το αγροτικό κρατήδιο στη Δυτική Γερμανία.

0: σε ορισμένα πεδία, αλλά ο μέσος καθαρός πλούτος των νοικοκυριών στην Ανατολή παραμένει περίπου το μισό του αντίστοιχου της Δύσης.
1: Νομίζω ότι το αποτέλεσμα της κάλπης και στα δύο κρατήδια θα μας δώσει περισσότερη τροφή για συζήτηση. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι για τη Γερμανία, γιατί θέλω να πάμε και στο θέμα της Γροιλανδίας λίγο γρήγορα, σε παρακαλώ.
0: Βεβαίως, θα είμαι πολύ σύντομος. Τα ακραία κόμματα και το ΑΕΦΤΕ έχει χαρακτηριστεί όχι από μένα ή από εσένα ακραίο, από την ίδια την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος της Γερμανίας, που είναι η τοπική ΕΕΠ αντικατασκοπία και πληροφοριών. Γενικά τι ίσχυε με τα ακραία κόμματα. Δεν χρειάζεται πάντοτε να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα, να δημιουργήσουν αυτά την κρίση. Βρίσκουν την κρίση, την απλοποιούν, μπορούν να υποδείξουν έναν εύκολο ένοχο και να μετατρέψουν την ανασφάλεια σε θυμό και το θυμό σε ψήφο. Οπότε αύριο δεν έχουμε απλώς μία ακόμη περιφερειακή εκλογή. Θα μετρηθεί ξανά η ικανότητα του γερμανικού πολιτικού κέντρου να κερδίσει τις κοινωνίες που αισθάνονται ότι απομακρύνθηκαν από αυτό. Και θα πω κλείνοντας ότι η Σαξονία Άνχαλτ, η ΑΕΦΤΕ απέδειξε ότι μπορεί να μετατρέψει την οργή σε 43,8% στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Θα δούμε αν το πολιτικό κέντρο εξακολουθεί να μπορεί να μετατρέψει την εμπιστοσύνη σε πολιτικό ανάγκη.
1: Τώρα, μία κουβέντα μόνο να πούμε και για την Γροιλανδία. Όταν εξελέγει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, εκεί είδαμε ότι είχε ανοίξει η όρεξή του να προσαρτήσει και άλλα μέρη του κόσμου, τον Καναδά, την Γροιλανδία. Ο Καναδάς τώρα τελευταία φαίνεται ότι έρχεται πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη δε Γροιλανδία επετέφθη μία συμφωνία. Μία κουβέντα και γι' αυτό, σε παρακαλώ, πριν σε ευχαριστήσω.
0: Καλό, αυτό είναι πραγματικά ανοησίες του Προέδρου. Δεν γίνεται αυτό και είναι εκτός πραγματικότητας, εκτός διεθνούς δικαίου. Απλά βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο λόγω του πολέμου στον κόλπο και της τεράστιας ανατίμησης των τιμών και παγκόσμια και στο γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και κοιτάει να βρει γενικά διάφορες διπλωματικές επιτυχίες, διότι οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν. Προφανώς η Αμερική δεν απέκτησε τώρα την Γροιλανδία. Επιδιώκει όμως να κατοχυρώσει μόνιμα τη στρατηγική πρόσβαση στη Γροιλανδία. Βλέπουμε δηλαδή ένα συμβιβασμό πολύ διαφορετικότερο από την αρχική συζήτηση περί αγοράς ή ακόμη περί προσάρτησης. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η Δανία και η κυβέρνηση της Γροιλανδίας επιμένουν ότι η κυριαρχία, η αδελφική, η εδαφική κυριότητα και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Γροιλανδών παραμένουν άθικτα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Ουάσιγκτον δεν αποκτά κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή αποκτούν τη δυνατότητα να διευρύνουν σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία με μόνιμα δικαιώματα πρόσβασης βάσεων και υπερπτήσεων, ενώ η συμφωνία σχεδιάζεται ώστε να μην έχει ημερομηνία λήξης και να αποκλεί τις χώρες εκτός ΝΑΤΟ, ειδικά τους μεγάλους ανταγωνιστές και παγκοσμίως και στην Αρκτική, τη Ρωσία και την Κίνα.
1: Που είναι και ανταγωνιστές όλα αυτά.
0: Και σε ενδεχόμενη ανεξαρτησία της Γροιλανδίας, αυτή η συμφωνία θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Αυτό είναι το κέρδος. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η Αμερική από το 1951 είχε ήδη εκτεταμένα δικαιώματα στη Συμφωνία Άμυνας του 1951, διατηρούσε 10.000 στρατό στην κορυφή του
1: Κυπρουπολίου πολύ μεγάλη και διατηρεί
0: τιμή του Space Base. Και κάτι πολύ τελευταίο,
1: να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ.
0: 25 από τα 34 κρίσιμα ορυκτά, τα οποία τα έχει δηλώσει και επίσημα σαν κρίσιμα ορυκτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα στρατηγικό ανάγχωμα. Σίγουρα θεωρείται επιτυχία για την Αμερική και για τον Τραμπ. Από εκεί και πέρα όμως δεν ξέρω αν αυτό θα τον εσώσει από τις ενδιάμεσες εκλογές. Διότι το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πάει η βενζίνη κοντά στα 5 δολάρια, το ντίζελ έχει πάει στα 6 δολάρια. Και αυτό χτυπάει πάρα πολύ το μέσο Αμερικανό πολίτη και το Αμερικανικό νοικοκυριό. Η ιστορία θα δείξει, αγαπημένε μου φίλε.
1: Μάλιστα. Διάμεσες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν τον Νοέμβριο. Ο Λυκούργος Λιακάκος, τον ευχαριστώ θερμά. Και θα προχωρήσουμε εμείς στο δελτίο μας, ανοίγοντας ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα με όλες αυτές τις ηλεκτρονικές απάτες και όλα αυτά τα καινούργια τα οποία σκαρφίζονται οι επιτίδη για να αποσπούν χρηματικά ποσά. Έχουμε μια ραγδαία, η αλήθεια είναι, έξαρση με τηλεφωνικές απάτες στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες. Οι δράστες συχνά προσποιούνται τους λογιστές, τους αστυνομικούς, τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, προειδοποιώντας, ξέρετε, για δήθεν κίνδυνο έκρηξης ή ακόμα και γιατρούς που ζητούν χρήματα για επίγον χειρουργείο συγγενικού προσώπου μετά από ένα υποτιθέμενο τροχαίο το οποίο συνέβη. Τώρα, όλοι μας καλούμαστε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, καχύποπτοι, να μην αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα, να μην παραδίδουμε χρηματικά ποσά και βεβαίως πρέπει να έχουμε διασταυρώσει και να επιβεβαιώσει πλήρως την ταυτότητα του ανθρώπου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα βάλουμε στην κουβέντα μας τον Δημήτρη Ελαφρόπουλο για να δούμε λίγο.

0: τι ακριβώς συμβαίνει με την AI που είναι ένα εργαλείο αλλά προκαλεί και προβληματισμό ταυτόχρονα.
1: Ένα τηλεφώνημα από δίθεν αστυνομικούς που ισχυρίζονται ότι κάποιο συγγενικό πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο και πρέπει να καταβληθούν χρήματα. Όλα αλλάζουν ωστόσο όταν η φωνή του συγγενικού προσώπου ξαφνικά ακούγεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
2: Μου είπανε ότι είναι από την αστυνομία και η νύφη μου έχει σκοτώσει με το αυτοκίνητό της κάποιον αλλοδαπό και ζητάνε λεφτά αυτοί για να μην προχωρήσουμε παραπάνω. Μανούλα, Μανούλα να μου φωνάζει από μέσα, τι έπαθα και ξέρω εγώ. Εκόπηκε η χολή μου, μου ζητάγησαν 20.000.
1: Η συγκεκριμένη γυναίκα γλίτωσε τα χρήματά της χάρη στην ψυχραιμία του συζύγου της. Τα θύματα, ωστόσο, όσων παραποιούν εικόνες ή κλωνοποιούν φωνές για να αρπάξουν χρήματα, αυξάνονται.
3: Ολοένα και πιο εξοικειωμένοι με την τεχνητή νοημοσύνη γίνονται οι επιτίδοι, οι οποίοι βρίσκουν νέους πιο πιστικούς τρόπους για να εξαπατούν ανυποψίες τους πολίτες και να τους παίρνουν τα χρήματα.
4: Πήραν τηλέφωνο στη γυναίκα μου και λέει: Μαμά, τι θέλεις, λέει. Έλα, γιατί έχει χτυπήσει τα πρώτα φανάρια. Και λέει η γυναίκα μου, μα η Ήος έχει φανάρια, γιατί είμαστε από την Ήο.
5: Μπορεί ένας επιτίδιος με μόλις 15 έως 30 δευτερόλεπτα από τη φωνή σας να μπορεί να αντιγράψει το ηχόχρωμα.
6: Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές οι οποίες τι κάνουν, αξιοποιούν ουσιαστικά τα μοντέλα παραγωγής εικόνας και βίντεο. Τα μοντέλα αυτά συνεχώς εξελίσσονται και κάνουν την ποιότητά τους ακόμη καλύτερη.
1: Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν οι απατεώνες είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους, όπως και η διαδικασία αλλαγής της φωνής.
7: Οποιοςδήποτε καν μας παρουσιαστεί, ακόμη και αν είναι συγγενικό μας πρόσωπο και μας ζητήσει με οποιαδήποτε πρόφαση να του δώσουμε τη μαλφή χρήματα ή να του γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει αμέσως να σταματήσουμε τη συνομιλία μαζί του και να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά του μέσα από ένα δεύτερο κανάλι επικοινωνίας.
1: Στα χέρια των αρχών έπεσαν δύο νεαροί, οι οποίοι από τον περασμένο Ιούλιο εμπλέκονται σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης με AI, με τη συνολική λία να αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Αν νομίζετε ότι με τέτοιες απάτες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης την πατάμε εδώ στην Ελλάδα ή ότι την πατάνε μόνο οι ηλικιωμένοι, κάνετε λάθος, διότι είπα και Κίνα ήρθαν ένα βήμα πριν από την στρατιωτική σύραξη εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης, όπως αποκάλυψε το CNN, έκθεση βασισμένη στο AI παραλίγο να προκαλέσει πόλεμο. Την περασμένη άνοιξη έγιναν όλα αυτά, όταν κατά διάρκεια της κρίσης με το Ιράν. Ένας αναλυτής της διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων έφτιαξε μέσω τεχνητής νοημοσύνης ένα μοντέλο, μια ανάλυση που έδειξε πως ένα κινέζικο πλοίο που κατευθυνόταν προς την περιοχή μετέφερε εξαρτήματα για πυρηνικά. Όλοι καταλαβαίνετε, κινητοποιήθηκαν στρατιώτες με το δάχτυλο στο σκανδάλι. Το πλοίο δεν μετέφερε πυρηνικά. Η αποστολή ακυρώθηκε το τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Δημήτρης Αλαφρόπουλος στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος από το Βήμα. Ξέρει καλά τα της τεχνολογίας, των δεδομένων και φυσικά της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία τα παρακολουθεί στενότερα από μένα. Δημήτρη, τελικά. Ήταν, όπως είπα νωρίτερα, και είναι βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη ένα εργαλείο, ένα κομμάτι της δουλειάς και της καθημερινότητας. Έχει όμως και τέτοια μονοπάτια.
8: Καλησπέρα, Βασίλη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καταρχάς, έτσι λίγο εισαγωγικά να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πανταχού παρούσα, αλλά όχι τα πάντα πληρούσα. Πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με κακές χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης για κακούς σκοπούς, όπως βλέπετε στην προκειμένη περίπτωση που αναφέρατε νωρίτερα στο ρεπορτάζ για κάποιες τηλεφωνικές απάτες όπου κλωνοποιήθηκε η ανθρώπινη φωνή με πάρα πολύ πιστικό τρόπο, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Και επίσης βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται πλέον εκτεταμένα, ευρύτατα και για στρατιωτικούς σκοπούς. Μελετάν, αναλύουν δεδομένα και για στρατιωτικούς σκοπούς και πολλές φορές η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει πίσω ένα αποτέλεσμα, το λεγόμενο output, το οποίο όμως μπορεί να είναι επηρεασμένο από τις λεγόμενες παρεστήσεις, δηλαδή να μην βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα τα οποία έχει αναλύσει και να φέρνει πίσω ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι παραπιστικό για τον εκάστοτε χρήστη. Όπως καταλαβαίνεις, σε τέτοιου τύπου περιστατικά, όπως αυτό που ανέδειξε το CNN με το σχετικό ρεπορτάζ, η πίσω πληροφορία, η ιστορική πληροφορία στις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ότι ένα πλοίο κινέζικο μεταφέρει εξαρτήματα για πυρηνικά. Αυτό απήχε παρασάγκες από την πραγματικότητα, ευτυχώς διαπιστώθηκε εγκαίρως και δεν έγινε η ανάλογη στρατιωτική επιχείρηση με τις επακόλουθες συνέπειες που όλοι μπορούμε να φανταστούμε. Οπότε εγώ θα ήθελα να θέσω το ερώτημα και να το βάλω στη δημόσια κουβέντα εκ νέου, το ποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη εν τέλει, γιατί βλέπεις ότι βρισκόμαστε και σε ένα σημείο, σε ένα χρονικό σημείο που οι ίδιες οι εταιρείες λένε ότι πρέπει να φρενάρουμε τους ηλικιώδεις ρυθμούς με τους οποίους αναπτύσσεται, γιατί μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Mm-hmm. Και να το τονίσουμε αυτό, ότι οι ίδιοι δημιουργοί της, οι μεγάλες εταιρείες που έχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα από την ανάπτυξή της, οι ίδιες έχουν βάλει στη δημόσια κουβέντα τη συζήτηση για ένα φρένο.
0: Άρα εδώ ανοίγει και ένα πλαίσιο ρύθμισης λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης και συνήθως ποιοι ρυθμίζουν, τα κράτη, οι πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί είναι οι ρυθμιστές. Δεν μπορώ να υποθέσω κάποιον άλλον ότι θα βάλει ένα πλαίσιο, ότι οι ίδιες οι εταιρείες θα αυτορυθμιστούν.
8: Συνήθως τυπικά και σε κράτη τα οποία έχουν μια νομοθετική ισχύ, mm-hmm. το εκάστοτε κράτος είναι αυτό που έρχεται και ρυθμίζει. Ας πούμε, επί παραδείγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισαγάγει σχετική νομοθεσία αρκετά αυστηρή για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης που φέρνει τα λεγόμενα deepfake, τη κλωνοποίηση της φωνής ή του ανθρώπινου προσώπου. Πριν λίγο καιρό ήρθαν στη δημοσιότητα και κάποια περιστατικά που εμφανιζόταν ο ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο να θέλει να στείλει χρήματα σε κάποιους ανθρώπους και εν τέλει έπαιρνε τα στοιχεία τους και τους αλίευαν με αυτόν τον τρόπο τα χρήματά τους.
0: Μιλούσε και στα ελληνικά τώρα αυτό.
8: Ναι. Θέλω να πω ότι μεγάλες κυβερνήσεις που έχουν και μια νομοθετική ισχύ έρχονται θεωρητικά και πρέπει να ρυθμίσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, θα πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισαγάγει τη σχετική νομοθεσία, λέγεται κανονισμός ή πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Αμερική έχει ακολουθεί ένα άλλο μοντέλο που άφησε με πολύ πιο ελεύθερο και ελευθεριακό τρόπο να αναπτυχθούν τα μοντέλα. Δηλαδή, mm-hmm. και ο πρόεδρος Τραμπ είναι υπέρμαχος της ηλικιώδους ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, βλέπουμε ναι. και στην προκειμένη περίπτωση ότι μπορεί να έχει κάποιες επικίνδυνες εκφάνσεις.
0: Οπότε λοιπόν μας λες και προσοχή δική μας, αλλά και ανάγκη ρύθμισης τελικά και νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει για τα καλά υπάρχει, αυτή η συζήτηση.
8: Υπάρχει και είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχει ανάγκη ρύθμισης από την εκάστοτε πολιτεία, ένωση, νομοθετικό καθεστώς. Ταυτόχρονα όμως εν τέλει ο τελικός χρήστης και η δική του προσωπική κρίση είναι αυτή που μπορεί να λειτουργήσει ως ένα φίλτρο ασφάλειας για τις δικές του συναλλαγές ή έκθεση σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Το λέω αυτό και με μια επιφύλαξη, γιατί.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
8: Το ερώτημα που έθεσα, βεβαίως, Βασίλη μου, ότι ποιος εν τέλει ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί θα έλεγα πως την ίδια στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει, η νομοθεσία περπατά.
0: Μάλιστα.
8: Οπότε δεν μπορεί να την φτάσει και να τη ρυθμίσει εγκαίρως πάρα πολλές φορές.
0: Σωστά. Δημήτρης Αλαφρόπουλος, δημοσιογράφος στο Βήμα. Διαβάζετε τα άρθρα και τις αναλύσεις του στην ενότητα το Βήμα Intelligence. Αξίζει να το καρφιτσώσετε. Έχει και πολλά ενδιαφέροντα και θα έχει και για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορώ να με κλείσω έστω με δύο κουβέντες από τον Χρήστο Μεγλίδη για την αθλητική δράση πριν την μεγάλη διακοπή των 3 εβδομάδων, στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον. Αλλά έχουμε και μπασκετική δραστηριότητα. Αλλά ο καθένας τώρα ξέρει με τις προτιμήσεις του.
9: Ναι, Βασίλη, εντάξει, θα έχουμε 3 ώρες εκπομπή στη συνέχεια το Μέγκα News Sports, οπότε θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Απλά να πω μόνο σε τίτλους τώρα ότι ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο στο Ντουμπάι, στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, χάνει από τη Ριάλ Μαδρίτης με 47-43. Ο Παναθηναϊκός στο ημίχρονο του τελικού του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος προηγείται του ΠΑΟΚ 43-41. Στο ποδόσφαιρο στη Super League για την 5η αγωνιστική, πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Μεγάλη νίκη της Κηφισιάς με 2 γκολ του Πόμπο. Άρης Ηρακλής είναι σε εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο 0-0. Αύριο τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ενώ να κλείσω μόνο με τον Μπάμπη Κοστούλα που έβαλε γκολ και είχε ασίστ στο εκπληκτικό 3-0 της Μπράιτον επί της Άρσεναλ σήμερα. Ο Τζολάκης έπιασε πέναλτι για την Χαλ, αλλά η ομάδα του ιτήθηκε από την Νιουκάστλ με 2-1. Μάλιστα. Όλα αναλυτικά σε λίγο.
0: Σε πολύ λίγο λοιπόν, μέχρι και τα μεσάνυχτα αθλητική δραστηριότητα θα έχει εδώ στο Mega News 104,6. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων από εμένα και όσους εμάς που εργαστήκαμε για το βραδινό μαγκαζίνο. Καλό σας βράδυ, μείνετε εδώ, ραντεβού αύριο στις 8 το βράδυ.
10: Η ώρα είναι 9. Mega News 104,6.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Άγριο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ κινδύνευσε να χάσει και τον νεφρό του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση, καθώς και της μητέρας του. Η μητέρα στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ ο 14χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στο αυτόφορο. Ακόμη ένα ανάλογο περιστατικό, αυτήν τη φορά στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέα παιδιών ηλικίας 12 έως 13 ετών φέρεται να πλησίασαν αναπηρητικά δύο κορίτσια 13 χρόνων με αποτέλεσμα το ένα να δεχθεί επίθεση. Η 13χρονη, η οποία χτυπήθηκε από άλλο κορίτσι, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου, ενώ κλήθηκε και η αστυνομία. Οι γονείς κατέθεσαν για το συμβάν στους αστυνομικούς, οι οποίοι διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Την παραίτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και όλων όσοι εμπλέκονται στη διαφυγή του κρατούμενου Αλκέτ Ριζάη ζητάει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για τεράστιο σκάνδαλο. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, βίντεο που εμφάνιζε τον Ριζάη να εισέρχεται στο αρχιφυλακείο του σοφρονιστικού καταστήματος Δομοκού, όπου αμέσως μετά είχε δολοφονηθεί κρατούμενος, αποκαλύπτει την εγκληματική σύψη που διαπερνά τις υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Παράλληλα, κάνουν λόγο πως θα έπρεπε να είχαν στερήσει από το Ριζάη τη χορήγηση αδειών σύμφωνα με το άρθρο 55, όπου τις απαγορεύει όταν υπάρχει κίνδυνος τελέσεως νέων εγκλημάτων κατά τη διάρκεια τους. Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα ισχύσουν από τις 8 το βράδυ απόψε μέχρι και τις 11 το βράδυ αύριο, λόγω εκδηλώσεων στην Αθήνα, λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η έρευνα διευρύνεται και πλέον οι αρχές διερευνούν τον υπνοθεραπευτή και τις διαφορετικές εκδοχές, τις δικές του για τη φωτογραφία του τραγουδιστή, αλλά και τα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων ιατρών. Στο μικροσκόπιο της εισαγγελικής έρευνας μπαίνουν πλέον και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για πλημελείς ελέγχους αλλά και παραλήψεις. Νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, με το 87,1% να δηλώνει πως το 2025 αντιμετώπιζε τουλάχιστον κάποια δυσκολία. Ενδεικτικό είναι ότι το ίδιο έτος το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα αγγίξει το 27,5% έναντι 26,3% που ήταν το 2022. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του σημειώνει τη σημασία της αναβάθμισης στην Ελλάδα από Moody's και Scope. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στην Ευρώπη εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε πως η ρωσική υβριδική απειλή απέναντι στη Γαλλία και την Ευρώπη έχει ενταθεί και έδωσε εντολή για την κατάρτιση σχεδίου όπου θα ενισχύει την προστασία κρίσιμων υποδομών απέναντι σε πιθανές επιθέσεις με drones αλλά και κυβερνού επιθέσεις. Για τον αυριανό καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
12: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γυρόρινα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
11: Αναλυτικά οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 ακολουθεί το Mega News Sports.
10: Mega News 104,6.
13: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
14: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
15: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
14: Cleansed. Προπόληση more.com.
16: Σε χιλιάδες σταθμούς
17: has scored his 31st goal of the season.
18: Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό και βάζω πρόγραμμα στη τύχη.
17: Yes! Oh yes, Jürgen Klinsmann has got it!

0: έχει μια αγωνία το μουσικό μας χαλί της εισαγωγής.
1: Ποιος το διάλεξε είναι το θέμα μας.
0: Το διάλεξε ο Νίκος Νικολακόπουλος ασφαλώς. Ποιος άλλος θα μπορούσε να το διάλεξει. Δεν έχει ένα έτσι κάτι σημαντικό συμβαίνει και μείνετε, μην φύγετε από το ραδιόφωνο.
1: Να τα ακούσετε από εμάς.
2: Το έχει.
0: Ναι.
2: Και τα περί χαλαρής εκπομπής Σαββάτου βράδυ σήμερα δεν υπάρχουν.
0: Λοιπόν, πάμε
2: στην αρχή τουλάχιστον.
0: Να συστηθούμε. Είναι ο κύριος Χρήστος Μαγκλίδης.
2: Ο κύριος Χριστόφορος Αβαγγελάτος.
1: Και ο κύριος Παναγιώτης Περβερίδης.
0: Ωραία, το πήγαμε κυκλικά, μια χαρά θαυμάσια. Είναι η εκπομπή Mega News Sports. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Θοδωρής Κούβας είναι στην κονσόλα εδώ. Ο αρχηγός της παρέας, εν πάση
1: περιπτώσει. Με τα κουμπάκια,
0: γιατί χωρίς τα κουμπάκια, φίλε μου, δεν γίνεται τίποτα. Όπως δεν γίνεται επίσης τίποτα χωρίς το τηλεφωνικό, χωρίς την Ατάσα Βαλιάνου, που θα είναι μαζί μας την πρώτη ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Μετά θα έχει αλλαγή. Όλοι οι προπονητές κάνουν αλλαγές. Μηνύματά σας και Viber και WhatsApp 6981-041-046. Χάλια το είπα. 6981. Πώς να το πω τώρα.
2: 04-1046.
0: Ορίστε, για να μην
1: είναι 104,6.
2: Αυτό πρέπει να λέμε.
0: Viber και WhatsApp. Ή email, αν θέλετε, στούντιο παπάκι Meganews 104,6 1046.gr. Τηλέφωνο 211-016-1046. Η Νατάσα μας είναι εκεί για να σας απαντήσει και να σας πει ό,τι θέλετε. Γίνεται χαμός γενικώς σε επικαιρότητα, οπότε πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Χαίρομαι που δεν έχει πολύ ποδόσφαιρο. Μόλις άρχισε το τρίτο δεκάλεπτο στον τελικό του Super Cup της Euroleague, Ολυμπιακός Ρεάλ 46-47. Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη επιστροφή, θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης Χρυσάνθης. Και επίσης σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι ο τελικός στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εκεί είναι ο Γιάννης Λιόντος και επίσης θα μας ενημερώσει και εκεί γίνεται ντέρμπι. Είναι πολύ κοντά. Στο σκόρ είχε περάσει και ο ΠΑΟΚ, πέρασε και ο Παναθηναϊκός, αλλά θα τα βλέπουμε. Ποδόσφαιρο παρακαλώ, πέμπτη αγωνιστική, οι δύο πρώτοι αγώνες. Ο ένας σε εξέλιξη.
1: Ο άλλος ολοκληρώθηκε πριν από 5-6 λεπτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Κηφισιά πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί του Ατρομήτου με 2-1. Ήταν η πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και ο Ατρόμητος θα χρειαστεί να περιμένει να επιστρέψει η στοίχημα Super League σε ρυθμούς ποδοσφαιρικούς για να ψάξει αυτό στη δική του πρώτη νίκη στο.
0: Και ποιος ήταν ο σκόρερ της, Χόρχε
1: Πόμπο.
0: Πόμπο. Ναι.
1: Ο οποίος είναι με διαφορά ο καλύτερος.
0: Όχι, γιατί πανηγυρίζει για την Κηφισιά στο μεταξύ.
1: Νόμιζα έτσι όπως το πες, θα πεις Χόρχε Μαζιάς.
0: Εκεί το πηγαίνει.
1: Εκεί να πανηγυρίζαμε όλοι μαζί, Παναγιώτη μου, πρέπει να το πούμε.
0: Άρης Ηρακλής Κουλουριά.
2: Ναι, είναι 0-0 στο 80.
0: Στο 80. Ωραία. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι και οι τρεις συνάδελφοι στη γραμμή. Τους καλησπερίζουμε και πρώτα στο Δημήτρη Χρυσάνθη για να δούμε τι γίνεται στο πολύ ωραίο Αμπουντάμπι, στον τελικό του Final Four του Super Cup της Euroleague. Ο Ολυμπιακός πέρασε για πρώτη φορά μπροστά, Δημήτρη. Καλησπέρα.
3: Ναι, και τώρα επανακτήθηκε μια μικρή διαφορά. Έβαλε την πρώτη βολή ο Μίλερ Μακιντάιρ. Το σκόρ είναι 49-47. Ο Ολυμπιακός έχανε 47-41 λίγο πριν λήξει το ημίχρονο. Μείωσε 47-43 με ένα καλάθι στην εκπνοή του ημιχρόνου και τώρα με 7 αναπάντητους πόντους στο ξεκίνημα έχει πιάσει στον ύπνο τη Ρεάλ και έχει περάσει με 50-47 ο Ολυμπιακός, ο οποίος
0: και μόλις ισοφάρισε με τρίποντο η Ρεάλ 50-50 και 8 και 40 πριν το τέλος.
3: Ο ΤΕΚ 50-50
2: σώρα να μάθω αυτό δεν κάνει Δημήτρη μέχρι τώρα
3: Ολυμπιακός.
2: Ναι, δεν ξεκινάει καλά και μετά τους πιάνει.
3: Ναι, εντάξει.
2: Όχι μόνο χθες τον ημιτελικό και στα τουρνουά που έκανε.
3: Χθες με τη Φενέρ ήταν λίγο διαφορετικό. Γιατί είχε μαζέψει τη διαφορά γρήγορα. Την πρώτη διαφορά των 11 από τον που είχε πάρει η Φενέρ στο πρώτο ημίχρονο. Τη μάζεψε γρήγορα. Σήμερα στο πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ ήταν συνεχώς μπροστά.
0: Άντε πάλι τρέποντο η Ρεάλ που περνάει ξανά μπροστά.
3: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει ένα πρόβλημα που λέγεται Ταβάρες. Όσο ο Ταβάρες είναι μέσα στην πεντάδα της Ρεάλ, ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα και στο πρώτο ημίχρονο και τώρα βλέπω ότι...
0: Και απαντάει 53-53.
1: Με Ντόρση. Ναι.
0: Έλα ρε Ντόρση γιγάντα.
3: Ναι, εσείς το βλέπετε λίγο πιο γρήγορα από μένα, έχω να πω.
0: Κοίταξε, έτσι είναι. Η ταχύτητα είναι σχετικό πράγμα.
1: Προσόν μας, μεγάλο ταχύτητα.
2: Είμαστε από το Αμπουντάμι, βγαίνουμε διακοπή και live.
3: Για κάποιο λόγο, εγώ καλυστερώ.
2: Έτυχαντε.
3: Τώρα είδα το τίποτα του δώσει.
1: Έτσι. Έχει πιο Περπερίδης να τα βλέπεις πιο αργά εσύ για να κάνουμε τους μάγκες.
0: Μπράβο, σωστά.
3: Αποκλειστικά, εντάξει, αποκλειστικά. Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο ήταν κυρίως ο Ταβάρες. Όσο ήταν ο γίγαντας μέσα της Ρεάλ, ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα στο παιχνίδι του, δεν μπορούσε να πλησιάσει το καλάθι, δεν μπορούσε να πάρει rebound. Ήταν γενικώς η επίθεσή του προβληματική και έδινε τη δυνατότητα στη Ρεάλ να τρέχει και να φτιάξει αυτές τις διαφορές των 10-12 πόντων που είχε στο πρώτο
0: εγχείρημα. Τερμπάρα θα γίνει πάντως. Λοιπόν, Δημήτρη, μείνε λίγο στη γραμμή για να κάνουμε ένα πέρασμα και από τα άλλα γήπεδα να δούμε τι γίνεται. Πάμε στο Γιάννη Λιόντο, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στο τελικό του τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάννη.
4: Γεια σας κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα για μένα από το T-Center εδώ που πάω.
2: Εμάζε μας χαιρετάς μόνο τον Παναγιώτη.
0: Όχι, δεν σου μιλάει εσένα, σου κρατάει μούτρα.
2: Δεν πειράζει.
4: Γεια σε όλους σας, γεια σε όλους σας.
1: Γεια σας κύριε, να σας πούμε και χρόνια πολλά γιατί είχατε γενέθλια πριν δύο μέρες.
2: Α, χρόνια πολλά.
1: Έγινε 22 Λιόντος.
0: 22 μισό.
1: 22 μισό. Μισό, μισό
4: ναι. 17.
0: Ευτυχώς που είναι και ο Λιόντος και κατεβάζει λίγο το μέσο όρο ηλικίας του κλίματος γιατί είμαστε για σύνταξη. 50
1: βέβγα, σωστά.
0: Για πες Γιάννη μου πόσο χρόνο σκόρε αρχικά.
4: Ναι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 55-57. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα προβλήματα στην άμυνα. Χάρη στην πάρα πολύ καλή λειτουργία του ΠΑΟΚ στην επίθεση. Είναι ένα ντέρμπι από το πρώτο λεπτό μέχρι και τώρα. Τώρα ένα τρίποντο του Μπόγκα από τη γωνία θα βάλει το Παναθηναϊκό προς όσο σκόρ με 58-57. Ένας Παναθηναϊκός που ξανά εκμείται τώρα στην επίθεση είναι ο Σιλβέν Φρανσίσκο που έχει 15 πόντους στο απόψινό παιχνίδι. Παίζει με μεγάλη αυτοεπίθεση ο Γάλλος Γκάρντ. Εν τη απουσία βεβαίως και του Κέντρικ Ναν λόγω τραυματισμού. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι που δείχνει, παιδιά, ότι ο ΠΑΟΚ φέτος θα δημιουργήσει προβλήματα στην GBL και θα τα δώσει όλα για τους στόχους.
0: Βασικά δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, να το πούμε αλλιώς. Θα πρωταγωνιστήσει ο ΠΑΟΚ στην GBL και αν όχι από φέτος στην πρώτη γραμμή, τα επόμενα χρόνια είναι βέβαιο ότι θα κάνει πολύ πολύ σπουδαία πράγματα. Ελπίζουμε να συμβεί και με τον Άρη, να δυναμώσει ακόμη περισσότερο και η ΑΕΚ και επιτέλους να δούμε ένα κανονικό πρωτάθλημα με περισσότερες των δύο ομάδες να είναι έτοιμες για να διεκδικήσουν τον τίτλο. Αυτό είναι το ζητούμενο, θα τους βελτιώσει όλους.
4: Ξεκάθαρα και σήμερα δείχνει να λειτουργεί πάρα πολύ καλά, καλύτερα.
0: Τρομερός Βεζένκοφ βάζει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό 57-56 με ωραία κίνηση κάτω από το καλάθι 6-28 πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ναι Γιάννη.
4: Είναι ένα κράμα έμπειρων παικτών με κάποιους ταλαντούχους παίκτες. Ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα έχει τον Καϊλ Αλεξάνδερ.
0: Άλλη ουπ κάρφωμα και 59-56 για τον Ολυμπιακό που στα τελευταία λεπτά πραγματικά βγάζει φωτιές στην άμυνα. Ο Γόρντ είναι αυτός που φτάνει τους 8 πόντους και ο Ολυμπιακός είναι στο συν 3.
1: Και τις 6 ασίστ ο Μακιντάιρ να πούμε.
0: Ναι, ωραία το λες. Και άλλο κλέψιμο. Ξανά ευνηδιασμός. Πάρε και άλλο κάρφωμα. 61-56. Τρομερός Ολυμπιακός. Ο προπονητής Ρεάλ είναι σε απόγνωση, θα έλεγε κανείς, με τον Γόρντ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής των τελευταίων φάσεων. Φεύγουμε από τον μπάσκετ για λίγο. Θα γυρίσουμε και στο Γιάννη Λιόντο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στον Παναγιώτη Στεφάνου πάμε για να μας πει τι γίνεται στο Άρη Ηρακλής. Αν παραμένουν τα κουλούρια, Παναγιώτη, καλησπέρα. Πούντος. Εντάξει, κουλούρια. Θα ξαναπάρουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου.
2: Παραμένουν πάντως.
0: Ναι.
1: Είναι φρέσκα τουλάχιστον.
0: Δεν ξέρω πόσο φρέσκα.
2: Έκανε μια τελική σου Άρη στο πρώτο κοσάρι. Έχασε πολλές ευκαιρίες και μετά. Ναι, τώρα στο δεύτερο.
0: Και στις δύο ομάδες, λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει θέμα προπονητικό. Γιατί και για τον Γρηγορίου είναι οριακό το παιχνίδι στον πάγκο του Άρη. Αλλά ο Ματσάρη είδε, διάβασε, έμαθε ότι ο Μονεβασιώτης ψάχνει προπονητή.
1: Είδε και όνομα.
0: Τον Ιορτανέσκο.
1: Είδε και όνομα.
0: Όχι. Το παλιό.
1: Όχι.
0: Το καινούργιο.
2: Το διαψεύστηκε βέβαια, αλλά αυτό.
1: Τώρα διαψεύστηκε, εντάξει. Αυτά
0: είναι από του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Έτσι.
0: Διαψεύδονται, θα γίνει ένα σχηματισμό. Παπ το επόμενο πρωί ένα σχηματισμό.
1: Αυτά βγαίνουν για να διαψεύδονται, κύριε.
0: Έτσι είναι αυτό. Τώρα τον έχουμε τον Παναγιώτη Στεφανού, όμω έλα πάνω. Όχι. Μα τι γίνεται. Κάτι δεν θέλει ο Στεφάνου.
1: Δεν είναι φράση κατά κουλούρια.
0: Δεν επιθυμεί να βγει μέρα.
2: Σακούμε, Παναγιώτη.
5: Τώρα με ακούτε. Okay, θέλουμε 3 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το μάτς στο κλειάδι της Βικελίδης, σύν τις καθυστερήσεις. 0-0 το αποτέλεσμα. Σε ένα μάτς το οποίο ξεκίνησε με την, θα έλεγε κανείς, κυριαρχία του Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Μάλιστα είχε και δοκάρι στο 4ο λεπτό με τον Γιαννιώτα. Σε ένα σχήμα με τον Μωρόν στην κορυφή της επίθεσης, να τον εμπιστεύεται τελικά, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα ο Μιχάλης Γρηγορίου και από πίσω. Ξεκίνησε τον Καντεβέρ. Ένα σχήμα τελικά που δεν είχε όμως το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή αναγκάστηκε να αποσύρει τον Μωρόν. Στο 66ο λεπτό ο Γρηγορίου να βάλει τον Κουάμε. Και στο δεύτερο ημίχρονο Ο Ηρακλής ισορρόπησε και είχε μάλιστα μια τεράστια ευκαιρία στο 75 με τον Μαρκέζ για να ανοίξει το σκορ. Και φτάνουμε τώρα περίπου στο 2 λεπτό πριν από τη συμπλήρωση του 90 λεπτού, το 0-0. Ένα μάτς το οποίο έτσι αν ολοκληρωθεί δεν μπορεί να πει κανείς ότι δικαιώνει κανέναν από τους δύο. Και ειδικά τους δύο προπονητές οι οποίοι θέλουν τη νίκη για τους δικούς τους λόγους
0: ο καθένα. Στην ήττα του Άρη ας πούμε έφευγε ο Γρηγορίου. Ναι. Στην ήττα του Ηρακλή, ας πούμε, έφευγε ο Ματσάρη. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Στην ισοπαλία φεύγουν και οι δύο, τι φάση.
1: Αμφότεροι
0: κυρίω.
5: Πρέπει να δούμε το κλίμα μετά το τέλος του αγώνα, ποιο θα είναι.
0: Το κλίμα. Δεν ξέρω, έχει τη γρασία στη Θεσσαλονίκη, εμείς εδώ έχουμε γρασία πάντως.
1: Για ποιον δεν θα είναι καλά τα κουλούρια, το θέμα.
2: Εντάξει, για τον Ηρακλή, καλό είναι
1: το κουλούρι.
5: Ναι. Σε πιο δυσχερή θέση ήταν ο Γρηγορίου, αλήθεια είναι αυτή.
0: Μάλιστα. Εντάξει. 61-58 στο μεταξύ ο Ηρακλής. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3 πόντους. Μειώνει με βολή η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βεζένκοφ που κάνει ωραίο παιχνίδι είναι έτοιμος να επιστρέψει. Παρεπτόντως, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού είναι ο Βεζένκοφ με 13. Έχει 7 ο Ντόρση, 4 ο NDI, όπως θέλετε πείτε τον, εν πάση περιπτώσει, θα το βρούμε κάποια στιγμή. Ο Γόρντ 8, ο Μοντέρο 8. Και ο Ντόντα Χολ 7, κάνοντας ξανά ένα γεμάτο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή αυτό που βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ είναι η περιφερειακή του άμυνα, τα κλεψίματα, ο Ντόντα Χολ που μοιράζει και assist και κάνει follow για να πετύχει καλάθι και ο Ολυμπιακός να πάει στο συν 5 να πάρει και φάουλ.
2: Άρα μου το χάλασε. Ήταν 60-58 και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Όντως.
2: Τώρα έγινε 61-60.
0: Ωραία. 63-58 το ένα, 61-60 το άλλο. Εντάξει.
2: Ήταν ίδιο σκόρ σε κάποια φάση.
0: Για πες μας, Παναγιώτη, πώς πάει το πράγμα στο Βικελίδης.
5: Συμπληρώσαμε το 90 λεπτό, στο 0-0. Περιμένουμε να δούμε και τις καθυστερήσεις. Να δούμε. Λοιπόν, αν πάει έτσι το ματς, θα έχει μετά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Σχετικά κυρίως με το τι θα γίνει με τον Άρη, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
5: Και την τύχη του Γρηγορίου, ας το πούμε έτσι. Αν τη θέμα. Αλλά ας περιμένουμε.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Και ότι είναι πάντως δύσκολη θέση, είναι έτσι.
0: Ναι, αλλά πιο ζώρικος είναι ο άλλος, γιατί είναι περίεργος ο ιδιοκτήτης.
1: Ο ιδιοκτήτης, ναι.
0: Δεν ξέρεις. Γιατί μέχρι πριν από λίγες μέρες λέγαμε Ιορντάνεσκου, τώρα όχι, το διαψεύδουμε.
5: Ναι, να σας πω ότι βγήκε και διαρροή το πρωί από τον Ηρακλή. Έγιναν τρομερά πράγματα πριν από την έναρξη ενός ντέρμπι. Δηλαδή, έχει προκύψει θέμα Ιορντάνεσκου από την Πέμπτη. Και η ΠΑΕ Ηρακλής διέρευσε εντός αγωγικών σήμερα ότι δεν υπάρχει θέμα με τον προπονητή. Δηλαδή, τι έκανε Πέμπτη και Παρασκευή για να προστατεύσει τον προπονητή.
0: Ναι.
5: Ενώ είχε βοήξει ο τόπος ότι υπάρχει θέμα σοβαρό.
1: Μπορεί να μην τα βρήκε με τον Ιορντανέσκο. Εσύ λέει αυτό διαψεύσει, αλλά συμφωνήσαμε. Μπορεί να έχει γίνει και αυτό, έτσι δεν είναι απιθανό, γίνονται και αυτά.
5: Τέλος πάντων, αποφάσισε το πρωί να πει ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή, τον περιβάλλει ομάδα με απόλυτη εμπιστοσύνη και ότι αυτός είναι ο τεχνικός του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματάρη.
0: 65-62 ο Ολυμπιακός Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 5-65-60. Έβγαλε ευνηδιασμό η Ρεάλ και μείωσε 65-62, κάτι που έκανε έξαλλο τον Μπαρτζόκα γιατί δεν είδε επιστροφή στην ομάδα. Ο Κέκε τώρα κάνει φάουλ. Ο Ολυμπιακός σε κάθε περίπτωση θα πηγαίνει στις βολές. 4 και 24 πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος.
1: Εν τω μεταξύ, ένα ενδιαφέρον στοιχείο παρακολουθώντας το παιχνίδι του Ολυμπιακού τώρα με τη Ρεάλ και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Βλέπεις τη Βαλένθια να έχει διασκορπιστεί μαζί με τον προπονητή της
0: παντού.
1: Σε όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Την περσινή Βαλένθια εννοώ, έτσι.
2: Ο προπονητής είναι στη Ρεάλ.
1: Αυτό. Είναι παντού οι παίκτες της.
0: Απλά θέλω να πω το εξής. Σε κάθε περίπτωση, αν εξαιρέσει την περίπτωση του Μοντέρο, που είναι ένας παίκτης μεγάλης ποιότητας, παράτερος στο σύνολο Βαλένθια πέρσι, για τους υπόλοιπους εγώ έχω μεγάλη επιφύλαξη αν μπορούν στο περιβάλλον της πρώτης ταχύτητας να είναι εξίσου καλή, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή.
1: Ναι. Πάντως η Ρεάλ παίζει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έπαιζε την περασμένη αγωνιστική σεζόν. Έχει πολύ καλύτερο ρυθμό στο μπάσκετ που παίζει, παρακολουθώντας τώρα το παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Έτσι δεν ξέρω πώς θα πάει στη σεζόν, αλλά.
2: Ο Κίμο αρέσει
1: παίζει πιο καλά. Φενέρ. Παίζει πιο, με μεγαλύτερη ταχύτητα.
0: Εμένα δεν μ' άρεσε.
2: Χθες που τον είδα, καλός ήταν.
0: Εντάξει. Για να δούμε.
2: Δηλαδή, σεζόν είναι σκαλιά. Είναι μεγάλη. Καλά,
1: η σεζόν είναι μεγάλη, σίγουρα.
2: Έχει 5 μάτς Ολυμπιακός μια εβδομάδα τώρα. 24 Σεπτεμβρίου με 1η Οκτωβρίδα έχει 3 μάτς στην Ευρωλίγκα, όλα εκτός.
0: Ναι, σωστά.
2: Και τα 2
1: σε μια εβδομάδα.
2: Το Super Cup, το ελληνικό.
0: Ναι,
2: το Basket League.
0: Εντάξει. Έτσι θα είναι το πρόγραμμα. Έτσι είναι το πρόγραμμα.
2: Και μιλάμε ομάδα τώρα που προσπαθεί να κάνει προπόνηση.
0: Γι' αυτό έλεγε ο Μπαρτζόκας και ας φαινόταν περίεργο ότι θα ήθελε ένα μήνα ακόμα προετοιμασίας, γιατί από εδώ και πέρα δεν θα μπορεί να δουλέψει απολύτως τίποτα κανένας προπονητής.
2: Ναι.
0: Ό,τι βάλει ο σύστημα μέσα και αφομοιωθεί είναι ως εδώ. Ναι. Μετά. Έχει χαίρετε.
1: Θα πάει κανένα μήνα, ενάμιση έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Παιχνίδι.
2: Είπατε,
1: μία μέρα ξεκούραση, παιχνίδι.
0: Άντε κανένα βίντεο να δούμε.
1: Ναι.
0: Το πολύ. Το πολύ πολύ. Τελείωσε το μάτς Παναγιώτη στο Βικελίδη ή ακόμα.
5: Ένα λεπτό ακόμα.
0: Ένα λεπτό.
1: Καμιά βάση δεν είχαμε τίποτα ιδιαίτερο, ε.
5: Όχι,
1: καμιά ευκαιρία,
5: απλά,
1: τίποτα.
5: Απλά υπήρξε μια αναγκαστική αλλαγή. Ο Καντεβέρ κούτσανε, δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Μπήκε στη θέση του Αμίρ.
0: Πάει κι αυτός. Ο Βεργέτης τίποτα περίεργο, κανένα σφυριγματάκι μυστήριο. Όχι.
5: Όχι, μέχρι
0: στιγμής. Όχι. Αυτά για να έχουμε κι εμείς δουλίτσα.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάτι.
0: Να έχουμε καταλέμε. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Στο μεταξύ, αύριο πραγματικά έχει δύσκολα παιχνίδια για τους μεγάλους. Και ο Ολυμπιακός που πάει στη Λιβαδιά στις 5 και ο Παναθηναϊκός που πηγαίνει στην Καλαμάτα, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός.
1: Η ΑΕΚ πάει στο Βόλο.
2: Η ΑΕΚ πάει, όχι στην Καλαμάτα.
0: Πού?
1: Στην Ελλάδα. Με την Καλαμάτα, ναι. Και ο Πανετολικός με τον Μπάουκ, έτσι.
2: Ναι, είναι και 4-6.
1: Είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Είναι δύσκολα.
2: Μόνο όφη από τους μεγάλους παίζει εντός με τον Αστέρα.
1: Με τον Αστέρα. Και εδώ όμως είναι ένα παιχνίδι που όφη, αν δεν προσέξει, μπορεί να την πατήσει. Γιατί έχει και την κούραση.
2: Ναι,
1: δεν είναι απλό.
2: Έχεις δίκιο και θα δείξει πολύ πράγμα σχετικά με την οτροπία του. Ναι. Του όφη.
1: Το πώς θα διαχειριστεί και ο προπονητής του την ομάδα του σε επίπεδο.
2: Έχει ρωτήσει να κάνει αλλαγές ο κότς, βέβαια. Καλά, θα τα δούμε.
1: Ναι, θα τα δούμε αύριο αυτά, βέβαια. Λοιπόν, 68-66 είναι μπροστά ο Ολυμπιακός.
0: 3,5-3,5.
1: Τρίτο δεκάλεπτο.
0: Πάει να παίξει pick and roll, δεν είναι πετυχημένο. Βγαίνει σωστά ο παίκτης Ρεάλ ψηλά και κλέβει την μπάλα. Άρα η Ρεάλ τώρα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει ή να περάσει. Με τρίποντο θα το επιχειρήσει και θα περάσει μπροστά, πράγματι όπως συνήθως συμβαίνει με τον αυτόν που σκοράρει.
1: Ο Αμπάλντεν,
0: που είναι καλό στο τρίποντο. Για να κάνει το 68-69 Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνει θρυλεράκι.
1: Ναι, όπως ήταν και ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Έτσι ήταν, όπως είπε ο Μπαρτζόκας, μάχη play-off αυτή. Δεν ήταν ένα απλό παιχνίδι, λέει, ημιτελικός ένα Super Cup. Ήταν μάχη play-off.
0: Πάντως, αν όντως ζούμε το remake.
5: Τελείωσε το μάτσο.
0: Final Four. Α, τελείωσε, για πες.
5: Τελείωσε 0-0. Υπάρχουν έντονες αποδοκιμασίες στο γήπεδο. Έχει κάτσει τον πάγκο του Μιχάλη Γρηγορίου αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά το τέλος του αγώνα, διότι αυτή τη στιγμή αποδοκιμάζει ο κόσμος τους πάντες, όχι μόνο τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές. Επομένως θα πρέπει να είμαστε σε επαφή να δούμε
0: τι
5: θέλει να
0: έχει
5: για τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει νομίζω θέμα, είναι θετικό το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Ωραία. Άρα ο Άρης πάει στους 7 βαθμούς και ο Ηρακλής πάει στους 6.
2: Ναι.
0: Με πιθανότητα να χάσουν αυτή την 7η και 8η θέση που είχαν πριν από το ξεκίνημα της 5ης αγωνιστικής.
2: Η Κηφισιά πήγε στους 5, έτσι.
0: Ποιος?
2: Η Κηφισιά.
1: Με την πρώτη της νίκη.
0: Ναι. Σωστά.
2: Καλά, θα την πούμε τη βαθμολογία και
0: σωστό
2: μετά
0: είναι.
2: Θα
0: πούμε.
1: Είσαι ο ειδικός επί της βαθμολογίας.
0: Ναι, εννοείται. Δηλαδή χωρίς βαθμολογία δεν γίνεται.
5: Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο Μιχάλης Γρηγορίου τώρα στο Flash.
0: Α, έχει φλάσει. Yeah. Ωραία, λοιπόν, άκουσε τα όλα. Θα τον ακούσουμε και εμείς μετά αμέσως τον Μιχάλη Γρηγορίου όταν θα γυρίσουμε από τις ειδήσεις στις 9.30. Και αφού κάνουμε ένα πέρασμα και από τους συναδέλφους που παρακολουθούν τα δύο μπάσκετ, δηλαδή το Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι 70-69 με επίθεση για τη Ρεάλ που θα ολοκληρωθεί με κάρφωμα, άρα 70-71. Και στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
5: Ωραία, τα λέμε αμέσως μετά.
0: Ωραία, έγινε πάνω. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, λοιπόν.

0: 106 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, στον τελικό του Super Cup της Euroleague, Ολυμπιακός 70, Real Madrid 71. Πάμε στον Γιάννη Λιοντό, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έλα, Γιάννη.
1: Είναι μια πραγματική σκυλομαχία εδώ στο ΑΚΑ. Είναι το σκορ 72-72, 5 συνεχόμενοι πόντοι του Grant και μια καλή άμυνα του Καλαϊτζάκη έφεραν τον Παναθηναϊκό μπροστά, αλλά ένα τρίποντο του Τζέντι Όσμαν ισοφάρισε το παιχνίδι ξανά για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Οσμάν έχει 11 πόντους στο παιχνίδι, όσους έχει και ο Μάρκος Φώστερ. 14 Οσμάν, τώρα ανανεώθηκε ο πίνακας. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, πάρα πολύ μεγάλα καλάθια από τους παίκτες και των δύο.
0: Πες μας χρόνο, Γιάννη.
1: Είμαστε στη τέταρτη περίοδο, 5 και 30 απομένουν για τη λήξη του αγώνα.
0: Ωραία. Στο Δημήτρη Χρυσάνθη για να μας κάνει μια σύνοψη του ενός λεπτού για όσα, για όσα βλέπουμε μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ. Με τη Ρεάλ τώρα να έχει προβάδισμα 3 πόντων, Δημήτρη. Τον έχουμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη.
2: Να ακούγομαι, παρακαλώ.
0: Τώρα ακούγεσαι.
2: Α, πολύ ωραία.
3: Ναι, παρακαλώ, ακούγεστε.
2: Έλεγα ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυναμικά το δεύτερο ημίχρονο. Μετέτρεψε εν ρηπή οφθαλμού το μείον 6 του ημιχρόνου, μείον 3 δηλαδή. Μείον 6 ήταν πριν πετύχει το τελευταίο καλάθι ο τον Ολυμπιακός. Το έκανε σε 5, 61-56 προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με πολύ δυναμική άμυνα, συνεχή κλεψίματα με τον Μίλερ Μακιντάερ να κάνει αυτό που έκανε ο Γουόκ από όλη τη χρονιά πέρσι. Δηλαδή να φτιάχνει παιχνίδι, έχει ήδη φτιάξει, έχει ήδη μοιράσει 9 assist. Ο Ολυμπιακός φάνηκε να κυριαρχεί, ωστόσο η Ρεάλ προσαρμόστηκε από κάποιο σημείο και μετά έβγαλε τον Ταβάρες ο Μαρτίνεθ. Γιατί την καθυστερούσε προφανώς και στην άμυνα και στην επίθεση. Έγινε πιο κινητική με πιο χαμηλό σχήμα η Ρεάλ. Πίεσε και αυτή περισσότερο από κάποια στιγμή και μετά στην άμυνα και κατάφερε καταρχάς να συγκρατήσει την ορμή του Ολυμπιακού και σε δεύτερη φάση να περάσει και μπροστά με 75-70 τώρα μετά τις δύο φτωχές βολές του Πραντίγια. Με τον Μαλετό να έχει κάνει ζημιά στην άμυνα του Ολυμπιακού. Έχει φτάσει τους 10 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός έχει για πρώτο σκόρερ μάλλον τον Βεζένκοφ και τον Ντόντα Χόλ, ο οποίος είναι και αυτός πάρα πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει φτάσει στους 13 πόντους και ο Βεζένκοφ. Το 43-30 μένουν εδώ για να λήξει η τρίτη περίοδο. Η Ρεάλ προηγείται με 75-70, αλλά νομίζω ότι θα δούμε ντέρμπι και στην τελευταία περίοδο.
0: Καλά, ξεκάθαρα. Θα είμαστε μαζί, Δημήτρη, θα σας ακούμε και στην τέταρτη περίοδο για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Κώστας Κόκολας, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ με γήπεδα και εξελίξεις παντού.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Άγριο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους στα Βρυλίσια. 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε συμμαθητή του με γροθιές και κλωτιές με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Ακόμη ένα ανάλογο περιστατικό, αυτήν τη φορά στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Παρέα παιδιών ηλικίας 12 έως 13 ετών φέρεται να πλησίασαν απειλητικά δύο κορίτσια 13 χρόνων με αποτέλεσμα το ένα να δεχτεί επίθεση. 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου, έρευνες από την αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών. Την παρέτησή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη και όλων όσοι εμπλέκονται στη διαφυγή του κρατούμενου Αλκέτ Ριζάη ζητά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα κάνοντας λόγο για τεράστιο σκάνδαλο. Ανησυχία στην Ευρώπη από τις εκτιμήσεις για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει τη σημασία της διπλής αναβάθμισης της Ελλάδας από τους οίκους Moody's και Scope. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Διευρύνεται η έρευνα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και πλέον οι αρχές διερευνούν τον υπνοθεραπευτή και τις διαφορετικές εκδοχές του για τη φωτογραφία του τραγουδιστή αλλά και τα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων ιατρών. Στο μικροσκόπιο της εισαγγελικής έρευνας μπαίνουν και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για πλημελείς ελέγχους και παραλήψεις. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά θα έχει αύριο η Αττική. Στους 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: εντάξει, ντέρμπι είναι. Τώρα θα δούμε, έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε χρόνο, λέει ο
2: Χριστόφορε.
1: Εκτιμώ, ναι, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Θα νικήσει ο Ολυμπιακός.
2: Αν ρωτούσαμε αν ήταν εδώ ο Γιώργος Μαζιάς και τον ρωτούσαμε, Γιώργο μου, τι θα γίνει τώρα.
0: Θα χάσουμε.
1: Αποκλείεται.
0: Αυτό Bruce Springsteen δεν το έλεγε όταν ήμασταν νέοι. Πολύ ωραίο ήταν.
2: Παλιά όταν ήμασταν νέοι. Παλιά.
0: Τραγουδάραμε κάτι.
2: Όντως.
1: Όταν ήμασταν νέοι, θέλω να το οριοθετήσεις λίγο. Σε δεκαετία.
2: Δεκαετία 70-80.
0: Ήταν και ο
2: Springsteen. 70-80.
1: Βάλε κάτι.
2: Ναι. Βάλε κάτι, βάλε κάτι. Λοιπόν, άρχισε μόλις το τελευταίο δεκάλεπτο. Ολυμπιακός Ρεάλ 72-75 και είμαστε πάντα εδώ παρέα με τον Δημήτρη Χρυσάνθη και το βλέπουμε το μάτς για να ακούμε και τα σχόλιά του, τα μπασκετικά. Τώρα το ζήτημα, Δημήτρη, είναι λίγο να δει ο Μπαρτζόκας και το βαθμό ετοιμότητας. Οκ, okay. Θέλω να πω, κρίνεται ένας τίτλος, ρε παιδί μου, ασφαλώς είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό. Αλλά το ζητούμενο είναι ο βαθμός ετοιμότητας αυτό που θέλει να βάλει στην ομάδα, έτσι.
3: Εντάξει, θα κρίνεται ένα τίτλο, αλλά οι ομάδε δεν είναι έτοιμε για το
2: διαδίκτυο.
3: Ούτε ο Ολυμπιακό, ούτε η Ρεάλ. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακό παίζει και χωρί τον Μιλουτίνο, ο οποίο είναι τραυματία, έχει αυτή την τενοτήτητα στο γόνατο, που σε αυτό το παιχνίδι θα ήταν πολύ χρήσιμο και κρίσιμο, α πούμε, τραπεί, απέναντι στον Ταβάρε. Πάντω, γενικά, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη τώρα, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη να διεκδικήσει ένα τίτλο. Δηλαδή, οι ομάδε μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία διεκδίκησης ενός τροπαίου χωρίς να έχουν παιχνίδια στα πόδια τους, οι προπονητές ψάχνονται. Ακόμα και ο Ολυμπιακός, που είναι μια ομάδα η οποία έχει τον ίδιο προπονητή εδώ και 6-7 χρόνια, την ίδια φιλοσοφία, όχι πολύ μεγάλες αλλαγές. Ακόμα και αυτός ψάχνονται, γιατί και οι παίκτες του δεν είναι ακόμα στην κατάσταση που θα έπρεπε να είναι και δεν μπορεί να είναι στην κατάσταση αυτή τον Σεπτέμβρη μήνα, έτσι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πάντως μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα από αυτά που θα δούμε στη σεζόν από τον Ολυμπιακό. Ας πούμε, μια διάθεση να παίξει πιο γρήγορα τη βλέπεις, γιατί και ο Μακιντάιρ μεταφέρει πιο γρήγορα την μπάλα από ό,τι το έκανε ο Γόκαπ, ας πούμε, πέρσι, και ο Μοντέρο βεβαίως είναι πυραυλοκίνητος, έτσι. Οπότε ο Ολυμπιακός σίγουρα φέτος, και το δείχνει αυτό στα παιχνίδια και χθες με την Φενέρμπαχτσε και σήμερα με τη Ρεάλ, δείχνει ότι θα παίξει πιο γρήγορα. Εγώ, αν θέλεις έτσι να κάνουμε μια μικρή, έτσι, όχι κριτική, να πούμε μια γνώμη για το τι μπορούμε να περιμένουμε.
2: Ενώ ο Βεζέκοφ κάνει φάουλ πάνω στο τρίποντο της Ρεάλ και της στέλνει σε τρεις βολές, τη γραμμή της φιλανθρωπίας.
1: Είχε 0,8 εδώ η Ρεάλ μόνο για να κάνει την επίθεση και κάνει το φάουλ ο Βεζέκοφ εδώ.
3: Ναι, με το σώμα, ναι, που φαίνεται.
2: Και με το χέρι.
3: Ναι. Τέλος πάντων, λέω ότι βλέπω να υπάρχει ένα μικρό ζήτημα στη θέση 3, λέω εγώ τώρα, έτσι. Από αυτά που μπορούμε να δούμε μέχρι τώρα. Ο Γουόρντ καλός είναι, αλλά είναι πολύ μόνος του εκεί. Επομένως, εκτιμώ ότι αν δεν γίνει κάποια κίνηση την πορεία, αν βρεθεί κάτι καλό για να πάρει ο Ολυμπιακός στη θέση αυτή, θα δούμε πάρα πολύ το Φουρνιέ σε αυτή τη θέση.
2: Δεν είναι άσχημα. Δεν είναι άσχημα,
3: αλλά δεν ξέρω και πώς θα βγει αμυντικά αυτό το πράγμα. Πολύ θετικό είναι ο Εντζάι, ας μου επιτραπεί. Τον βλέπω.
2: Έχουμε καταλήξει σε αυτή την προφορά.
1: Ναι, το είπε ο ίδιος, νομίζω.
2: Εντάξει.
3: Θυμάσαι, Παναγιώτη, έναν Εντζάι που είχε παίρνει το Πανελλήνιος κάποτε.
2: Θυμάμαι.
3: Τον λέγαμε Ενδιαγέστη.
2: Ναι, θυμάμαι.
3: Βγήκε μαζί από την Εντζάι. Προφανώς αυτό έτσι προφέρεται. Εντζάι. Λοιπόν, αυτός ο Εντζάι που έφερε ο Ολυμπιακός δείχνει πολύ καλή εικόνα και νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για backup του Βεζένκοφ. Γιατί ακριβώς έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Βεζένκοφ. Εκ πέρσι ο Ολυμπιακός έπαιζε με δύο τεσσάρια τρομερού σουτέρ, γιατί ο Πίτερς τέτοιος ήταν, και δεν είχε κάτι διαφορετικό σε αυτή τη θέση. Κάποια εναλλακτική διαφορετική σε αυτή τη θέση. Τώρα ο Εντζάι του την προσφέρει. Αυτή είναι ένα παίκτη που μπαίνει πιο πολύ μέσα στο καλάθι, πιο αθλητικό, πάει στα rebound. Πράγματα τελείως διαφορετικά από αυτά που κάνει ο Βεζένκοφ στο παιχνίδι και μπορεί να δώσει περισσότερα πράγματα όταν ο Βεζένκοφ δεν θα είναι στο παιχνίδι.
2: Στις τελευταίες τρεις κατοχές, για να λέμε και τι γίνεται στο ματς, είχε 2-3 βολές ο Πραντίγια. Έγινε το 72-79, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Και στη συνέχεια αστόχησε σε τρίποντο ο Φουρνιέ και στην αμέσως επόμενη επίθεση κάνει λάθος πάσα η Ρεάλ και 8 λεπτά πριν από το τέλος του τελικού η Ρεάλ είναι στο συν 7.
3: Τώρα πάλι με τον Ταβάρες η Ρεάλ μέσα δημιουργεί προβλήματα στον Ολυμπιακό στην επίθεσή του, γιατί και ο Ολυμπιακός πια δείχνει να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί την πολύ πιεστική άμυνα που έπαιξε στο τρίτο δεκάλεπτο, η οποία του επέτρεψε να παίξει πιο γρήγορα και να πάρει διαφορά. Τώρα εδώ αστοχεί ο Μοντέρο, παίρνει το rebound ο Jones, ο Βεζένκοφ κάνει, δεν έκανε το λάθος, πήγε να κλέψει ο Καμπάτσο, έβγαλε την μπάλα έξω. Τώρα βλέπω ότι ο Ολυμπιακός έχει μια μεγαλύτερη δυσκολία στην κυκλοφορία της μπάλας απέναντι στην άμυνα Ισραήλ, η οποία προηγείται και με 7 πόντους, 7-46 πριν από το τέλος. Να δούμε. Εδώ ο Τζόζεφ μπροστά στον Ταβάρες, παίρνει το τέταρτο φάουλ.
1: Θα πάει στις βολές ο Τζόζεφ τώρα.
0: Και τέταρτο Ταβάρες.
3: Και είναι και το τέταρτο φάουλ του Ταβάρες. Είναι μια καλή είδηση αυτή για τον Ολυμπιακό.
2: Που χάνει τη βολή όμως.
1: Χάνει τη βολή ο Τζόζεφ.
2: Συμβαίνει αυτό.
3: Λοιπόν, ο Τζόζεφ ήταν πάρα πολύ καλός χθες. Σήμερα δεν είναι το ίδιο καλός, αλλά είπαμε, εντάξει, αυτά είναι. Μην ξεχνάτε ότι παίζουν και σε λιγότερο από 24 ώρες. Η Ρεάλ είχε παράταση χθες. Ο Ολυμπιακός και αυτός έπαιξε
2: δύσκολο με
3: αργά το βράδυ και ξαναπαίζει. Ναι, είναι δύσκολα παιχνίδια μέσα στις 24 ώρες. Στο Final Four της Ευρωλίγκας, στο τέλος της χρονιάς, μεσολαβεί και μία μέρα.
2: Φίλε μου.
3: Τώρα, έτσι είναι. Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα γιατί να πάει παράταση, ποιος θα είπε τώρα, δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν είπε, δεν είπε κανένας. Ποιος να πει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι τώρα.
3: Άκουσα τη λέξη.
2: Όχι, παιδί μου, τι είναι αυτά που λες. Ολυμπιακός Ρεάλ 72-79 με 0-2 βολές από τον Ολυμπιακό και κατοχή για την Ρεάλ που πια έχει και τον Καμπάτσο στην πεντάδα. Πάμε για λίγο στο Γιάννη Λιόντο, στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί πρέπει να είμαστε στα τελειώματα εκεί. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έλα Γιάννη.
4: 1-20 και το φινάλε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 80-81. 5 συνεχόμενες βολές από τον Παναθηναϊκό τον έβαλαν ξανά στο παιχνίδι, αλλά τώρα. Με 2 πόντους ο Φώστερ βάζει ξανά τον δικέφαλο μπροστά στο σκορ. Είναι ένα πραγματικό ντέρμπι στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Τώρα ο Φρανσίσκο κάνει μια διείσδυση, σταματάει απότομα. Δίνει στον Μπάντιο στη γωνία για 3 ο Μπάντιο. Θα ευστοχήσει για το 83-81. Ένα λεπτό για το σφύριγμα της λήξης, για την κόρνα λήξης μάλλον. Ο Οσμάν θα κατεβάσει την μπάλα με τον Καλάθι. Ο κόσμος το ζει όπως ακούτε, δεν ξέρω αν περνάει το μικροφωνό μου. Γιουχάρη την επίθεση του ΠΑΟΚ θα κλέψει. Ο Φρανσίσκο θα κάνει λάθος, ο Γιαβουζέλ θα το διορθώσει. Όχι, ο Οσμάν θα πέσει στο γκλάς φλόρ, θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Λεσόρ πέφτει και εκείνος. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη ακόμα. Ο Μαντζούκας μπλοκάρει και παίρνει το φάλι από τον Φώστερ. Πανηγυρίζουν έξαλλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Σας λέω, είναι ένα παιχνίδι κανονικής διάρκειας μεταβλήματος. Ίσως και play-off Ευρωλίγκας. Ο κόσμος πανηγυρίζει ένα φάουλ που θα στείλει τον Λευτέρη Μαντζούκα στις βολές.
2: Ας μείνουμε στο πρωτάθλημα ακόμα για την Ευρωλίγκα. Έχουμε δρόμο. Κάτσε, έχει δρόμο ακόμα πάνω για την Ευρωλίγκα. Μην βιάζεσαι τόσο.
4: Θέλω να πω το πώς το ζει ο κόσμος τα τελευταία δευτερόλεπτα. Στην επόμενη crunch time. Αυτό, ο Λευτέρης Μαντζούκα στις βολές. Ο Μαντζούκα, ο οποίος, παιδιά, μπορώ να σας πω ότι έχει βελτιώσει τον τρόπο που σουτάρει. Απελευθερώνει πιο γρήγορα την μπάλα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ξεκίνησε το παιχνίδι με 2-2 τρίποντα. Τώρα ευστοχή και στη βολή θα κάνει το 84-81. Ναι, παίρνει χρόνο συμμετοχής καθώς λείπει ο Χέις Ντέιβις με τραυματισμό. Ωστόσο, δείχνει ότι τα λεπτά που θα πάρει από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις στους πράσινους. Ετοιμάζεται για την δεύτερη βολή ο Γιαννιώτης forward και θα ευστοχήσει. Θα κάνει το 85-81 και ο Ανδρέα Τριγκέρι θα καλέσει τα
2: ημάρια.
4: Λέει και με το διαιτητή.
2: Χρόνο και σκορ, Γιάννη μου, άλλη μία.
4: 85-81 ο Παναθηναϊκός μπροστά, 32,1 για τη λήξη του αγώνα.
2: Ωραία. Στο Abu Dhabi είμαστε στο instant replay για μία κατοχή. 7:25 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ 72-79. Σε διεκδικήσιμη φάση στον Μοντέρο, ο Μαλεδόν Δημήτρη Χρυσάνθη βάζει το χέρι του ερχόμενος και πατώντας έξω. Η κατοχή λογικά πρέπει να είναι στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, τι έρθει στο challenge ο Μπαρτζόκας.
3: Και πράγματι είναι στον Ολυμπιακό.
2: Ωραία.
3: Αυτό δείχνει ο Μπελόσεβιτ. Το βλέπανε πολύ ώρα βέβαια μέχρι να βγάλουν.
2: Απορώ τι βλέπανε. Είναι πολύ εύκολη φάση.
3: Ναι. Το θέμα είναι ότι έχασε το λέει προηγουμένως ο Μοντέρο.
2: Και ο Φουρνιέ τώρα χάνει την μπάλα.
3: Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο κουρασμένος τώρα. Και ξαναλέω ότι στο δεύτερο ημίχρονο η Ρεάλ έχει καταφέρει να είναι αποδοτική και στην άμυνα και χωρίς τον Ταβάρες. Έχει προσαρμόσει το παιχνίδι της, το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ο οποίος παίζει με την πεντάδα, με τον Τζόζεφ, τον Μοντέρο και τον Φουρνιέ. σύν τους Τζόνς και Βεζένκοφ, είναι η πεντάδα με την οποία χθες γύρισε στην τελευταία περίοδο το παιχνίδι απέναντι στην Φενέρμπαχτσέ. Σήμερα δείχνει να έχει πρόβλημα για την ώρα.
1: Έχει 7 λεπτά ακόμα.

0: για να δούμε τι θα κάνει. Πάντως η Ρεάλ είναι στην επίθεση τώρα.
1: Και είναι και στο συνδέκα.
0: Να ελέγχει το παιχνίδι. Είναι και στο συνδέκα.
1: Στο συνδέκα γιατί μπήκε το τρίποντο. Και...
0: ναι, πάντως η Ρεάλ, επειδή λέγαμε για τον Ολυμπιακό, η Ρεάλ δείχνει γεμάτη ομάδα. Πολύ γεμάτη ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι είχε δύο σημαντικές απώλειες σε σχέση με την περσινή σεζόν. Έχουν φύγει ο Χεζόνια και ο Τρέι Λάιντ που επέστρεψαν στο NBA. Όμως δείχνει.
1: Πες μια ταχύτητα παραπάνω στην επίθεση, Δημήτρη, νομίζω, έτσι δεν είναι.
0: Το ότι Χριστόφορε έχει εδώ και ώρα εκτός αγώνα τον Λουαού Καμπαρό που ήρθε φέτος από την. Έχει τέσσερα φάλα, γι' αυτό δεν παίζει. Ήρθε φέτος από την Μπασκόνια και χθες ήταν ο καλύτερος παίκτης στη νίκη με το επί του Ντουμπάι. Ο Μαλετών κάνει εδώ ένα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει φτάσει στους 10 πόντους της 6 ασίστ, έχει κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό. Πάντως είναι και η Ρεάλ γεμάτη ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα. Όπως πολύ καλή ομάδα έχει και το Ντουμπάι που είδαμε χθες να της βγάζει το λάδι. Θα είναι φέτος πολύ καλή η Ευρωλίγκα. Έχει,
2: αυτό το Ντουμπάι στην Ευρωλίγκα μου γυρίζει τάντερα. Κάνει λίγη υπομονή να πάμε μια βόλτα στο Ολυμπιακό στάδιο, στο T-Center που το λένε πλέον, στο Γιάννη Λιόντο, γιατί τελειώνει εκεί το μάτς. Τι γίνεται, Γιάννη?
3: Ένα λέει από το Ματζούκα θα κάνει το 87-81. Ένα άστοχο τρίποντο του Νίκα Λάθη. Τώρα το σκορ μένει όπως είναι 87-81. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός που σήμερα δυσκολεύτηκε από τον ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά δέχεται πάνω από δέχεται τόσους πόντους σε ένα φιλικό παιχνίδι. 81 πόντους από τον ΠΑΟΚ. Ο Φρανσίσκο 17, ο Λεσόρ 14 μαζί
2: Μοντέρο
3: με τον
2: Μοντέρο για 3, 77-82. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης για 2. Για 2. Πατούσε 76-82 στο συν 6 με 11 πόντους από τον Μοντέρο. 6 λεπτά πριν από το τέλος.
4: Τρίποντο
2: ήταν. Αποφασίστε.
1: Στις 12 Μοντέρο.
2: 77-82 στις 12 Μοντέρο. Έμπραβο. Φάουλ κάνει ο Ολυμπιακός. Γιάννη, κάνε ρεπορτάζ και εφόσον έχει κάτι από το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με επιτρέψτε μου να το λέω έτσι. Θα γυρίσουμε ξανά σε ένα.
1: Κύριε, αυτά τα μηχανήματα ώρες-ώρες σε μπερδεύουν, 76-77. Το σωστό βάλτε.
2: Ναι. Τι να κάνει, άνθρωποι το
1: αρχιερεύουν. Εντάξει, μην το κάνει η AI τίποτα εκεί, αυτόματα.
2: Τώρα έχασε τρίποντο Καλάθης. Φαντάζομαι ότι αύριο στην προπόνηση θα του βάλει να σου άρουν τρίποντο 60 ώρες από το πρωί ο Τρινκέρι. Γιατί χθες έχασε lay-up και πάλι 60 ώρες του έβαλε να κάνουν lay-up σήμερα. Επομένως κάνει τέτοια. Είναι λίγο σκληρούλη στην προπόνηση ο coach Τρινκέρι. Και πάμε ξανά στο Δημήτρη Χρυσάνθη, 5:53 για το τέλος του τελικού του Super Cup, του Final Four της, του EuroLeague Super Cup. Έλα, Δημήτρη.
0: Να δούμε και λίγο από στατιστικής πλευράς.
2: Ναι, μπράβο.
0: Πρώτο σκορ του Ολυμπιακού είναι και του αγώνα, είναι ο Σάσα Βεζένκοφ με 16 πόντους, έχει μαζέψει και 4 rebound. Από τον Ολυμπιακό 13 έχει ο Ντόντα Χολ, 12 ο Μοντέρο και 10 ο Τάισον Γουόρντ που βοήθησε πολύ την τρίτη περίοδο στην ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός. 9 ασίστ, όπως είπαμε, έχει μοιράσει ο Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος δεν είναι αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Είπαμε, ο Ολυμπιακός παίζει με Τζόζεφ, Φουρνιέ και Μοντέρο. Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ έχει πρώτο σκόρερ το Πρατίκια. 10 πόντους. Από 10 έχουν η Λουβαβού Καμπαρό και Μαλετών. Αυτοί είναι οι παίκτες με διψήφιο αριθμό για τη Ρεάλ, η οποία έχει πιο μοιρασμένο το σκορ της. Έχει πολύ περισσότερους παίκτες που έχουν σκοράρει και βοηθάνε και αυτή τη στιγμή νομίζω, δεν ξέρω, επειδή σας βλέπετε λίγο πιο γρήγορα από μένα, πρέπει η μπάλα να είναι στον Ολυμπιακό,
2: στη Ρεάλ, γιατί κάνει λάθος ο Φουρνιέ και η Ρεάλ έχει κατοχή ούσα και στο συν 7.
1: Πάντως πολύ ποδόσφαιρο βλέπω εδώ.
2: Τι εννοείς?
1: Μαρσέλο, Μπέιλ.
2: Ναι.
1: Μπροστά στα court seat
2: παρακολουθεί
1: το και ο ποδόσφαιρο.
0: Ο Μαρτέλο έχει παίξει και στους δύο, και στον Ολυμπιακό
1: και στη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ο Μπέλ
1: έχει παίξει μόνο στη Ρεάλ.
2: Ο Μαρτέλο όταν ήρθε εδώ δεν έπαιξε ακριβώς τώρα εδώ που τα λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οκ. Δεν έπαιξε ακριβώς, ρε παιδί μου.
0: Τι φόρεσε την πανέλα.
2: Παρίστατο, ναι. Τι φόρεσε.
4: Έρθα ο Μπέλ, αλλά έρθα ο Μπέιλι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Και τώρα κάνω διακοπάρες στα Εμμυράτα και αυτά, έτσι, μια χαρά το κάνω.
1: Κάνουν κάποια λάθη παίκτες του Ολυμπιακού τώρα εδώ, στη διεκδίκηση του rebound, που κάνουν το Μπαρτζόκα.
2: Εντάξει,
1: να μην είναι από τα ρούχα του τώρα
4: εδώ, γιατί
1: έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Μοντέρο.
0: Γενικώς είχε τα

0: Εντάξει, λογικό είναι όταν ο προπονητής βλέπει ότι η ομάδα δεν πάει καλά, ότι παίζει δεν παίζουμε καλά. Εντάξει,
1: και κάπου διάβασα Δημήτρη ότι ο Μπράντοβιτς του Παναθηναϊκού Σπάουκ πήρε time out μετά από 35 δευτερόλεπτα. Λέει, έβαλε δύο τρίποντα ο Πάουκ. Και πήρε time out, για να του δείξει.
0: Όσο και να είναι φιλικά τα παιχνίδια, του Ολυμπιακού δεν είναι φιλικό βέβαια.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Πάνω, ήταν φιλικό, όσο και αν είναι αρχή τη χρονιά και οι ομάδε είναι ανέτοιμε, ο προπονητής πρέπει να κάνει τη δουλειά του και να κρατάει του παίκτες σε γρήγορση και να του υπενθυμίζει. Το καθήκον τους.
2: Να παίρνουν το μήνυμα, ρε αδελφέ, να παίρνουν το μήνυμα.
0: Έτσι, για να βλέπουν ότι. Πάντως, αν θέλετε τη γνώμη μου, η είδηση του Σαββατοκύριακου είναι ο ΠΑΟΚ. Και επειδή σας άκουγα, και επειδή σας άκουγα και προηγουμένως που λέγατε ότι αργεί η Ευρωλίγα για τον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι αργεί η Ευρωλίγα για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ακόμα και αν δεν πάρει το EuroCup φέτος, του χρόνου θα πέσει στην Ευρωλίγα.
2: Όχι, όταν λέω αργεί, δεν εννοώ 5 χρόνια. Αυτή τη σεζόν, ρε παιδί μου, και μου λέω κάτσε, μην βιάζεσαι. Αυτό εννοώ.
0: Όχι, φέτος δεν θα παίξει.
1: Δεν θα παίξει.
2: Ούτε και μιλούσα περισσότερο για την ποιότητα του μπάσκετ, ότι κάτσε, θέλει χτίσιμο ακόμα για να είναι επίπεδο Ευρωλίγκας.
0: Εγώ έχω δει Παναγιώτη μου τον ΠΑΟΚ να κερδίζει την Παρτιζάν χθες, να κοντράρει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τον έλειπε Παναθηναϊκό, αλλά τον έφερε στο σούτ από την κατάλαβα. Okay.
3: Και την Αρμάνη δεν έχει νικήσει.
0: Κέρδισε το Μιλάνο. Ναι. Το Μιλάνο το κέρδισε, 20 πόντους κέρδισε στο Μιλάνο. Μέχρι που κέρδισε με 10, 12 νομίζω στο τέλος. Mm-hmm. Και το κέρδισε όλο το μάτι με 20 πόντους. Ομάδες Ευρωλίγκας όλες αυτές.
2: Ναι, σωστό.
0: Και του λείπουν και δύο παίχτες. Έχει τραυματίσει τον Ραϊκουάν Γκρέι και τον Μπριν. Λοιπόν, είναι φοβερός. Έχει τον Οσμάν που είναι παίχτης Ευρωλίγκας Σταρ.
3: Έχει time out να πούμε, γι' αυτό μιλάμε για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, σωστά.
0: Όχι, θέλω να πω αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μεγάλη είδηση φέτος, μεγάλο θέμα φέτος. Και θα κάνει και ο Άρης, αλλά νομίζω ότι περισσότερο ο ΠΑΟΚ, και θα κάνει άνω κάτω και το πρωτάθλημα, εγώ πιστεύω.
2: Ναι, μακάρι, ποιος δεν το θέλει αυτό.
0: Αυτά που ξέραμε, γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν μεν και αυτοί παραπάνω ξένους, αλλά οι καλοί τους θα παίζουν. Θα είναι μέσα στην εξάδα. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να βγάλουν καλούς ξένους από το ρόστερ, για να έχουν μόνο 6 όσους πρέπει για να παίζουν. Εκεί να δω πώς θα παραταχθούν.
3: Δεν θα έχει πιο πολλές ήττες από ό,τι έχουμε συνηθίσει.
2: Ναι, λογικά.
0: Και όχι μόνο. Εγώ βλέπω και ζημιές και στα playoff, να ξέρεις. Εγώ βλέπω και ζημιές και στα playoff.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν,
2: σίγουρα.
0: Θα μου πεις είναι αργά τα παιχνίδια αυτά που θα γίνουν. Τότε και είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Αλλά βλέπω ότι ειδικά ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατός.
2: Εδώ τώρα ο Μοντέρο κάνει λάθος στην επίθεση με υποψία φάουλ από τον
1: ίσως και να βγάλει ο παίκτης Ρεάλ την μπαλά έξω. Αυτό
2: δεν την έβγαλε, μήπως το έχει κάνει φάουλ νωρίτερα. Ο Καμπάτσο βγαίνει από τα σκρίν σουτάρι για τρεις και παίρνει φάουλ πάλι στο τρίποντο.
1: Τώρα την πέταξε την μπάλα.
0: Προηγουμένως τώρα δεν το έδωσε.
2: Ναι.
0: Αυτό το φάουλ του Γιάννου Νέμ προηγουμένως το έδωσε.
2: Ναι, Άγιας. Μπράβο. Αυτό ακριβώς.
0: Ή ήταν ή δεν ήταν.
2: Ναι, αποφασίστε.
0: Σε κάποια περίπτωση έγινε λάθος.
2: Ναι. Οι διαιτητές τώρα συσκέπτονται για να δουν αν θα δώσουν το φάουλ στο τρίποντο.
0: Πόσες βολές. Τρίζει τα ύματος ο Μαρτίνεθ.
2: Ναι.
0: Για το Μαρτίνεθ είναι πολύ έτσι η χρονιά ενδιαφέρουσα. Γιατί πρέπει να δείξει αυτά που έκανε με τη Βαλένθια πέρυσι, πρέπει να τα δείξει και στη Ρεάλ. Είναι άλλη ιστορία αυτή, έτσι.
3: Και άλλη ομάδα, θα είναι άλλο επίπεδο, άλλο μέγεθος και προσαρμόζεται και αυτό στη Ρεάλ. Δεν είναι μόνο η Ρεάλ να προσαρμόζεται.
0: Ναι, εγώ σου θυμίζω, Χρήστο, ότι ο Σκαριόλο έφυγε γιατί δεν πήρε την Ευρωλίγκα πέρυσι. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αυτό θα πάρει την Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι απλά.
2: Δεν ξέρω αν είναι έτοιμο για τέτοιες συγκινήσεις ο συγκεκριμένο.
0: Για την Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
0: Πότε
2: δεν είμαι σίγουρος.
0: 65 χρόνια.
2: Όχι, μπορεί να μην είναι εκεί ποτέ.
1: Πάντως για να είμαστε και δίκαιοι, και ο Σκαριόλο εκεί που την έφτασε πέρυσι στη Ρεάλ, επιτυχία ήταν. Να διεκδικήσει μέχρι το τέλος του τελικού. Δεν ήταν από την αρχή. Δεν ήταν από την αρχή της σεζόν καλή η Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Είχε καμπανεβάσματα αρκετά.
3: Καλά, δεν μου λε, κρατήσει 2 ώρες το μας. Πάει να το καβαλήσει το 2 ώρες.
2: Ναι, καλά, εννοείται. Όχι, δεν θα το καβαλούσε.
3: 4 λεπτά έχει ακόμα.
2: Βεζέγκοφ για 3! Όπω πω!
3: 85!
2: Μπούνισε, έλα ρε, σαν γίγαντα.
3: Έχει 4 λεπτά, επαναλαμβάνω. Τώρα 3 και 50.
2: Μια ζωή ολόκληρη είναι αυτό. Και πιέζει στο τζάμπολ ο Ολυμπιακός για να οδηγήσει σε λάθος τη Ρεάλ που πάντως θα απεγκλωβιστεί. Θα φτάσει και στο lay-up πολύ ωραία για το 80-87. Μάλιστα. Χαμός τώρα, δεν είναι να τρώει τόσο εύκολα καλάθια. Ο Φελίθ εδώ σκόραρε. Ναι. Για την Ρεάλ.
0: Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι ότι βρίσκει λύση η Ρεάλ και δεν μπορεί να κόψει τη διαφορά ο Ολυμπιακός. Παρότι στην επίθεση βρίσκει τα σουτ, η άμυνά του δεν λειτουργεί καλά.
2: Ναι,
0: αλλά είπαμε, δεν είναι έτοιμη η ομάδα του ακόμα. Τώρα δεν είναι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ δυνατή άμυνα στην τρίτη περίοδο, σε ένα μεγάλο κομμάτι τη τρίτη περίοδο. Τώρα πέντε δεν έχει τις ανάσες.
2: Καλά, δικαιοφάλου Βαζέγκοφ. Ο MVP το παίρνει πάνω του.
1: 82-87 και θα έχει και τη βολή ο Βεζέγκοφ.
3: Ένα μισό πόντο. 21 πόντου πρέπει να έχει τώρα.
2: Εντάξει, άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι.
1: Γιατί έχει φάει στο πρόσωπο μια γερή από το Φελίζα, από τη είδα. Να πιάνει και τη μισή
2: πόντο. Δεν πιστεύει ότι μασάει.
1: Όχι, δεν μασάει.
2: Όχι, δεν μασάει.
1: Αλλά έβαλε και το καλάθι. Γι' αυτό λέω ότι ήταν δύσκολη προσπάθεια. Έβαλε και το καλάθι.
2: Δεν έχει θέμα. Έχει
0: το πρόσωπο, τα χέρια του χτύψε. Τα χέρια του χτύψε, δηλαδή προστάτευσε το πρόσωπό του νομίζω ο Βεζέγκοφ. Αλλά η ουσία είναι ότι παίρνει το παιχνίδι πάνω του τώρα αυτό. Ναι.
2: Τώρα ή ο Φουρνιέ θα το παίρνει πάνω του ή ο Σάσα.
0: Τώρα κοίταξε, είναι αυτό που λέγαμε. Χθες το πήρε ο Φουρνιέ, ήταν πιο έτοιμος, πιο φρέσκος ενδεχομένως.
1: Έβαλε
0: ο
1: Βεζέγκοφ
0: δεν ήταν. Σήμερα βγαίνει ο Βεζέγκοφ μπροστά. Αυτό είναι. Μια ομάδα είναι έτσι δυνατή και μεγάλη όταν έχει και τέτοιους παίχτες μέσα. Έτσι, παίχτες που μπορούν να βγουν μπροστά και να πάρουν το παιχνίδι όταν χρειάζεται.
2: Τώρα ο Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη επίθεση τρώει καλάθι με lay-up με διείσδυση. Κάτι το οποίο βγάζει από τα ρούχα του και τον Μπαρτζόκα. Ποιος έχει μείνει χωρίς παπούτσι?
1: Ο Χολ. Από τα ρούχα του τον Μπαρτζόκα και το παπούτσι του το Χολ εδώ τώρα. Γιατί. Ναι.
2: Ναι. Εδώ τώρα τον έχασε τον παίκτη του Φουρνιέ, η πλήρης αλήθεια είναι.
0: Και ο Χόλ όμως εκεί είχε φύγει πολύ έξω.
2: Ναι, οκ. Okay.
0: Ισχύει. Κοίταξε τώρα, παίζει με τον Ταβάρες, δεν χρειάζεται να είσαι τόσο έξω. Ο Ταβάρες δεν θα σου βάλει τρίποντο το Ταβάρες.
2: Μα μην το λες. Εκεί πρέπει να
0: δεν σου βάλει. Ο Ταβάρες δεν θα φτάσει την μπάλα ο Ταβάρες με τον τρίποντο. Εκεί πρέπει να κλείσει λίγο πιο μέσα. Πρέπει να κλείσει λίγο η άμυνα και ειδικά τώρα στα τελευταία λεπτά. Εντάξει, είναι και θέμα.
2: Λοιπόν, τρία λεπτά μένουν, 83-89. Εδώ εμείς θα κάνουμε μια διακοπή. Έρχεται για δελτίο ειδήσεων ο Κώστας Κόκολας και όταν επιστρέψουμε το φινάλε του τελικού, ρεπορτάζ και από το Βικελίδης και από το T-Center και σύνδεση με την Ιταλία για εθνική ομάδα βόλεϊ. Θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Ράπτη.
4: Η ώρα είναι 10. Μέγα News 104,6.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Άγρο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε συμμαθητή του με γροθιές αλλά και κροτιές με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ κινδύνευσε να χάσει και τον νεφρό του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση, καθώς και της μητέρας του. Η μητέρα στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερη με περφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ ο 14χρονος αναμένεται αύριο να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Ακόμη ένα ανάλογο περιστατικό, αυτήν τη φορά στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέα παιδιών ηλικίας 12 έως 13 ετών φέρεται να πλησίασαν απειλητικά δύο κορίτσια 13 χρόνων, με αποτέλεσμα το ένα να δεχθεί επίθεση. Η 13χρονη που δέχτηκε την επίθεση χτυπήθηκε από άλλο κορίτσι, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου, ενώ κλήθηκε και αστυνομία. Οι γονείς της κατέθεσαν για τον συμβάν, οι οποίοι διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και όλων όσοι εμπλέκονται στη διαφυγή του κρατώμενου Αλκέτ Ριζάι, ζητάει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για τεράστιο σκάνδαλο. Παράλληλα, αναφέρουν ότι θα έπρεπε να είχαν στερήσει από το Ριζάι την χορήγηση αδειών, σύμφωνα με το άρθρο 55, όπου τις απαγορεύει όταν υπάρχει κίνδυνος τελέσεως νέων εγκλημάτων κατά τη διάρκεια της άδειας. Δεν δόθηκε πρόσβαση στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN και του MC Now μετά την απαγόρευση που ανακοίνωσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα, δεν τους επιτράπει να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο σήμερα. Ο Τραμπ δήλωσε πως απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των εν λόγω μέσων, προειδοποιώντας μάλιστα ότι θα ακολουθήσουν και άλλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης πως μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις και επεσήμανε ότι δεν πρέπει να είναι σε θέση να γράφουν συνεχώς ή να μεταδίδουν φανταστικές ιστορίες και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα έκθεση του Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, με το 87,1% να δηλώνει πως το 2025 αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία. Ενδεικτικό είναι ότι την ίδια χρονιά το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα άγγιξε το 27,5%, έναντι 26,3% που ήταν το 2022. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του σημειώνει τη σημασία της αναβάθμισης στην Ελλάδα από Moody's και Scope. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σφραγίστηκε η πολεοδομία στη Μύκονο κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης προκειμένου να διερευνηθούν δεκάδες εκκρεμείς υποθέσεις αυθαιρέτων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται με την εκκρεμή διεκπεραίωση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Η Δημοτική Αρχή του νησιού αποδίδει το πρόβλημα σε δυσλειτουργία του προγράμματος η πολεοδομία, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρωτοκόλληση εγγράφων που αφορούν σε πολεοδομικές υποθέσεις. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η έρευνα διευρύνεται και πλέον οι αρχές ερευνούν τον υπνοθεραπευτή για τις διαφορετικές εκδοχές του για τη φωτογραφία του τραγουδιστή, αλλά και τα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων ιατρών. Στο μικροσκόπιο της εισαγγελικής έρευνας έχουν μπει και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για πλημελείς ελέγχους και παραλήψεις. Για τον αυριανό καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημερινότι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 ακολουθεί το Mega News Sports.
4: Mega News 104,6.
7: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
8: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
9: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
8: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
10: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται. αγγίξετε ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Κράτα το χαλάκι από κάτω αυτό, γιατί αυτή η ένταση χρειάζεται τώρα. 35 δευτερόλεπτα μένουν. Ολυμπιακός Ρεάλ 89-91. Με τρίποντο του Φουρνιέ έγινε αυτό. 1 και 15 πριν το τέλος. Μετά η Ρεάλ κάνει λάθος και κάνει και λάθος ο Μοντέρο που πατάει την πλάγια γραμμή. Και τώρα επιτίθεται με τρίποντο η Ρεάλ. Ευτυχώς άστοχος. Το rebound εκεί υπάρχει φάουλ νομίζω. Το οποίο όμως δεν σφυρίζεται. Υπάρχει σπρόξιμο και η επίθεση είναι της Real Madrid για 12 δευτερόλεπτα, από τα οποία τα 5 είναι της Real. Και με ψιλομπομπίτα κάνει το 89-93. Ο Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται, 6,9 μένουν και είμαστε σε time out. Δημήτρη Χρυσάνθη, θρυλεράκι εκεί. Νομίζω ότι πρέπει να τις Όπα, δεν έχουμε Δημήτρη Χρυσάνθη, εντάξει. Νομίζω όμως ότι πρέπει να τις ξαναδούμε, κύριε, τις φάσεις αυτές.
1: Ναι. Ειδικά τη συγκεκριμένη, γιατί ο Μοντέρο πάτησε, νομίζω, με το πίσω μέρος του
0: άκουσα. Πάτησε, ο Μοντέρο πάτησε.
1: Για το φάουλ, ο Μπαρτζόκας έχει να κάνει με αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι υπάρχει σπρόξιμο.
2: Στο Μοντέρο.
1: Η διεκδίκηση του rebound από το Μοντέρο, ναι, από τον παίκτη Ρεάλ.
0: Λοιπόν, επομένως τώρα περιμένουμε να δούμε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά δεν είναι πολύ δύσκολο πια.
2: Είναι στους 4 πόσεις.
0: Να αλλάξει κάτι στο 89-93. Πάντως, στο τέλος ο Ολυμπιακός προσπάθησε και προσπάθησε πολύ να το πάρει το παιχνίδι, να το γυρίσει στο μέρος του. Δεν έγινε έτσι. Επομένως, τώρα θα δούμε τι μπορεί να γίνει.
2: Νομίζω
0: θα
2: βγάλει ένα τρίποντο στα 2 δευτερόλεπτα.
0: Προφανώς μπαίνει.
2: Και στα 2 δευτερόλεπτα σουτάρει για να μείνουν και 5 δευτερόλεπτα να κάνει ένα φάουλ. Μήπως χάσει τις βολές.
0: Για να δούμε ο Δημήτρης Χρυσάνθης σε ρόλο μπασκετικού σπάθα τι έχει να μας πει για τις φάσεις αυτές. Έλα, Δημήτρη.
3: Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να γίνει και πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι έγιναν δύο λάθη τώρα του Ολυμπιακού. Το πάτημα της γραμμής από τον Μοντέρο, που αχρίστευσε εκείνη την επίθεση, την πρώτη τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού, και μετά το χαμένο αμυντικό rebound, κυρίως αυτό.
0: Ο Ταβάρες δεν κάνει φάουλ στο Βεζέγκοφ, ρε Δημήτρη.
3: Τώρα δεν έχω δει και replay τώρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
3: Δεν έδειξε κάποιο replay τώρα, γι' αυτό φωνάζει ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι, είναι εξαλώς.
3: Το βάλε και το rebound, αλλά δεν έχει δείξει κάποιο replay τώρα, δεν μπορώ να πάρω θέση, αν δεν το δω δηλαδή ξανά. Πάντως έπρεπε με κάποιο τρόπο να το πάρω το rebound, εγώ τι να σου πω τώρα. Χάθηκε το έβαλε ο Φελίξ μετά. Τώρα με 7 δευτερόλεπτα και 4 πόντους είναι δύσκολο.
2: Τελείωσε Δημήτρη.
1: Έγιναν 2 τρίποντα από Βεζέγκοφ και Φουρνιέ και τελείωσε. Για λίγο δεν πήγε.
3: Και να το έβαζε ο Βεζέγκοφ αυτό το τρίποντο.
2: 93-89.
1: Ο Φουρνιέ πήγε να πάρει και φάουλ μαζί με το τρίποντο.
0: Εντάξει, ναι, είναι ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε.
3: Υπερπρωταθλήτρια
0: Ευρώπης λοιπόν είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. 93-89.
3: Πήρε τη ρεβάνση Ρεάλ για την ήττα της στο ΆΚΑ. Το καλό το πήρε ο Ολυμπιακός.
2: Το καλό το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Τώρα αυτό δεν πειράζει. Αυτό είναι ένα Final Four τώρα. Θα μου πεις αν το πήρε ο Ολυμπιακός το 2 θα έλεγες. Αλλά αν φορτάμε με τη συμμετοχή της Ντουμπάι, βάλε και τη Φενέρ, βάλε και τη Ρεάλ, βάλε και τον Ολυμπιακό. Κάνε ένα ναχταρμά και προχώρα.
3: Κοίταξε, επί της ουσίας είναι φιλικά προετοιμασία.
0: Ναι, αυτό.
3: Είναι ενδεδειμένα έναν τύπο πιο επίσημο, γίνονται και τίτλοι, αλλά στην ουσία είναι φιλικά η προπόθεση.
0: Την Ντουμπάι από την Ευρωλίγκα μπορεί να τη βγάλει κάποιος, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί επαναλαμβάνω μου γυρίζει λίγο τάντερο.
3: Μην την πάρει κιόλα στην Ευρωλίγκα.
0: Ποιος, η Ντουμπάι? Θα σταματήσω να βλέπω μπάσκετ, στορκίζομαι. Αν γίνει αυτό, θα σταματήσω να βλέπω μπάσκετ.
1: Τι πάρει, να την αγοράσει.
0: Να την αγοράσει μπορεί, να την πάρει, να την κερδίσει, δεν ξέρω.
3: Να αγοράσει σχεδόν, έχει βάλει πολλά λεφτά η αλήθεια είναι. Έχει πάρει σημαντικό κομμάτι, μήπως πάρει και την κούπα αυτό το Ντουμπάι, γιατί έχει πολύ, πολύ γεμάτη ομάδα.
0: Κλείστε τον αυτό. Θα μας πας τα νεύρα σήμερα.
3: Και έχει και καλό προπονητή.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Για ναι, πες λίγο, πες το μία γρήγορα και να πάμε, έχουμε ρεπορταζάκι πολύ και καλό.
3: Πρώτο σκόρερ του αγώνα ο Βεζέγκοφ με 22 πόντους, 14 ο Φουρνιέ με αυτά τα δύο μεγάλα τρίποντα που έβαλε στο τέλος και 13 ο Χολ. Αυτή ήταν η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού. Από τη Ρεάλ 12 πόντους ο Λουβαβού Καμπαρό, από 11 Πρατίγια, Γιάντουνεν και Φελίς, ο οποίος ανέβηκε πολύ στο δεύτερο μήχρονο και έκανε ζημιά στον Ολυμπιακό. Τελικό σκορ 93-89 και η Ρεάλ κατέκτησε το Super Cup του Αμπουτάπη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία. Ήταν ο Δημήτρης Χρυσάνης που μας έκανε παρέα εδώ. Και επειδή οι μεγάλοι παίκτες και οι μεγάλες ομάδες στεναχωριούνται ό,τι και να χάσουν, είναι πραγματικά το απλανές βλέμμα του Βεζέγκοφ και του Φουρνιέ. Είναι όλα τα λεφτά, αλλά αυτό δείχνει και αποφασιστικότητα για τη συνέχεια, για τα σημαντικά, για τα σοβαρά. Για την Ευρωλίγκα που έρχεται, για το πρωτάθλημα που έρχεται κτλ. Κτλ. Σε μια ακόμη μακρά σεζόν για τον μπάσκετ και πάρα πάρα πολύ απαιτητική. Πάμε στο ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου να ακούσουμε δηλώσεις από το Βικελίδης, από το Άρης Ηρακλής 0-0 από τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και πρώτα Μιχάλης Γρηγορίου, ο προπονητής του Άρη. Αλλά έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον ο Ματσάρη. Πάμε πρώτα όμως στον Γρηγορίου.
4: Ναι, αν έλειψε κάτι από την ομάδα μας σήμερα ήταν το γκολ. Και μοιραία όταν δεν πετυχαίνεις γκολ πιέζοντας το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, είναι λογικό να μην μπορείς να πάρεις 3 βαθμούς. Δεν ξέρω τι άλλο θα έπρεπε να κάνουμε σήμερα όσον αφορά το κομμάτι της προσπάθειας, γιατί μπήκαμε, πιέσαμε παντού, τα παιδιά κάνανε πολλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν γίνεται να το κάνεις για 90 λεπτά, είναι λογικό αυτό. Είχαμε αρκετές προϋποθέσεις, αρκετές ευκαιρίες, αλλά όταν η μπάλα δεν μπαίνει στα δίχτυα για να ανοίξει το σκορ, να απελευθερωθούν και τα παιδιά και να είναι και αυτά, καταλαβαίνετε ότι έχουν ένα ψυχολογικό άγχος όσο περνάει η ώρα και δεν σκοράρεις, είναι λογικό μετά να μείνει αυτό το 0-0. Και δυστυχώς για εμάς πήραμε έναν βαθμό σε ένα μάτσο το οποίο θέλαμε μόνο 3.
5: Το λέγατε και πριν, θέλατε μόνο την νίκη για να πάτε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στην μεγάλη διακοπή. Τι σημαίνει τώρα αυτή η ισοπαλία, πόσο σας φρενάρει?
4: Εντάξει, έχει ολόκληρο πρωτάθλημα μπροστά μας. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι θέλαμε βαθμολογικά να είμαστε αρκετά καλά με την, αν περνάμε τη σημερινή νίκη. Αυτή η νίκη δεν ήρθε, αλλά δεν παραγνωρίζω ότι το γεγονός ότι τα παιδιά προσπάθησαν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε τη διακοπή για να μπορέσουμε να έχουμε ομοιογένεια και να ξαναγίνουμε η ομάδα που ήμασταν. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν μας άρεσε, δεν μας αντιπροσωπεύει και λογικά θα πρέπει να πορευτούμε με αυτό.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μιχάλης Γρηγορίου, πεσμένος εμφανώς, αλλά ανοίγουμε παρένθεση στα ποδοσφαιρικά. Γιατί το σημαντικό γεγονός δεν είναι αυτό. Δεν είναι ποδοσφαιρικό, δεν είναι καν μπασκετικό. Είναι εθνική υπόθεση και έχει να κάνει με το βόλεϊ. Έχω να δω 2 δεκαετίες την εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών και να την απολαύσω. Θα το ξεκινήσω έτσι. Ανεξαρτήτως του πού θα τερματίσει σε αυτό το Ευρωβόλεϊ. Έχει κάνει ήδη την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες, έχοντας πετύχει μεγάλες νίκες, αλλά και στις ήττες της ακόμα, τις 2 ήττες της. Ειδικά με την Ιταλία,
2: ναι.
0: Ήταν απολαυστική. Έπαιξε βολεάρα και κοίταξε την παγκόσμια πρωταθλήτρια στα μάτια. Και πραγματικά έχω πολλά χρόνια να δω τόσο καλό βόλεϊ από εθνική ομάδα. Και επίσης δεν έχω δει ποτέ να έχει τόσο καλό κλίμα μέσα η ομάδα αυτή. Να είναι τόσο καλή παρέα. Mm-hmm. Νομίζω αυτό δεν το έχω δει ποτέ. Αλλά όλα αυτά εμείς τα λέμε ωραία. Νομίζω ότι μπορεί να μας τα πει καλύτερα ένας από τους καλύτερους, νομίζω καλύτερος παίκτης της ομάδας σε αυτή τη φάση των ομίλων, ο Αλέξανδρος Ράπτης, που έχει κάνει ματσάρες και ετοιμάζεται για μία ακόμη αύριο. Και πάμε να τα πούμε γρήγορα γιατί πρέπει να ξεκουραστεί. Καλησπέρα, καλησπέρα, συγχαρητήρια.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστούμε για τα ωραία σου λόγια. Μας θυμάνε πολύ.
5: Εμάς μας θυμάται έτσι όπως παίζετε. Και μας κάνετε περήφανοι.
2: Είναι η πραγματικότητα και έχετε και τις δυνατότητες να πάμε και στους 8. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
6: Έχουμε τη δυνατότητα. Παίζουμε με τη Φιλανδία, η οποία Φιλανδία δεν είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις του βόλεϊ, αλλά είναι μία ανερχόμενη δύναμη. Έχει κερδίσει 2 φορές την αντίστοιχη, ας πούμε, το Eurovolley. Όχι το Eurovolley αυτό που παίζουμε τώρα, αλλά την Ευρωλίγκα.
0: Το European League, ναι.
6: Μπράβο, ακριβώς, το European League. Και εντάξει, μιλάμε για μια αρκετά καλή ομάδα. Σαν ομάδα οι μονάδες δεν είναι τόσο, ας πούμε, δεν κάνουν τόσο πολύ διαφορά, αλλά η ομάδα σαν ομάδα παίζουν πολύ καλά. Mm-hmm. Αλλά είναι μια καλή κλήρωση και είμαστε ετοιμότερες μεταλλευτούμε.
0: Ναι. Πώς είναι η ομάδα, έτσι δώσε μας, κάνε εσύ το ρεπόρτερ ρε παιδί μου, πώς είναι η ομάδα πριν από το αυριανό μάτς, τη μεγάλη πρόκληση?
6: Εντάξει, η ομάδα για να φτάσει κιόλας σε ένα καλό σημείο δεν έχει ποτέ, ας πούμε, στο μυαλό της τι θα γίνει μετά την ήττα. Δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι θα χάσουμε. με όποια ομάδα και να παίζουμε, ακόμα και με την Ιταλία που είπατε πιο πριν, δηλαδή παίζαμε με την παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Και μπορεί να ξαναπαίξετε, βέβαια.
6: Ορίστε.
1: Και μπορεί να ξαναπαίξετε, λέω, άμα νικήσετε.
6: Ναι, μπορούμε να ξαναπαίξουμε. Αν περάσουμε πάλι με την Ιταλία, παίζουμε σε ένα γήπεδο 15.000 ατόμων φορτικότητα. Και αν παίζουμε στο Τωρίνο με την Ιταλία σε 15.000 γήπεδο φορτικότητα, θα είναι μια υπέροχη γιορτή και μια βραδιά που θα θυμόμαστε σίγουρα όλη μας τη ζωή. Πώς μάλλον κερδίσουμε γιορτές, αλλά το πάρουμε να μείνουμε λίγο εδώ πέρα. Ας μείνουμε λίγο στη Φιλανδία που παίζουμε αύριο. Υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα. Υπάρχει πάρα πολύ θέληση, πάρα πολύ δίψα θα πω, γιατί αυτή η ομάδα είναι διψασμένη. Εγώ ας πούμε προσωπικά, μπορεί να είμαι πόσο, είμαι 26 χρονών, αλλά έχω παίξει 4 ευρωπαϊκά. Και θεωρώ ότι σε αυτό το ευρωπαϊκό έχουμε βλέψει για ψηλότερα από ό,τι είμαστε τώρα. Και θεωρώ και όλα τα παιδιά το ίδιο. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα, όπως είπατε. Είμαστε όλοι μια καλή παρέα. Γελάμε όλοι μαζί, χάνουμε όλοι μαζί, κερδίζουμε όλοι μαζί. Και αυτό θεωρώ ότι αποτυπώνεται και στο γήπεδο με τις εκφράσεις μας, ας πούμε, και με το πόσο χαιρόμαστε τα παιχνίδια.
2: Εγώ πάντως, επειδή έχω τα διπλά χρόνια, θυμάμαι το 1987 την εθνική ομάδα του βόλεϊ στη Γάνδη και βλέπω τώρα ξανά κόσμο να συζητά τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας βόλεϊ όπως συζητούσε τότε εκείνη τη μεγάλη ομάδα που έφτασε μέχρι την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, και αυτό είναι το πρώτο μεγάλο κέρδος για την εθνική ομάδα και για το βόλεϊ γενικότερα. Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, να μας πάτε λίγο στο παιχνίδι, πού πιστεύετε ότι υπερτερεί η δική μας η ομάδα και θα πρέπει να δώσει το βάρος για να πάρει το εισιτήριο για την οκτάδα?
6: Εμείς, εντάξει, σαν Έλληνες είμαστε μια ομάδα η οποία βασίζεται πολύ στο πάθος μας. Και το πάθος μας είναι αλληλένδετο και με τη μαχητικότητα. Οπότε, ας πούμε, ουσιαστικά εμείς παίζουμε πολύ άμυνα. Και η ομάδα μας έχει ένα χαρακτηριστικό, το οποίο είναι η άμυνα, καλό διάβασμα του αντίπαλου επιθετικού. Και επίσης μεγάλο όπλο για μας είναι το σερβίς μας. Έχουμε πολύ δυνατό σερβίς. Κυρίως αν είμαστε σε καλή μέρα, μπορούμε να πλήσουμε οποιαδήποτε υποδοχή, ακόμα και την υποδοχή της Ιταλίας, όταν παίξαμε, σερβίραμε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι θα κριθεί και εκεί το αυριανό παιχνίδι. Βέβαια είναι μια ομάδα με καλή υποδοχή και καλή επίθεση. Δηλαδή έχουν και αυτοί, σίγουρα θα έχουν απαντήσεις και μετά σίγουρα θα είναι ένα πολύ καλό μάτς, θεωρώ. Αλλά θα είμαστε εκεί πέρα. Θα είμαστε εκεί πέρα να προσαρμοστούμε σε οτιδήποτε γίνει.
0: Κοίτα πόσο ωραίο είναι το interaction μεταξύ πάγκου παικτών και πόσο έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα. Εγώ θα πω με τον κορυφαίο Έλληνα παίκτη όλων των εποχών στον πάγκο, τον Κώστα τον Χριστοφιδέλη, που δημιουργεί μαζί με το Στεφάνου και τους υπόλοιπους εκεί κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω αυτό που είπα στον πρόλογό μου, Αλεξανδρέ, ότι δεν έχω ξαναδεί. Δεν έχω ξαναδεί τόση χαρά, ρε παιδί μου, σε βολυμπολίστα.
6: Ναι, η αλήθεια είναι ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ και αυτό δηλαδή τιμά και πάρα πολύ τα παιδιά τα οποία μπορεί να μην έχουν τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής. Άμα ήταν άλλοι άνθρωποι, άμα ήταν άλλη ομάδα, άμα ήταν άλλοι παίκτες, μπορεί να υπήρχε γκρίνια, μπορεί να υπήρχε κακό κλίμα, αλλά είναι παιδιά και βλέπεις τις φάσεις τους, ας πούμε, ότι όλοι θέλουμε να κερδίσουμε, όλοι θέλουμε να είμαστε μαζί σε αυτό, είτε είμαι εγώ, είτε είσαι εσύ, είτε είναι κάποιος άλλος που είναι μέσα, προσπαθούμε να δώσουμε δύναμη, γιατί προφανώς από την αρχή του καλοκαιριού μπορεί να είμαι εγώ τώρα μέσα να παίζω, αλλά έχω υπάρξει και στον πάγκο. Έχω υπάρξει και τραυματίας που να μην έχω κάνει την ελπίδα ότι θα παίξω, αλλά ξέρω τη δουλειά μου ότι όταν είμαι έξω είναι να βοηθήσω αυτούς που είναι μέσα, έτσι ώστε να ξέρουν ότι δεν είστε 6 ουσιαστικά που παίζετε μέσα, αλλά είμαστε 12 και μαζί με το staff ακόμα περισσότεροι, οι οποίοι ουσιαστικά όλοι μαζί κάνουμε ένα μάτς, έναν αγώνα, ένα πόντο, οτιδήποτε.
0: Ήσουν αγέννητος πάρα πολύ μικρός τότε, αλλά ξέρεις πόσα μετάλλια έχουμε χάσει επειδή δεν υπήρχε αυτό που μόλις περιέγραψες. Υπήρχε γκρίνια, μύρλα, μουρμούρα και τα λοιπά.
6: Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι. Έχω υπάρξει και εγώ σε πολλές χρονιές. Εγώ είμαι από το 2018
0: στους γιατρών.
6: Ναι, και γενικότερα το 2014-2015 στις εθνικές ομάδες. Οπότε έχω μια εικόνα στο γιατί περιστατικά μιλάμε. Αλλά θεωρώ ότι τώρα αυτό δεν υπάρχει, και αν μπορεί ας πούμε, να υπάρξει, θα υπάρξουν σίγουρα κακές στιγμές. Είμαστε εδώ πέρα 8 Μαΐου, κοντεύουμε 4 μήνες εδώ, μπορεί και βασικά 4 μήνες δεν ξέρω αν έχουν περάσει. Μπορεί να έχουν περάσει, προφανώς έχουν περάσει. Έχουμε χάσει προφανώς το μέτρημα κι εγώ.
0: Ναι, 4 μήνες είναι, 4 μήνες.
5: Έχουν περάσει. Ναι, πιο πάνω.
6: Ναι, εντάξει, υπάρχουν κακές στιγμές, έχουμε τριβή μεταξύ μας, αλλά το θέμα είναι όταν μπαίνουμε στο γήπεδο να τα ξεχνάμε όλα και να γινόμαστε ένα, μια ομάδα, γιατί μόνο έτσι θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε μπροστά και να κερδίσουμε αντιπάλους τους οποίους με. Που θα το φανταζόμασταν όταν ξεκινούσαν βόλοι.
0: Άρχισε να το φαντάζεσαι όμως, γιατί θα γίνει. Και ξέρεις, είναι μια ομάδα μακράς πνοής, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι κάτι το οποίο είναι φέτος, άντε του χρόνου και τέλος. Έχετε μπροστά σας πολλά πράγματα. Δηλαδή να κάνετε πράγματα που ενδεχομένως δεν έχουν ξαναγίνει και στο ελληνικό βόλι.
6: Η αλήθεια είναι ότι εκεί είναι να αποθέτουμε τις ελπίδες μας, το ότι είμαστε μια ομάδα νέα, μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία και πολύ ας πούμε θέληση να διακριθεί, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί διακρινόμαστε εμείς οι 12, αλλά από πίσω ακολουθούν άλλοι εκατοντάδες χιλιάδες αθλητές του βόλεϊ, οι οποίοι είναι βοήθεια και για αυτούς ας πούμε άμα η εθνική ομάδα διακριθεί, είτε για μικρούς αθλητές, είτε για αθλητές οι οποίοι αγωνίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και ψάχνουν για μια θέση, είτε αθλητές που ψάχνουν για ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, είναι κέρδος για όλους τους Έλληνες. Mm-hmm. Για τους Έλληνες βολεϊμπολίστες και σίγουρα και για τον ελληνικό λαό, που ας πούμε προφανώς και από τα μηνύματα που δέχομαι καταλαβαίνω ότι χαίρεται που μας βλέπει, το απολαμβάνει και αυτός είναι και ο σκοπός μας.
0: Θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα, θέλω να κάνω ένα σχόλιο και να σχολιάσεις επί του σχολείου μου, αν θέλεις. Έγινε συζήτηση προς το τέλος της σεζόν και μετά από αυτήν για τον αριθμό των ξένων παικτών και ότι δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες και πρέπει να αυξήσουμε τους Έλληνες, τους ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα που πέρασε, έτσι έγινε. Και εγώ θέλω να ρωτήσω όλους αυτούς τους παράγοντες που το αποφάσισαν, της Ομοσπονδίας συμπεριλαμβανομένης, εάν αυτοί οι παίκτες που είναι τώρα στο ευρωπαϊκό είναι παίκτες της Γουινέα Μπισάου ή της Ελλάδας. Γιατί νομίζω ότι Έλληνες είστε. Και κάνετε αυτά που κάνετε. Άρα, πού είναι οι Έλληνες παίκτες που δεν υπάρχουν?
6: Ναι, σίγουρα, και ήμασταν όλοι κατά σε αυτό να ψηφιστεί για τους ξένους παίκτες, γιατί οι Έλληνες παίκτες θα χάσουν τις θέσεις τους. Και θεωρώ ότι αυτό που γίνεται τώρα εδώ πέρα, αυτή η προσπάθεια που γίνεται, ανεξαρτήτως πού θα φτάσει η εθνική ομάδα, είναι μια απάντηση σε όλο αυτό, θεωρώ. Γιατί εμείς, καλώς ή κακώς, παίρνουμε θέση σε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το φτάσουμε, ας πούμε, εκεί που θα έπρεπε να το φτάσουμε, γιατί η δουλειά μας είναι να παίζουμε βόλεϊ, κατά κύριο λόγο. Οπότε θεωρώ ότι αυτή είναι μια απάντηση για να δείξουμε ότι, ας πούμε, το ελληνικό βόλεϊ είναι εδώ. Και όταν μιλάμε για το ελληνικό βόλεϊ, μιλάμε για τους Έλληνες. Οι Έλληνες είμαστε εδώ και δείχνουμε ότι είμαστε στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και θα φτάσουμε και παραπάνω. Φέτος, του χρόνου, οποτεδήποτε θα φτάσουμε και παραπάνω και θα αποδείξουμε στον κάθε ένα, ας πούμε, ο οποίος δεν μας πιστεύει, έχει αμφιβολίες για τους Έλληνες αθλητές, ότι και κάνει λάθος, και θεωρώ όλες αυτές οι αποφάσεις θα αναθεωρηθούν και θα πάρουμε στο τέλος αυτό που μας αξίζει.
0: Αλέξανδρε Ράπτη, είσαι μεγάλη παιχτάρα και πολύ ωραίος τύπος και σου ευχόμαστε τα καλύτερα και όχι μόνο αυτό, στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια και όπως το πες, είτε για αύριο, είτε για το μάτς με την Ιταλία που θα ακολουθήσει, είτε για όλα τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν, γιατί θα πάτε το ελληνικό βόλεϊ ψηλά, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
6: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, στείλτε θετική ενέργεια, τη χρειαζόμαστε όλοι, ολονών, όλων όσων μας ακούνε, όλων των Ελλήνων. Γιατί αλήθεια αυτό που κάνουμε, βλέπουμε ότι χαροποιεί τον κόσμο και αυτό μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενος.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
6: Και έτσι, να είστε καλά, καλό σου βράδυ.
0: Καλή ξεκούραση.

0: Ωραίο ήταν.
1: Δεν σα δημιουργεί την βεβαιότητα ότι κάτι καλό θα γίνει.
2: Ναι.
0: Μα ήδη έχει γίνει κάτι καλό, βέβαια.
1: Κάτι ακόμα καλύτερο.
0: Αλλά κάτι ακόμα καλύτερο.
2: Γιατί το συζητάει και ο κόσμος πολύ. Είχα πολύ καιρό να ακούσω ο κόσμος να συζητάει για την εθνική ομάδα του βόλεϊ, όπως είπες και εσύ. Και είναι στις συζητήσεις επικαιρότητας αυτό. Και είναι σημαντικό και για τα νέα παιδιά να δουν και το βόλεϊ με ένα βλέμμα διαφορετικό. Έτσι, το
0: ένα παιδί που επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από μια τριετή, νομίζω, διεθνή καριέρα σε Γαλλία και Ιταλία.
1: Στα καλά πρωταθλήματα.
0: Στα μεγάλα, μεγάλα πρωταθλήματα, ναι, και φαίνεται και στον τρόπο και που μιλάει.
1: Ναι, έχει πήξει το μυαλό του, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς αυτό που έχει.
2: Μακάρι να πάρουμε το εισιτήριο. Και νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες. Ναι, είμαστε.
1: Και αν δεν γίνει τώρα, όπως είπε, θα γίνει στο επόμενο. Είναι βέβαιο.
2: Είναι καλή ομάδα.
1: Εντάξει, τώρα μας έχει κάτσει και έτσι διασταύρωση που θα πάω να παίξουμε με την Ιταλία μετά.
2: Εκεί είμαστε
1: λίγο ζόρι. Ναι, εντάξει, οκ.
0: Μπορεί να χάσει η Ιταλία από τη Δανία, δεν ξέρεις. Δεν
1: νομίζω. Τι να κάνει ποιος.
0: Όχι, δεν θα χάσει.
2: Δεν νομίζω.
1: Αυτά δεν μπορεί να συμβούν. Αλλά ρε παιδί μου, σου δίνει την αίσθηση ότι έχουν βάλει πραγματικά ψηλά τον πύχη. Δεν μένουν στο ότι εντάξει, μωρέ, προκριθήκαμε στου 16. Μια χαρά είμαστε.
2: Δεν έγινε και τίποτα.
1: Okay, πάμε παρακάτω. Επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας.
2: Είναι σωστό αυτό που λες για το μέλλον, διότι βλέπεις πως υπάρχει ταλέντο στην ομάδα και υπάρχει και ένας μέσος όρος ηλικίας που σου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτείς ότι αυτή η ομάδα μπορεί σε 2 χρόνια στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση να τα πάει ακόμα καλύτερα. Ή σε 4 χρόνια. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη
0: υπόθεση. Στο Λος Άντζελες.
2: Ναι.
1: Α, το πας εκεί εσύ.
2: Ναι.
1: Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι, γιατί όχι.
0: Έτσι. Γιατί όχι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα χταπόδι εδώ στην παρέα. Θοδωρής λέγεται.
0: Ναι.
1: Χταπόδι μεγάλο. Επέστρεψε, άρα θα μας οδηγήσει σε τίτλους ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και θα γυρίσουμε γιατί έχουμε και άλλες ελληνικές επιτυχίες στο ποδόσφαιρο, στα ξένα πρωταθλήματα. Και όχι μόνο, γενικώς έχουμε πολλά να πούμε.
0: Γίνεται χαμός τώρα και σε εμάς που είναι και σε εξέλιξη. Θα τα πούμε όλα, έχουμε πολύ ώρα ακόμα.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Άγριο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους στα Βρυλίσια. 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε συμμαθητή του με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο μαθητής μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Ακόμη ένα ανάλογο περιστατικό, αυτήν τη φορά στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Παιδιά ηλικίας 12 έως 13 ετών φέρεται να επιτέθηκαν σε κορίτσι 13 χρόνων. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας σε Βόσμο. Την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη και όλων όσοι εμπλέκονται στη διαφυγή του κρατούμενου Αλκέτ Ριζάη, ζητάει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για τεράστιο σκάνδαλο. Απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε δημοσιογράφους του CNN και του MC Now στον Λευκό Οίκο μετά την απαγόρευση που ανακοίνωσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα, δεν τους επιτράπει σήμερα να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των εν λόγω μέσων, προειδοποιώντας μάλιστα ότι θα ακολουθήσουν και άλλα. Νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το προγραμματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει τη σημασία της διπλής αναβάθμισης της Ελλάδας από τους οίκους Moody's και Scope. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Νέα μαρτυρία από διασώστη του ΕΚΑΒ τονίζει την απροθυμία των κατηγορούμενων ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως περιέγραψε ο διασώστης, οι γιατροί δεν έδωσαν πληροφορίες για το ιστορικό του δημοφιλούς καλλιτέχνη, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή. Το μόνο που μας είπαν είναι πως πρόκειται για τον Γιώργο Μαζονάκη και ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά θα έχει αύριο, η Αττική στους 30 βαθμούς θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: Πού είμαστε? Είμαστε στο Mega News στους 104,6.
1: Mega News Sports.
0: Ο κύριος Χρήστος Μεγκλίδης.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Περπερίδης.
0: Ο κύριος Χριστόφορος Βαγγελάτος.
2: Λοιπόν. Αλλάζουν κυκλικά, έτσι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ο κύριος Θοδωρής Κούβας είναι στην κονσόλα του ήχου. Αρχικαπετάνιος. Θεός. Ο κύριος Λάμπρος Ρήγας είναι στην επικοινωνία με όλους. Δημοσιογράφους, με εσάς, με τους πάντες. Από εκείνον εξαρτάται. Εάν εκείνος δεν βάλει το χεράκι του, δεν έχει τίποτα.
2: Δεν θα βγει καλή η σούπα, ε. Θέλει μάγειρα.
0: Θέλει μάγειρα πίσω, ναι. Έτσι, φίλε μου. Εκεί και αν θέλει αντανακλάστηκα ταχύτητες και τα λοιπά. Ποια ακούνε ραδιόφωνο Σάββατο βράδυ στις 10.30?
1: Όλοι όσοι είναι στο αυτοκίνητο μας ακούνε.
0: Άρα η αγαπημένη μου οδηγή ταξί.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Σίγουρα, γεια.
0: Drive safe. Και εσείς και οι υπόλοιποι.
2: Και οι υπόλοιποι, έτσι.
0: Θα πηγαίνουν να διασκεδάσουν προφανώς. Ναι. Τέτοια ώρα. Ένα καλό πράγμα που κάνει το ραδιόφωνο ή η δουλειά γενικώς Σαββατόβραδο και Κυριακή βράδυ και Παρασκευή βράδυ είναι ότι κάνεις οικονομία. Δεν βγαίνεις. Καταλαβες. Τώρα θα ήμουν ήδη στο τρίτο ποτό εγώ.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Ναι.
2: Δεν βγαίνεις.
0: Ναι.
2: Αλλά κοιτάς 20 του μήνα και πάλι δεν βγαίνεις.
0: Γιατί τώρα δεν βγαίνεις?
2: Πώς γίνεται αυτό?
0: 9 μέρες μείνανε. 9 μέρες έχουν μείνει. Κάνε τις διαιρέσεις σου. Φυσικά εννοείται. Κάνε τις διαιρέσεις σου. Τσακ.
2: Όλοι τις μετράνε πιστεύω.
0: Τόσο διά, 9.
2: Έτσι. Ναι. Τις μετράς και εσύ έτσι μία-μία από, από 20 μέχρι 30.
0: Γιατί είμαι εγώ,
2: δεν λέω ρε παιδί μου.
0: Κάση εκατομμυριούχο, γιατί με έχεις.
1: Τώρα που πεις για τους οδηγούς ταξί.
2: Μόνο Μεγκλίδης δεν πήρε μέρος στην κουβέντα, είδες.
1: Απάντησε κάτι άλλο, τώρα γελάω. Γιατί πρέπει να ήμασταν μαζί σε μια προηγούμενη.
0: Σε προηγούμενη ζωή.
1: Όχι ζωή, δουλειά. Και ήσουν εσύ στο στούντιο και εγώ γύρναγα το γήπεδο. Και έχω μπει σε ένα ταξί.
0: Που με βρίζει.
1: Όχι.
0: Α, πάλι καλά.
1: Όπου ακούει το σταθμό οδηγός.
0: Στο Μαρούσι.
1: Ακούει το σταθμό, ναι.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά κάνει πάσα και του λέει το χαμηλώνεις λίγο. Και αρχίζει να ακούει εμένα. Και το ελάθηκε. Σου λέει γύρνα και πίσω, γύρνα και μπροστά.
0: Δεν ήξερα από πού
1: το ακούω. Φοβερό.
0: Τρομερό. Λοιπόν, γιατί. Η οδηγή ταξί είναι καλύτερη μας φίλη.
2: Να
0: τα λέμε αυτά.
2: Εννοείται.
0: Και πότε γίνεται κάτι συνήθεια? Όταν σε βάζει ο οδηγός στο ταξί του. Μετά τελείωσε, καθιερώθηκες. Είσαι ωραίος. Οπότε παιδιά, 104,6 μην το κουνήσετε από εκεί. Βάλτε το. Αφήστε το. Να μαθαίνει ο κόσμος σιγά σιγά.
2: Και δουλεύει και πολλοί κόσμος νύχτα, έτσι. Που το ραδιόφωνο είναι μεγάλη συντροφιά.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πολύ μεγάλη.
0: Φυσικά. Εννοείται. Και εκτός από τον κλασικό τρόπο, ρε παιδί μου, να ακούσει κανείς το Mega News. Υπάρχει και το ωραίο ίντερνετ, εφαρμογές, ιστορίες, από εδώ, από εκεί.
2: Ενώ κάποτε δεν υπήρχαν.
0: Καταλαβες. Τώρα υπάρχουν όλα αυτά, σε ακούει από παντού άλλος.
2: Έτσι, παίζει ρόλο.
0: Έχω μια εκκρεμότητα.
1: Το τηλέφωνα πες με 10.
0: Τι να πω, αμέσως βεβαίως. 211-016-1046. 211-016-1046. Ο Λάμπρος σας περιμένει. Ό,τι θέλετε να του πείτε, μας το μεταφέρει σε χρόνο ντετέ. Viber και WhatsApp τα μηνύματά σας τα στέλνετε 6981-04-1046. 6981-41. Μπάχαλο το κάνα. 6981-04-1046. Και email studio παπάκι meganews1046.gr.
2: Ο Μεγκλίδης φταίει. Γιατί αν δεν είχε κάνει την παρέμβαση στην αρχή της εκπομπής, δεν το είπες έτσι πρέπει να το πεις.
0: Ναι.
2: Θα έχεις πάρει το κολλάι από την αρχή, θα το
1: έχεις
2: πει.
1: Το είπε πολύ ωραία.
2: Το είπε πολύ ωραία.
1: Το είπε έτσι, όπως πρέπει.
0: Έχουμε μία εκκρεμότητα. Η εκκρεμότητά μας είναι από το Βικελίδης. Ακούσαμε τη δήλωση του τεχλημένου Μιχάλη Γρηγορίου. Γιατί γελάς?
2: Ναι. Ήταν λίγο ο άνθρωπος στεναχωρημένος. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί σου λέει.
0: Σαν Μεγάλη Παρασκευή.
2: Ναι. Δεν ξέρεις τι
0: μεγάλη
2: γίνεται.
0: Μεγάλη Πέμπτη
2: τώρα.
0: Βράδυ, ένα από τα δύο.
2: Δεν ξέρεις τι γίνεται τώρα.
0: Εντάξει.
2: Λογικό, έτσι.
0: Λογικό. Αλλά υπάρχει ένας τύπος ο οποίος είναι πιο επιθετικός. Είναι πιο μάγκας και τους βγάζει όλους στη σέντρα.
2: Ναι.
0: Είναι ο προπονητής του Ηρακλέους.
1: Είπε πάλι.
0: Άκου τι είπε ο κύριος Ματσάρη.
2: Για να ακούσουμε.
3: Questa intanto è una soddisfazione che voglio dedicare ai nostri tifosi, che sono eccezionali, sono sempre stati vicini, sono molto calorosi e veramente, secondo me, anche ci capiscono di calcio. E il primo tempo, come ci capita di solito, eravamo un po' contratti. Questa squadra sente la responsabilità. Tutti i primi tempi non li facciamo bene, però alla fine non abbiamo rischiato tantissimo il primo tempo. Ma il secondo tempo abbiamo giocato meglio, penso, della squadra avversaria e meritavamo con Pedro di fare gol perché era un'occasione clamorosa.
4: Λέω ότι πρώτα απ' όλα θέλει να αφιερώσει αυτή την νίκη στους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι ήταν από την αρχή στο πλευρό της ομάδας, την υποστηρίζουν, είναι εξαιρετικοί οπαδοί και πιστεύω ότι είναι οπαδοί οι οποίοι καταλαβαίνουν από ποδόσφαιρο. Για το πρώτο ημίχρονο λέει ότι η ομάδα αντιμετώπισε κάποια προβλήματα, όπως αντιμετωπίζει μέχρι τώρα σε όλα τα πρώτα ημίχρονα, δεν μπαίνει με το όπως εμφανίζεται στο δεύτερο. Αλλά αυτό λέει ότι οφείλεται λίγο και στο γεγονός ότι η ομάδα αισθάνεται την ευθύνη ότι πρέπει να κερδίζει, ότι είναι μια μεγάλη ομάδα και ότι μπαίνει μέσα με την υποχρέωση να κερδίσει.
0: Και μετά τα έχωσε για την αναστάτωση στη διοίκηση.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Δηλαδή, θα έχουμε ιστορίες εκεί τώρα, ναι. Θα έχουμε ιστορίες. Θα γίνουν ωραία πράγματα. Να ξέρετε.
2: Λες,
0: σε λίγο ο Στεφάνου θα μας τα πει όλα. Θα μας τα πει γιατί έχει ρεπορτάζ πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν.
1: Σίγουρα θα έχει γιατί υπήρχαν αποδοκιμασίες πολλές στο Βικελίδης για όλους. Οπότε και για τον Άρη θα έχει και για τον Ηρακλή αυτά που λες.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Να πω τα αποδοκιμασίες.
0: Λάμπρο, ποιος καλός άνθρωπος ήταν αυτός. Να του στείλουμε λουλούδια. Δεν άφησε όνομα. Ευχαριστούμε φίλε μας που πήρες τηλέφωνο και δεν άφησες το όνομά σου για τα καλά σου λόγια που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Λοιπόν, για έλεγε γιατί είχαμε τρομερή γκολάρα Μπάμπη Κοστούλα στην Αγγλία το απόγευμα και τρομακτική νίκη επί της Arsenal.
1: 3-0 η Brighton νίκη στην Arsenal. Ο Κοστούλας έβαλε πραγματικά ένα καταπληκτικό γκολ στη γωνία του Ράγια, ο οποίος δεν είναι και τερματοφύλακας που δέχεται και εύκολα γκολ όπως και έμεινε της Arsenal. Αλλά τους έκανε ένα κάτω και στο πρώτο γκολ του Γκρος ήταν δική του
0: η assist.
1: Η assist. Ναι. Γενικά έκανε φανταστικό παιχνίδι. Εν αντιθέσει με, δεν θα έλεγα τον Χρήστο Τζόλι, όλη την Arsenal που ήταν αγνώριστη.
2: Απογοητευτική στο μάτς, ναι. Και φάνηκε και από τα πρώτα λεπτά, Χρήστο, ότι την έπνιξε στο pressing η Brighton την Arsenal και ευνηδιάστηκαν οι πρωταθλητές Αγγλίας. Δεν περίμεναν κάτι τέτοιο νομίζω. Και την πάτησαν στο μάτς. Την πάτησαν, αλλά την πάτησαν γιατί ήταν η Brighton. Δίνοντας
1: την ευκαιρία στη City να νικήσει αύριο την Sunderland στο Etihad, να περάσει μόνη πρώτη στην κορυφή.
0: Ναι, κάτι περίμενα γιατί και η Chelsea έφαγε 3-0 από την Bournemouth.
1: Η Chelsea έχασε 3-0 από την Brentford.
0: Από την Brentford και την Bournemouth,
2: το 3 δεν αλλάζει. Έβαγε 3 γκολ.
1: Τότε να με φάγει και αυτή 3-0 παρότι έβαλε 2 γκολ για πρώτη φορά φέτος σκόραρε. Έχασε 3-2 από την Aston Villa. Ο Τζολάκης, αν και δέχτηκε 2 γκολ χωρίς να έχει ευθύνη στο Newcastle Hall στο πρώτο 7 λεπτό.
2: Ναι, ναι.
1: Στη συνέχεια
0: έπιασε πέναλτι.
1: Έπιασε πέναλτι εκτός των άλλων που έκανε στο τέλος του πρώτου μέρους. Μείωσε η ομάδα του, δεν μπορούσε να σοφάρισει. 2-1 Newcastle Hall.
2: Η πρώτη ήταν για τη χάρη στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Χριστό, έτσι δεν είχε χάσει στα προηγούμενα μάτς.
1: Έχει νικήσει η Everton 1-0 την Ipswich. Και,
0: τώρα έγινε, αυτό το χωρίς να έχει ευθύνη το είπε, λες επειδή τον αγαπάς ή επειδή όντως δεν είχε ευθύνη.
1: Δεν είχε.
0: Επειδή το λέει ο Χριστόφορος, το πιστεύω, γιατί εσένα δεν σου πολύ πιστεύω να ξέρεις.
1: Εντάξει, τον συμπάθω η αλήθεια είναι και τον αγαπώ πολύ, τον Κωνσταντή, όπως και όλοι νομίζω.
0: Εννοείται.
1: Το ίδιο νιώθαν, αλλά όταν φταίει κάποιος το λέμε, εντάξει, όταν έχει ευθύνη. Νότιχαμ Κόβεντρι. Τι γελάς μου.
0: Όχι, εντάξει, συνέχισε εσύ, δεν είναι.
1: Το λέω. Νότιχαμ Κόβεντρι 0-1 σε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Γιατί ήταν η πρώτη νίκη της Κόβεντρι φέτος. Η Νότιχαμ ευνηδιάστηκε στο τέλος, πίεσε πολύ. Έβαλε και ένα γκολ με τον Ζεσούς, το οποίο δεν μέτρησε μέσω VAR.
0: Offside.
1: Ναι, ναι. Τώρα γινόταν αυτό πάνω στο
0: κουμπί. Το ακύρωσε όμως με το VAR.
1: Ναι. Για φάουλ, όχι, δεν ήταν για offside.
0: Για φάουλ, okay.
1: Για φάουλ στην αρχή της φάσης.
0: Okay.
1: Υπήρξαν διαμαρτυρίες, ήταν πάντως μια νίκη για την Coventry αξιοσημείωτη, μόνο και μόνο διότι είναι η πρώτη της νίκη στην Premier League μετά από 25 χρόνια, γιατί γύρισε στην Premier League, δεν είχε νίκη.
0: Αυτό γενικώς είναι αγωνιστική των εκπλήξεων, από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Okay. Εντάξει. Στην Αγγλία συμβαίνουν αυτά, δεν είναι περίεργο.
1: Με τις ήττες των Λονδρέζων, δηλαδή της Arsenal, της Chelsea και με αυτή την ήττα της Nottingham.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αύριο παίζουν οι Bournemouth με τη Liverpool, η Leeds με την Crystal Palace, η City με τη Sunderland και Fulham Manchester United.
2: Να σταθούμε λίγο εδώ.
0: Πού στο Fulham Manchester United.
2: Βεβαίως, κύριε.
0: Γιατί θα σταθεί στο Fulham Manchester United.
2: Γιατί είπαμε προηγουμένως ότι ο άλλος άκουσε προπονητής του Ηρακλή. Συγγνώμη για το άλλο. Ο προπονητής του Ηρακλή άκουσε το όνομα του Ιορδανέσκου.
0: Ναι.
2: Ο Κάρικ διάβασε το όνομα του Κόντε πριν δύο μέρες. Στον αγγλικό τύπο. Ότι αν δεν κερδίσει, αν δεν νικήσει τη Fulham,
1: ναι,
2: περιμένει λέει ο Κόντε για να αναλάβει τη United. Οπότε έχει ενδιαφέρον και ίσως να έχει και είδηση το μάτς.
1: Υπάρχει γκρίνια.
2: Θέλω να πιστεύω ότι θα την κερδίσει τη Φούλα.
1: Ναι. Πάει γκρίνια και από τον κόσμο, πάει και έξω από το γήπεδο και για άλλα θέματα.
2: Και για άλλα θέματα, βεβαίως. Αλήθεια είναι αυτό. Και όχι μόνο η οπαδή της United.
0: Τι διάολο κατάρες έχει κάνει ο Σερ Άλεξ όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, και 13, δεν έχει σταυρώσει United τίποτα.
2: Πάει για 14 καθώς φαίνεται.
0: Οπα, πα, πα, πα. Ναι. Ο Θεός να σε φιλέει από το Σερ Άλεξ.
2: Και αν είμαστε δίκαιοι, ναι, θα πρέπει να πούμε ότι ο πρώτος διάδοχος του Σερ Άλεξ, ο Μόγιες, πήγε καλύτερα από όλους όσους ακολούθησαν. Πιστεύω εγώ ότι η United, και αν έμενε 2-3 χρόνια ακόμα, ίσως να. Θυμίζω, ο Φέργκισον πέρασαν 7 χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα με τη United.
0: Ναι.
2: Ο Μόγιες έφυγε.
0: Έφυγε.
2: Νωρίς. Όπως έφυγαν νωρίς και όλοι όσοι ακολούθησαν, έτσι.
0: Ναι. Δικαίως ή αδίκως, εν πάση
2: περιπτώσει. Δικαίως ή αδίκως, δεν είναι δικό μας θέμα, είναι της υπηρεσίας. Αυτό θα το βρει η υπηρεσία.
0: Θα το βρει η υπηρεσία, ξεκαθαρά. Η υπηρεσία πάντως βρήκε στο μεταξύ το Γιώργο Νικοκύρη.
2: Standing ovation πρέπει να γίνει.
0: Ναι, καλά, ξεκαθαρά.
2: Και τα λοιπά.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Αποθέωση.
5: Τι κάνετε, καλά είστε.
0: Σας ακούω
5: πολύ ωραία για την ανάλυση, την αγγλική.
2: Ναι, γιατί είσαι Liverpool και χαίρεσαι με την κατάδια της United. Γι' αυτό, Γιώργο, μου μας άκουσες έτσι,
5: Πολύ σωστά. Απ' την άλλη, βεβαίως, ούτε η Liverpool κέρδισε.
2: Ούτε,
5: πουλά,
2: ούτε η Liverpool. Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό.
5: Δεν το λέει και καλό ξεκίνημα της Liverpool.
2: Σωστό γι' αυτό.
5: Τα λέμε και τόσα χρόνια που δεν υπάρχει η United στο χάρτη. Δύο πρωταθλήματα έχει πάρει η Liverpool. Με το ζόρι.
2: Ναι, δεν είναι, okay, δεν είναι, δεν είναι κακή επίδοση. Μη θέλω να σου θυμίσω πόσα χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα η Liverpool,
5: Καλά,
2: άρα τα δύο που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια δεν είναι κακή επίδοση, δεν το συζητάμε.
5: Δεν διάφωνο. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε στα δικά μας.
2: Έτσι, να πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
5: Να αφήσουμε τη Λίβερπουλ στην άκρη, να πούμε ότι αύριο 5 ώρα Ολυμπιακός παίζει τη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος είναι τραυματίας. Έμεινε ο Ντάνι Γκαρθία για λόγους τακτικής, το αποφάσισε ο Ιμανόλη να μην τον έχει μαζί του. Έμεινε και ο Μπέιλι, ο οποίος έχει συμπτώματα κόπωσης, θέλει λίγο προσοχή, γιατί θυμίζω ότι μπήκε κατευθείαν στα βαθιά, έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια και ο ίδιος να επιστρέψει γρήγορα. Μπήκε πολύ νωρίτερα από ό,τι ήταν η αρχική πρόγνωση, τα πρώτα προγνωστικά στην αρχή για το πότε θα μπορέσει να είναι έτοιμος. Τον είδαμε να παίζει με τον Όφη αλλαγή, τον είδαμε να παίζει με τη Γιαγκελόνη αλλαγή, που ήταν σημαντικό πολύ, γιατί δεν υπήρχε και άλλη επιλογή για τα άκρα. Θυμίζω ήταν ο Φορτούνης τιμωρημένος και ο Ρόκα εκτός λίστας. Τώρα και οι δύο, και ο Φορτούνης και ο Ρόκα, είναι στην αποστολή.
1: Καλό θα ήταν ο Μπέιλι να μην πάει και να μην τρέχει στη Τζαμάικα, που να πάει τώρα με τη
5: Λίστα. Αν δεν είναι στην κατάσταση που πρέπει, νομίζω

0: λόγο, γιατί θα μπορεί να γυρίσει στην μπούμερα, αν καταλαβαίνετε.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Θα το δούμε αυτό αύριο. Εν πάση περιπτώσει, μεθαύριο που φεύγουν οι διεθνείς, τι ακριβώς θα συμβεί. Στην αποστολή είναι και ο Σιπιόνι και ο Ρόκα, δύο παιδιά που ήταν τραυματίες, δεν ήταν στο προηγούμενο ματς με τον Νεόφη. Είναι και ο Μάριος Μουαντίλ Ματζή. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα το λέμε Μάριος.
1: Σωστό, για... ναι. Εγώ έχω δύο στα δύο, να ξέρεις, Σαρδάμ.
2: Πώς τον λένε?
0: Εντάξει, είναι δύσκολο.
1: Μάριος.
2: Μουαντίλ. Ο νοικοκύρης το παίζει μάγκας. Έχει γραμμένο το όνομα μπροστά τώρα και σου λέει το έχει κάνει και πρόβα 20 φορές πριν βγει. Δεν θα το πω.
3: Θέλω να σας αποκαλύψω κάτι. Ο Θέμης Σωτηρόπουλος, όταν γράφει τις πάσες στο δελτίο, ρε παιδί μου, στα ονόματα που είναι σιδηρόδρομοι, βάζει παύλες ανάμεσα. Διδάσκεται στην φωνητική αυτό. Είναι ο μόνος που το κάνει πάντως. Γιατί είναι ο μόνος επαγγελματίας μεταξύ μας και εμείς είμαστε χαβάλεδες. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν.
0: Καλά κάνει ο Θεός.
3: Βέβαια καλά κάνει, εννοείται. Αυτό πάντως δεν θα το πει ούτε με παύλες.
2: Και το επιμύθιο είναι μπράβο Θέμη.
3: Ναι, καλά εννοείται. Εννοείται μπράβο Θέμη.
1: Καλά βάζει γκολ και ας μην το μπορούμε να το πούμε.
3: Αν και εμείς σπαταλάτε τα μπράβο.
2: Ναι.
3: Μην τα σπαταλάτε τα μπράβο.
2: Γιώργο, για πες μας ξανά το όνομα.
0: Μουαντίλ Ματζή.
3: Ωραία,
0: εντάξει. Το βράδυ, το έχω μπροστά μου.
2: Το έχει μπροστά σου, έτσι. Μάριους εμείς, Μάριους.
0: Μάριους.
2: Το θέμα να βάζει γκολ.
0: Από το τσάτ, γι' αυτό ήρθε, για να βάλει
2: γκολ. Για να βάζει γκολ.
0: Για να βοηθήσει επιθετικά τον Ολυμπιακό. Βεβαίως το φοβερό είναι ότι έφτασε την Τετάρτη το βράδυ, εκεί γύρω στις 9 και κάτι, 9.30. Και λίγη ώρα μετά έβαλε γκολ και ο Γκονζάλες και ο Γιαρεντσουκ. Άλλα δύο.
2: Ναι, σωστό.
0: Φόρ του Ολυμπιακού. Ναι, έφερε ένα γούρι. Είναι και αυτός μαζί, είναι και ο Κλέιτον στην αποστολή. Είναι όλοι δηλαδή οι υπόλοιποι με τέσσερις επιθετικούς. Βάλτε και το Ζώτα που τον βάζουμε και αυτός επιθετικούς. Όλοι μπροστά. Όλοι μαζί δηλαδή έχουν πάει στην Λιβαδιά για ένα μάτσο που θα έχει περίπου 2.500 κόσμο ο Ολυμπιακός στην Εξέδρα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρατάξει την ομάδα ο Ιμανόλ. Και αυτό το λέω γιατί και αυτός μέχρι στιγμής ακολουθεί στο μικρό διάστημα που βρίσκεται στο πάγκο του Ολυμπιακού τα χούγια του με τη Λίμπαρ, δηλαδή δεν δείχνει πράγματα ξεκάθαρα στις προπονήσεις, τουλάχιστον ούτε καν στην τελευταία προπόνηση πριν από το μάτς. Κάποιες μικρές ενδείξεις, κάποιες μικρές εικόνες από ασκήσεις που μπορούμε ίσως να μαντέψουμε τι μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι ξανά θα πάμε σε κάποιες αλλαγές. Παίζει ρόλο τι αντοχές θα έχουν κάποιοι συγκεκριμένοι παίχτες, ποιες θα είναι οι μετρήσεις που υπάρχουν για παίχτες, για παράδειγμα όπως ο Φρόιλερ που έχει κάνει δύο σερί μάτς βασικός και ήταν ειδικά με τη Γιαγκελόνια εξαιρετικός και είναι και ένας ποδοσφαιριστής που ο Βάσκος ποντάρει πολλά στο στυλ του και στις δυνατότητες που έχει στον άξονα. Νομίζω ότι αν είναι σε καλή κατάσταση θα τον βάλει από την αρχή γιατί τον πιστεύει πάρα πολύ. Έρχεται και η διακοπή. Πιστεύω ότι θα δούμε και τον Μπουέρτα από την αρχή.
1: Εθνική πάλι αυτό. Στη διακοπή και ο Φρόιλε. Πάλι θα παίζει.
0: Ναι, οκ. Okay, θα παίζει.
2: Εντάξει, αλλά λέμε
1: εντάξει, κατάλαβα. Και εγώ πιστεύω να τον βάλει γιατί είναι αυτό που λες, ότι τον είδε ότι είναι μετρονόμος. Δεν είναι ακριβώς μετρονόμος. Είναι παίκτης που είναι παντού, ρε παιδί μου. Ήταν πίσω και κόβε. Ήταν μπροστά και έκανε κάθετες.
0: Είναι πιο πολύ σαν playmaker.
3: Το μετρονόμος το είπε αυτός που έχει τη μουσική μέσα του.
1: Ναι.
3: Είναι ο Αντώνης Κατσαρός.
2: Μάλιστα. Ναι.
3: Και έχει δίκιο.
2: Έτσι.
3: Να τα λέμε αυτά.
2: Να δούμε και στο δεξιά άκρο της άμυνας αν θα κάνει την αλλαγή ο Ιμανούλ.
0: Να σου πω την αλήθεια, έχω την εντύπωση ότι θα αλλάξει και τα δύο backpack.
2: Ναι.
0: Αλλά εξής, αυτό τώρα είναι λίγο τζόγος γιατί δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα και δεν τον ξέρουμε και τον άνθρωπο ακόμα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα είναι ο Γιάρεμτσουκ στην επίθεση ή αν θα είναι ο Γκονζάλες. Το Γιάρεμτσουκ τον περιμέναμε από την Γιαγκελόνια. Τελικά έπαιξε ο Γκονζάλες και έβαλε και τον γκολ της ισοφάρισης. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί την επιστροφή του Φορτούν στην αποστολή. Αν θα με επιμείνει δηλαδή στον Τζέλσο Μαρτίν με τον Ζώτα στα δύο άκρα, νομίζω ότι αυτό θα κάνει από τη στιγμή που και οι δύο πήγανε καλά, ειδικά ο Τζέλσο Μαρτίν. Έχουμε πολλά ερωτηματικά στην εντεκάδα, θα εννοέσαι πάλι. Δεν νομίζω όμως ότι θα πάει χωρίς εξάρι αυτή τη φορά, όπως έκανε με τον Όφη. Δεν λειτουργεί καλά το δίδυμο Φρόιλερ Πουέρτα, γιατί τα δύο παιδιά αυτά είναι πιο πολύ οχτάρια, πιο πολύ να δημιουργήσουν. Παρά να τρέχουν να κυνηγάνε αντεπιθέσεις του αντιπάλου. Βεβαίως δεν νομίζω ότι

0: περιμένει ο Ιμανόλ το παιχνίδι στη Λεβαδιακή να έχει κάποια σχέση τακτικά με τον Όφη και τη Διαγελόνια. Πιο πολύ νομίζω θα παίξει πιο κλειστά ο Λεβαδιακός,
1: ναι,
0: όταν αποφύγει τα build-up και τις πασούλες με την άμυνα με την τερματοφύλακα όπως κάνανε οι Πολωνοί που παίζανε με τη φωτιά σε κάθε προσπάθεια να οργανώσουν από την άμυνα. Άρα αυτό σημαίνει ότι θέλει και μεγαλύτερη προσοχή στην πίεση ψηλά που θέλει να βγάζει ο Ιμανόλ η ομάδα του, ακόμα και πάνω στον τερματοφύλακα με τα μπακ ψηλά. Όλα αυτά βεβαίως θα μου πεις είναι ψηλά γράμματα για τον Ολυμπιακό. Το βασικότερο απ' όλα είναι με κάποιο τρόπο, ας μην παίξει και καλά που λέει ο λόγος, να μπορέσει να πάρει την νίκη αύριο, γιατί θα είναι μια νίκη πάνω απ' όλα ηρεμίας. Θα θυμίσω ότι έχει δύο αγωνιστικές να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει το κακό ξεκίνημα, το χειρότερο ξεκίνημα από το 1990. Ισοφάρισε στο πρωτάθλημα εννοώ. Ισοφάρισε επίδοση με τον Κόμορα στον πάγκο. Οι παλιοί θα το θυμούνται.
2: Ο Ήμερ Κόμορα.
0: Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω.
3: Όπως θυμάμαι εκείνη τη θρυλική συνέντευξη.
2: Ναι.
3: Σαλιαρέλη στο Συρίγο. Όπω. Με Κόμορα και τι έγινε με τον Τετάρι και μου χρωστάτε κύριε Σαλιαρέλη και τέτοια.
0: Που ήταν όλα ψέματα.
3: Όλα. Εδώ δεν χρωστάω. Χρακ. Εδώ δεν χρωστάω. Ψέματα. Χρακ.
0: Μετά ψάχναν να βρούνε τα φώκια τα πασχάλια στον Ολυμπιακό, είναι αλήθεια.
1: Πάντως Γιώργο, αυτό που λέμε πολλές φορές ότι μετά από νίκη, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη μπορεί να υπάρχει μια χαλάρωση, μια παγίδα. Σε αυτό το μάτς δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Και γιατί έχει χάσει δύο φορές και γιατί πλέον έχουν καταλάβει στον Ολυμπιακό ότι κάθε μάτς είναι πολύ σημαντικό για την επίτευξη του αποτελέσματος πια και τις βελτίωσεις που σιγά σιγά.
2: Να δούμε και Γιώργο, αν θα δώσει και χρόνο συμμετοχή στο Ρόκα, ο οποίος είναι στην αποστολή. Αξίζει να το τονίσουμε γιατί είχε τραυματιστεί στο Βόλο και επιστρέφει τώρα να δούμε πώς θα δώσει κάποια λεπτά. Ναι, γύρισε και πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν. Ευτυχώς ο παίκτης του Ολυμπιακού δεν μείνει για μεγαλύτερο διάστημα εκτός. Να δούμε και γι' αυτό.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νικοκύρη. Θα σας ακούσουμε αύριο μετά το παιχνίδι. Γιατί το μάτς είναι στις 5, θα έχει τελειώσει στις 7, άρα θα έχει όλο το ρεπορτάζ στις 9. Που θα αρχίσει η εκπομπή και δηλώσεις και ανάλυση και τα πάντα.
1: Είναι πάλι λίγο τα μάτς.
3: Τι.
1: Δεν θα δούμε τίποτα πάλι.
3: Λοιπόν, περίμενε μέχρι να φτάσουμε και στην Κρίνια, γιατί έχω και εγώ να γκρινιάξω. Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάμε στο Γιάννη Λιόντο. Έχει μαζί του τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Πάμε να ακούσουμε λίγο ρεπορτάζ μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι εκεί, στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Έλα, Γιάννη.
4: Βεβαίως, έχουμε τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη μαζί μας. Παναγιώτη. Η προετοιμασία ολοκλήρωσε και επίσημα σήμερα με μια νίκη κοντά στον ΠΑΟΚ. Καταρχάς, πώς είσαι ικανοποιημένος από τη δουλειά που έγινε το καλοκαίρι?
5: Εντάξει, εγώ δεν πρόλαβα να είμαι στην αρχή εδώ πέρα λόγω της εθνικής ομάδας. Είχαμε τα προκριματικά για το παγκόσμιο. Συμμετοχήκαμε μαζί με τον Μήτογλου δύο ομάδες μετά, σχεδόν δύο ομάδες μετά. Παρ' όλα αυτά, η προετοιμασία έχει εξελιχθεί τώρα πολύ καλά. Εντάξει, είμαστε και 10-11 άτομα μαζί με τον Βαρβαρίτη, δεν έχουμε προλάβει να είμαστε, δεν έχουμε προλάβει να είμαστε όλοι μαζί, γιατί έχουμε και γνωστούς τραυματίες. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι όλοι είμαστε σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο για την ώρα. Όλοι είμαστε ικανοποιημένοι με τη διάρκεια που έχει γίνει και με τη διάρκεια που γίνεται. Μέσα σε εσένα γινόμαστε μια οικογένεια και δεν είμαστε σαν ομάδα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα φιλικά τελείωσαν. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα και με τις απουσίες που είχαμε. Άρχισαν τα δύσκολα και πρέπει να ακόμα αρκεί, αλλά έχουμε τον πρώτο στόχο την επόμενη εβδομάδα. Πρώτα έχουμε το παιχνίδι με την Παρή και μετά έχουμε τον πρώτο στόχο της χρονιάς και θα βγω αρκετά χρόνια.
4: Πώς είναι να δουλεύεις με τον Ζερικό Πράντοβιτς?
5: Τρομερό. Είναι σαν πατρική φιγούρα για όλους εμάς, κυρίως για μένα που, όπως ξέρουμε, έχω μεγαλώσει φαν της ομάδας, παδός της ομάδας. Τον βλέπω σαν πατρική φιγούρα. Ο τρόπος που μιλάει, που σε θαρρύνει, που σε εξηγεί, που σε μαθαίνει, είναι πραγματικά απίστευτος. Και όλοι εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε και μαθαίνουμε από αυτόν. Και όχι μόνο οι παίκτες, γενικά όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, ο κόσμος, όλοι είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε πίσω.
4: Δεν θα ρωτήσω για τους στόχους. Οι στόχοι φαντάζομαι παραμένουν οι ίδιοι. Διεκδικείται κάθε τίτλο τη σεζόν αυτή. Είναι κάτι άλλο που έχεις να πεις?
5: αυτό. Θέλουμε να επιστρέψουμε στην κορυφή της Ευρώπης. Δεν κρυβόμαστε το δάχτυλό μας. Όταν αρχίζουμε τη σεζόν, είμαστε ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι ο πρώτος και πιο σημαντικός μας στόχος. Ειδικά όταν έχουμε κάνει τις μεταγραφές που έχουμε κάνει και έχουμε φέρει τον Τάγκο Βοντή της Ευρώπης. Ο στόχος είναι ο μεγάλος να κερδίσουμε την Ευρωλίγα, να επιστρέψουμε στην κορυφή της Ευρώπης. Και από εκεί πέρα στην Ελλάδα να κερδίσουμε. Γιατί όλοι ξέρουμε ακόμα και αν δεν. Ακόμα και αν δεν έχει επιτευχθεί ο προηγούμενο στόχο, όλοι ξέρουμε ότι η τελική με τον Ολυμπιακό, εφόσον θα φτάσουμε και τώρα ματρολογώ, σκεφτόμαστε πολύ μακριά. Το κάνει καλό στο ελληνικό μπάσκετ. Εμένα μου αρέσει που υπάρχει ανταγωνισμό. Είδαμε σήμερα τον Πάο που είναι σε στρομερή κατάσταση. Και ο Άρης το ίδιο έχουμε δει ότι κοντράρει στα αθλητικά ομάδε τη Ευρωλίγκα. Είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ γενικά, ανεβαίνει. Είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πράγμα, το πιο ανταγωνιστικό τα τελευταία χρόνια. Όπως είπα και πριν, στόχο μας είναι να κερδίσουμε κάθε δυνατότητα. Είναι πάρα πολύ, Παναγιώτη, καλή συνέχεια.
3: Ήταν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Ακούσαμε τις σκέψεις του μέσα από τις ερωτήσεις του Γιάννη Λιόντου. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλα τα λεφτά ήταν η απάντησή του για το πώς είναι να τον κοουτσάρει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έτσι, αυτό είναι για τους μικρότερους σε ηλικία Έλληνες παίκτες. Αυτή είναι η εμπειρία. Η μεγάλη και η διαφορετική. Η ώρα πλησιάζει 11, άρα ο Κώστας Κόκολας είναι στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων. Θα του δώσουμε τα μικρόφωνα και θα επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ακόμα δεν αισθάνεται το τρίωρο σήμερα. Πώς να κάτσουμε λίγο παραπάνω.
1: Εντάξει, όχι μωρέ.
3: Όχι, έχεις δουλειές.
1: Όχι, δεν έχω δουλειές.
3: Τι έχεις?
1: Θα τα πούμε και αύριο.
2: Α,
1: αύριο να δεις που δεν θα φτάσεις με τίποτα.
3: Ναι, μάλλον.
1: Που παίζουν όλοι.
2: Και έχουμε να πούμε και το αποτέλεσμα του Τραμπζονσπορ Γαλατασαράι.
1: 4-0. Σαλάχ. Τρία γκολ.
2: Ο Σαλάχ.
1: Αντίπαλο Σάκη, Γαλατασαράι.
3: Ειδήσεις.
6: Η ώρα είναι 11. Μέγα News 104,6.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη να τον εμφανίζει να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες. Το βίντεο που παρουσιάζει στο Earth News, ο προφυλακισμένος γιατρός υποβάλλει την ασθενή σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η συγκεκριμένη γιατρός σε ανάρτησή της τον ευχαριστεί που την εκπαιδεύει στη συγκεκριμένη θεραπεία, ώστε να μπορεί και εκείνη να εφαρμόσει την ίδια σε δικούς της ασθενείς στις Φιλιππίνες. Την ίδια ώρα, ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, 10 ημέρες μετά τον θάνατό του, κατέχει την 35η θέση παγκοσμίως στην ψηφιακή απήχηση των κορυφαίων εφαρμογών και ιστοσελίδων που ασχολούνται με τη μουσική, αφού τα τραγούδια του τα αναζητούν χρήστες των σχετικών πλατφορμών από όλο τον πλανήτη. Άγριο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικου σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ κινδύνευσε να χάσει ακόμα και τον νεφρό του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου που φέρεται να πραγματοποιήσει την επίθεση, καθώς και της μητέρας του, η οποία λίγη ώρα αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ ο 14χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στο αυτόφορο. Παρόμοιο περιστατικό είχαμε και στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Παιδιά ηλικίας 12 έως 13 ετών φέρεται να πλησίασαν απειλητικά δύο κορίτσια 13 χρόνων, με αποτέλεσμα το ένα να δεχθεί επίθεση. Η 13χρονη που δέχτηκε την επίθεση από άλλο κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου, ενώ κλήθηκε η αστυνομία. Οι γονείς κατέθεσαν για το συμβάν στους αστυνομικούς, οι οποίοι διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Δεν δόθηκε πρόσβαση στο Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN και του MC Now μετά την απαγόρευση που ανακοίνωσε χθες τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά δίκτυα, δεν τους επιτράπει να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο σήμερα. Ο Τραμπ δήλωσε πως απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των εν λόγω μέσων, προειδοποιώντας δε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τα συγκεκριμένα μέσα για ψευδείς ειδήσεις και επεσήμανε ότι δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να γράφουν συνεχώς ή να μεταδίδουν φανταστικές ιστορίες και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης που εμφανίζει η Ελλάδα την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από αυτό του 2010 κατά 22,3%. Σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, με το 87,1% να δηλώνει το 2025 ότι αντιμετώπισε τουλάχιστον κάποια δυσκολία. Ενδεικτικό είναι ότι το ίδιο έτος το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας είτε κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα άγγιξε το 27,5% έναντι 26,3% που ήταν το 2022. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο μετά τη Βουλγαρία, η οποία ωστόσο βελτίωσε τη θέση της στο ενδιάμεσο διάστημα. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αναρτησή του, σημειώνει τη σημασία της αναβάθμισης στην Ελλάδα από Moody's και Scope. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σφραγίστηκε η πολεοδομία στη Μύκονο κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης ώστε να διερευνηθούν δεκάδες εκκρεμείς υποθέσεις αυθαιρέτων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται με την εκκρεμή διεκπεραίωση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Η Δημοτική Αρχή του νησιού αποδίδει τα προβλήματα σε δυσλειτουργίες του προγράμματος e-πολεοδομία.gr, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρωτοκόλληση εγγράφων που αφορούν σε πολεοδομικές υποθέσεις και παραβάσεις. Για τον αυριανό καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
8: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γυρόρινα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, υπηρετικά το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
7: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Ακολουθεί το Mega News Sports.

0: Δημητριάδη είναι έτοιμο να αναρωτηθεί γιατί δεν βγαίνει στο τηλέφωνο ο κύριο Δούρο.
1: Ναι, θέλει ακόμα.
2: Θα μπει λίγο Παναθηναϊκό. Α, στο Πόλο.
0: Να σου πω. Να αρχίσουμε μια καινούργια ώρα. Μπαίνουν καινούργιοι ακροατές στην παρέα μας. Γιατί βιάζεσαι έτσι, να πει αμέσως.
2: Να πει λίγο
0: Παναθηναϊκό.
2: Δεν είναι κακία. Στο Πόλο πέρασε Champions League, παιδί μου.
0: Ναι, αλλά είπε α στο Πόλο.
2: Εντάξει, έτσι όπω
1: θα. Τι συστάσει θα τι κάνει, θα ξεκινήσει εσύ αυτή τη φορά. Θα περιμένει να ξεκινήσουμε εμεί.
2: Λοιπόν, είμαστε στο Mega News.
0: 104,6. Μπράβο.
2: Ναι, γιατί είναι και το.
0: Κατάλαβε. Μην παίρνει.
2: Είμαστε στην εκπομπή Mega News Sports.
0: Μπράβο.
2: Κάτσε να τα μάθω.
0: Ναι.
1: Τα τηλέφωνα να δω πώς θα τα πεις.
2: Θα τα πω τώρα.
1: Γιατί έκανες παρατήρηση στο συνάδελφο προηγούμενος.
2: Στον ήχο είναι ο φίλος μου ο Θοδωρής Κούβας.
0: Μπράβο.
2: Τώρα στο τηλέφωνο πώς τον είπαμε.
0: Α, γιατί όχι.
2: Αδερφός.
1: Λάμπρος.
2: Περίμενε, ρε.
0: Περίμενε, ρε.
2: Λάμπρος Ρήγας.
0: Μπράβο.
2: Εδώ τα έχω συνειδημιάσει.
0: Σκονάκια,
2: έτσι. Όχι, μόνο το Λάμπρο. Μόνο το Λάμπρο, αλλά το. Με πολύ καλή σχέση.
0: Το Λάμπρο θα το βουτήξω να ξέρει από το τηλεφωνικό.
2: Γιατί?
0: Όχι, τίποτα, κάτι δικά μας.
2: Εντάξει.
0: Θα του πω μετά.
2: Λάμπρος Ρήγας, λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο που μας βγάζει όλους εδώ τους συναδέλφους, τους παίχτες, τους προπονητές στον αέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Τον είπα το Θοδωρή που είναι.
0: Τον είπα το Θοδωρή, ναι.
2: Πήγε να έρχεται.
0: Έλα, Χρήστο, θα τελειώσει η εκπομπή όμως. Έλα, σε παρακαλώ.
2: Τα τηλέφωνα, Ματζορμαντή. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι 211-016-1046.
0: Ωραίος.
2: Για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μηνύματα Viber και WhatsApp στο 6981-04-1046.
1: Εξαιρετικά.
2: Και το email μας στούντιο παπάκι meganews 1046.gr.
1: Προσβάζεστε, κύριε.
0: Είσαι πολύ ωραίος.
2: Εντάξει.
0: Στο στούντιο παπάκι είμαι έτοιμος να πω κάτι άλλο από συνήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει εντάξει, όλα καλά.
1: Λοιπόν.
0: Παρατρίχα την γλιτώνω κάθε φορά. Εδώ το έχω. Εδώ το έχω, αλλά εντάξει, την γλιτώνω.
1: Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11.
0: Μπράβο.
1: Στα μικρόφωνα του σταθμού ο Παναγιώτης Περπερίδης.
0: Ο Χριστόφορος Ευαγγελάτος.
1: Και ο Χρήστος Μεγλίδης.
0: Δεν είπες τίποτα.
2: Πήγα να πω δεν είναι
1: αυτό. Σε συνεννόηση ήταν, κύριε.
0: Όχι, ναι.
1: Έτσι, όχι. Έτσι,
0: λοιπόν, για πες τώρα για τον Παναθηναϊκό στο Πόλο.
2: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Χομβέν 9-7. Μετά την χθεσινή του νίκη επί της Γιαντράν Σπλίτ με 15-14. Είχε περάσει και αυτό το μάτι ήταν κρίσιμο γιατί ήθελε νίκη για να μπει στους ομίλους του Champions League στο Πόλο.
0: Και μπήκε.
2: Ήταν προκριματικά γιατί κατάφερε να περάσει.
0: Άρα θα έχουμε δύο ομάδες στους ομίλους του Champions League. Τον Ολυμπιακό φυσικά και τον Παναθηναϊκό. Και λέω φυσικά γιατί ο Ολυμπιακός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της πισίνας. Είναι μακράν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Και νομίζω ότι τα δύο τμήματα του πόλου, άνδρες και γυναίκες, είναι μακράν και τα καλύτερα τμήματα του ερασιτέχνου Ολυμπιακού συνολικά. Με τη μεγαλύτερη διάρκεια, με τις περισσότερες επιτυχίες, με τους μεγαλύτερους παίκτες κτλ. Και ο Ολυμπιακός φέτος θα κάνει και σίγουρα μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες και στα δύο τμήματα. Και πάλι είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα σε άνδρες και γυναίκες. Ανεξάρτητα αν ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει ή τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Ακόμα έχει δρόμο για να φτάσει να κοντράρει. Γιατί είδαμε και πέρυσι με τις μεγαλοστομίες, πάμε να πάρουμε την πόλη κτλ. Που έλεγε ο Παναθηναϊκός.
2: Κάτι έχει ακούσει.
0: 3-0 ήταν.
2: Κάτι έχει ακούσει για τις τελευταίες ώρες επίσης.
0: Καλά. Εντάξει. Εντάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πας να φτιάξεις κάτι καινούριο, που ωραία το φτιάχνουν οι άνθρωποι, δεν λέω. Και ο Δημήτρης ο Μάζας κάνει πολύ ωραία δουλειά.
2: Δεν είναι το πόλο του Παναθηναϊκού.
0: Θέλει χρόνο, για ποιο πράγμα.
2: Για τα υπόλοιπα του Παναθηναϊκού.
0: Τι.
2: Δεν είδες που συναντήθηκαν και τα λοιπά.
0: Ποιο συναντήθηκε.
2: Οι ιδιοκτήτες στο ΠΑΕΚΑ.
0: Καλά, παιδί μου, εντάξει, οι ιδιοκτήτες.
2: Όχι, και άλλα. Ο κόσμος πήγαινε από κάτω και τους είπε και τους έλεγε πάμε να τα πάρουμε όλα φέτος.
0: Α, όλα.
2: Όλα, ναι.
0: Εντάξει. Ψυχραιμία, λέω εγώ. Γενικώς είμαστε ακόμα Σεπτέμβριο.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Κάτσε. Περίμενε.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον φίλο μας τον Δημήτρη που μας στέλνει μήνυμα για τα καλά του λόγια, να είναι καλά.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
1: Λοιπόν,
0: επίσης θέλω να σας πω ότι σας έχω πει, θέλω να πω λίγο τον καημό μου. Μπορώ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έχω 2-3 λεπτάκια.
2: Ναι.
0: Συχαίνω με τα social media.
2: Σώπα.
0: Ναι, όχι, τα συχαίνω με πάρα πολύ άσχημα. Και θέλω να σας διαβάσω κάτι το οποίο έτσι βρήκα στα social σκρολάροντας το μεσημέρι. Τώρα θα μου πεις, τα συχαίνεσαι για τις σκρολάρεις. Γιατί είναι δουλειά μας, δυστυχώς. Είναι μέρος δουλειάς μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Λέει λοιπόν ένας παιχταράς στα social media, στο X συγκεκριμένα. Αθλητικές ειδήσεις Μέγκα. Απλή αναφορά στον επίσημο αποψινό τελικό Super Cup χωρίς καν ανάλυση του χθεσινού μάτσου του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Συνέχεια με το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Συγκίνηση, αποθέωση, ο ΠΑΟ των 7 απουσιών, δύο φορές, κατάμεσο στο ΆΚΑ, αναφορά συγκεκριμένους παίκτες κτλ. Και μετά διάφορες άλλες καραγκιουζιές, τις οποίες δεν θέλω να διαβάσω. τα δελτία του Μέγκα και χθες το βράδυ και σήμερα το μεσημέρι, νομίζω ότι τα παρουσίαζα εγώ. Και άρχισα να αναρωτιέμαι τι παρουσίαζα. Δηλαδή, σκεφτόμουν διαβάζοντας αυτό το πράγμα ότι ή αυτός που το γράφει είναι ηλίθιος, ή τυφλός ή κουφός, ή εγώ παρουσίαζα κάποια άλλα δελτία. Γιατί 2 λεπτά Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Πρώτο θέμα και στα 2 δελτία και χθες το βράδυ και σήμερα το μεσημέρι. Όπως ήταν λογικό. Επίσημη διοργάνωση. Και μετά άλλο θέμα, το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και μετά τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
0: Σε μικρότερη έκταση. Και αναρωτιέμαι, είναι βλάκας αυτός που το έγραψε αυτό ή είναι βαλτός? Για να γράψει τις καραγκιόζιες που έγραψε στο φινάλε του tweet αυτού. Αυτό ήθελα να πω, γιατί υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τέτοιοι. Περίεργοι.
2: Μου έχουν τύχει πολλές φορές αυτά, γιατί.
0: Ρε φίλε, μου έχουν τύχει, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσεις.
2: Ναι.
0: Και επειδή ευτυχώς το προφίλ μου το έχω κλειστό, δεν μπορώ να το απαντήσω, γιατί θα το απαντούσα. Αλλά δεν θέλω να το ανοίξω. Γιατί δεν τους αντέχω όλους, αυτούς μου γυρίζουν τάντερα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να απαντάς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε φορά. Με όλους αυτούς τους μυστήριους. Και δεν είναι, ξέρεις, αυτή η λέξη που έχουμε βρει, τοξικότητα στα social, δεν είναι τοξικότητα. Είναι αλητεία. Ξεκάθαρη. Γιατί εδώ μιλάμε για αλητεία. Εκτός και αν είναι χαζός αυτός που το έγραψε. Και έβλεπε κάποιο άλλο κανάλι, ξέρω εγώ. Ε, μπορεί να βλέπει και κάποιο άλλο.
1: Μπορεί γι' αυτό.
0: Μπορεί να βλέπει Sky ο άνθρωπος. Και μπερδεύτηκε.
1: Ναι. Μπορεί γι' αυτό.
0: Ναι, ρε φίλε, μπορεί να βλέπει το μεσημέρι τον Παγκάκι, ξέρω εγώ τι έκανε. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, αυτό. Σας είπα τον καημό μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και με συγχωρείτε, απλώς ήθελα να το πω.
1: Καλά κάνατε και
0: το είπατε.
1: Ναι, καλά κάνατε και το είπατε.
2: Από το δικό μου.
0: Ναι, πες το.
2: Γιατί παίζει 5 ώρα Ολυμπιακός, δηλαδή Ολυμπιακός αύριο.
0: Ναι.
2: Και καλά το βόλιο που δεν μπορούμε να το δούμε.
0: Ναι.
2: Γιατί εγώ θέλω να δω τον Ολυμπιακό και για επαγγελματικούς λόγους και για άλλους.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
2: Αλλά δεν μπορώ να δω και τον Ολυμπιακό Β' Μαρκό που είναι την ίδια ώρα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα πραγματικά.
2: Φίλε, έχει λαραμπή.
0: Σε συμπονώ. Σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Ναι, γιατί δεν μπορώ να δω και τους
0: λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά.
2: Δηλαδή δεν μπορούν να συνοηθούν να το κάνουν διαφορετικά.
0: Ρε φίλε, εδώ δεν μπορούν να συνοηθούν στην ίδια τη λίγκα μεταξύ τους. Στη συγκεκριμένη τη Super League 1. Στη στίχημα Super League αυτή δεν μπορούν να συνοηθούν.
2: Αύριο έχει, τώρα που το έπες, αύριο έχει 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, κάτσε εδώ πέρα να δούμε τις ώρες. 6 ώρα Βόλος ΑΕΚ, δηλαδή.
0: Ένα ημίχρονο, δηλαδή. Κάποιος θα πρέπει να κάνει ζάπινγκ.
2: 7 Όφια Αστέρας Τρίπολης, 7,5 Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Και 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ, κάτσε να το δεις λίγο πιο άνετα, ας πούμε, το δεύτερο ημίχρονο. Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Ωραία.
2: Που δεν θα έχει άλλο μάτσο εκείνη την ώρα.
0: Και 5 η ώρα έχει βόλεϊ Ελλάδα-Φιλανδία.
2: Ναι.
0: Νοκάουτ στη φάση των 16 του Ευρωβόλου.
2: Εντάξει, το βόλιο δεν ξέραν τι ώρα θα
0: είναι. Καλά, το βόλιο είναι εντάξει.
2: Αλλά κάπως φτιάχταρε, παιδί μου.
0: Που να σου πω κάτι, ρε φίλε. Εάν έχεις γενικώς μια λογική, όταν έχεις έναν αγώνα εθνικής ομάδας, πας και πλαισιώνεις το δικό σου πρόγραμμα γύρω από αυτό. Όχι μέσα στη μέση, στην καρδιά.
2: Ναι. Εντάξει, πες ότι δεν ξέρανε ότι θα περάσει, τι ώρα θα παίζει και τα λοιπά. Τώρα δεν μπορούν να τις αλλάξουν τις ώρες
0: τελευταίες. Ναι, οκ, εντάξει.
2: Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, είναι.
0: Ναι, γενικώς υπάρχει μια ανοργανωσιά, ας την πούμε έτσι.
2: Την Τρίτη έχουμε στη Super League την τηλεδιάσκεψη.
0: Για ποιο θέμα?
2: Για την πρόταση Αλαφούζου για τα ποσά στις μικρό.
0: Α, για την κεντρική διαχείριση.
2: Για την κεντρική διαχείριση.
0: Την κεντρική διαχείριση που έχουν συμβόλαια με την Per Capita και είναι δύο ομάδες που έχουν συμφωνία με το Sky, δηλαδή ο Παναθηναϊκός με τον εαυτό του.
2: Και ο Ηρακλής.
0: Που πληρώνει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού της Super League, ο ιδιοκτήτης του Sky, τον Ηρακλή.
2: Ναι.
0: Αυτό, γι' αυτό συζητάμε.
1: Ναι.
2: Θα είναι όλοι ιδιοκτήτες, πιστεύω θα γίνει μια.
0: Yeah.
2: Καλή κουβέντα.
0: Το πιστεύεις? Δεν μπορεί να γίνει καλή κουβέντα. Δεν μπορεί. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί. Όταν ο άλλος κάθεται και σου λέει τέτοια πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Δεν μπορεί να γίνει καλή κουβέντα.
2: Και
0: είναι εξωφρενικά.
2: Ναι. Εκτός πραγματικότητας.
0: Πάμε πάλι. Υπάρχει ο πρόεδρος μιας ΠΑΕ που είναι ιδιοκτήτης ενός καναλιού και είναι και πρόεδρος Super League.
1: Και πληρώνει,
0: που πληρώνει
1: ΠΑΕ.
0: Μια άλλη ΠΑΕ για να τη μεταδίδει στο κανάλι του. Τι καλή κουβέντα να γίνει μετά από αυτό? Ποια είναι η καλή κουβέντα που μπορεί να γίνει? Επίσης,
1: η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να γίνει η κουβέντα.
0: Ναι. Ο συγκεκριμένος έχει αρχίσει και μοιράζει και τηλεοπτικό προϊόν στο κανάλι του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ.
2: Και πώς μπορεί να γίνει να μαζεύουν τα ποσά που λένε και να τα μοιράζουν στις μικρότερες ομάδες χωρίς να υπάρχει κάποια κεντρική απόφαση? Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα έτσι.
0: παιδί μου.
2: Γιατί είναι και αυτή η πρόταση. Κατάλαβες.
0: Εάν τα ξέραμε έσοδα, που πατάμε και πού βρισκόμαστε.
2: Αυτό το έχει πει ο προηγούμενος πρόεδρος του Super League.
0: Μπράβο, ναι. Αγιά σου. Που το έκανε και πράξη με την per capita.
2: Ναι.
0: Με την per capita όμως.
2: Ναι.
0: Όχι με το mega.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Δηλαδή να είμαστε λίγο σοβαροί και να βλέπουμε τι γίνεται.
2: Δεν είχαν δεχτεί και τότε, από ό,τι θυμάμαι, οι άλλες μεγάλες ομάδες αυτή η πρόταση που είχε γίνει για τα ποσά στους μικρότερους.
0: Ασφαλώς δεν το είχαν δεχτεί. Φυσικά.
2: Ναι.
0: Φυσικά. Γιατί για τους άλλους το ζητούμενο δεν είναι να έχουν τα λεφτά οι μικροί. Ποιος κάνει την πρόταση είναι το θέμα τους. Το πώς κάνει την πρόταση βέβαια τώρα δεν το εξετάζουν. Πάνε και βάζουν ένα ζήτημα το οποίο δεν υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει. Και υπάρχουν και ζητήματα τα οποία είναι εκτός κάθε λογικής. Δηλαδή αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει σε κανένα κανονικό πρωτάθλημα του κόσμου. Πουθενά δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Και δεν νομίζω ότι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω ότι γίνεται.
0: Κάτσερες. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Ό,τι νομίζω ο καθένας, δεν λέω. Αλλά δεν είναι και φυσιολογικό. Εμένα αυτό που, αφού έχουμε αρχίσει την κρίνια τώρα. Συνεχίζω εγώ.
2: Η κεντρική είναι για μετά από, γιατί έχουν συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι. Γκρίνια Volume 3.
2: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω αυτό το καινούριο καλεντάρι το που ισχύει από φέτος με τη διακοπή τριών εβδομάδων.
2: Ναι.
0: Σπάει εντελώς το ρυθμό και τον προγραμματισμό των ομάδων. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Αυτό είναι θέμα.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω άλλο πράγμα.
2: UEFA και τα λοιπά. Nations League.
1: Υπήρχε λόγος να εφίσταται διοργάνωση Nations League.
0: Δεν υπήρχε.
1: Για κάποιους.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εγώ λέω ότι δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Διότι μπορούσες εύκολα μέσα από ένα άλλο σύστημα, χωρίς να επιβαρύνεις τις ομάδες και τους παίκτες κατ' επέκταση, να βγάλεις τα εισιτήρια για τη μεγάλη διοργάνωση με πιο αξιοκρατικό τρόπο, να το πούμε έτσι, και όχι να φορτώσεις το καλεντάρι ακόμα περισσότερο. Η δική μου άποψη, έτσι. Αλλά κάποιος άλλος μπορεί να το βλέπει διαφορετικά. Το σίγουρο όμως είναι το δεδομένο ότι οι παίκτες φορτώθηκαν.
2: Καλά, τα περί φορτωμένου προγράμματος είναι δεδομένο ότι.
1: Υπήρχε και πιο πριν. Αλλά τώρα.
2: Και είναι δεδομένο ότι υπάρχουν σοβαρές διαμαρτυρίες από τους καθήλυνα αρμόδιους που λέμε. Δηλαδή τους
1: παίκτες.
2: Προπονητές,
1: έτσι.
0: Βέβαια, όταν υπάρχουν παραφορτωμένες τσέπες.
1: Αυτή είναι άλλη κουβέντα.
0: Όχι, η ίδια συζήτηση είναι.
2: Ναι, η ίδια συζήτηση.
1: Είναι, ναι,
0: όταν υπάρχουν υπεραξίες και όταν όλα έχουν πάει στο Θεό, κάπως αυτά πρέπει να βγουν.
1: Πρέπει να βγουν. Έχεις δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Ναι.
0: Ας τα ρίξουμε όλα.
1: Αλλά διαχωρίσουμε. Είμαστε στον ίδιο κύκλο, αλλά ας διαχωρίσουμε το αγωνιστικό με το οικονομικό.
0: Δεν διαχωρίζεται, ρε Χριστόφορο.
1: Όχι, εγώ από ποια άποψη το λέω. Διότι όταν φορτώνεις τους παίκτες και τραυματισμούς περισσότερους έχεις. Και το θέαμα μετά, σε επίπεδο συλλόγων, δεν είναι αντίστοιχο.
0: Σύμφωνο.
1: Διότι όταν ο άλλος θα πάει να παίξει, να είδες τι είπες πάνω για το προηγούμενο, ότι τρεις εβδομάδες θα κάνουν οι προπονητές να δουν πολλούς παίκτες τους. Ο προπονητής το σκέφτεται αυτό στο σύλλογο.
0: Και δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
1: Όχι μόνο το ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ είναι ακόμα χειρότερο, διότι οι πολύ καλοί παίκτες δεν πάνε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ενώ στο ποδόσφαιρο δεν το βλέπεις αυτό. Ναι.
0: Βέβαια τώρα βλέπεις ότι γίνεται διοργανώσεις, γίνεται αυτό το Final Four του Super Cup της EuroLeague, θα γίνει μετά Super Cup εδώ, θα έχει αρχίσει η Ευρωλίγκα στο μεταξύ, θα αρχίσει και το πρωτάθλημα μετά.
1: Τώρα για παράδειγμα αυτή η διοργάνωση, παίρνεις εσύ, βάζεις το χέρι στη φωτιά, το Super Cup της Ευρωλίγκας, ότι θα ξαναδιεξαχθεί και του χρόνου.
0: Όχι.
1: Εγώ δεν το βάζω στο χέρι στη φωτιά. Δεν μπορώ να πω ότι με σιγουριά θα ξαναγίνει.
0: Το κανονικό πράγμα είναι να μην ξαναδιεξαχθεί.
1: Σωστά, πολύ σωστά το είπες, να μην ξαναγίνει. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν αφορά εμάς.
0: Νόημα δηλαδή, δεν βγάζει και ξέρεις, όταν λες Super Cup. Κάντο με τον πρωταθλητή της EuroLeague να παίζει με τον πρωταθλητή του EuroCup.
1: Ναι, αυτή είναι μια ιδέα.
0: Τώρα αυτοί ποιοι παίξανε, δηλαδή.
1: Σε έπαιξε, ένα τελικό, ούτε
0: έπαιξε ένα μέρος του περσινού του Final Four της EuroLeague.
1: Με δύο διοργανώτρια, ναι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Ναι, δεν είναι αντιστοιχεί σε κάτι δηλαδή, θέλω να πω. Και ξαναλέω, μπαίνω στη θέση του ακροατή τώρα και θα πει ρε Σπερβερίδη, αν το παίρνει ο Ολυμπιακός θα τα έλεγες αυτά.
1: Ναι, τώρα δεν αλλάζει με το ποια ομάδα
0: πήρε το τρόπαιο,
1: διότι εδώ έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
2: Εγώ δεν θα τα έλεγα, θα έλεγα 350 τίτλοι.
1: Ναι, εδώ όμως.
0: Θα σταματήσετε να μετράτε κάποια στιγμή.
2: Όχι.
0: Θα σταματήσετε να μετράτε.
2: Όχι, ποτέ.
0: Γιατί?
2: Γιατί θέλουμε να μετράμε.
0: Μα θα το μετρήσετε. Τουλάχιστον εσείς μετράτε αληθινά, κάτι άλλο μετράνε και το ξυλίκι.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ναι.
2: Και το ξυλίκι.
0: Το ξυλίκι. Εννοώ, μην παρεξηγηθώ, όχι.
2: Όχι.
0: Πώς θα πάρω τα ξυλάκια. Είναι αυτό που πέσαμε μικρή. Αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχουμε τίποτα αποτελέσματα που έχουμε αφήσει. Μας
1: είπαμε. Είπαμε.
0: Πόλο,
2: μας πολλά έχουμε, δεν έχουμε πει.
1: Τραμπζονσπορ, την Γαλατασαρά, 4-0.
0: Αυτό γιατί μας ενδιαφέρει ακριβώς.
2: Γιατί βάλε 3 γκολ σε Αλάχ και άλλα 3 αντίπαλο σε Σάκ στο Champions League.
0: Α, ναι, μπράβο.
2: Δεν έκανε αντίπαλο.
1: Έβαλε και 3 γκολ τώρα ο Σαλάχ. Πήρε μπροστά, φανσούδε.
2: Δύο ευχάριστες ειδήσεις να πούμε. Πρώτο ότι ο Καρέτσας όχι μόνο ήταν στον πάγκο της Dortmund, αλλά μπήκε και αλλαγή. Άρα είναι σούπερ εντάξει και θα έρθει και στην εθνική ομάδα από εβδομάδα για τα μάτς. Νίκη στην Dortmund 1-0 εκτός έδρας στη Στουτγκάρδη και είναι πρώτη στη Γερμανία με 12 βαθμούς. Η Bayern έχει 10 που έβαλε 7 αυτή στην Union χθες.
1: Το είδατε στιγμιότυπα.
0: Όχι.
1: Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να το συζητήσουμε τώρα.
2: Για τον Ολίσσε ή για τον Κέιν.
1: Όχι.
0: Η φανέλα
1: της Bayern την είδατε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με συγχωρείτε δηλαδή τώρα, αλλά ήταν φανέλα Bayern αυτό. Γενικά δεν ήταν φανέλα ποδοσφαιρικής ομάδας.
0: Κάπως το Ποκουριδάκο στο βίντεο του Δελτίου Λιλάκα, κάτι
1: δεν ξέρω τι ήταν. Αλλά στο όνομα του marketing δεν μπορεί να μπαίνει στη διαδικασία να δεις την Bayern με αυτή τη φανέλα. Και οποιαδήποτε ομάδα, έτσι. Τι να πω. Να το δείτε κύριε Μεγκλήρη, να μου πείτε τη γνώμη σας.
2: Το είδα.
0: Γενικώς, ρε παιδί μου, είναι μερικά χρωματάκια που είναι λίγο παράτερα.
1: Όχι, ήταν ένα κανόνιστο σχέδιο στη φανέλα. Με 5-6 χρώματα σε ένα μαύρο φόντο.
0: Α.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή την έβλεπε στην ομάδα αυτή και έκρυβε τα πρόσωπα των παιχτών. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να πει ότι είναι η Bayern?
0: Όχι.
1: Πότε?
0: Όχι. Εντάξει.
1: Αλλά η εμφάνιση μια ομάδα και κυρίω η φανέλα πρέπει να αντιπροσωπεύει την ομάδα. Τη βλέπει την εμφάνιση, τη φανέλα και να λες αυτή η ομάδα είναι η Bayern. Τέλο πάντων, η γνώμη μου τώρα μπορεί να με.
0: Ούτε το ροζ που φοράει στο Ραλέ Γιουβέντου είναι.
1: Ούτε, αλλά εντάξει. Τέλο πάντων, απλά μου κάνει εντύπωση και το είπα.
0: Σε στηρίζω να ξέρει και εγώ γούρλωσα όταν το είδα. Και στο τσάμπο λέω και επειδή διάφορη φορά είναι διάφορα περίεργα χρωματάκια, πάντα το σχολιάζω. Είμαι και εγώ μέσα σε αυτή την ιστορία.
1: Εντάξει.
0: Αστυνομία μόδα δηλαδή, με κάποιο τρόπο.
2: Ευχάριστο επίση είναι ότι η κοπελιά, η παίκτρια τη ΑΕΚ και η Μαρία Καπνίση που το μεσημέρι στο Ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος γυναικών στο ποδόσφαιρο είχε ένα πρόβλημα διαθεσίας και έχασε τις αισθήσεις της λόγω ζέστης για θερμοπληξία έκαναν λόγο οι γιατροί θα μείνει για προληπτικούς λόγους για ακόμη μια μέρα σε υπονοσηλεία αλλά έχει κάνει όλες τις εξετάσεις και ήταν όλες καθαρές, δεν έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Ωραία, πάλι καλά.
0: Εντάξει, και μιλάμε μετά, λες εσύ για προγραμματισμό.
2: Μία
0: ώρα το μεσημέρι τώρα.
2: Ωραία, ναι.
1: Εντάξει, τώρα, ναι.
0: Σεπτέμβρη μήνα δηλαδή με 30 βαθμούς έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι φυσιολογικό. Τέλος πάντων, να είναι καλά η κουβελιά.
1: Έτσι. Το σημαντικό είναι να είναι
0: καλά. Και καλά μυαλά γενικώ.
2: Για τον Σάντρο Ματσόλα τα έχουμε πει από τον πρώτο, ήταν πολύ σπουδαίο ταλό. Παλιό, πολύ
1: θρύλο
2: μεγάλο θρύλο της Ίντερ και της Εθνικής Ιταλίας, αλλά της Ίντερ κυρίως.
0: 17 χρόνια σε μια ομάδα.
2: Ναι, πίστευτο.
0: 1960-1977. Εγώ δεν είχα γεννηθεί.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Όχι, σωστό λέω.
1: Υπάρχουν πάντως
2: παίκτες
1: στο ιταλικό ποδόσφαιρο που έχουν τέτοιες επιδόσεις για τόσα πολλά χρόνια.
2: Παλιότερα δεν άλλαζαν τόσο εύκολα.
1: Ο Μαλντίνι, για παράδειγμα, στη Μίλαν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι. Ναι. Ο Μπέργκομι, νομίζω, στην Ίντερ. Αν δεν ήταν 17, ήταν 15-16 ο Μπέργκομι στην Ίντερ. Ο Ζανέτη, κάποια 15ετία. Έχει τέτοιες περιπτώσεις στο ιταλικό ποδόσφαιρο μεγάλων παικτών που έχουν μείνει πολλά χρόνια σε μια ομάδα.
0: Εντάξει, κάποτε ήταν ωραία, ρομαντικά.
1: Ναι, ήταν ρομαντικά. Ναι, ήταν ρομαντικά.
2: Και πιο πρόσφατος τώρα και αυτό έχει σημασία. Ναι. Γιατί δεν. Ήταν άλλες οι εποχές στις δεκαετίες εκείνες. Δεν έφευγαν εύκολα οι παίκτες.
1: Όχι, όχι.
2: Αλλά τώρα.
1: Ναι. Αλλάζουν τις.
0: Αλλά τότε παίζανε και για γκαζόζες και για τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει,
0: δεν
1: ναι.
0: Πω, δεν... Εδώ πάει ότι το χρήμα, φίλε μου.
1: Ναι.
0: Τα κινεί όλα.
1: Και επειδή αναφερθήκατε, κύριε, στο χρήμα και είπατε για την ώρα.
0: Ναι.
1: Όταν ο Ολυμπιακός είχε πάει να παίξει στο Λονδίνο με την Arsenal και ο Αρσέν Βενγκέρ δίνει συνέντευξη τύπου, είχαν βάλει κάποια παιχνίδια στις 11 η ώρα Αγγλίας στην Premier League δοκιμαστικά.
0: Όντως.
1: Και 1-2, αν θυμάμαι καλά. Και ρωτήθηκε ο Βενγκέρ στη συνέντευξη τύπου.
2: Τι 11 το βράδυ.
1: 11 το πρωί. Αναφερθήκατε, κύριε, στο χρήμα και είπατε για την ώρα.
0: Ναι.
1: Όταν ο Ολυμπιακός είχε πάει να παίξει στο Λονδίνο με την Arsenal και ο Αρσέν Βενγκέρ δίνει συνέντευξη τύπου. Είχαν βάλει κάποια παιχνίδια στις 11 η ώρα Αγγλίας στην Premier League δοκιμαστικά.
0: Όντως.
1: 1-2, αν θυμάμαι καλά. Και ρωτήθηκε ο Βενγκέρ στη συνέντευξη τύπου.
2: Τι 11 το βράδυ.
1: 11 το πρωί.

0: Έλα καλό Ραφίνια, για να δούμε. Σεβίλη Μπαρτσελόνα είναι το μάτς.
1: Δύο Ραφίνια.
0: Και τα δύο.
1: Βεβαίως.
0: Κάνει άνθρωπος, ρε.
2: Ένα-δύο.
1: Ναι, προηγήθηκε η Σεβίλη με το Φοφανά στο 19, 22, 1-1 Ραφίνια, 52-1-2.
2: Για να μην προβληματίσετε.
0: 11 γκολ έχει βάλει φέτος.
2: Ναι. Μπράβο. Ναι. Θα σας πω εγώ την πορεία της Μπαρτσελόνα.
1: Μια πες μας.
2: Θα είναι φοβερή, φανταστική το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη. Άντε και το
1: Δεκέμβρη. Πάλε και τις γιορτές, μην χαλάς τις γιορτές.
2: Άντε και το Δεκέμβρη, ναι, ναι. Θα βάζει εξάρες, πεντάρες, τεσσάρες, θα κερδίζει, θα τα σαρώνει όλα και στο Champions League και τα λοιπά. Θα λέμε πω πω τι ομαδάρα έκανε ο Φλικ και τα λοιπά. Στο μεταξύ πίσω θα φεύγουν τρένα, θα περνάνε, αλλά εντάξει, θα βάζει 6, θα τρώει 2. Ναι. Άρα δεν του δίνουμε σημασία σε αυτά τα 2. Μετά θα έρθουν τα κρίσιμα και θα αρχίσει να χάνει.
1: Σας παρακαλώ, πάρτε το μας για ένα τηλέφωνο, κύριε.
0: Το πρωτάθλημα να το πάρει.
1: Να πει το άλλο έργο.
2: Ποιο το?
1: Το άλλο έργο.
2: Θα το πάρει.
0: Ναι, θα το πάρει.
2: Από το Μουρίνιο.
0: Θα το πάρει.
2: Άκου, θέλω να σου πω το εξής. Δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα. Και εγώ είμαι Μπαρτσελόνα και στα λέω αυτά.
0: Εγώ είμαι Ρεάλ και στα λέω αυτά.
1: Εγώ την Μπαρτσελόνα.
2: Όχι, τι δεν θα το πάρει. Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
2: Τα παιδιά είπαμε να είμαστε φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα και εγώ
1: Βέβαιος,
2: είμαι.
1: Και εγώ.
2: Ο παδί, αλλά μην λέμε και ο Τζέλμε. Δηλαδή
1: θα σχόλεις. Το πάρει Μπαρτσελόνα.
2: Τι?
1: Θα το πάρει Μπαρτσελόνα.
2: Ναι, ναι, και στην Ελλάδα θα πάρει το πρωτάθλημα όφι.
0: Το ίδιο είναι, μωρέ. Τι συγκρίνεις τώρα.
2: Όχι, ούτε το ένα θα γίνει, ούτε άλλο. Ούτε το ένα θα γίνει, ούτε το άλλο.
1: Φοβάται το Μουρίνιο Παναγιώτης τώρα, δηλαδή στη Ρεάλ.
2: Όχι, την Μπαρτσελόνα, το Φλικ φοβάμαι.
1: Το Φλικ φοβάσαι, εντάξει. Έχει πάρει δύο βέβαια.
2: Ρε φίλε, ναι, αλλά Champions League που θα μπορούσε να προχωρήσει.
1: Α, άλλη κουβέντα.
2: Ναι,
1: όχι, για το πρωτάθλημα, λέγαμε. Για την Ισπανία, για το πρωτάθλημα.
2: Ναι, φέτος θα χάσει και το πρωτάθλημα.
1: Και το πρωτάθλημα.
2: Θα χάσει και το πρωτάθλημα.
1: Τι να πω, δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά...
2: Ναι, διότι αν δεν... Μέχρι τώρα είχε το... Περίπου το πτώμα της Ρεάλ για αντιμετωπίσει, ειδικά πέρυσι.
1: Πέρυσι, ναι, αυτό είναι σωστό.
2: Ωραία.
1: Αυτό είναι σωστό. Εντάξει, μπράβο, δεν είναι το ίδιο η Ρεάλ.
2: Τώρα που δεν θα έχει το πτώμα της Ρεάλ και θα είναι μια κανονική Ρεάλ, και θα πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και άμυνα, να το αποφασίσει.
1: Ναι. Πάντως υπερηχητική δεν τη λες τη Ρεάλ. Καλή τη λες μέχρι στιγμής.
2: Ναι.
1: Καλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει και τα ενία από την Μπαρτσελόνα. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι το χάλι του περσινό, δεν το συζητάμε.
2: Στο φορέ. Ναι. Υπέρχει ορισμένες φορές. Έχουν και κάποια ευρήματα που δεν είναι καλά.
1: Εδώ, ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχει ένα προβάδισμα με Μπαρτσελόνα. Είναι πιο καλή ομάδα, πιο δεμένη από τη Ρεάλ.
2: Αν αλλάξει προποντή κάποια στιγμή, το συζητάμε.
1: Ναι, εντάξει. Εκεί έγινε το πρόβλημα, λες, ο κύριο Φλικ.
2: 100%.
1: Για εσάς, κύριε Περπερίδη.
0: Και βέβαια, για να το συνεχίσουμε λίγο ακόμα, το ντέρμπι Ατλέτικο Ρεάλ Μαδρίτη είναι αύριο στις 5 και 4.
2: Είναι 5 και 4.
1: Ούτε το Ρεάλ.
2: Θέλω να δω τι θα βλέπουμε αύριο. Ναι. Λοιπόν. Απέναντι έχουμε περίμενε. 1, 2, 3, 4, 5. Μία μέσα στο δικό μου γραφείο. 6.
0: Ναι, έχουμε,
2: εντάξει,
0: έχουμε.
2: Καλά είμαστε. Εδώ μην κοιτάζετε.
0: Όχι.
2: Άρα, μην κοιτάζετε. Ειδήσεις, τίτλοι ειδήσεων. Και επιστρέφουμε για την τελευταία μας μισή ώρα.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη τον εμφανίζει να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες. Η συγκεκριμένη γιατρός σε ανάρτησή της τον ευχαριστεί που τον εκπαιδεύει ώστε να την εφαρμόσει και εκείνη σε ασθενείς της στις Φιλιππίνες. Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Μαζονάκης, 10 ημέρες μετά τον θάνατό του, κατέχει την 35η θέση παγκοσμίως στην ψηφιακή απήχηση των κορυφαίων μουσικών εφαρμογών και ιστοσελίδων. Σοβαρό περιστατικό βίας με ανηλίκους στα Βρυλίσια. 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε συμμαθητή του με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο μαθητής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ανάλογο περιστατικό και στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Παιδιά ηλικίας 12 έως 13 ετών επιτέθηκαν σε κορίτσι 13 χρόνων. Απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε δημοσιογράφους του CNN και του MC Now στον Λευκό Οίκο μετά την απαγόρευση που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Όμως μετέδωσαν τα εν λόγω αμερικανικά δίκτυα, δεν τους επιτράπει σήμερα να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε πως θα υπάρξουν και άλλα. Νέα έκθεση της Eurostat με τις συνθήκες

διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πραγματικό εισόδημα να παραμένει χαμηλότερο από αυτό του 2010 κατά 22,3%. Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει τη σημασία της διπλής αναβάθμισης της Ελλάδας από τους οίκους Moody's και Scope. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός. Λίγη συννεφιά θα έχει αύριο η Αττική, στους 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: πάμε back to back τραγούδι, γιατί ο κ. Βαγγελάτος ζήτησε R.E.M. Οπότε.
1: Ναι,
0: δικό σα.
1: Μπορεί να τον ευχαριστήσω τον συνάδελφο. Να τον ευχαριστήσω τον συνάδελφο, γιατί είναι και πολύ καλό τραγούδι. Θυμάμαι τα νιάτα μου, 18 χρονών ήμουν όταν από τα ακούστηκε, κύριε. Δεν θέλει να σου πω πώ είμαι, τώρα. Έχουν διαλύσει R.E.M. Έχουν σταματήσει τη μουσική.
0: Θα το ακούσουμε.
1: Εντάξει,

0: Κύριε Μεγλίδη, θα τραγουδήσετε, θα πείτε κάποιο στίχο.
1: Θα τραγουδήσω.
0: Κάτι καλό.
1: Όχι, θα σα πω για άλλου διεθνεί στόπερ.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Ο Μαυροπάνος έβαλε γκολ στο Derby Millwall West Ham, τα χειρότερα ντέρμπι της Αγγλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά από πολλά χρόνια. 2-2 ισοφάρισε και 2-2 ήρθε και το άλλο μεγάλο μάτς βραδιάς. Το πραγματικά μεγάλο μάτς. Ρώμα Ίντερ. Δύο συμπροτοπόροι και χωρίς απώλειες μέχρι τώρα. Mm-hmm. Προηγήθηκε 2-0 η Ρώμα του Κουλιεράκη που ήταν στον πάγκο και σε αυτό το παιχνίδι. Με τον Κονέ. Για να απαντήσει με 2 γκολ σε δεύτερο μέρος ο Λαουτάρο Μαρτίνες για την Ίντερ. Το κάνει 2-2. Στο 79 έβαλε το 2-2. Στο 81 μπήκε αλλαγή ο Κουλιεράκης, γιατί δεν τον βάζει ο
0: Γκασπερίνι,
1: ο προπονητής, ναι, ο Τζαμχέρο. Και τον έβαλε μάλλον για να κρατήσει, μην γίνει καμία ανατροπή λογική.
0: Φάγε το τρίτο σου λέει.
1: Πήρε μια κίτρινη ο Κουλιεράκης ένα λεπτό αργότερα, δεν ξέρω τι έκανε.
0: Ναι.
1: Στο 81 μπήκε, στο 82 πήρε κίτρινη.
0: Αν τον είχε βάλει από την αρχή, κύριε,
1: μάλλον έδειξε το στίγμα του.
0: Ότι θα κέρδιζε.
1: Και εντάξει.
2: Ότι έβαλε τρίτο γκολ η Μπαρσελόνα και τρίτο γκολ ο Ραφίνια, το είπατε.
1: Ναι, το.
2: Ναι. Τα λέτε μεταξύ σας όμως, παιδιά. Να το πείτε και ο κόσμος.
1: 12 γκολ ο Ραφίνια, φίλε.
0: 12 γκολ ο Ραφίνια. 12.
2: Για χαρά.
0: Σταμάτησε 35.
2: Και είναι ακόμα Σεπτέμβρη.
0: Σκέψου. Δεν παίζουν και πολύ καιρό.
2: Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς που είστε. Πολύ, πολύ καλή ρεπόρτερ.
0: Ναι, ναι.
2: Έχοντας διατέλεση, ρεπόρτερ ομάδας κτλ. Εγώ ευτυχώς
1: γλίτωσα
2: στη ζωή μου από όλα αυτά. Γιατί μια ομάδα όταν έχει ένα τραυματία δεν λέει τι συμβαίνει? Θέλετε να μου το εξηγήσετε αυτό? Και το λέω αυτό με αφορμή το Βάργα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Ναι, γιατί εντάξει.
1: Στο εξωτερικό το λένε πολλές φορές.
2: Στην Ελλάδα. Να
1: ανακοινώσει επίσημες ιατρικές.
2: Ναι. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι τι.
1: Απόρριτα ιατρικά απόρριτα.
0: Συνήθως δεν το λένε.
2: Δηλαδή, τι που απόρριτο και προσωπικό δεδομένο είναι να πεις ότι έπαθε θλάσσο?
0: Θλάσσο, ναι. Καταρχάς, είναι δεδομένο ότι ο τηλεθεατής που βλέπει από την τηλεόρασή του τον αγώνα και βλέπει τον παίχτη να έχει αυτό το τραυματισμό.
2: Ναι, αντιλαμβάνεται ότι έτσι όπως είναι θλάσσο.
0: Εικάζει 99% σου λέει θλάσσο. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα να το πεις ότι πες τη θλάσσο, δεν είναι κακό.
2: Και λέει τώρα ότι εντάξει, θα το αυτό, θα γυρίσουμε τη City, να δούμε. Δεν το είπαν ούτε αυτό, θα γυρίσουμε τη City. Ναι, εντάξει, να δούμε, διακοπή, θα το κάνουμε επανεκτίμηση αναδιαστήματα κτλ. Τέλος πάντων, πάντως είναι σοβαρή απουσία του Βάργα, έτσι.
0: Μεγάλο θέμα για την ΑΕΚ και στον αυριανό αγώνα.
2: Καλά, άστον αυριανό, εγώ τον βγάζω έξω. Όταν γίνει η επιστροφή...
1: Δεν θα είναι εύκολος για την ΑΕΚ ο αυριανός αγώνας, πάντως, στο Βόλο.
2: Ναι.
1: Και ας έχει πει και κόσμο κτλ.
2: Τόσον. Αλλά δεν είμαι τη ίδια άποψη.
0: Ναι, αν λείψει ένα παίκτη και 15 μέρες από προπονήσεις.
2: Ναι, και μετά όταν επιστρέψει η ΑΕΚ έχει βουνό μπροστά της.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Ανεξαρτήτως του ότι ζήτησε αναβολή και θα πάρει του αγώνα με τον Ατρόμητο και θα μείνει στην Αγγλία για να παίξει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και μετά με τη Σίτι στο Μάντσεστερ. Την επόμενη εβδομάδα καπάκι, δηλαδή παίζει Τετάρτη με τη Σαχτάρ.
0: Ναι.
2: Και την άλλη Τρίτη παίζει στο Μάντσεστερ με τη Σίτι. Και δεν θα γυρίσει πίσω, πέταξε έξω το παιχνίδι του Ανατρόμητου. Αλλά παρόλα αυτά έχει να ανέβει βουνό.
0: Ο πιο φορμαρισμένος της παίκτης ο Βάργα.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Βέβαια.
0: Είμαστε...
2: Που σκοράρει συνέχεια. Ναι. Έχει ζήτημα. Τέλος πάντων, να είναι καλά, να γυρίσει γρήγορα και να συνεχίσει και η ΑΕΚ να παίζει το ωραίο ποδόσφαιρο που παίζει, όπως και να το κάνουμε. Γιατί παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει τις απώλειές της που είναι σημαντικές, γιατί είναι με 8 βαθμούς σε 4 αγώνες. Και αυτός που συνεχίζει αίτητος μετά από 4 αγωνιστικές. Είναι ο Παναθηναϊκός που πάει να παίξει με την Καλαμάτα
0: στην Νέαπολη.
2: Την εξόριστη.
0: Ναι.
2: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Δύσκολο παιχνίδι και αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι καλή ομάδα η Καλαμάτα.
2: Είναι καλή Καλαμάτα.
0: Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όποιος έχει παρακολουθήσει παιχνίδια της, έχει να δει πράγματα. Δηλαδή δεν λέει έχασα 2 ώρες που κάθισα να δω παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι καλή ομάδα.
1: Είναι καλό προπονητή.
0: Και καλό προπονητή έχει και καλούς παίχτες έχει. Και νομίζω ότι. Αν θέλεις να ψάξεις μία από τις ομάδες που είναι ευχάριστη έκπληξη του πρωτάθλημα, είναι σίγουρα αυτή για μένα.
2: Εάν δύο ομάδες λοιπόν από αυτά τα εκτός έδρας παιχνίδια που έχουν οι τέσσερις μεγάλοι έχουν να αντιμετωπίσουν πιο δύσκολους αντιπάλους, είναι σίγουρα ο Παναθηναϊκός και μάλλον ο ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Πανετολικός είναι.
2: Είναι.
0: Έχει 9 πόντους μετά από 4 παιχνίδια. Δεν είναι απλό.
2: Και αν εξαιρέσει την προηγούμενη αγωνιστική που.
0: Ναι, ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό.
2: Είχε την απώλειά του. Ναι. Κατά τα άλλα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Δεν θα είναι εύκολο ούτε για τον ΠΑΟΚ. Έχεις δίκιο, Παναγιώτη, ναι. Εγώ το εκτιμώ. Κανένα μάτς δεν θα είναι εύκολο. Γιατί και ο Βόλος, το λέμε τώρα σε μια διαδικασία που λες ότι πάει για να μην έχει απώλειες. Γυρίζοντας πίσω σε προηγούμενα πρωταθλήματα, βλέπεις ότι στο Βόλο έχουν χάσει βαθμούς όλοι μεγάλοι.
2: Ανάλογα τη χρονιά.
0: Ναι.
2: Ανάλογα τη χρονιά.
0: Δεν λέω μόνο για πέρυσι. Υπήρξαν
2: και χρονιές που είχαν περάσει ναι. όλοι μεγάλοι.
0: Αλλά αν γυρίσεις σε έναν ορίζοντα τετραετίας πίσω, τριετίας-τετραετίας, θα δεις ότι υπάρχουν αποτελέσματα που πολλές φορές δεν τα περιμέναμε να τα δούμε και τα είδαμε.
2: Εγώ λέω ότι η ΑΕΚ θα περάσει από το Βόλο.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το αποκλείσει κάποιος αυτό. Είναι, και, είναι το φαβόρι για το μάτς, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι.
2: Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ επίσης αύριο βράδυ θα έχει πάλι τριγμούς μετά το Αγρίνιο.
0: Μετά το Αγρίνιο, λες,
2: ναι, και θα αρχίσουν πάλι οι ιστορίες.
0: Ναι.
2: Γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βλέπει από τη μία τον Μιστακίδη να υπόσχεται μεγάλες μεταγραφές, νέο γήπεδο
0: Ευρωλίγκα.
2: Στο μπάσκετ, Ευρωλίγκα από εδώ από εκεί. Και σου λέει να πάρει και την ΠΑΕ. Να κάνει αυτά που θεωρεί ότι δεν κάνει ο Σαββίδης. Βέβαια, όλα αυτά τα σχόλια είναι και λίγο έτσι ψηλοποκινούμενα, θα έλεγε κανείς. Εντάξει, από την ομάδα.
0: Εύκολο παιχνίδι πάντως για τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν θα είναι.
2: Δεν είναι.
0: Και όταν δεν έρχεται το αποτέλεσμα που θέλει ο κόσμος, εμφανίζονται πολλά στην επικαιρότητα.
2: Ναι, και λέω επίσης ότι και ο Παναθηναϊκός θα ζοριστεί και αύριο το βράδυ ξανά θα αλλάξει συζήτηση. Ξανά.
1: Λες,
2: Ναι. Έτσι νομίζω.
1: Εντάξει, όλα μπορούν να συμβούν σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Και τα λέω όλα αυτά για να μην βιαζόμαστε.
0: Ναι.
2: Μην βιαζόμαστε.
1: Και 5-5 να κάνει ο Παναθηναϊκός, δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε. Εγώ πιστεύω.
2: Ναι.
1: Ακόμη κι αν δεν κερδίσουν όλοι οι άλλοι μεγάλοι, ξέρω εγώ, εκτός έδρας.
2: Τι να φύγουν κι άλλο.
1: Ναι.
2: Κι άλλο ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν θα φύγει από όλους. Θα έχουν απόλυση όλοι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αλλά ακόμα και
2: αν αρχίσει και πλησιάζει το διψήφιο, δηλαδή γίνει 8-9, είναι ένα πρόβλημα.
1: Πού είναι το 8-9, 12 βαθμούς είχε ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ρε παιδί μου, πάει 15, σου λέω.
1: Ναι, ωραία, πες ότι ο Ολυμπιακός θα πάει 10.
2: Ναι. Α, εσύ μου λες να έχουν απόλυση.
1: Πάει 11.
2: Κάτσε, περίμενε. Θα έχουν ή δεν θα έχουν απόλυση, αποφάσισε.
1: Δεν θα, μπορεί να είναι ένα, τρεις θα έχουν.
2: Α, ναι. Άλλο.
0: Έχει χάσει πάντως
2: πρόσφατα.
0: Έχει χάσει πάντως πρόσφατα πρωτάθλημα. Στο οποίο βρέθηκε κάποια στιγμή να είναι 7-8, πόσο ήταν, 8 βαθμούς.
2: Είχε φτάσει.
0: Είχε φτάσει και 11. 8, λοιπόν, και το έχει χάσει.
2: Τέλος
0: πάντων.
2: Αυτό είναι η ειδικότητα του κρυμμένου λόγου. Εντάξει, συμβαίνουν.
0: Τι άλλο έχετε γίνει, μα πείτε τώρα, Φίνια, έχετε να μα πείτε τίποτα.
1: Οι ομάδες παίρνουν ψυχολογία, βέβαια.
0: Αλήθεια
1: από
0: είναι
1: τα
0: αυτό.
1: Αποτελέσματα. Είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, και έχει καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός. Είναι μια ομάδα.
2: Είναι γεμάτη ομάδα.
1: Γεμάτη ακριβώς. Έχει γεμάτο ρόστερ αυτή τη φορά. Είναι η διαφορά της με τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί και άλλες φορές κάποιες καλές ομάδες είχε με καλούς προπονητές που διεκδίκησε και τον τίτλο. Όχι πάντα με επιτυχία, αλλά τον διεκδίκησε
2: κάποιες φορές. Οι άλλοι καλοί προπονητές πάντως ένα φεγγάρι άφηναν τον Ουνάι στον πάγκο.
0: Ναι.
2: Ξέρω εγώ. Που του λέμε καλούς και.
1: Ναι.
0: Ή τότε με τον Γιωβάνοβιτς. Στον πάγκο. Ναι, στον πάγκο. Δεν ήταν τόσες πολλές οι λύσεις όσες έχει ο Νίστρουπ τώρα, για παράδειγμα.
2: Καλά, ναι. Εντάξει.
1: Αυτό ισχύει, ναι.
2: Αλλά και αυτές που είχε.
0: Ναι.
2: Δεν τους αξιοποιούσε. Ναι. Και υπήρχαν και κάποια στεγανά ότι ο τάδε παίκτης, μη λέμε ονόματα τώρα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται, εντάξει.
2: Ξέρουμε,
0: ναι,
2: ναι. Λέμε, δεν βγαίνει.
0: Ναι.
2: Και μέσα. Τάκ. Καρβωμένο.
0: Καρβωμένο στον καζό, ναι. Εντάξει.
2: Και στον Πανέκο και στην εθνική ομάδα. Λέμε τώρα. Παράδειγμα.
0: Όχι ονόματα.
2: Από παράδειγμα, ναι. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός πάντως φέτος έχει το υλικό για να πρωταγωνιστήσει.
0: Και είναι μια αγωνιστική ιδιαίτερη γιατί παίζουν και τέσσερις έξω.
2: Ναι.
0: Και λες, και τέσσερις έξω δεν το συναντάς σε κάποια αγωνιστική εύκολα. Να δούμε γιατί.
2: Και έρχομαι τώρα να κάνω την ερώτηση που κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Ναι.
2: Θα κρίνουν τα ντέρμπι τον τίτλο. Γιατί όταν επιστρέψουμε, το ρωτώ αυτό, όταν επιστρέψουμε από τη διακοπή, έχει ο Ολυμπιακός
0: Παναθηναϊκός. Ναι.
1: Στο τέλος θα τα κρίνουνε τα ντέρμπι.
2: Στα
0: play-off. Ναι.
1: Δεν πιστεύω εγώ ότι θα πάνε στα play-off οι ομάδες με πολύ μεγάλες διαφορές.
2: Δεν θα είναι διαμορφωμένη η κατάσταση.
1: Ναι. Λογικά εκεί θα γίνουν. Δεν ξέρω αν κάποιο θα έχει μείνει, ξέρω εγώ, ο τέταρτο θα είναι αρκετά πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτο, δεύτερο, τρίτο δεν νομίζω.
0: Θα μπορούσαμε να δούμε. Να δώσουμε
1: τώρα,
0: μια
1: πιο. Εντάξει, θεωρίες λέμε έτσι.
0: Πιστική απάντηση. Mm. Εκεί γύρω στο τέλος Νοέμβρη, που θα έχουν γίνει και αρκετά παιχνίδια στην Ευρώπη, για να δούμε κατά πόσο θα επηρεαστούν οι ομάδες από τα αποτελέσματα τα ευρωπαϊκά και από την. Και από την κούραση των αγώνων αυτών.
1: Δεν είναι μόνο η κούραση, είναι και
0: τα αποτελέσματα.
1: Και τα αποτελέσματα.
0: Βέβαια, ρόλο. Πώς επηρεάζουν
1: θα
0: τα αποτελέσματα.
1: Καλά, αν δεν θα πας καλά, κάποιες φορές πας καλά και επηρεάζεσαι αρνητικά.
0: Έτσι,
1: γιατί αδειάζεις.
0: Όλα πριν το ρόλο.
1: Όχι μόνο από δυνάμεις και από.
0: Ψυχολογία. Βέβαια.
1: Εντάξει. Είναι πολύ νωρίς, ρε παιδιά, ακόμα. Τι να λέμε.
2: Καλά είναι, ξεκάθαρα.
1: Έχουμε μέχρι 4 αγωνιστικές, είμαστε στην Πέμπτη. Και έχει πόσο, 26 είναι 6 που είναι τα πλοία φέτος, 32.
2: Έχει πράγμα ακόμα.
1: Μέχρι 28, μέχρι και 80 βαθμούς θα παίζονται τώρα.
2: Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να διαφωνήσει, δεν θα είναι λογικός. Θέλω να σας πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Σήμερα έχουν γενέθλια δύο αγαπημένοι μου καλλιτέχνες.
0: Μάλιστα.
2: Η Ελένη Βιτάλη και ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Mm.
0: Και σε εμάς αγαπημένοι.
2: Τι θέλετε να ακούσετε, Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Ίδια μέρα.
2: Ναι.
1: Ίδια μέρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Τι θέλετε να ακούσετε,
0: Βιτάλη.
2: Εγώ Βιτάλη θέλω.
1: Εγώ,

0: Έχουμε 10 λεπτά εκπομπή ακόμα.
1: Ναι.
2: Θα βάλεις τώρα ένα, θα πούμε.
0: Τι έχεις βάλει, Θόρη μου?
2: Τι να πούμε τώρα, αποτελέσματα Ολλανδίας, ας πούμε, και τέτοια.
0: Όχι.
2: Θα ακούσουμε λίγο.
0: Ναι, εννοείται να ακούσουμε.
2: Σάββατο προς Κυριακή.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.

0: είναι, περάσαμε σε πιο τρυφερές μελωδίες. Γιατί πλησιάζει 12.
1: Τι μεγαλύτερες φωνές της χώρας πάντως η Βιτάλη, έτσι.
0: Έλα, έλα, τι άλλο έχεις να πεις.
2: Ο Μανδάς έπιασε πέναλτι κι αυτός, πρέπει να το πούμε.
0: Ναι. Εντάξει, πώς.
2: Βενέτσια Λάτσιο, νίκησε η Λάτσιο. Έπιασε πέναλτι ο Μανδάς, μετά τον Τζολάκη.
0: Της Λάτσιο.
2: Ο Μανδάς της Λάτσιο, ναι.
0: Όχι, να το λες, γιατί δεν είναι σόγγι καλά ότι ξέρουν όλοι όσοι μας ακούν που παίζει ο Μανδάς.
2: Εντάξει, ναι. Ναι.
0: Έχει καμία σχέση με τον Μανδάς Γκόρτος, όχι.
1: Όχι.
0: Της ταινίας.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί. Οκ.
2: Δεν μιλάω πάνω σαν αρκή μου.

0: Ο Ματσάρη, για να πούμε και λίγο ρεπορτάζ ναι, ναι. ακόμα, συνέχισε και συνέντευξη τύπου. Το οποίο δεν είδαμε. Τα βέλη.
1: Για τους παίκτες.
0: Ναι, λέει, αποκτήθηκαν παίκτες που δεν ήθελα.
2: Πώς μπορεί να μείνει αυτός ο προπονητής τώρα, έχει μπει τώρα εδώ και έχει πει. Και τι δεν έχει πει εδώ
0: δύο
2: εβδομάδες.
0: Θέλω να πω κάτι. Όταν είσαι προπονητής ή επικεφαλής μιας οποιαδήποτε ομάδας και ζητάς κάτι, εισηγείς αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και η διοίκηση που έχει το δικαίωμα να το κάνει, κάνει κάτι άλλο. Γιατί έτσι κρίνει. Ωραία. Εάν είσαι ελάχιστα αξιοπρεπής, φεύγεις.
3: Ναι.
0: Είναι πολύ απλό. Δεν κάθεσαι μετά να λες, εγώ δεν τους θέλω, μου τους πήραν άλλους.
2: Και δημόσια. Το δημόσιο έχει μεγάλη διαφορά. Ναι. Γιατί αύριο θα πάνε να τους αντικρίσεις τους παίκτες αυτούς στην προπόνησή.
0: Και δημόσια και με υπαινιγμούς επίσης το ίδιο είναι.
2: Ναι. Όχι, ναι, και με υπαινιγμούς το ίδιο είναι. Ναι. Δεν το συζητάμε.
0: Ήθελες
2: εδώ όμως το ακόμα πιο
0: κοντά. Ήθελες κάτι άλλο, κύριε. Πολύ ωραία, φύγε. Τράβα μια παρέτηση και άσε ευχή του Θεού. Αν είσαι αξιοπρεπής. Όταν ηγείσαι μιας ομάδας, οποιασδήποτε ομάδας, όχι μόνο στον αθλητισμό, παντού, και γίνεται κάτι άλλο από αυτό που εσύ κρίνεις ως φιλοσοφία για να στήσεις αυτό που σου έχει ανατεθεί, φεύγεις. Και φεύγεις για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί στο δικό σου μυαλό τουλάχιστον δεν θα πετύχεις αυτό που θες με τα υλικά που έχεις. Που σου πήραν. Σωστά, λάθος, έτσι το κρίνεις.
3: Άμα έχεις συμβόλαιο και αποζημίωση, πολλές φορές δεν φεύγεις.
0: Αν έχεις
3: συμβόλαιο που έχει αποζημίωση.
0: Κοίτα.
3: Κάνεις κάτι για να φύγεις.
0: Ωραία, πάμε τώρα στη συζήτηση αν είναι αξιοπρεπές να κάθεσαι πάνω σε μια αποζημίωση.
3: Όχι. Α, μιλάς για αξιοπρέπειες.
0: Ναι, για αξιοπρέπειες.
3: Όχι, δεν είναι καθόλου.
0: Την έχουμε ξεχάσει τη λεξούλα, ε.
3: Ναι, ναι.
0: Γενικώς.
3: Εντάξει, μερικές φορές τη θυμόμαστε όμως και φεύγουν και έτσι.
0: Το κανονικό αυτό είναι. Ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να στις βασικές σου αρχές κάποιος να πηγαίνει κόντρα και στην άλλη όχι θα μείνω γιατί έχω αποζημίωση να πάρω. Φύγε.
3: Ναι, ή μπορεί να σκέφτεσαι ότι δεν θα. Πού να βρω τώρα εκεί που είμαι, είναι καλά, ας πούμε. Αλλά για το Ματσάρη και τον Ηρακλή, ξέρω εγώ. Μπορεί να βρει καλύτερα, πιστεύω. Μπορεί και όχι.
0: Και ο Ηρακλής μπορεί να βρει καλύτερα.
3: Ηρακλή, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά λίγο πρέπει και η διοίκηση να διαχωρίσει λίγο στο μυαλό της τη διοίκηση του Απόλλωνα από τη διοίκηση του Ηρακλή και από τη διοίκηση του Φούρνου. Είναι διαφορετικά πράγματα. Όπως και να το κάνεις.
3: Τι κλεισάξε.
0: Όχι ρε φίλε, ναι, εντάξει, συγγνώμη.
3: Θα λες και πάνω τώρα σε δύσκολες ώρες.
0: Γιατί, τι ώρα είναι.
3: Είναι ώρα που εντάξει, μπορεί να μην θες πρωινό κρουασάν, ας πούμε, αλλά μπορεί να θες ούτε
0: τι, καφέ.
3: Όχι να θες, όχι καφέ τέτοια ώρα.
0: Γιατί όχι καφέ τέτοια ώρα.
3: Να θες κάτι ρε παιδί μου, έχει κι άλλα.
0: Α, ναι.
3: Μην κάνουμε τώρα, ναι, έχει κάτι ωραίο. Τι ροπιτό, αυτά πώ θα λέει, σάντουιτς.
0: Ναι. Τι θα σκόψει το φαγητό.
3: Όχι.
0: Α, μην περάσετε έξω, κύριε, την αυτό που λέγατε.
3: Κάθε φορά 9 με 12 μα λε τώρα τέτοια. 12 παρά.
0: Πεινά.
3: Ένα λίγο.
0: Α, σε πιάνει, πε το.
3: Ναι, αυτό είπα.
0: Πε το ρε.
2: Πεινά.
0: Εντάξει.
2: Θα λυθεί το ζήτημα.
0: Λοιπόν, αύριο να είστε συντονισμένοι εδώ στου 104,6 9 με 12. Δεν ξέρω τι θα πρωτοπρολάβετε. Εσείς κύριε Μεγκλίδη με τον Μιχάλη Τσόχο και τον Λευτέρη Αμπατζή.
3: Θέλω να βρω και δύο να μου μιλήσουν συγκεκριμένα.
0: Όχι, μη βρεις. Να σου πω, μη βρεις, δεν θα χωρέσουν.
3: Να τους βάλουμε στη διακοπή, ε.
0: Χρήστο, δεν θα χωρέσουν, ναι. Σε διαβεβαίω. Ναι. Αύριο έχει τόσα πολλά
3: ναι,
0: που είναι το ένα πάνω στο άλλο.
3: Δεν έχει μπάσκετ βέβαια αύριο.
0: Οπότε τι.
3: Δεν έχει μπάσκετ.
0: Αν είχε και μπάσκετ.
3: Ναι.
0: Θα ζητούσαμε, θα πηγαίναμε.
3: Εξάωρο.
0: Στον Κακούση και θα ζητούσαμε άλλο ένα τρίωρο. Και θα τελείωνε η ιστορία. Το κάναμε εξάωρο. Αύριο λοιπόν στις 9 θα έχετε όλο το ρεπορτάζ από τα παιχνίδια του Super League, δηλαδή από το Λεβαδιακός Ολυμπιακός, το Βόλο ΣΑΕΚ και το Καλαμάτα Παναθηναϊκός, που είναι έτσι νωρίς, εκτός από το Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30, εντάξει, θα είναι πάνω στα τελειώματα του μάτς.
3: Το Πανατολικός ΠΑΟΚ είναι, ναι.
0: Το Πανατολικός ΠΑΟΚ είναι αργά, θα ακούτε την εξέλιξή του εδώ. Φυσικά από την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ και τη μάχη της στα νοκάουτ στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πάνε όλα καλά με την Φινλανδία, ακούσατε νωρίτερα και τον Αλέξανδρο Ράπτη.
3: Ο Τσόχος μπορεί να βγάλει 5-6 και να πούμε μόνο.
0: Αν περάσει η ομάδα. Ω, ναι, ναι. Καλά.
3: Στεύομαι.
0: Πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Γενικώς τα καλύτερα του αθλητισμού παίζουν εδώ, παίζουν στο Μέγκα, παίζουν στο Μέγκα News, παίζουν στο Μέγκα News 104,6. Γήπεδο τεράστιο, παιχταράδες παντού, χωράνε.
3: Κύπερο μεγαλώνει, μου άρεσε αυτή
0: αυτό. Μεγαλώνει, αυτό γίνεται μέγκα και τα λοιπά. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θοδωρή Κούβα που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά κύριε. Το Λάμπρο Ρίγα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Όλους εσάς που
3: και την Ατάσα στην παρέα βαλιά, μας. Ναι, την Ατάσα Βαλιάνο.
0: Ναι, σωστά, ναι, έχεις ναι. δίκιο. Αύριο 9 η ώρα το βράδυ. Από μένα καλή εβδομάδα.
3: Εντάξει, δεν θα σε χάσουμε, είμαι σίγουρο.
0: Σε αυτούς που ακούνε, λέω, το λέω στους συναφούς.
3: Θα σε ακούσουνε.
0: Να είστε καλά, καλό ξημερώμα.
2: Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη τον εμφανίζει να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες. Στο βίντεο που παρουσίασε το Earth News, ο προφυλακισμένος γιατρός υποβάλλει την ασθενή σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η συγκεκριμένη γιατρός, με ανάρτησή της, τον ευχαριστεί που την εκπαιδεύει σε συγκεκριμένη θεραπεία, ώστε να μπορεί και εκείνη να την εφαρμόζει σε δικούς της ασθενείς στις Φιλιππίνες. Την ίδια ώρα, Γιώργος Μαζονάκης, 10 ημέρες μετά από τον θάνατό του, κατέχει την 35η θέση παγκοσμίως στην ψηφιακή απήχηση των κορυφαίων μουσικών εφαρμογών και ιστοσελίδων, αφού τα τραγούδια του τα αναζητούν χρήστες των σχετικών πλατφορμών από όλο τον πλανήτη. Στις απειλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις και οι ακτοφυλακοί στην Τουρκία βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση. Σύμφωνα με τον Sky, ο Φιντάν προειδοποίησε την Αθήνα να μην προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, όπως είπε, κατά της Τουρκίας. Οι ένοπλες δυνάμεις μας βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση και η διοίκηση της ακτοφυλακής μας βρίσκεται επίσης σε αυξημένη εγρήγορση. Ελπίζουμε ότι κανείς εκεί δεν θα προχωρήσει σε κάποια παράτολμη ενέργεια, τόνισε ο Τούρκος αξιωματούχος. Τη δημιουργία επίλεκτης ομάδας τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα εποπτεύει τη ρύθμισή της, αλλά και τον διορισμό ενός ειδικού τσάρου για την τεχνολογία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της AI με υπερβολικούς περιορισμούς. Δεν θα ανακόψουμε με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη αυτής της απίστευτης βιομηχανίας, ανέφερε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Αμερική πρέπει να στηρίξει την τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει κακές πρακτικές. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος σφράγισε την πόρτα του Λευκού Οίκου για δημοσιογράφους του CNN και του MC Now, όπως είχε γίνει γνωστό από εχθές. Όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα, δεν τους επιτράπει σήμερα να εισέλθουν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των εν λόγω δικτύων, προειδοποιώντας μάλιστα ότι θα ακολουθήσουν και άλλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης ότι μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις και επεσήμανε ότι δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να γράφουν συνεχώς ή να μεταδίδουν φανταστικές ιστορίες και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σοβαρό περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ μάλιστα κινδύνευσε να χάσει το νεφρό του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου, που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση, καθώς και της μητέρας του, η οποία λίγη ώρα αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Ο 13χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στο αυτόφορο. Παρόμοιο περιστατικό αυτήν τη φορά στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Παιδιά ηλικίας 12 έως 13 ετών φέρεται να πλησίασαν απειλητικά δύο κορίτσια 13 χρόνων, με αποτέλεσμα το ένα να δεχθεί επίθεση. Η 13χρονη, η οποία χτυπήθηκε από άλλο κορίτσι, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Εβόσμου, ενώ κλήθηκε και η αστυνομία. Οι γονείς κατέθεσαν για το συμβάν στους αστυνομικούς, οι οποίοι διεξάγουν έρευνες. Σφραγίστηκε η πολεοδομία στη Μύκονο κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης, προκειμένου να διερευνηθούν δεκάδες εκκρεμείς υποθέσεις αυθαιρέτων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται με την εκκρεμή διεκπεραίωση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Η Δημοτική Αρχή του νησιού αποδίδει το πρόβλημα σε δυσλειτουργία της πλατφόρμας e-πολεοδομία.gr, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρωτοκόλληση εγγράφων που αφορούν σε πολεοδομικές υποθέσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από τη Ρεάλ με 93-89 στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας στο Αμπουντάμπι. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Άρης αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς γκολ με τον Ηρακλή και η Κηφισιά νίκησε 2-1 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Με γκολ και ασίστ από τον Μπάμπη Κοστούλα, η Brighton θριάμβευσε με 3-0 της Arsenal για την Premier League.
1: Ο καιρός.
4: για τον αυριανό καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γυρόρινα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
4: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Ακολουθούν τα τραγούδια της καρδιάς μας με τον Κυριάκο Ντούμο.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

0: μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

0: ήταν τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιλέγει ο Κυριάκος Ντούμος.
1: Η ώρα είναι 2. Μέγα News 102,6.

Νάγια μου, καλησπέρα πέρα ως πέρα. Ο παλέμαχος είναι στη θέση του. Εδώ, στους 104,6, στο Μέγκα, στο κοσμοδρόμιο του Μέγκα. Μπήκε το φθινόπωρο, ρε παιδιά, αλλά με τις πρώτες σταγόνες της βροχής δεν σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Έπεσε έξω ο Ηλίτης. Όμως πολιτικά, μετά τις πηγολαμπίδες της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το λες και κατά χείμωνο. Το ξέρω. Περνάτε συμπηγάδες χρόνια τώρα. Ακρίβεια, ανασφάλεια, βενζίνη. Υποστηρίζω όμως, και το υποστηρίζω με σθένος, ότι η πολιτική δεν είναι η γιατρή όπως νομίζετε εσείς. Η πολιτική είναι η ασθένεια. Τι να κάνω λοιπόν για να σας παρηγορήσω, απαρηγόρητα ελληνάκια μου. Θα σας παίξω 2 ώρες τρομερά τραγούδια. Πρώτη ώρα αφιέρωμα στο Σταύρο Ξαρχάκο. Το ξέρετε, είναι ο μεγαλύτερος επιζών Έλληνας συνθέτης. Είναι ένας μάγος. Πιάνει τις νότες με το χέρι και τις θένει σε άλλους ορίζοντες, σε άλλους γαλαξίες. Και στη δεύτερη ώρα η πολύ σπουδαία και χαρισματική Χάρης Αλεξίου. Μείνετε εδώ λοιπόν με το γέροντα, το σοφό του Μέγκα. Θα περάσουμε υπέροχα 1-2 ώρο και έχουμε και άλλα να κάνουμε αύριο.

Υπήρχε και αυτή η Ελλάδα, η ρομαντική. Φιλιά μες στον δρόμο, άνεση, αφέλεια. Οι ταινίες παίζαν μεγάλο ρόλο στη ζωή μας και οι φωνές το ίδιο.

Τώρα αν αγαπάς το ξέρουν όλοι και κανείς δεν νοιάζεται. Αλλά τότε ήταν αλλιώς. Τα μη, τα δεν πρέπει. Ήταν μέσα στην ημερησία διάταξη. Ένα φιλί είχε τη σημασία μιας ζωής. Ήταν η εκκίνηση, ήταν η αφετηρία μιας ζωής.

Εκείνα τα χρόνια υπήρχαν τρένα που δεν συγκρούονταν, αλλά που παίρναν αγάπες, τις πήγαιναν αλλού. Άλλοτε φαντάρους, άλλοτε να κάνουν τη ζωή τους σε άλλο μέρος. Οι χωρισμοί ήταν σκληροί. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Τα τρένα που φύγαν» με τη μεγάλη Βίκη μου σχολείου.

Αναρωτιέμαι, αν είμαι σχολείο τραγουδούσε αγγλικά, αμερικανικά ας πούμε, τι θα ήτανε? Κλειδωμένη στην ελληνική γλώσσα που τη μιλάγαμε 8 εκατομμύρια άνθρωποι, ήτανε βασίλισσα. Θα ήτανε παντοκρατόρισσα.

Τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου κυλούν από εποχή σε εποχή, κατακτώντας κάθε εποχή. Κάθε τραγούδι του όμως έχει βγει μέσα από το Σταύρο, μέσα από το Κετούς. Μέγας τραγουδοποιός ο Ξαρχάκος, ένα φαινόμενο, μέγας συνθέτης, καταπληκτικός μαέστρος. Όποιος δεν έχει είτε Σταύρο Ξαρχάκο να διευθύνει, έχει χάσει πολλά πράγματα στη ζωή του. Θα πάμε όμως τώρα στη χρυσή του εποχή. Μπαίνει στο ελληνικό τραγούδι μαζί με ένα άλλο τυπάκι, το Λευτέρη Παπαδόπουλο, 25άριδες, 26άριδες και σφινώνονται ανάμεσα στο Θεοδωράκι και το Χαζηδάκι που μεσουρανούνε με τρία τραγούδια. Ακούμε το πρώτο.

θεϊκό δίδυμο. Πώς βρήκε ο ένας τον άλλο? Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το θαύμα. Αλλά ο Λευτέρης πετάει, τι στίχη είναι αυτή? Και πόνεσαν, μεγάλωσαν και μάλωσαν τρία ρήματα αλλεπάλληνα για να πει πώς νιώθει ένας έφηβος. Και ο Ξαρχάκος δεσπόζει πάνω στις νότες. Στις νότες και σε κάθε όργανο που απαρτίζει την ορχήστρα. Άμα τον δείτε, πάει στο κάθε όργανο και με τον κάθε ένα μουσικό κάνει ξεχωριστά πράγματα. Φαινόμενο,

ξέρετε κάτι, ο Χουσαρκάκος είχε ένα μεγάλο ελάττωμα, παιδιά. Πρέπει να λέμε τα αργαλά, πρέπει να λέμε και τα κακά. Αυτό το μεγάλο ελάττωμα το έχω κι εγώ. Ποιο είναι? Αγαπούσε τις γυναίκες πολύ. Και εξαιτίας βεβαίως πολλές φορές αυτών των μεγάλων ερώτων έγραψε αυτά τα μεγάλα πανερωτικά τραγούδια. Τώρα άπονη ζωή βέβαια, αλλά καθόλου άπονη όταν το βράδυ έβγαινε λικαβιτό μεριά ή καλή Μάρμαρο και γινόταν το σώσε.

άπονη ζωή τότε, παιδιά. Άπονη ζωή και σήμερα. Τελείως διαφορετικές. Η σημερινή άπονη ζωή είναι τρεις χειρότερη. Γιατί, σας εξήγησα γιατί. Λείπουν αυτά που σας είπα. Η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, το να πιάσεις χέρι-χέρι το κορίτσι σου και να πας μια βόλτα, να ονειρευτείς τι θα γίνεις. Λείπουν.

Μετά την περίοδο του Λευτέρη Παπαδόπουλου έρχεται άλλη εξίσου μεγάλη και αλλιώτικα όμορφη περίοδος, η περίοδος του Νίκου Γκάτσου. Το τι κάνει ο Γκάτσος μαζί με τον Χαρχάκο στη μουσική είναι κάτι θεϊκό. Ο Ηλίτης έχει περιγράψει τι είναι ο Γκάτσος. Διαβάστε ένα βιβλίο. Αλλάξανε οι στιχουργοί, αλλάζουν και οι τραγουδιστές. Εδώ είναι ο Βουλουδένιος Κόκοτας με εκείνες τις φαβοριτάρες που συγκινούσαν τον Ωνάση. Σταμάτης Κόκοτας, ο Τροβαδούρος.

το φοβερό δίδυμο, όπως σας είπα, με το μεγάλο βάσιμο στο ελληνικό τραγούδι Σαρκάκος Παπαδόπουλος, είχε συγγύσει για λίγο. Είχαν σακωθεί συνήθως, με την καλή έννοια. Εδώ όμως χανασμίγουνε και γράφουν αυτό το υπέροχο ερωτικό τραγούδι. Εγώ έχω μεγάλο καημό με αυτό το τραγούδι. Θα σας εξηγήσω μετά.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Όχι μόνο είχα αυτά τα μικρά ανόητα, μικρά κάστανα στα μάτια, αλλά όλοι μου λέγανε και στη Θήπα που ήμουν δημοτικό και στην Θεσσαλονίκη μου γυμνάσιο και πανεπιστήμιο, πόσο άσχημος είμαι. Το είχα πιστέψει, πάω στη μάνα μου και τη λέω, ρε μάνα, γιατί είμαι τόσο άσχημος? Και μου λέει η μάνα μου, τι είπες παιδί μου, για έλα εδώ. Με παίρνει και με πάει σε έναν καθρέφτη και μου λέει, τι βλέπεις εδώ? Τι να δω, τη λέω, ρε μάνα, βλέπω εμένα το κεφάλι μου. Δεν βλέπεις παιδί μου ότι έχεις τα ωραιότερα ματόκλαδα στον κόσμο? Ερχόμαστε τώρα στον κολοφόνα του Σταύρου Ξαρχάκου, η μεγαλύτερη του στιγμή, το ρεμπέτικο, η μεγαλύτερη στιγμή ίσως και στο ελληνικό τραγούδι μαζί με κάποιες άλλες, το μεγάλο ερωτικό του Χατζηδάκη. Εδώ τραγουδάει ο θρυλικός Τάκης Μπίνης.

Είπα ότι το ρεμπέτικο είναι ένα από τα κορυφαία έργα στην ελληνική μουσική. Όπως είναι ο μεγάλος ερωτικός του Μάνου Χατζηδάκη, όπως είναι η ερωμιοσύνη του Ρίτσου, όπως είναι ο μπάλος του Σαββόπουλου, όπως είναι η μικρά Ασία του Απόστολου Καλδάρα.

Υπάρχουν στίχοι του Νίκου Γκάτς στο ρεμπέτικο που ο Ελίδης θεωρεί πως είναι από τους καλύτερους που έχουν γραφτεί στην ελληνική γλώσσα. Αυτά τα τραγούδια, δηλαδή τους στίχους αυτούς, πρέπει να τους ακούμε σε κατάσταση καλής πίστης. Όπως τον ακούμε ένα παραμύθι, παιδιά, όπως τον ακούμε ένα θρύλο. Για σκεφτείτε. Μα τώρα που η φωντιά φουντώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη. Και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, ελάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Ή το άλλο, το πρακτορείο, θολό και κρύο, κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές. Και το ταξίδι, σαν άγριο φίδι, γεμίζει φόβο τις αδύναμες ψυχές. Απόψε μοιάζουμε και οι δύο, πιο πίσω εσύ κι εγώ μπροστά, σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά.

Ερμηνεία για Όσκαρ. Νίκος Δημητράτος, άτυχος, νέος πολύ έφυγε. 2-3 τραγούδια είπε. Μόνο με αυτό έχει κερδίσει την Αθανασία. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα συγκλονιστικό ελληνικό τραγούδι που θα μείνει για πάντα.

0: Τι έκανε ο Βενιζέλος ρε παιδιά? Τίποτα. Διπλασίασε την Ελλάδα.
1: Μέγα News 104,6.